Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο φετινός Μάιος θα μείνει στην ιστορία. Ο κήπος της ελληνικής πολιτικής ανθίζει. Και έχουμε δύο νέα κόμματα που έρχονται να στολίσουν το ήδη μυρωδάτο μπουκέτο. Αραμάτνι μπουξέ, όπως λένε και στη Ρωσία. Συντελεστές εκπομπής, τα εξής λουλούδια. Σταμάτης Καρλούτσος, βγάζει και ήχους. Αφροδίτη Σιμίτη, βγάζει μουσικές. Χριστίνα Μούγιου, επιμέλεται ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περίς εδώ στο μικρόφωνο, σαν ζουζουνάκι, από λουλούδι σε λουλούδι. Και έχει να σου πει κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο. Πόσα άραγε μπορεί να αντέξει αυτή η έρμη χώρα? Το ένα χτύπημα ακολουθεί το άλλο. Δηλαδή, θα σου το εξηγήσω. Πριν ακόμη συνέλθουμε από τη θέση που πήραμε στην Eurovision, έσκασε νέα βόμβα.
3: Η Τουρκία τώρα διεκδικεί ακόμη και το ζεϊμπέκικο χώρο. Βίκυ Χατζή, αποφάσισαν ότι ο χώρος είναι δικός
4: του. Νομίζω, Αντώνη, ότι θα τρίζουν τα κόκαλα του Μάρκου Βαβακάρη και του Βασίλη του Τιτσάνη. Η τουρκική Μιλιέτ βγήκε με ένα δεικτικό προκλητικό δημοσίευμα, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες προσπαθούν να μας κλέψουν το ζεϊμπέκικο. Ναι. Αφορμή αποτέλεσε ένας φιλανθρωπικός χορευτικός, ένα μουσικό φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί 14 Ιουνίου στην πλατεία Αριστοτέλους, με στόχο να συγκεντρωθούν εκατοντάδες χορευτές και να καταρριφθεί το ρεκόρ Guinness στο ζεϊμπέκικο. Αυτό χτύπησε καμπανάκια στους Τούρκους, αποτέλεσε εθνική πρόκληση, ναι, λέγοντας δεικτικά ότι οι Έλληνες έχουν βάλει στο μάτι τους τοπικούς εθνικούς χορούς μας. Βεβαίως, το δημοσίευμα παραβλέπει το γεγονός ότι παρά τις κοινές μικρασιατικές ρίζες, το ζεϊμπέκικο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας. Είναι ένας μοναχικός αυτοσχεδιαστικός χορός στα 9 όγδοα. Αντίθετα, το τουρκικό ζεϊμπέκ είναι ένας αργός ρυθμός, ένα τσιφτετέ που χορεύεται αργά και ομαδικά σε ρυθμό 4-8. Θα θυμίσω κλείνοντας ότι αυτό το πολιτιστικό μέτωπο το έχουν ξανανοίξει στο παρελθόν, όταν η πλατφόρμα Atlas ανέδειξε τον ελληνικό μπακλαβά, τον κυτεφέ, το πολίτικο και το ραβανί στα καλύτερα ελληνικά γλυκά στον κόσμο.
3: Με τι ασχολείται?

0: Λούντε, πραγματικά εγώ αυτό θα πω, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Τι περιμένεις τώρα από τους Τούρκους? Μπερδεύουνε το ζεϊμπέκικο με το ζεμπέκικο. Όχι, το ζεμπέκικο των 2-8 με των 4-8. Ξεχνάνε ότι εμείς είμαστε που χορεύουμε εκεί στις ωραίες γειτονιές που μας τις πήρανε μετά, το ζεμπέκικο. Που είναι ελληνική λέξη, ζέι είναι το ζή, έτσι το λένε, γιατί δεν χρειάζεται να βάζεις διαλυτικά από πάνω, ζή. Το μπέκ είναι τα μπέκ που βάζουν στα αυτοκίνητα. Τα άλλα γνωστά.

0: Ε, πίνε, δηλαδή το λέει, είναι ιστορικό ντοκουμέντο αυτό που μεταδίδουμε. Πίνουν ρακί, δεν πίνουν αυτά που τρώνε, που πίνουν οι Τούρκοι. Χυμούς από δέντρα, γιατί εκεί γεννηθήκανε. Και εκεί μένουν ακόμη πολλές σήμερα.
1: Παλικάρια ένα και ένα,
0: με σαλβαριά και εντυμένα. Τα σαλβάρια ήταν και εντυμένα χαρακτηριστικά από την αρχαία Ελλάδα. Αυτοί αξιπόλοιτοι ήταν και αξιπόλοιτοι μείνανε.

0: αποστομωτική η απάντηση που δίνει ο Γιώργος Νταλάρας. Αλλά έχουμε και άλλα στοιχεία. Τα βγάζουμε ένα προς ένα. Παίζουμε τα χαρτιά μας όλα. Παρακαλώ. Άλλο ο χορός το Ζεμπέκικος και άλλο τα διάφορα που χορεύουν οι Τούρκοι, οι απολύτιστοι.
1: Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό το μπέρδεμα, ενώ η Τουρκία δεν έχει λαϊκά τραγούδια. Δεν έχει το μπουζούκι τόσο έντονο, δηλαδή αν ακούσετε Ζεϊμπέκ, δεν έχει καμία σχέση με το Ζεϊμπέκικο. Καμία, δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό το μπέρδεμα.
2: Ούτε καν ο ήχος δηλαδή.
1: Τίποτα, καθόλου, καθόλου.
2: Εγώ δεν το γνωρίζω το Ζεϊμπέκ, για να είμαι ειλικρινής. Θα ψάξω να το βρω κάπως να το ακούσω, γιατί θα έχει σημασία αυτό.
1: Ναι, ναι, δεν έχει καμία σχέση.
2: Άρα είναι τελείως διαφορετικό.
1: Τελείως διαφορετικό.
2: Εγώ πιστεύω ότι πιάστηκαν απλά από το όνομα.
1: Μου κάνει εντύπωση γιατί υπάρχει, τουλάχιστον εμείς που πηγαίνουμε στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη, στη Φετιγέ, που μας καλούν για σεμινάρια και μας καλούν οι άνθρωποι για σεμινάρια για κάποιο λόγο.
3: Και καλά κάνατε.
1: Μου κάνει εντύπωση.
2: Άρα
1: γιατί
2: τους μαθαίνετε και εκεί,
1: εννοείται. Εννοείται. Και υπάρχει τεράστιο σεβασμός. Παιδιά, εγώ δεν το περίμενα. Δηλαδή, όταν μας κάλεσαν πριν χρόνια πρώτη φορά, δεν ήξερα τι ακριβώς θα αντικρίσω. Και υπάρχει τεράστιο σεβασμός. Αλήθεια.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό είναι Ζεϊμπέκικο. Όπα. Μάρκος Βαβακάρης. Μάρκος Βαβακάρης, εξίρου ορμόμενος. Τώρα αυτό στον κύριο Χατζή, στον κύριο Τάκη Χατζή, γιατί μπορεί να βγει και να πει ότι το ρεμπέτικο το έφτιαξαν τα παιδιά από την Πάτρα.

0: τραγουδάρα είναι αυτή. Η άταχτη. Όταν σου πούνε άταχτη και σου λένε αυτή τη λέξη να τη συνδυάσει με την ελληνική πολιτική σκηνή, πού θα πάει το μυαλό σου? Όχι, πες μου. Ξέρω που θα πάει. Δεν χρειάζεται να στο πούνε οι μάγισσες.
1: Θα προσπαθήσω σε πνεύμα ηρεμίας. Stop, stop, stop, stop, stop.
2: Κυρία Πρόεδρε, μην διακόπτετε. Stop. Κυρία Πρόεδρε, μην διακόπτετε. Αν δεν μπορείτε να ακούτε, τι να σας πω. Από μένα πήρε το δικαίωμα, κυρία Πρόεδρε. Από μένα. Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ, με διακόπτετε. Τη συνεδρίαση... Η συνεδρίαση πάντα την κλείνει υπουργός. Ναι, κυρία μου. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
1: Κύριε Πρόεδρε, για να μιλήσω δεν μπορώ να διακόπτω. Πραγματικά δυνατό.
2: Κύριε Υπουργέ, δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Δεν...
1: Θα περιμένω να ηρεμήσει να κάνω. Ας μας πάρει νύχτα. Είναι προφανές ότι δεν...
2: Κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, δεν μπορείτε να ακούτε. Δεν μπορείτε, μην κάθεστε μέσα.
1: Είπε σε αμόκο.
2: Δεν άκουσα, όχι, φυσικά όχι. Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ, αφήστε να.
1: Είπε σε αμόκο, είπε σε αμόκο.
2: Κυρία Πρόεδρε. Όχι, γιατί να, δεν άκουσα. Αυτός ο τρόπος συζήτησης, ναι, μου φαίνεται, ναι. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ, σταματήστε. Κύριε Υπουργέ, ξεκίνησε, σας παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θα προσπαθήσω να συνοψίσω και να απαντήσω και στα ερωτήματα που έχουν τεθεί από τους συναδέλφους. Δεν θα χάσω χρόνο με την κυρία Ξοδοπούλου, γιατί πιστεύω ότι πλέον είναι προφανές ότι υπάρχει κάποιο βαθύτερο πρόβλημα εδώ. Θα να πω μόνο δύο πράγματα. Το ένα.
2: Κυρία Πρόεδρε, μην με αναγκάσετε να κάνω κάτι που δεν πρέπει.
1: Εγώ κυρία δεν Πρόεδρε, έκανα καμία αναφορά σε ψυχιατρικό πρόβλημα. Αυτό το είπατε μόνοι σας. Είπα υπάρχει κάποιο βαθύτερο πρόβλημα.
2: Κύριε Υπουργέ, αν δεν μπορέσετε να μιλήσετε, απλά θα διακόψω τη συνεδρίαση.
1: Δεν θα διακόψετε επειδή με διακόψετε.
2: Δεν μπορεί να γίνει όμως έτσι τη ζήτηση. Άρα μιλήστε.
1: Λοιπόν, να δηλώσω μόνο για το σώμα τα εξής. Πρώτον, την κυρία Καραγιωργοπούλου δεν τη γνωρίζω καθόλου. Δεν είχα καμία εμπλοκή στην παρέτηση της Μπλεύσης Ελευθερίας. Και εδώ να την επιβεβαιώσει. Την παρέτηση την έμαθα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έχουμε κάνει μόνο συζητήσεις εντός της αιθούσης του Κοινοβουλίου των Επιτροπών και τη γνώρισα ως βουλευτή της Μπλεύσης Ελευθερίας και κατόπιν ως ανεξάρτητη βουλευτή.
0: Εντάξει, το θέμα είναι ότι τα προβλήματα υγείας που αναφέρθηκε η συγκεκριμένη έκφραση από τον κύριο Γεωργιάδη δεν ισχύουνε. Πρόβλημα υγείας. Και ο Ψηλάκης ήταν υποψήφιος να γίνει βουλευτής. Αυτός είχε. Παιδιά, το φαντάζεστε να ήταν τώρα βουλευτής ο Ψινάκης και απέναντί του Κωνσταντοπούλου δεν θα πηγαίναμε πουθενά, ούτε θέατρο, ούτε κινηματογράφο, ούτε Eurovision. Θα έσκιζε από τηλεθέαση.

0: Καρδιακή κυκλοφορία ήταν μεγάλο πρόβλημα. Το αντιμετωπίσαμε άπαντες το Σάββατο το βράδυ, βλέποντας και ακούγοντας αποτελέσματα. Και είναι έκπληξη, γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα βγούμε πρώτοι. Και όταν λέμε ότι είμαστε σίγουροι, όχι ένας-δύο, όλος ο κόσμος.
1: Πες μου τώρα για να γυρίσουμε στα δικά μας, τον Ακύλα. Έχει πιθανότητες νίκης, πώς τον βλέπεις εσύ?
2: Εγώ νομίζω να κερδίσει, παιδιά.
3: Πρώτη-δεύτερη θέση.
4: Είναι Ελλάδα-Φιλανδία.
5: Ακύλα, πέρτο.
6: Whatever.
2: Αν είναι το επίπεδο αυτό που είδαμε χθες, θα βγει αυτός ο απαντώντας.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Να μου προβλέψεις μια θέση του Ακύλα. Ή πρώτος ή δεύτερος.
7: Πάλι κουβά.
3: Εσύ βλέπεις πιθανό να καταφέρουμε την πρωτιά?
8: Ναι, το έχω πει εδώ και πολύ καιρό.
7: Άλλο ένα δωδεκάρι για τη Βουλγαρία.
9: Ακριβώς.
10: Ο Ακύλας θα βγει πρώτος. Αν δεν βγει, θα τα γκρεμίσω όλα.
6: Whatever.
11: Θα κερδίσει ο Ακύλας και ότι δεν είναι τυχαίο όλο αυτό. Πέρα από το ότι είναι υδροχός όπως είναι και η Έλληνα Παπαρίζου, αλλά και η Ελλάδα ως κράτος.
12: Και να περάσουμε στον υδροχό. Δεν χάνεις πολύ. Μπορεί να μην βγεις πρώτος, ας πούμε.
7: Και το οφείλω πραγματικά στον ελληνικό λαό.
13: Ο ελληνικός λαός μπορούν να γίνουν οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων.
1: Τέλεια. Άρα θα μας το φέρει περπατώντας.
14: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάνω που είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τις σημαίες και να βγούμε στο Σύνταγμα ή στην Ομόνοια τώρα που είναι και ζέστη να κάνουμε καμιά βουτιά στο Συντριβάνι. Υπάρχει ακόμα το Συντριβάνι. Τέλος πάντων, ναι. Ήρθανε όλα ανάποδα. Δεν υποχωρεί η Ελλάδα όμως.

0: Σήκωνουμε ψηλά τον Λάβαρο. Το αίμα των ηρών. Το στεφάνι της Λευτεριάς. Εμπρός Ελλάδα!
1: Εμπρός ξανά προς το φως. Του 21 η καρδιά οδηγός. Ελλάδα εμπρός.
0: Και 21. Πότε έχει γίνει επανάσταση Μάρτιος, που έχει σχέση με τον υδροχό, που ήταν σημάδι ότι θα κέρδιζε ο Ακύλας. Το θέμα βέβαια είναι ότι είχε κάνει δηλώσει και ο Μητσοτάκης, που για να κάνει δηλώσει ο Μητσοτάκης κάτι θα του είχαν πει. Ο Γιώργος Λιάγκας είναι αποκαλυπτικός.
2: Δεν φταίει ο Ακύλας, ούτε το τραγούδι φταίει, αλλά φταίνε όμως αυτοί που έπεσαν εμάς ότι θα κερδίσουμε, γιατί μας έπεσαν επίσης. Δεν πείσαν μόνο εμάς. Πείσαν το Μητσοτάκη, παιδιά, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Βγαίνει σε ολόκληρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαθαίνω, του είπαν το Μητσοτάκη, πρόεδρε, πρέπει να παίξουμε Ακύλα. Γιατί όλος ο κόσμος είναι με τον Ακύλα. Και είναι ο κόσμος με τον Ακύλα. Θα κερδίσει ο Ακύλας, αν δεν κερδίσει, θα είναι δεύτερος τρίτος, του είπανε. Οπότε παίξε Ακύλα για να πάρουμε το ρεύμα της συμπάθειας. Γιατί οι πολιτικοί τι θέλουν να κάνουν, να πάρουν πώς κερδίζει ένας ένα μετάλλιο και πάνε οι πολιτικοί δίπλα σαν γύφτικα σκεπάρνια και φωτογραφίζονται. Τι θέλουν να κάνει οι πολιτικοί, να φωτογραφούν δίπλα στην επιτυχία. Δηλαδή αμφιβάλλει κανείς ότι αν σήμερα ο Ακύλας το έφερνε, δεν θα ήταν στο Μαξίμου στις 12 το μεσημέρι. Πού θα ήταν ο Ακύλας σήμερα, στο Μαξίμου. Πού είναι ο Ακύλας σήμερα, κουβά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κανονικά πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι για κουβά. Αλλά επειδή είμαστε σε καλοκαιρινή διάθεση, βάζουμε ένα τραγούδι για την Κούβα. Buena Vista Social Club. Κλουμπ.
4: Ya no sé, no voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín.
0: Para Mayarín, λέει.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Νάτος ο Χρήστος λέει κάτι πολύ σωστό ο Χρήστος. Λέει από το πρωί ακόμα τα ραδιόφωνα ότι έχουμε τη γενοκτονία των ποντίων χωρίς να αναφέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός της γενοκτονίας. Οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι. Το λέγει για όλα τα ραδιόφωνα 10 φορές. Οι Τούρκοι, οι Τούρκοι, οι Τούρκοι, οι Τούρκοι, οι Τούρκοι, οι Τούρκοι να το λένε. Επίσης ο Δημήτρης μας λέει, Βαγγέλη, άλλο το ρακί και άλλο Ιρακί. Άκου να σου πω, Δημήτρη, εγώ είπα το ρακί γιατί είναι non-binary. Δηλαδή δεν έχει πάρει ακόμα το φύλλο. Περιμένει να περάσουν κάποιες μέρες και να αποφασίσει ή κάποια χρόνια. Ο Αποστόλης λέει, καλημέρα, Βαγγέλη. Η Κωνσταντοπούλου έπαθε Ελένη Λουκά, ρωτάει. Κόλλησε βελόνα στην ίδια φράση. Ναι, συμβαίνουν κάτι τέτοια. Εσείς, αν θέλετε να πείτε κάτι ή να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε ή να προσθέσετε κάτι στη συζήτηση, είμαστε εδώ και σε περιμένει ένα τηλεφωνικό κέντρο. 212-212-4800. Και ένα email, onair@alfaradio989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Και έχουμε τον Κονδυλάτο. Θα μου πεις γιατί έχουμε τον Κονδυλάτο. Γιατί αξίζει ο άνθρωπος να ακούμε τη γνώμη του. Ο Κονδυλάτος έχει μετάσχει, μην το ξεχνάμε, στο Survivor. Επομένως μπορεί να μιλήσει για όλα τα θέματα. Είναι ειδικός. Δεν θα μιλήσει για τον Ακύλα.
2: Ο Περικλής Κονδυλάτος, μέσω ανάρτησής του, άσκησε έντονη κριτική στον Ακύλα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν γίνεται ο ελληνικός λαός να διασύρεται με δικά του χρήματα με κάθε κακομοίρη. Ο γνωστός σχεδιαστής κοσμημάτων δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ακύλα και άσκησε σκληρή κριτική στον νεαρό τραγουδιστή. Αυτή η εικόνα, με ό,τι συνεπάγεται, είναι ντροπή για την Ελλάδα. Δεν γίνεται ο ελληνικός λαός να διασύρεται με δικά του χρήματα κάθε χρόνο με τον κάθε κακομοίρη που περιφέρει την βλακεία του σαν άποψη και σαν νίκη. Ποιο είναι το επίτευγμα δηλαδή? Ότι είναι φτωχός ή γκέι? Άλλοι άνθρωποι φτωχοί και γκέι δεν υπάρχουν. Οι αθλητές μας που είναι πανφτωχοί και φυτοζωούν και παλεύουν μόνοι τους δεν σας νοιάζουν? Είναι ντροπή η Ελλάδα του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, του Παπαθανασίου, της Ειρήνης Παπά και πολλών άλλων διεθνών το 2026 να δείχνει αυτό. Σταματήστε τα κανάλια να τον δείχνετε σαν ήρωα όταν εσείς οι ίδιοι την επόμενη εβδομάδα θα τον πετάξετε σαν στημένη λεμονόκουπα, γιατί δεν θα σας είναι χρήσιμος στο να πουλήσετε συμπερίληψη και ανθρωπισμό του. Stop στην κατρακύλα, stop στην ζωοποίηση του ανθρώπου, stop στην woke κουλτούρα του Σόρος και του σιωνισμού που θέλουν να υποδουλώσουν την ανθρωπότητα. Σταματήστε τα κανάλια με την και την ηλιθιότητα. Έχετε εξαθλειώσει τον ελληνικό λαό και τώρα θέλετε να τους σβήσετε την μνήμη για το ποιος είναι. Η Ελλάδα εκπροσωπεί στους αιώνες την αξία, όχι την παρακμή. Έλεος. Σταματήστε κάπου. Όχι στην ξεφτύλα, όχι στην κακομοιριά, όχι στην φτύνια. Ο διαγωνισμός αυτός είναι διαγωνισμός τραγουδιού και κουλτούρας, κάποτε ήταν όταν υπήρχε Ευρώπη, όχι διαγωνισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φτάνει, έγραψε ο Περικλής Κονδυλάτος στην ανάρτησή του για τον Ακύλα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Για κοίτα ποιος μιλάει. Ο Κονδυλάτος. Και μιλάει για ελληνικότητα, για τη σημαία μας. Όταν πήγε να συμμετάσχει, όπως λέγαμε προηγουμένως, στο Survivor, επέλεξε να ντυθεί όχι Σπαρτιάτης, αλλά ντύθηκε Ξέρξης. Τα ξεχνάμε όλα αυτά. Οι 300 θα σηκωθούν να σε κυνηγήσουν, Κονδυλάτε. Οξύνα, γέλυνα και δαιμονείς. Ότι ο Κονδυλάτος ντύθηκε Ξέρξης.

0: που αντί για τα πόδια.
1: Αυτή ακούμε. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει και μερικά εγκλήματα. Δεν λέμε για το συγκεκριμένο, αλλά και άλλα.
0: Πόσου αιώνε κι αν μα έδωσε.
1: Πάμε στα αθλητικά. Μην ξεχνάμε ότι έχουν πρωταθλήτρια και είναι η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια και έχει και ένα πρόεδρο η ΑΕΚ. Μάλιστα. Και έγινε και μια φιέστα. Και βγήκε ο πρόεδρος και μίλησε. Λογικό. Μια ώρα, μια μισή. Και έκανε και μετά κάτι με το αυτοκίνητο, κάτι μπάντες, ωραίος. Και είπε μερικά πράγματα τα οποία διέφυγαν ακόμα και σε αυτούς που ήταν παρόντες, γιατί ήταν πολλά που να δώσει σημασία. Ακούστε ένα συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Λαέ της ΑΕΚ! Απίστευτε λαέ της ΑΕΚ! Όλα θα έρθουν με τον καιρό τους! Όλα θα έρθουν! Για καλό και για κακό, ας ξαναδέσουν ζώνες! Θα σηκωθεί και αυτό για άλλα πολλά στην πορεία! Ο κόσμος να βάλει ζώνες και να τα απολαύσει. Όσοι έβαλαν να τη βγάλουν. Να ξεκουραστούν. Το φθινόπωρο να την ξαναβάλουν. Όσοι δεν το πίστεψαν, να τη βάλουν τώρα για τις αναταράξεις που έρχονται. Τα έβαλε με ένα σύστημα πολλών δεκατιών που ήταν το Ματζιλίκι. Τώρα οι περισσότεροι το παίζουνε παρθένες. Κάνε παρθενογραφή.
1: Τώρα το παίζουνε παρθένες, κάνανε παρθενογραφή. Αυτό. Ας ακούσουμε τον Ηλιόπουλο να τραγουδάει.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πέρασε ένα λεπτό περίπου, αλλά συνεχίζει ο Σταμάτης Καρλούτσος να φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη να ακούει την εκπομπή και να στέλνει τραγουδάκια. Τα ηχητικά η Χριστίνα Μούγιου τα έχει εξασφαλίσει. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Περής, ο οποίος έχει μια άποψη για τη Eurovision. Να την πω, δεν θα την πω. Εξάλλου υπάρχουν τόσοι ειδικοί και μιλάνε μουσικά. Δηλαδή είναι άνθρωποι που γνωρίζουν από τέχνη, γνωρίζουν από τη μουσική και έχουν δικαίωμα να τοποθετηθούν. Να πούνε για παράδειγμα το ιταλικό τραγούδι στη Eurovision. Τι ακριβώς ήταν?
3: Ιταλία.
4: Το ήταν σαν να έχει περάσει μικρό μαγουλάδι.
5: Το ήταν σαν να έχει περάσει μικρό μαγουλάδι.
4: Ήταν κάτι, ένα κρανίο, ένα κούτελο, μια μούρη, που ήταν αλλοπρόσελη. Ήταν κάτι ανάμεσα σε Πάνο και Άμμο και Θοδωρή Φέ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αυτός που ακούσαμε είναι ένας κύριος που τον Καραμίτσος, ο οποίος τον θυμάμαι από την εκπομπή που έβγαινε του Φουρθιώτη, ο οποίος έκρινε το ιταλικό τραγούδι με τη μούρη του καλλιτέχνη. Περιμένω να κρίνει το Φίγκαρο το οποίο ακούμε και να πει ότι ο Παβαρότη είναι μια χοντρέλα βαρέλα γεμάτη κρασί και τέτοια.

0: Presto, bottega, che la vega, presto. La la la la la la la la la la.
1: Που είχαμε αφήσει το Γεωργιάδη, τον Άντωνη Γεωργιάδη, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάτι μεταξύ τους, προσπαθούσε, τώρα το θυμήθηκα, προσπαθούσε κάτι να πει Γεωργιάδης, από κάτω προσπαθούσε να πει και τα δικά της η Ζωή, πέρασε ένα μισάωρο, συνεχίζεται, άρα για συντονιστούμε με τη Βουλή.
2: Κύριε Πρόεδρε, σας ζητώ προστασία.
3: Υπουργέ, έχετε δίκιο, ειλικρινά, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι.
2: Ειλικρινά,
3: δεν μπορώ να
2: λέω,
3: κάνω
2: δηλαδή,
3: κάτι, δεν θέλω να πω κάτι.
2: Ξέρω, θα μου λένε μετά στο γραφείο μου γιατί τσακώνω μαζί του. Προσπαθώ να σκεφτώ πόσο αντέξω. Δηλαδή, εντάξει, πόσο αντέξω.
3: Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, αν δεν μπορείτε να ακούσετε.
2: Βγείτε έξω, εν πάση περιπτώσει, αν δεν μπορείτε.
3: Κυρία Πρόεδρε,
2: δεν αντέχετε άλλο, κύριε Πρόεδρε. Βρείτε μια λύση,
3: αν δεν μπορείτε να ακούτε, βγείτε έξω, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Δεν μπορείτε
3: να μιλάτε όμως ενδιάμεσα.
2: Λίγο νερό. Κάντε κάτι, να ηρεμήσετε.
3: Θέλετε να τον εμποδίσετε να μιλήσει. Δεν γίνεται.
2: Προηγουμένως στείλατε το...
3: Έχει δικαίωμα. Έχει.
2: Το χρόνο,
3: κυρία Πρόεδρε, δεν θα σας δώσω λογαριασμό. Σας παρακαλώ.
2: Κύριε Πρόεδρε, το χρόνο. Το χρόνο.
3: Εντάξει, θα το διακόψω μετά. Μιλήστε όμως γιατί δεν γίνεται.
2: Μα πώς να μιλήσω. Πείτε μου τι να κάνω για να μιλήσω. Πώς να μιλήσω αλήθεια. Δηλαδή επικαλούμε το συνταγματικό μου δικαίωμα του λόγου.
3: Έχετε δίκιο. Κυρία Πρόεδρε, είναι τρόπος αυτός που μιλάτε. Αυτός είναι ο τρόπος αλήθεια. Ο φασισμός δηλαδή είναι απέναντι στο φασισμό. Δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν,
3: θα προσπαθήσουμε. Κανονικά θα πρέπει να βγείτε έξω. Λοιπόν. Αφού δεν μπορείτε να ακούτε, θα πρέπει να βγείτε έξω.
2: Όσα είχα να πω. Όσα είχα να πω, τα είπα. Πάμε παρακάτω στο νομοσχέδιο, παρακαλώ πολύ.
3: Μήπως
2: μπορέσουμε και κλείσουμε τη συνεδρίαση για ένα σοβαρό νομοσχέδιο για το οποίο έχει έρθει η κυρία Ξενοπούλου και το έχει εξευτελίσει. Έχει εξευτελίσει τη διαδικασία. Έχει εξευτελίσει τους ασθενείς. Έχει εξευτελίσει τους γιατρούς. Σταματήστε επιτέλους. Έλεος. Σταματήστε επιτέλους.
1: Τώρα κάτσε και εσύ. Σταμάτησε κοπέλα. Λίγο υπομονή χρειαζόταν παραπάνω. Αμέσως να τη κάνετε. Τη θυμώσετε.

0: θα πάμε σε ένα προσωπικό θέμα. Έχω κάνει υπομονή πολύ καιρό, αλλά δεν γίνεται, δεν θέλω να μιλήσω. Είναι συνταγματικό μου δικαίωμα, όπως έχει πει και ο κύριος Γεωργιάδης. Εξάλλου, ένας δημοσιογράφος με αλφα κεφαλαίο θα πρέπει να τα βάζει με την εξουσία. Και η τοπική εξουσία σε εμάς είναι ο διευθυντής του σταθμού, ο κύριος Τάκης Χατζής. Ο οποίος είπε κάτι που φυσικά πρέπει να αντισταθούμε όλοι οι άνθρωποι που ξέρουμε από λουκούμι. Και εμείς οι Συριανοί είμαστε άνθρωποι που ξέρουμε από λουκούμι. Και ακούστε παρακαλώ, αν αντέχετε, αν δεν αντέχετε πηγαίνετε σε κανένα σταθμό που να έχει εγκλήματα, τι είπε ο διευθυντής εδώ του σταθμού, είμαι συγχυσμένος όπως καταλαβαίνετε, στεναχώρια, για το λουκούμι το Συριανό.
1: Εγώ λουκούμι από τη Σύρο δεν βάζω στο στόμα μου.
2: Α, θα τα ακούσει ο Περίς και θα συγχυστεί.
1: Λοιπόν, η Σύρος δεν έχει λουκούμια.
2: Έχει. Εντάξει, τώρα μην γίνεσαι μηδενιστής. Έχει.
1: Η Σύρος δεν έχει λουκούμια, είναι από την Πάτρα τα λουκούμια.
2: Θα πάρω τον Περί τηλέφωνο.
1: Αυτά δεν είναι
2: και
1: original.
2: Και μάλιστα πηγαίνω όπου μου λέει ο Περίς κάθε φορά. Γιατί μου λέει, όχι, θα πάρεις από αυτά, θα πάρεις από τα άλλα. Και μου δείχνει την κατεύθυνση.
1: Ναι, γιατί παίρνει προμήθειες γι' αυτό.
2: Όχι, παιδί μου, σιγά. Είναι κάτι μαγαζιά που έχουν μείνει στο 1950. Μέσα μπαίνεις, δεν σου κάνω πλάκα. Και είναι, είσαι σε άλλη εποχή.
1: Πώς τα λένε τα φάρμακα αυτά που δεν είναι τα original, είναι τα.
2: Γενώσιμα. Γενώσιμο λουκούμι.
1: Λουκούμια τη Σύρου είναι γενώσιμα. Τα original λουκούμια είναι στην Πάτρα. Άμα δεν ξέρεις, μην μιλάς.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λοιπόν, κύριε Χατζή, τι να πω τώρα. Θα μας πεις σε λίγο ότι η καλύτερη σαμπάνια είναι η κινέζικη. Ότι ο κανονικός πύργος του Άιφελ βρίσκεται κάπου στην Πελοπόννησο. Άκου την απάντησή μας. Νέα τάξη πραγμάτων. Ένα γκρουπ το οποίο είναι γέννημα θρέμα του νησιού, σου απαντάει.

0: Πάτε κύριε Χατζή, το πιάσατε. Πόσο παλιό είναι το δικό μας.
1: Έκανε τρελίτσες σε πυραμίδες, σιριανές κουκίτσες. Τα έμαθε και ο Νέρονας πήρε και είπε πρόντο.
0: Έρχεται από πολύ μακριά το Σιριανό Λουκούμι. Καταλάβατε. Επιστρέφουμε στα αθλητικά. Είπαμε για τον... για την ΑΕΚ και τον πρόεδρό της. Την τελευταία αγωνιστική είχαμε και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ο ΠΑΟΚ έφερε ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, ενώ είχε προηγηθεί 2-0, τελικά 2-2. Βγήκε στην τρίτη θέση, έχασε την περίπτωση του, την προοπτική του Champions League. Υπάρχει και ένας ρεπόρτερ που ασχολείται με τα θέματα του ΠΑΟΚ, πάντοτε αντικειμενικός. Είναι ο κύριος Μίνος, αλλά καταλαβαίνετε, ήταν σε υπερδιέγερση.
2: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, έβαλε τα, στα χέρια του στα μάτια, έβγαλε τα, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, έβαλε τα, στα χέρια του στα μάτια, έβγαλε τα, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάντοτε συμβαίνει αυτό, το λένε οι ψυχολόγοι. Όταν είσαι σε φάση, ας πούμε, υπερδιέγερσης, μεγάλη συγκίνηση, κάτι που δεν περίμενε έχει συμβεί, χάνει τα λόγια. Χάνεις τα λόγια, χάνεις τις λέξεις.

0: εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: 2-12-2-12-4-800 τηλεφωνικό κέντρο. oner@alpharadio989.gr το email. Viber 6947-989-989. Τα λέω γρήγορα γιατί έχουμε μηνύματα και πρέπει να το καλύψουμε. Η Δέσποινα μας λέει ότι είναι στο Ιοντάβρο αυτή τη στιγμή στην εργασία της και υπάρχει μια περίεργη μυρωδιά, γκάζι. Δεν ξέρω τίποτα. Θα ρωτήσω και τα έξω το δυναμικό. Αν υπάρχει κάτι, θα ανακοινωθεί από το δελτίο να μην ανησυχείτε. Επίσης, έχουμε τον Γιάννη, ο οποίος λέει: να σκεφτούμε ότι υπάρχουν και τα καλά με την Eurovision. Μπορούμε να πάμε δίπλα μας, θα είναι στη Βουλγαρία. Δεν θα έχουμε έξοδα. Θα γίνουν και ειδικές εκδρομές με πούλμαν. Και υπάρχει και ο Φάνης, ο οποίος λέει: γιατί περί, που έχει άδικο. Να σας πω, κύριε Φάνη μου. Δηλαδή, αυτό το περί χωρίς τίποτα μπροστά, έχω να τα ακούσω από το στρατό και δεν φαντάζομαι να είστε από τους τύπους που λένε ψιτ, ρε και τέτοια, ε. Τώρα, αν εσείς επιθυμείτε να σας εκφράζει, φαντάζομαι για αυτό αναφερόταν ένας τύπος που ντυνόταν εξέλιξης και έπαιζε μαξιλαριές και φώναζε πονάω, δικαίωμά σας δεν το συζητάω. Ο καθένας επιλέγει τους ήρωές του. Η κυρία η οποία θα ακολουθήσει είναι μια ιστορία άσχετη με τα προηγούμενα. Βρίσκεται σε περιοχή όπου έχει αφήσει το κεφαλάρι του κρεβατιού, είναι άχρηστο. Το έχει αφήσει για να περάσει να το πάρει ο Δήμος. Έλα όμως που περνάει ένας κύριος με τρίκυκλο που δεν έχει πάρει όμως το κεφαλάρι. Η κυρία να το σταματάει, εμποδίζει όλη την κυκλοφορία γιατί θέλει να της δώσει το... αυτό που είχε πετάξει στα σκουπίδια του μεταξύ, το κεφαλάρι. Αυτός λέει: δεν έχω τίποτα να σου δώσω. Είναι πολύ ωραίο στιγμιότυπο, δείγμα. Ο Ξέρξης λείπει από την ιστορία.
2: Από εδώ δεν ξαναπεράσεις, θα σου στήσω καρτέρι.
3: Και τι θα το κάνεις?
2: Δεν σε νοιάζει εσένα, δικηγόρο δεν χρειάζομαι.
3: Αλλά είσαι σε ιστερία όμως, πρέπει να ηρεμήσεις.
2: Αλλά είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ. Αυτό σου.
3: Πρέπει να ηρεμήσεις.
2: Αυτό σου.
3: Με ματιάζεις.
2: Ναι.
3: Τι πράγμα, είναι συμπεριφορά αυτή?
2: Εσένα είναι συμπεριφορά.
3: Εγώ σου μιλάω ήρεμα. Έχεις τον άνθρωπο Διόρ και τον βασανίζεις.
2: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
3: Τα κεφαλάρια πού ήτανε?
2: Εκεί ήτανε.
3: Πεταμένα?
2: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
3: Ποιος τα πέταξε εκεί?
2: Ο κύριος Μανώλης τα βάλε χθες.
3: Ποιανού είναι?
2: Δικά μου και τα πήρε ο κύριος Μανώλης.
3: Και του πες να πάει τα πετάξει στο πεζοδρόμιο, αυτό απαγορεύεται.
2: Δεν του πας στο πεζοδρόμιο,
3: πού του πες, όπου βρεις.
2: Πάρει ο Δήμος.
4: Αφήστε τον κύριο να πει.
2: Εσείς τι είστε δικηγορός? Να μου φέρει τα κεφαλάρια για να φύγει.
4: Δεν έχει τα κεφαλάρια όμως.
2: Δεν έχει, που το ξέρεις εσύ. Εσύ είσαι δικηγορός.
5: Άντε τώρα, ας τον άνθρωπο να πει.
2: Δικηγορός είσαι, κυρία μου.
5: Άντε τώρα,
2: βρε, άντε πνίξου. Άντε πνίξου. Κυράτσα. Κυρία Κατίνα. Φέρει τα κεφαλάρια για να φύγεις. Και μην τα ξαναπλησιάσεις.
3: Ευτυχώς. Ευτυχώς που σε έχω πάρει βίντεο όλη την ώρα που βρίζεις όλο τον κόσμο.
2: Πάρε με και βίντεο, πάρε με και ταινία, πάρε με και ό,τι θέλεις.
3: Δεν είναι συμπεριφορά αυτή όμως.
2: Συμπεριφορά είναι δική σου. Αυτό σου, ρε. Είσαι κύριος εσύ. Είσαι Έλληνας εσύ.
3: Έχεις βάλει αφρού στο στόμα, το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, δεν ήταν πολύ ηρεμή η κυρία, αλλά να πάει όλο να πάρει τα σκουπίδια, το κεφαλάρι που έχει πετάξει, ντροπή. Τραγούδι για το κεφαλάρι. Για την Κηφισιά. Έλα γρήγορα, γρήγορα στην πυθικότητα.

0: δεν σήμερα τα μηνύματα, ρε παιδιά. Τελικά λέει να μην έχει πρόβλημα με τη μυρωδιά γκαζιού. Αν μυρίσει, θιάφι είναι τα ζόρια. Θα έχει πλακώσει εξ από εδώ. Δεν τρεπόστε να κάνετε πλάκες. Και υπάρχει ένα θέμα το τι γίνεται στον Λυσό εκεί, Πέριξ. Είναι πολλά τα μηνύματα, τα χάνω. Είναι, λέει, ένα θέμα που τους ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Έχει ανοιχτεί ο δρόμος. Είχαν πει ότι θα είναι σύντομα, αλλά κρατάει. Και επίσης, δεν τα βλέπω. Δηλαδή, για να συμφωνήσει με αυτά που λέει κάποιος, όπως αυτό ο Survivor πρέπει να σε εκφράσει γενικά. Όχι, δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Λέω όμως ότι από πού εκπορεύεται η συγκεκριμένη άποψη. Να μας πεις πόσο κοστίζει. Ρε παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το ένα μετά το άλλο δεν τα προλαβαίνω, άντε. Και ο Μάικλ Τζάκσον λέει ήταν από την Πάτρα. Πολύ σωστά. Και μια που λέμε για διάφορες γραφικότητες, συγγνώμη παιδιά, δεν μπορώ να τα πω όλα. Δεν προλαβαίνω. Έχουμε και μια εκπομπή να κάνουμε. Έχουμε έναν επίσης άνθρωπο που ξέρει από μουσική, ο οποίος ακούστε ακριβώς τι προτρέπει να κάνουν τα πάνελ, γιατί δεν πέσανε μέσα στην πρόβλεψη για τον Ακύλα.
1: Αυτό θέλω να σας πω είναι ότι βλέπω την εικόνα καθαρά. Δεν θέλω να χαϊδέψω τα αυτιά κανενός, αλλά πείτε μου εμένα, μετά από ένα τέτοιο αγώνα, το να γυρνάς και να μιλάς για το καλοκαίρι, πώς θα τα αρπάξεις από τα beach bar και από το νέο δίσκο που θα βγάλεις 7 η ώρα το πρωί, ενώ δεν έχει κοιμηθεί καθόλου από την αγωνία του, το τι θα αντιμετωπίσει τις επόμενες ώρες από τα γνωστά πάνελ, τους άσχετους οι οποίοι του φορτώσαν ένα μπάρος το οποίο δεν έπρεπε να το φορτώσουν. Γιατί μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή όλοι στην ελληνική τηλεόραση είναι για να αυτοκτονήσουν.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Να πάνε αυτοκτονήσουν οι άνθρωποι. Λογικό. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει το τραγούδι που λέει για τη Σαντορίνη και τα υπόλοιπα νησιά. Είναι γραφικό το ένα, γραφικό και το άλλο.

0: Τι να μας πούνε, λέει, τα γατάκια γείτονες, όταν η πρωθυπουργάρα ο Αντρέας Παπανδρέου χόρευε ζεμπεκές. Όχι, ρε, εσύ, ζεμπεκές χόρευε ο Γιώργος. Τέλος πάντων, ο Ζάλ έκανε λίπο αναρρόφηση, καλά τους έκανε η Βέφα. Πήγαν να μας φάνε το μπακλαβάκι, υπήρχε μια αντίσταση, σωστά. Υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν, αδέρφια. Είναι η ωραία Ελένη. Η ωραία Ελένη που θα την υποδηθεί μια που δεν είναι ακριβώς όπως τη φανταζόμαστε την ωραία Ελένη. Λέω να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό. Δεν είναι πια ανάμεσά μας, είναι ο Λιαντίνης που ήξερε από τέτοια και κάτι έχει πει σχετικά με την ωραία Ελένη και τον Όμηρο.
1: Πώς ήταν αυτή η Ελένη?
2: Δεν μας δίνει κανένα συγκεκριμένο φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό. Εδώ είναι η επίνεια και η εφεύρεση του Όμηρου. Την άφησε την Ελένη να την πλάσει ο καθένας μας όπως θέλει και όσο μπορεί και όπου μπορεί και φτάνει με τη φαντασία του. Διότι αν μου έλεγε ότι είχε μεγάλα στήθη, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσουν οι μικροβίζες. Αν μου έλεγε ότι είναι ξανθιά,
1: η Μέρλιν Μονρόε, να πούμε, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσει η Ρόμι Σνάιντερ που είναι καστανή.
0: Αυτά για την ωραία Ελένη. Ο Όμηρος, λέει, δεν την είχε περιγράψει. Ο καθένας τη φαντάζεται όπως θέλει. Το θέμα είναι ότι αν φανταστεί την ωραία Ελένη να είναι σαν Σουηδέζα με γαλάζια μάτια ψηλή, 1,80 και ξανθά μαλλιά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πει τη σχέση γι' αυτό με την ελληνική ομορφιά, καμία.

0: Αυτός που ήταν πραγματικά την Πάτρα είναι ο Τρίφωνας Σαμαράς. Εδώ δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ο Τρίφωνας Σαμαράς από εκεί ξεκίνησε. Από την όμορφη Πάτρα. Και τώρα έχει κατακτήσει την κορυφή της καλλιτεχνίας. Λέμε ότι δεν ακούστηκαν καλά τραγούδια στην Eurovision. Okay, μπορεί να έχετε δίκιο. Αλλά τουλάχιστον στην Κοκλονοβίζιον που διοργάνωσε ο φίλος του Σαμαρά, ο Κοκλώνης, ακούστηκαν ωραία τραγούδια. Ένα από αυτά ήταν λογικό να το εκτελέσει ο Τρίφωνας.
1: Europe, let's come together. Europe, Papa, it's now or never. I love you all.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Είχε κι άλλο, αλλά σε συνδυασμό με τα αποσπάσματα από τη Βουλή και τον Τρίφωνα να τραγουδάει, καταλαβαίνω ότι δύσκολα κάποιος να τα αντέξει, είναι και η ώρα για φαγητό. Ένα τραγούδι που σχετίζεται ίσως και όχι με τα προηγούμενα. Λέει για κάποιον που μπατήρισε πολλές φορές, αλλά επιμένει. Θα ξαναμπατηρήσει, ο οποίος αυτός πληρώνει. Δεν βάζει μυαλό. Και εδώ αρχίζει η αυτοκριτική.

χρόνου, έτσι και δεν με πάρουν σε Eurovision, θα βάλω να διαμαρτυρηθεί η ζωή Κωνσταντοπούλου. Επιλογή δική σας. Όπως δική σας επιλογή διαχρονική, κάθε μέρα είναι το μεσημεριανό μαγαζίνο. Το Αλφα Ρέντιο 89. Λίνα Κλήτου, ο Παλμός. Οτιδήποτε συμβαίνει θα το μάθετε εδώ. Η επικαιρότητα. Πάλετε και την αναμεταδίδουμε. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Πρώτα Θεός. Άντε, γεια.

0: Alpha Radio 989.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: ψαγμένο αυτό το τραγουδάκι που έχει βάλει η Αφροδίτη Σιμίτη. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Εσείς που ξεκινάτε τη μέρα σας, αλλά πιο πολύ καλημέρα σε εσάς που τώρα επιστρέφετε και σας βάλαμε έτσι αυτό το ατμοσφαιρικό τραγουδάκι για να σβήσει η μέρα. Καλημέρα και σε εσάς που εργάζεστε τούτη την ώρα ήδη ή που ετοιμάζεστε με τη βροχούλα που έχει πέσει ίσα ίσα έτσι για να καθαρίσει λίγο το τοπίο. Δεν ξέρω εάν και αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να υποχωρήσει και αυτή η οσμή η οποία υπάρχει στην Αττική. Έτσι, προσπαθούμε να βρούμε ποιες είναι οι πηγές αυτής της μυρωδιάς, να αξιολογήσουμε τα μέχρι τώρα δεδομένα. Το ότι έχει γκώσει το σύστημα σε αυτή την πόλη και δεν βγαίνει παραπάνω, νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλοι. Απλά θα περάσουν καμιά 30 χρόνια ακόμη για να το παραδεχτούμε. Είναι όμως το σύστημα κορεσμένο, νομίζω, αρκετά. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Έτσι εξετάζονται, όπως σας είπαμε, διάφορες εκδοχές για το τι μπορεί να ισχύει. Αν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, κάποιο συμβάν στο δίκτυο το οποίο να έχει προκαλέσει αυτό το πρόβλημα. Μέχρι στιγμής, εχθές ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε επικοινωνία με το ΔΕΣΦΑ ότι δεν υπήρξε κάποια βλάβη στις εγκαταστάσεις της Βυθούσας, έτσι. Ίσως να υπάρχουν και άλλες φυσικές ή ανθρωπογενείς αιτίες, αυτό είναι το ζήτημα, ή τέλος πάντων να έχει συμβεί κάτι το οποίο να μην έχουμε πάρει ακόμη χαμπάρι. Μέχρι στιγμής εκτιμάται με αλφαγιώτα πως δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας για τη δημόσια ασφάλεια, αλλά αυτά είναι τα μέχρι τώρα δεδομένα που ξέρουμε, όχι τίποτα περισσότερο. Η περιοχή αυτή, η οσμή αυτή έγινε ιδιαίτερα αισθητή, έτσι, προς τα νότια, κυρίως στη Νέα Σμύρνη, στο παραλιακό μέτωπο, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, που όλα φτάνουν εκεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και δέχεται την επίπτωση του οποιοδήποτε φαινομένου. Οι αέριες μπάζες, λοιπόν, έτσι, που έφτασαν στις περιοχές όπου αναφέρθηκε η οσμή, είχαν κινηθεί από τον θαλάσσιο ή τον παράκτιο τομέα, έτσι. Αυτό μπορεί να επιτρέψει την πιθανότητα να υπάρχει μια αιτία στη θάλασσα η οποία να μας έρχεται από εκεί, δεν ξέρουμε τι και πώς. Λοιπόν, κάποια λιμενική, ναυτιλιακή δραστηριότητα, καύσιμα, λίμματα, μια οργανική αποσύνθεση, ακόμη και το φυτοπλακτόν. Λοιπόν, όλα αυτά μπορούν να συμβάλλουν και να συνθέσουν το συγκεκριμένο φαινόμενο. Απαιτείται όμως να γίνει έτσι μια χημική μέτρηση πεδίου. Άρχισε αυτό το φαινόμενο από χθες το μεσημέρι, νωρίς σχετικά το μεσημέρι, από το Λαγονίτσι μέχρι την Δραπετσόνα και από την Γλυφάδα μέχρι τη Νέα Σμύρνη, την Γαλιθέα και τον Άγιο Δημήτριο. Έτσι, εκεί το Μπραχάμι, το οποίο στη συνέχεια έγινε έτσι πιο έντονο, και αρκετοί δήμοι είπαν στους πολίτες καλό είναι να μείνετε σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα. Τώρα, 1-2 η ώρα το μεσημέρι σε όλη αυτή την περιοχή να μείνει ο άλλος με κλειστά παράθυρα και σε αυτές τις περιοχές, μόνο οι άνθρωποι που είναι στο σπίτι τους μπορούν να το κάνουν αυτό, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο πρακτικά. Ενώ έχει τεθεί και σε φυλακή το λιμενικό σώμα. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής γνωστά πράγματα για αυτήν την οσμή, την περίεργη, η οποία έχει την πηγή του ενδεχομένως, έτσι, γιατί γίνονται και έλεγχοι, είπαμε, σε πλοία μεταφοράς αερίου. Μήπως από εκεί κάτι ξέφυγε, κάτι δεν πήγε καλά. Σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο κόσμο βρισκόμαστε και προχωράμε για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, αφού σας θυμίσουμε ότι εσείς είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 με τον Τάσο Τασκαλτινανιάν στην ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα έως τις 8 Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Ένα θέμα το οποίο θα αγγίξουμε σήμερα και θα το δούμε έτσι στις λεπτομέρειές του είναι αυτές οι ρυθμίσεις για τις συντάξεις χειρίας, να δούμε τι ακριβώς ισχύει με τους ανθρώπους και με τις όποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις υπάρχουν, έτσι ώστε να έχετε μια καλή ενημέρωση, ιδίως οι άνθρωποι που σας αφορά για τις οικογένειές σας αυτό το θέμα. Αυτό έχουμε προγραμματίσει και βέβαια παρακολουθούμε όλες τις υπόλοιπες εξελίξεις και όλα τα υπόλοιπα θέματα και σας μεταφέρουμε του τι ακριβώς συμβαίνει και το τι ισχύει. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος 6947-989-989, μέσω Viber είναι η δυνατότητα να μας στείλετε κάποιο μήνυμα και να μας πείτε την καλημέρα σας πρώτα απ' όλα, τις σκέψεις, τον προβληματισμό που έχετε για τα θέματα που συζητάμε ή μέσω mail onair@alfaradio989.gr. Και γι' αυτό σας βάζουμε και μια λεξούλα στην οποία θα μπορείτε να μας δώσετε απάντηση. Το κουιζάκι κάθε μέρα, το τι σημαίνει, είναι η λέξη βιδάνιο. Τι είναι το βιδάνιο? Τι είναι, τι λέμε βιδάνιο? Έτσι. Για σκεφτείτε και πείτε μας τι μπορεί να σημαίνει αυτή η λέξη έως τις 7. Εχθές είχαμε και αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης που ήταν στην πλατεία Συντάγματος και με τον περήφανο χορό των Ποντίων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας. Πλήθος κόσμου τις παρακολούθησε με παραδοσιακές φορεσιές στα ποντιακά σωματεία. Πήγαν εκεί και έκαναν τον περήφανο αυτό χορό τους και η Βουλή τίμησε τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων με ενός λεπτού σιγή. Το λέμε γιατί ήταν έτσι και με τη βροχή που είχε χθες το απόγευμα, μια εικόνα έτσι συγκινητική θα λέγαμε αρκετά, και είναι καλό που υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία από τα σωματεία για να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις και να θυμόμαστε την ιστορία μας. Έτσι. Εκτιμάται ότι είχαν εξοντωθεί περισσότερα από 350.000 άνθρωποι. Λοιπόν, αυτά, και πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, να δούμε τι ακριβώς ισχύει. Έχουμε αυτή την επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κοβέση, η οποία εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την τροπολογία που κατέθηκε στη Βουλή και αφορά την επιτάχυνση της εκδίκασης των ποινικών υποθέσεων, οι οποίες αφορούν βουλευτές. Θεωρεί ότι επιχειρεί να αποκλείσουν τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Η διάταξη έτσι ορίζει πως σε ποινικές υποθέσεις που αφορούν βουλευτές για κακουργήματα η ανάκριση γίνεται υποχρεωτικά κατά παρέκκληση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης από ειδικό εφέτη ανακριτή, και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρεί πως είναι ασυμβίβαστη με τον κανονισμό που διέπει την λειτουργία της. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε, κατέθεσε μάλλον εχθές μια νομοτεχνική βελτίωση όπου διασαφηνίζεται ότι στις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν θίγεται απολύτως τίποτα και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να έχει τα ανακριτικά της δικαιώματα. Τώρα, σε αυτό πλάι είχαμε και τις αντιπαραθέσεις που είχε ο κύριος Φλωρίδης με την κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, με εκφράσεις που πάλι φύγανε από την σφαίρα της, πώς μπορούμε να πούμε, της ευγενούς αντιπαράθεσης, και άρχισαν οι χαρακτηρισμοί. Λοιπόν, έτσι πήγε αυτή η ιστορία χθες στη Βουλή και δύσκολο νομίζω να προβλέψει κάποιος ότι θα πάμε σε ένα καλύτερο κλίμα τουλάχιστον στο προσεχές διάστημα. Τώρα, επίσης, πρέπει να σας πούμε ότι στο θέμα της Μέσης Ανατολής, εκεί που τη μια μέρα λέμε ότι μπορεί να βρεθεί τη λύση, την άλλη έχουμε απειλές και τελεσίγραφα, τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να πιέσει και την άλλη πλευρά να επαναχωρήσει στα αιτήματα που έχει θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, διατηρώντας ουσιαστικά την Τεχεράνη σε μια κατάσταση διαρκούς αβεβαιότητας υπό το ενδεχόμενο και την απειλή, τη δαμόκλειο σπάθη της επανέναρξης των επιθέσεων. Αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Δεν έχει μέχρι στιγμής υπάρξει κάποια απτή πρόοδος, έτσι. Ενώ το Bloomberg έγραψε πως το ΝΑΤΟ εξετάζει και αποστολή στα στενά του Ορμούς για την προστασία των πλοίων. Θα δούμε τώρα τι ακριβώς θα γίνει και με αυτά. Μέχρι στιγμής πάντως εμείς αυτό που κρατάμε είναι ότι δεν έχουμε λύση και δεν φαίνεται να την έχουμε, τουλάχιστον τις αμέσως προσεχής ημέρες. Πριν πάμε να σας ενημερώσουμε για τον καιρό που θα έχει, γιατί αυτή η βροχούλα άλλαξε λίγο τα δεδομένα, τουλάχιστον των προηγούμενων ημερών, δεν φαίνεται ότι θα είναι κάτι έτσι πάρα πολύ σταθερό, δεν θα διαρκέσει πάρα πολλές ημέρες, ωστόσο κάνει αυτό τον κύκλο ο καιρός και διατηρεί έτσι την εικόνα που είχε από την αρχή της χρονιάς, με αρκετές βροχοπτώσεις, τουλάχιστον περισσότερες σε σχέση με αυτές που είχαμε τις προηγούμενες χρονιές. Νομίζω ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό που υπάρχει. Και να σας ενημερώσουμε ότι έτσι όπως σας είχαμε πει και χθες, φαίνεται πως και η τιμή των καυσίμων συνεχίζει την ανιούσα. Νομίζω ότι πια ξεπερνάει, έχει πάει γύρω στα 2,12. Η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει σταθεροποιηθεί, δηλαδή πάνω από το 2,1, ενώ έχει σταθεροποιηθεί και η τιμή του Brent, έτσι, πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Αυτή είναι η άμεση επίπτωση της αύξησης που υπάρχει και με την πολεμική επιχείρηση που πραγματοποιείται στη Μέση Ανατολή και δεν πέφτει με τίποτα από τα 110 τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα. Αυτό λοιπόν έχει μια άμεση συνέπεια να είναι η μέση τιμή πια στα 2,12 η μέση, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι έχει και παραπάνω τιμή και πιο υψηλή από αυτό, ενώ το diesel είναι στα 1,84. Σε αυτό το πλαίσιο μάλλον ενδέχεται την επόμενη εβδομάδα να έχουμε αυτές τις αποφάσεις για την παράταση επιδόσεις του πετρελαίου κίνησης, καθώς και το ενδεχόμενο να επεκταθεί αυτό το ΠΑΣ που καταβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομικών στους δικαιούχους για την τιμή της βενζίνης. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό όμως είναι οι έμεσες επιπτώσεις του πληθωρισμού, κυρίως από τα καύσιμα, το οποίο συνέχεια θα αρχίζει να επιβαρύνει την οικονομία όσο περνά ο καιρός όλο και περισσότερο, γιατί εξ ορισμού τα καύσιμα προκαλούν πληθωρισμό κόστους. Επομένως δεν πάει καλά πολύ αυτή η ιστορία στην οικονομία, το κόστος ζωής γίνεται όλο και υψηλότερο και διαμορφώνεται μια πραγματικότητα αρκετά επιβαρυντική, κυρίως προς τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις, αυτές που μάλιστα χρησιμοποιούν ενέργεια για την παραγωγή των προϊόντων τους, έτσι, για να λειτουργήσουν αρκετή ενέργεια, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος, μέσω Viber στο 6947-989-989 και μέσω mail onair@alpharadio989.gr. Πάμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από τον Γιώργο Τσατραφίλια και επιστρέφουμε.
1: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίγλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή αυτή και την χαρά που μας δίνετε. Καλημέρα, σήμερα πρωινή άσκηση μέχρι την εργασία. Συγχαρητήρια στον Θεμιστοκλή που έχει καταφέρει και έχει βάλει την άσκηση στην ζωή του σε καθημερινό έτσι ρυθμό, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μια συνήθεια που κάνει πάρα πολύ καλό στην υγεία. Όποιος μπορεί και όποιος το κάνει, πρέπει να πάρει και λίγο το κολλάει έτσι, να ξεκινήσει στην αρχή και να γίνει συνήθεια. Αυτό είναι το δύσκολο. Καλημέρα λοιπόν στο Θεμιστοκλή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του. Ο Πάτροκλος μας στέλνει το μήνυμά του. Το κότερό μου έδωσα έξω στην είσοδο και χόρταση από ύπνο με έκανε αγνώριστο. Καλημέρα στο σταθμό. Έτσι θα βρέχει λογικά εκεί, γιατί μας στέλνει και κάτι ομπρελίτσες. Να είσαι καλά, Θεμιστοκλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Μελέτη στην Ποθητή. Έφτασε και η Τεταρτούλα, πάει και η Βδομαδούλα. Ας έχει φως, όμορφη διάθεση, χαρούμενες στιγμές. Την ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά της αυτό. Καλημέρα στην Ελεάνα, στην Πέννη, στην Εύα επίσης που μας στέλνει το μήνυμά της. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και την συμμετοχή σας στην εκπομπή. Να έχετε κι εσείς μια όμορφη μέρα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και χωρίς απρόοπτα. Τώρα, σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής για τις εκδηλώσεις που έκαναν τα σωματεία των ποντίων εχθές στη Βουλή. Είχαμε και αντίδραση γι' αυτό από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Κατηγόρησε την Αθήνα ότι εργαλοποιεί ιστορικά γεγονότα για πολιτικούς λόγους και αποδίδει στον ελληνικό στρατό ομότες κατά την περίοδο της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Έτσι λένε οι Τούρκοι, ότι οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να πάψουν να εργαλοποιούν την ιστορία για πολιτικούς λόγους και να θυμηθούν όχι μόνο τις σφαγές κατά Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων που ξεκίνησαν με τη σφαγή της Τριπολιτσάς το 1821, το πιάνουν από εκεί, αλλά και τις ομότες που διαπράχθηκαν αντίον Τούρκων και άλλων ομάδων στη Δυτική Ανατολία μετά την απόβαση στη Σμύρνη στις 15 Μαΐου του 1919. Λένε οι Τούρκοι ότι με την νομοθεσία που υιοθέτησε η Ελλάδα το 1994, τους είχε πειράξει αυτό, τότε με την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, προβάλλει σύμφωνα με την Άγκυρα βάσιμες κατηγορίες, τη ιστορία βάσιμες, κατά τη χώρα μας χωρίς νομικό θεμέλιο. Και στη συνέχεια αναφέρεται στα υπόλοιπα που σας είπαμε και την μεγάλη ιδέα. Βέβαια εδώ πέρα οι Τούρκοι ξεχνάνε τη λεπτομέρεια ότι η απομάκρυνση των Ελλήνων του Πόντου και οι διώξεις δεν είχαν ξεκινήσει δεν ξεκίνησαν μετά την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, έτσι είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο γνωρίζουν σαφώς οι γείτονες. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι αυτές οι ανακοινώσεις από την πλευρά του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι απλώς για να μας θυμίζουν το σκεπτικό, τη λογική και τον τρόπο που τοποθετείται η Τουρκία σε αυτά τα ζητήματα. Αρνείται για παράδειγμα αυτό το πράγμα ότι έχει γίνει, όπως εδώ αντιδρά και στην γενοκτονία των Αρμενίων που νομίζω σε όλο τον κόσμο εκεί δεν υπάρχει απολύτως καμία αν θέλετε αμφιβολία, όχι ότι υπάρχει στο άλλο σε καμία περίπτωση, έτσι. Απλώς ήταν τόσο πιο εκτεταμένη στην περίπτωση των Αρμενίων της Ανατολίας, όπου εκεί μιλάμε για πάρα πολύ δραματικές καταστάσεις, κυρίως ως προς την έκταση, έτσι, αυτό διέφερε, και στο ότι είχαν έτσι με έναν μεγαλύτερο δισταγμό αν θέλετε σε σχέση με τις ξένες δυνάμεις για το ελληνικό στοιχείο, όχι για κάποιον άλλο λόγο, έτσι, αλλά και για τα στρατιωτικά δεδομένα που υπήρχαν την εποχή εκείνη. Τώρα, πρέπει να σας πούμε ότι από σήμερα το μεσημέρι, σε άλλες ειδήσεις, ξεκινάει υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις έως την 3η 26 Μαΐου τα μεσάνυχτα. Γιατί σας το λέμε, γιατί το χρονικό διάστημα που έχετε για να κάνετε αιτήσεις δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, έτσι, στην πλατφόρμα είναι μέχρι και την άλλη Τρίτη, επομένως όσοι ενδιαφέρεστε για να πάνε τα παιδάκια κατασκήνωση είναι από 6 έως 16 ετών για 70.000 επιταγές, θα πρέπει έτσι λίγο να το έχετε στο νου σας και να το προγραμματίσετε να το κάνετε τις επόμενες ημέρες. Το πρόγραμμα αφορά την περίοδο από τις 15 Ιουνίου στις 10 Σεπτεμβρίου και έως τις 20 Σεπτεμβρίου, 10 μέρες παραπάνω, για τα παιδάκια που έχουν κάποιο ποσοστό αναπηρίας από 50% και πάνω. Έτσι. Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 ημέρες συνεχόμενες και συμπεριλαμβάνονται ημέρες προσέλευσης και αναχώρησης, ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους δήμους Ιστιαίας, Εδιψού, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, της Βόρειας Εύβοιας, αλλά και σε κατασκηνώσεις της περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαμονή μπορεί να έχει διάρκεια έως 30 συνεχόμενες ημέρες, να είναι δηλαδή το παιδί εκεί μέχρι και 30 ημέρες. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό το διάστημα είναι αρκετά μεγάλο για τις παιδικές κατασκήνωσεις, αλλά προσφέρεται και αυτή τη δυνατότητα. Πάλι μέσω gov.gr με κωδικούς τάξης NET οι αιτήσεις σε αυτό το σύστημα. Είναι ένας μεγάλος κωδικός τώρα για να σας τον πω. Είναι gov.gr, υπηρεσίες, εργασία και ασφάλιση, κατασκηνώσεις, προγράμματα. Έχει ένα μακρινάριο, οπότε πρέπει να μπείτε στο διαδίκτυο για να το κάνετε αυτό έτσι με μια σχετική ασφάλεια. Και δικαιούχοι είναι προφανώς οι γονείς, εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, και πρέπει να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ ή 24.000 ευρώ αν είναι διαζευμένοι ή έγκαμοι, προς αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο, έτσι, και αν είναι μονογονείς εισόδημα ως 29.000 ευρώ, προς αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Αυτοί είναι οι δικαιούχοι. Όσοι ενδιαφέρεστε για τις παιδικές κατασκηνώσεις, δείτε το περιθώριο αυτό των αιτήσεων. Είναι από σήμερα το μεσημέρι, θα ανοίξει από τις 2, έτσι, και πάει μέχρι τις 20, μέχρι την Τρίτη, όπως σας είπαμε, 26 Μαΐου, τα μεσάνυχτα. Οπότε κρατήστε αυτή την ημερομηνία ανοιχτή. Λοιπόν, θυμάστε προχτές που λέγαμε και με την Τίνα για την ουρά που σχηματίστηκε για να φτιάξουν για να αγοράσουν κάποιοι τα ρολόγια. Υπήρξε και δήλωση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, και ο οποίος είπε ότι δεν είναι μονοήμερη διάθεση, θα υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, η παραγωγή του ρολογιού θα συνεχιστεί για μήνες, επομένως δεν χρειάζεται αυτός ο συνωστισμός. Είναι και αυτά προβλήματα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Είναι Διεθνής ημέρα σήμερα των κλινικών μελετών. Έτσι, 20 Μαΐου ήταν ημέρα, μια πρωτοβουλία που ανήκει στην Ένωση Κλινικών Ερευνητών των ΗΠΑ και διεθνοποιήθηκε και καθιερώθηκε έτσι γιατί το 1747 ο Σκοτσέζος στρατιωτικός χειρουργός, ο James Lind, έκανε την πρώτη κλινική δοκιμή. Έτσι. Και αργότερα, μετά από κάποια χρόνια, απέδειξε ότι το σκορβούτο οφειλόταν στην έλλειψη της βιταμίνης C. Το σκορβούτο το οποίο αποδεκάτιζε τότε τους ναυτικούς. Ξέρετε, οι Εγγλέζοι ήταν τότε η μεγάλη ναυτική του πλανήτη, διαφέντευαν τον κόσμο και τις θάλασσες. Επομένως, είχαν και τέτοιου είδους θέματα ιατρικά και υγειονομικά που έπρεπε να λύσουν και κάνανε και τις έρευνες. Κάπως έτσι αναπτύχθηκε και η ιατρική σε πάρα πολλούς τομείς, όπως και η χειρουργική από τους πολέμους και τις μάχες. Έτσι. Χρόνια πολλά στη Λιδία που γιορτάζει σήμερα. Να είναι καλά και να τις ευχηθείτε, μην την ξεχάσετε, όπως και σε όλους και σε όλους τους φίλους που έχουν τα γενέθλιά τους. Αύριο έχουμε τις μεγάλες γιορτές τις πολλές, έτσι, η Λιδία προηγείται όμως, γι' αυτό και έτσι ευχόμαστε σήμερα χρόνια πολλά. Στα 325 συνέρχεται στην Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. Πολλές θα είναι από τότε οι Οικουμενικές Σύνοδοι που θα ασχοληθούν με τις αιρέσεις. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε από το 325 στην περίφημη Σύνοδο της Νίκαιας. 1609 κυκλοφόρησε στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική έκδοση των 154 σονέτων του Σέξπιρ. Έτσι. Στα 1825 ο Ιμπραήμ νίκησε τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας, ανάμεσα στις απώλειες βέβαια και ο Παπαφλέσσας. Είναι τότε που έγινε η μάχη στο Μανιάκι της Πελοποννήσου. Προσπαθούσαν έτσι να σταματήσουν τον Ιμπραήμ, βγήκε ο Παπαφλέσσας, σήκωσε τα λάβαρα εκεί, ασκούσε τότε, ήταν υπουργός στρατιωτικών ο Παπαφλέσσας. Έτσι, εισηγήθηκε τότε να απελευθερωθεί ο Κολοκοτρώνης, παρότι ήταν πολιτική αντίπαλη πάρα πολύ στιγμή, ήμασταν στα μέσα του εμφυλίου, τα είχαμε καταφέρει πάλι, σκοτωθούμε μεταξύ μας μέσα στην Επανάσταση, δύο φορές το κάναμε. Τέλος πάντων, όταν τα πράγματα γίνανε σκούρα, μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο είπανε να δώσουμε κάπως τόπο στην οργή. Ο Παπαφλέσσας έκανε αυτή την κίνηση, δεν είχε πάνω από 600 άντρες και μέσα σε μια ημέρα ουσιαστικά οι Έλληνες, παρά το γεγονός ότι επέδειξαν έτσι πάρα πολύ μεγάλη γενναιότητα στη μάχη, κάποια στιγμή ο Ιμπραήμ, που είχε μαζί στο στρατό του και πολύπειρους Αιγύπτιους αλλά και Γάλλους αξιωματικούς, κατάφεραν να κάμψουν την ελληνική αντίσταση και μπήκανε στα ταμπούρια τους οι Τούρκοι, οι Τουρκο-Αιγύπτιοι εκεί πέρα και τους σκότωσαν όλοι. Έφτασαν κάποια στιγμή ενισχύσεις ο Πλαπούτας, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβαν τη μάχη. Έτσι. 1894 ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφα από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών με το οποίο του ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες. Το γεγονός αυτό σχετίζεται με την δράση που είχαν αναπτύξει από τότε, έτσι, μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ήταν φιλικοί προς αυτές τις απόψεις οι οποίες στην Ευρώπη άρχισαν τότε να διαδίδονται. Μεγάλη μέρα σήμερα στην ιστορία, γιατί αρχίζει η μάχη της Κρήτης με κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών ή γνωστή και ως επιχείρηση Ερμής, η οποία κράτησε 12 μέρες μέχρι να καταλάβουν οι Γερμανοί το νησί. Μια πάρα πολύ σημαντική μάχη στην ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τόσο για την αντίσταση που επέδειξαν οι Κρητικοί και οι σύμμαχοι που πολεμούσαν στο πλευρό τους, οι Εγγλέζοι και οι Νεοζηλανδοί, βέβαια, όσο και για τις συνέπειες που είχε αυτή η μάχη σε όλη την πορεία του πολέμου. Καταρχάς αποδεκατίστηκε το σώμα των αλεξιπτωτιστών των Γερμανών, δεν πόρεσε ποτέ να αναπληρώσει τις απώλειες που είχε. Είχαν φτιάξει ένα επίλεκτο σώμα με αλεξιπτωτιστούς οι Γερμανοί, νέα παιδιά όλοι, κομμάντα,
Και κυριολεκτικά οι απώλειες που είχαν και υπολογίζονται σε περίπου 16.000 στη μάχη της Κρήτης ήταν τόσες πολλές που δεν μπόρεσαν να κάνουν ανάλογου μεγέθους εκτεταμένες επιχειρήσεις κατά όλη τη διάρκεια του πολέμου. Έτσι, πάρα πολύ μεγάλη η ζημιά. Είχαν μια ολιγορία οι Νεοζηλανδοί και οι Εγγλέζοι που είχαν το σχέδιο για την αντίσταση απέναντι στους Γερμανούς, κυρίως εκεί στο Μάλεμε, όπου κατάφεραν οι Γερμανοί κάποια στιγμή να καταλάβουν τις εγκαταστάσεις του αεροδρόμιο, και από εκεί και μετά άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την κατάληψη του υπόλοιπου νησιού. Αλλά μία από τις σημαντικές πλευρές όλης αυτής της μάχης ήταν η συμμετοχή μεγάλου αριθμού αμάχων με ό,τι όπλο είχε στη διάθεσή του, μαχαίρια, πέτρες, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, σκεπάρνια, έτσι, από τον κρητικό πληθυσμό που πάλεψε τότε με νύχια και με δόντια στην κυριολεξία απέναντι στον κατακτητή. Στα 1996, νομίζω θα το θυμάστε περισσότεροι, έχουμε το φρικτό, την φρικτή αποκάλυψη του εγκλήματος με τον Θεόφιλο Σιχίδη, έτσι, στη Θάσο, τον 24χρονο φοιτητή, ο οποίος είχε σκοτώσει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδελφή και τη γιαγιά του. Έτσι, τότε είχε γίνει το έγκλημα, αποκαλύφθηκε το καλοκαίρι της ίδρυγας χρονιάς, στις 9 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1769 είχε γεννηθεί ο Ανδρέας Μιαόλης, ο Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση. Βόκος ήταν το πραγματικό του όνομα. Το 1931 είχε γεννηθεί ο Γεώργιος Βασιλείου, ο πρόεδρος της Κύπρου, από το 1988 στο 1993. Και όπως σας είπαμε, τέτοια μέρα είχε φύγει από την ζωή ο Παπαφλέσσας, έτσι, από τη μάχη στο Μανιάκι. Και το 2019 πέθανε ο Νίκι Λάουντα, ο αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, θρυλική μορφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, έτσι, με 25 νίκες σε Grand Prix, και εκείνος είχε πάθει ένα πάρα πολύ σημαντικό ατύχημα με εγκάβματα στο πρόσωπό του, έτσι, από την φόρμουλα. Μια ιστορία που θυμίζει σε όλους ότι όταν αυτοί οι άνθρωποι με αυτές τις ικανότητες δεν μπορούν να αποφύγουν το ατύχημα, πόσο μάλλον οι υπόλοιποι, οι κοινοί θνητοί. Καλημέρα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας, με 9 βαθμούς και χωρίς μυρωδιές. Νομίζω αυτό το μήνυμα του Γιάννη, έτσι, μας λέει τα πάντα. Σαν σήμερα το 1944 έχει γεννηθεί ο Τζο Κόκερ, ο μέτρ των διασκευών. Summer in the City.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ομογενής γιατρός στην Αυστραλία μπλέκεται σε μια υπόθεση, κατηγορείται για 148 βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις, έτσι, μέσα σε 15 χρόνια. 15 γυναίκες είναι που φέρονται να έχουν καταθέσει στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας στο Brisbane της Αυστραλίας, και χθες η αστυνομία του απήγγειλε κατηγορίες, έτσι, πρώην γιατρός, για 94 δικήματα βιασμού και 54 δικήματα σεξουαλικής επίθεσης, έτσι. Μάλιστα λέει ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως το 2015 η αστυνομία, ότι ο 74χρονος κακοποίησε σεξουαλικά 15 γυναίκες από τα τέλη της εφηβείας τους έως τα 40 τους. Οικογενειακός γιατρός, είχε συνταξιδοτηθεί το 2021 και απομακρύνθηκε από την εταιρεία του πέρσι. Αναμένεται τον Ιούνιο να εμφανιστεί ενώπιον της δικαιοσύνης, έτσι. Είναι μια υπόθεση που τη συζητάνε πάρα πολύ στην Αυστραλία και είναι εμπλεκόμενος, όπως σας είπαμε, το πρόσωπο ένας ομογενής. Πάμε να ακούσουμε κάποιες, έτσι, απόψεις που διατυπώθηκαν στο σταθμό μας σε σχέση με αυτές τις πρωτοβουλίες που θα κάνει η Τουρκία σχετικά με το νομοσχέδιο. Ακόμη δεν έχουμε δει κάτι πολύ συγκεκριμένο, αυτό που θα διεκδικήσει να έχει δικαιοδοσία στα ελληνικά νησιά, μάλλον που θα ορίσει να έχει δικαιοδοσία στα ελληνικά νησιά και πέρα από τα 6 μίλια, και δεν είμαστε έτσι πάρα πολύ σαφείς το τι θα συμβεί. Ας ακούσουμε τον καθηγητή ο Ακημίδη να μας περιγράψει για το πώς σκέφτονται οι Τούρκοι και πώς προωθούν τις δικές τους θέσεις, ή τουλάχιστον φιλοδοξούν να προωθήσουν.
2: Είναι εξαιρετικά σοβαρό, διότι θεωρώ ότι κλείνει την πόρτα στις διαπραγματεύσεις. Εδώ έχουμε δύο στάδια. Το ένα είναι η ψήφιση και το άλλο είναι η εφαρμογή του. Στην εφαρμογή του τα πράγματα είναι πιο άσχημα.
1: Λοιπόν, αυτός που ακούσατε, και θα έχουμε το απόσπασμα στη συνέχεια, θα το μεταδώσουμε κανονικά, είναι ο κύριος Συρίγος, αλλά επειδή σας είπαμε πρώτα τον κύριο Ακημίδη για να βάλει το πλαίσιο και μετά τις απόψεις των πολιτικών επάνω στο θέμα.
3: Χωριστά θέματα, η νομοθέτηση από πλευράς Τουρκίας της γαλάζιας πατρίδας είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η τελική διατύπωση αυτού του νόμου. Ακόμα και μια τελεία, μια λέξη μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Για να κάνουμε μια τελική κρίση, οριστική κρίση και υπεύθυνη, εάν και εφόσον ψηφιστεί το κείμενο αυτό, είναι πρώτα απ' όλα εντελώς άκυρο, ανέγκυρο. Είναι εσωτερική νομοθεσία η οποία δεν παράγει ένωμα αποτελέσματα παρά μόνο σε ό,τι αφορά την εσωτερική τάξη της Τουρκίας, χωρίς ευρύτερες διεθνολογικές προεκτάσεις. Αυτή είναι η νομική πραγματικότητα. Αν και εφόσον υπάρξει αυτό το κείμενο, θα δημιουργήσει μία πραγματικότητα επί του πεδίου. Η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας περιέχει όρια υφαλοκρηπίδας, όπου θα έχουμε μια εντελώς νέα κατάσταση και επικίνδυνη. Γύρω στον Ιούνιο.
1: Λοιπόν, ακούσατε ότι ναι, μεν δεν παράγει κάποια ένωμα αποτελέσματα, λέει ο καθηγητής ο Ακημίδης, αλλά σε κάθε περίπτωση διαμορφώνει ένα πλαίσιο αρκετά επικίνδυνο. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε ο Άγγελος Συρίγος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής, μιλώντας τον Τάκη Χατζή και την Αθήνα Ίδα Νέγκα. Είπε ότι σε περίπτωση που προχωρήσει κάτι τέτοιο θα έχουμε μια συγκρουσιακή πορεία με τους Τούρκους.
2: Είναι εξαιρετικά σοβαρό, διότι θεωρώ ότι κλείνει την πόρτα στις διαπραγματεύσεις. Εδώ έχουμε δύο στάδια. Το ένα είναι η ψήφιση και το άλλο είναι η εφαρμογή του. Στην εφαρμογή του τα πράγματα είναι πιο άσχημα. Εάν οι Τούρκοι θεωρήσουν ότι είναι αλλιευτική του ζώνη, παραδείγματι η περιοχή ανάμεσα στη Σαμοθράκη και στην Θάσο, όταν θα βγουν τα ελληνικά αλλιευτικά να ψαρέψουν εκεί που σήμερα είναι ανοιχτή θάλασσα, αν θελήσουν οι Τούρκοι να το εφαρμόσουν τον νέο νόμο τους, θα πούνε στα αλλιευτικά γυρίστε πίσω. Και αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε σύγκρουση. Είναι πολλαπλά επικίνδυνο. Οπότε ένα ερωτηματικό είναι αν θα το ψηφίσουν και ένα δεύτερο ερωτηματικό είναι αν θα το εφαρμόσουν. Αν ψηφιστεί αυτός ο νόμος, θα μας απαντούν ναι, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς. Εμείς όμως εφαρμόζουμε νόμο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και όταν θα τους λέμε αλλάξτε τον νόμο, αφού είναι αντίθετος προς το διεθνές δίκαιο, θα μας απαντούν δεν έχουμε την πλειοψηφία να το αλλάξουμε. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο, είναι αδύνατο.
1: Για το θέμα μίλησε στο σταθμό μας και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο και ο Δημήτρης Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος χαρακτήρισε σοβαρό και επικίνδυνο για τα εθνικά μας συμφέροντα το νομοσχέδιο που προωθεί η Τουρκία.
4: Είναι κάτι πολύ σοβαρό και επικίνδυνο για τα εθνικά μας συμφέροντα. Θεωρούμε ότι η χώρα μας θα έπρεπε να έχει ήδη αντιδράσει στο ανώτατο επίπεδο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων την προηγούμενη Δευτέρα να έχει αναλάβει συγκεκριμένες ενέργειες, είτε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προς τους ομολόγους του αρχηγούς κυβερνήσεων στην Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ανταυτού βλέπουμε απλές διαρροές και κύκλους κατά τα ιωθώτα να απαντούν. Δεν μπορεί η ελληνική διπλωματία να εκφράζεται από κύκλους και μόνος, είναι ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Δεν μπορούμε δηλαδή να μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια και για μία ακόμα φορά να στριμώξουμε κάτω από το χαλί των ήρεμων νερών. Ουσιαστικά καθιστά νόμο της Τουρκίας και αποτυπώνει σε νομοθετικό κείμενο όλες τις αξιώσεις της από τις γκρίζες ζώνες έως το τουρκολιβικό μνημόνιο έως την εφαρμογή του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας πάνω στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι οι ένοπλες δυνάμεις εκείνες οι οποίες αξιολογούν την ένταση των κινδύνων για την εθνική μας ασφάλεια. Το βασικό είναι τα νησιά μας να παραμείνουν, και ο Εύρος προφανώς, να παραμείνουν διασφαλισμένα χωρίς να δημιουργείται η αίσθηση της αποδυνάμωσης, της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων.
1: Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ναυτεμπορική. Παράπλευρη απώλεια η κατανάλωση. Καμπανάκι για το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία. Η κάψη του τζίρου σε εμπόριο, μεταποίηση και τουρισμό. Ηχείο κόδωνας του κινδύνου για το ελληνικό επιχειρήν. Καθώς από το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς οι τρεις βασικοί κλάδοι καταγράφουν αύξηση εσόδων ίση και μικρότερη μιας ποσοστιαίας μονάδας χωρίς να πιάνουν την μεταβολή του πληθωρισμού. Έτσι προφανώς όταν ανεβαίνουν τα κόστη ζωής περιορίζεται και η κατανάλωση. Εστία, ο κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά, θύελα για την αποφάση του Κισέα, παραμονές κυπριακών εκλογών, όλα δείχνουν ότι ευρίσκεται στη τελική ευθεία. Τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα? Μείζωνα ερωτήματα για την κυβέρνηση για την απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κύπρο και Κάρπαθο. Απαιτεί διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λέει η εφημερίδα, ότι ο κύβος ερήφθη για να κάνει σώμα κόμμα τον Σαμαράς. Ελεύθερος Τύπος, πρωτοσέλιδο. Σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω. Πρώτα για κλειστά ακίνητα, μετά για ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο αντί για το Μάιο. Επιδοτήσεις έως 90% και μέχρι ποσού 36.000 ευρώ για επισκευές. Ποιες θα είναι επιλέξιμες εργασίες? Αφορά σπίτια 120 τετραγωνικά που έχουν χτιστεί μέχρι το 1990. Ποια θα είναι τα εισοδηματικά κριτήρια? Στάσεις 45.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά. Επίσης, στον Ελεύθερο Τύπο, στην πρώτη σελίδα, χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό κουίζ οικονομίας. Έτσι, την πρώτη θέση απέναντι σε 100.000 μαθητές από 30 χώρες, τα Ελληνόπουλα. Εκτός τόπου και χρόνου τα περί υποχωρητικότητας, η κυβερνητική απάντηση στους υπερπατριώτες για Κάρπαθο και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί. Σύνταξη 5 χρόνια νωρίτερα στα βαρέα νοσηλευτές και προσωπικό του ΕΚΑΒ. Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Ο ρόλος των αποβλήτων στη θάλασσα και ο νοτιάς. Αναστάτωσε όλη την Αττική, δυσάρεστη ως μία θερμαϊκό στο Σαρονικό. Κοινοτικά κονδύλια, επιδοτήσει έως 500.000 ευρώ για εξυγχρονισμό αλλιευτικών. Και στα 14 δις οι προσφορές, ρεκόρ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 4 δις της ΔΕΗ. Στην πρώτη σελίδα των νέων να περάσουμε για το θαλάσσιο ντρόουν ανατροπή δεδομένων. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού σχετικά με το από πού ήρθε, πώς βρέθηκε στη Λευκάδα και το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο το πολύτιμο υλικό που εντόπισε και γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής κατασκευής. Στα νέα επίσης, τι αποκάλυψε το κτηματολόγιο, ποια κύματα θεωρούνται αυθαίρετα στους Αιγιαλούς. Τα δύο πιθανά σενάρια, τι προκάλεσε την οσμή μυστήριο, παράγον ψητάλια και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Βουλή ο εισαγγελέας και η άρνηση να καταθέσει, τι συνιστά το όχι Τζαβέλα στην κλίση από την αρμόδια επιτροπή για τις υποκλοπές. Δημοκρατία, ελίτ δίκες για πολιτικούς, σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΠΚΠ. Με αντισυνταγματική τροπολογία Φλωρίδη,

0: Και όσους αμφισβητούν το τεκμαρτό από την εφορία, σε εξονυχιστικό έλεγχο θα υποβληθούν 700 ελεύθεροι επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα. Επίσης, στην τροπολογία αντίδραση Κοβέση διευκρινήσεις Φλωρίδης και Βορείς για κρίσης από Κρήτης, από το 2022 υπήρχαν 107 καταγγελίες για τους κτηνοτρόφους, έτσι, στην περιοχή εκεί του Αμαρίου και της Φεστού. Το θέμα που σας λέγαμε και χθες με τους εκβιασμούς για τα χωράφια που τα δήλωνα μετά στον ΟΠΚΕΠΕ. Ριζοσπάστης, παγίδες θανάτου οι χώροι δουλειά στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας. Οργή για το χαμό, 2 ακόμη εργαζομένων στο μεροκάματο, 4 συνολικά νεκροί και 6 τραυματίες σε εργοδοτικά εγκλήματα από το περασμένο Σάββατο, γράφει στο πρωτοσέλιδό του ο Ριζοσπάστης. Απογευματινή, στα βαρέα και ανθυγινά όλο το ΕΣΥ, τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η ρύθμιση για τον κλάδο. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στο ρυθμό της λύρας, ο Κυριάκος για τη γενοκτονία των ποντίων. Επίσης, τα σενάρια γρίφος ή έντονη οσμή στην Αττική και ρεκόρ διακρίσεων για το Πανεπιστήμιο Αθηνών στα κορυφαία 100. Κλείνουμε με την εφημερίδα Κόντρα. Τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα, συσπηρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς και του κέντρου. Δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων και θρίλερ με την περίεργη οσμή κυρίως στα νότια προάστια.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίγλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Λοιπόν, βιδάνιο είναι το κατακάθι, έτσι. Και σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται και μεταφορικά αυτή τη λέξη, μάλλον πιο πολύ στο παρελθόν, για το ποσοστό των κερδών, έτσι, μετά από το παιχνίδι. Στην Κανιώτα, μπράβο, το ξέρεις. Στη χαρτοπαιχτική λέσκη, έτσι. Αλλά πρέπει να σου ένα ψαγμένος παίχτη με γυλαικάκι εκεί πέρα, έτσι, φίλτρο στο τσιγάρο, για να χρησιμοποιήσεις τη λέξη βιδάνιο.

0: καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ο Τάσος θα σκάλει την Ανιά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο. Καλημέρα σας.
1: Και ο Δημήτρης Γόλια στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Καλημέρα, Τάσο μου. Πώς είστε σήμερα?
0: Μια χαρά.
1: Τα σου λέει όλα καλά?
2: Ναι, μια χαρά.
1: Μπράβο. Ωραία βροχούλα.
0: Ωραία βροχούλα, μας την έστειλε μπάς και διώξει και λίγο και την οσμή και γίνει. Δεν είναι εύκολο αυτό με την βροχή να γίνει.
2: Φύσηξε κιόλας, οπότε.
0: Φύσηξε λίγο, κάτι έγινε εκεί πέρα. Τι σου λένε οι δικοί σου πράκτορες από τα νότια?
1: Οι δικοί μου πράκτορες από τα νότια ακόμα δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι ήταν.
0: Τι ήταν, ναι.
1: Το φοβερό, γιατί μίλησα με όλους τους δημάρχους στο παραλιακό μέτωπο. Καμία ενημέρωση δεν είχαν. Ξέρεις, είναι και λίγο ανησυχητικό, ρε παιδί μου. Δεν θέλουμε να κινδυνολογούμε, αλλά είναι κάτι το οποίο διαπιστώνει όλος ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ανησυχεί, παίρνει τηλέφωνο. Τι είναι αυτό το πράγμα, από πού βγήκε, δεν ξέρουμε.
0: Όχι ακόμη. Και ελπίζουμε να μάθουμε κάποια στιγμή.
2: Δύσκολο.
0: Ναι. Ναι. Είναι πιθανό να μην μάθουμε.
2: Αν το μάθες την ώρα του εβδομάδες μετά, όταν έφυγε.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αν κάποιος έχει κινηθεί την ώρα που γινόταν και ψάχνει κάτι, μπορεί κάποια στιγμή να το βρει.
1: Αλλά ήταν πάρα πολύ έντονο. Μας λένε οι φίλοι μας δηλαδή από τα νότια. Εδώ υπήρχαν δήμοι όπως η Νέα Σμύρνη, ας πούμε, που έδιωξαν τους υπαλλήλους από το δημαρχείο ή κάποιοι έδιωξαν τους μαθητές από τα σχολεία. Υπήρχε μια ανησυχία τώρα. Αυτό θύμιζε, λέει, αέριο κάπως.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως. Με το Υπουργείο έψαξε το πολιτικής προστασίας, εν πάση περιπτώσει. Δεν βρήκαν κάτι. Πυροσβεστική το ίδιο. Το λιμενικό κινητοποιήθηκε. Έψαχναν να βρουν τι είναι αυτό το πράγμα. Λέγανε μήπως είναι από τη Ρεβιθούσα, δεν είναι από τη Ρεβιθούσα. Λέγανε πως είναι από την Ψιτάλια, μάλλον δεν είναι από την Ψιτάλια, θα μύριζε διαφορετικά αν ήταν από εκεί. Να ήταν από κανένα πλοίο που μετέφερε, ας πούμε, LNG, μπα, ούτε από πλοίο θα είναι. Τι μπορεί να είναι, φυσικό αέριο, σου λέει, όχι, εμείς δεν έχουμε καμιά διαρροή. Ψάξε βρες τώρα.
0: Ναι. Τι να σου πω, εκτός αν κάποιοι έχουν κινηθεί, έχουν κάποιες πιθανότητες και θέλουν να επιβεβαιώσουν κάποιο συμπέρασμα και να μην το ξέρουμε εμείς. Πολύ πιθανό να έχει συμβεί και αυτό, αλλά δεν είμαστε βέβαιοι.
1: Όχι, αλλά αν έχει συμβεί κάτι, εν πάση περιπτώσει, θα θέλαμε να το ξέρουμε, ρε παιδί μου. Αν είναι κάποια βλάβη, αν είναι κάτι οτιδήποτε. Ας το μάθουμε κι εμείς,
0: ναι,
1: μας το λένε.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς.
1: Εκτός... Από χθες στις 11:30-12 παρά το μεσημέρι, λέμε τώρα.
0: Ναι. Δεν μπορείς να ξέρεις, γιατί δεν είναι και εύκολο να το βρεις. Αν ξέρεις, δεν είναι κάτι το οποίο να έχει συμβεί κάτι πολύ συγκεκριμένο, μπορεί να δεν είναι και εύκολο. Όσφρηση είναι δύσκολο να βρεις την πηγή.
1: Έκανε μια πολύ ωραία λογική σκέψη, θα έλεγα, ο αγαπημένος Θοδωρής Κολυδάς.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είπε: ακολουθήστε τον αέρα, παιδιά. Από πού φύσαγε? Από τη θάλασσα ερχόταν. Που σημαίνει ή στη θάλασσα συνέβη κάτι ή στο παράκτιο μέτωπο. Κάποιες εργασίες, ναι, λιμενικές, κάτι.
0: Ναι, γι' αυτό λένε και για τα πλοία και τέτοιο είναι. Υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα και να μην το έχουν βρει. Έτσι, είναι πάρα πολύ ψηλό το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο. Το τι μας έχετε γράψει για αυτό το θέμα
1: έχει,
0: δεν περιγράφεται.
1: Λοιπόν, νομίζω θα ξεκινήσω με τον Νίκο το μήνυμα, μπορώ.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Οσμή άγνωστης προέλευσης, με τοξικές ιδιότητες και με απότερο σκοπό να ποτίσει τον κόσμο να ψηφίσει Μητσοτάκη.
0: Ναι, αυτές οι θεωρίες μας αρέσουν εμάς.
1: Αυτά τα σενάρια δηλαδή, πραγματικά. Γεια σου, Νίκο.
0: Λοιπόν, δεν θέλουμε λογικοφανείς εταιρείες. Όχι, δεν μας κάνουν. Λοιπόν, ο Μελέτης, καλημέρα και από μένα να ευχηθώ μια καλή εκπομπή στην πρωινή ομάδα. Καλημέρα, Μελέτη.
1: Γεια σου, Μελέτη μας.
0: Τόσα εργαστήρια υπάρχουν, δεν μπορούν να λύσουν το πήγμα αερίου που μύρισε στα νότια προάστια. Να ευχηθούμε να μην είναι κάτι σοβαρό, μας λέει ο Μελέτης.
1: Μακάρι να μην είναι. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: καλημέρα σας. Από πλοίο, γιατί να μην ήταν? Έλα μου, ντε. Γιατί να μην ήταν? Ξέρω εγώ, ήταν σε συνεργασία. Λέμε το λιμενικό χθες. Το ψάξανε, δεν ήταν.
0: Ναι. Θα δούμε. Τι να πω. Δεν ξέρω αν θα το βρούμε.
1: Ένα μυρωδιά μεθανίου, λέει.
0: Σου είπα, εγώ κρατάω και μια πιθανότητα, ναι, λέει, το υπέδαφος. Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, από τη θάλασσα, λέει, ερχόταν τώρα, τι να σου πω κι εγώ.
0: Ναι, και θα μας, μπορεί αυτό, λέει, να μας φέρει μεγάλο σεισμό, λέει ο Γιώργος, το μήνυμά του.
1: Και γιατί δεν πήρε κάποιος, ρε παιδιά, λέει, το τριψήφιο?
0: Λοιπόν, ναι.
1: Εντάξει, υπάρχουν και τα κινητά και στο τριψήφιο, είναι για ειδικές περιπτώσεις.
0: Όλα αυτά τα πράγματα. Επίσης, ο Πάτροκλος μας δείχνει τον Τραμπ, λέει: αυτός ξέρει τα πάντα. Ρωτήστε τον για το τι μπορεί να έχει συμβεί. Εντάξει, λογική λέει ότι κάτι από τη θάλασσα, αλλά τι να πούμε. Ίσως ψάχνουν και κάτι περισσότερο που να το μάθουμε τις επόμενες μέρες, να το τσεκάρουν, να κάνουν κάποιο έλεγχο, δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση, όταν υπάρχει τέτοια οσμή, μας λένε οι ειδικοί: εσείς καλοκακού, μπείτε στο σπίτι, λέει, κλείστε τα παράθυρα. Μην βάλετε τον κλιματισμό, γιατί, ναι, παίρνει τον αέρα απ' έξω και τον φέρνει μέσα στο σπίτι και αυτό δεν βοηθάει. Ναι. Αν έχετε ιονιστή που καθαρίζει τον αέρα ακόμη καλύτερα, βέβαια. Δεν ξέρω πόσα σπίτια έχουν ιονιστή.
0: Εντάξει, όχι πάρα πολλά, νομίζω.
1: Όχι πάρα πολλά.
0: Επίσης, το 2 η ώρα 3 το μεσημέρι, Τρίτη, να είναι ο κόσμος μέσα στο σπίτι. Εντάξει, είναι συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού που συμβαίνει αυτό. Είναι και πάρα πολύ εύκολο.
1: Πάντως,
0: και σε μια τόσο μεγάλη περιοχή.
1: Δραπετσόνας είπε ότι πριν κάνα μήνα πάλι είχαμε αυτή τη μυρωδιά. Mm-hmm. Περίεργο εδώ μεταξύ, γιατί στη Δραπετσόνα έφτασε η μυρωδιά. Στο Κερατσίνι, ας πούμε, όχι.
0: Αυτό μπορεί να λέει κάτι και για την πηγή ενδεχομένως και με τη φορά του ανέμου.
1: Μας μπερδεύει λίγο.
0: Έτσι, δηλαδή αν κάτι το... γιατί είχε και αέρα χτες. Δηλαδή εάν υπάρχει κάπου μια πηγή, ξέρεις, που βγαίνει μυρωδιά και υπάρχει μια κατεύθυνση του ανέμου συγκεκριμένη, από μια περιοχή δεν πάει στρογγυλά, δεν πάει κυκλικά.
1: Μας έλεγαν το μεταξύ ότι έφτασε μέχρι τη Βουλή. Λίγο πιο μετά μας έλεγαν στην Αγία Παρασκευή. Ταξίδεψε αυτό αρκετά χθες.
0: Να σου πω. Τώρα εντάξει, για το κέντρο δεν ξέρω. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι και λίγο πιο ευαίσθητοι.
1: Και στο κέντρο έβγαλε ανακοίνωση ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ότι περιμένουμε και εμείς να μας πούν τι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχουμε και εμείς τηλεφωνήματα και έχουμε και εμείς καταγγελίες. Τι γίνεται ακριβώς.
0: Και υπάρχουν και αυτοί που με τις αλλεργίες αυτή την περίοδο δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Mm. Έτσι, οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Εδώ δεν έφτασε σε εμάς να πούμε.
0: Όχι. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Άμα δεν βρεις την πηγή. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το τι μπορεί να συμβεί. Αν λέει ο δήμαρχος της Δραπετσόνας ότι είχαν πριν από ένα μήνα κάτι, μπορεί να υπάρχει συγκεκριμένο αίτιο.
1: Εν πάση περιπτώσει, ήταν κάτι το οποίο μας αναστάτωσε χθες το μεσημέρι. Θέλουμε να περιμένουμε έτσι κάποιο πόρισμα σήμερα το πρωί, κάτι πυροσβεστική, κάποιος να μας απαντήσει, το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Αν έχουν.
1: Να λύσουμε το μυστήριο,
0: νομίζω,
1: παιδί.
0: Θα το πούμε. Εκτός αν έχουμε πάλι σενάρια, ξέρεις, αυτά τα πάρα πολύ ωραία που έχουμε και στις ταινίες, να είναι κάτι κακό και να μας το λένε και να το ψάχνουν οι ειδικοί επιστήμονες, τι να πω. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Περιμένουμε.
1: Πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά. Χθες σε άκουσα που έλεγες για τις τελετές που έγιναν για τη μνήμη.
0: Ναι, ναι.
1: Της θλιβερής ημέρας, τραγικής ημέρας, γενοκτονίας των Ποντίων, είναι κάτι το οποίο δεν ξεχνούμε ποτέ. Ήταν πραγματικά εξαιρετική η αλλαγή φρουράς που έγινε χθες στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, που εκεί βεβαίως είχαν φορέσει οι εύζωνες την παραδοσιακή πολεμική φορεσιά των Ποντίων. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ με τον εύζωνα που δάκρυσε. Υπήρχε ένα κοντινό της κάμερας στα μάτια του, είδαμε να κυλά ένα δάκρυ, πολύ συγκινητικές στιγμές.
0: Εντάξει, γιατί προφανώς είναι μια ημέρα την οποία πρέπει να πούμε ότι και σε άλλες περιοχές της χώρας έγιναν εκδηλώσεις και στη Θεσσαλονίκη, πορεία, έτσι, και προφανώς είναι η ιστορία μας, έτσι, ο ξεριζωμός ενός τμήματος του ελληνισμού το οποίο ήταν εκεί από την εποχή του Βυζαντίου. Στον Πόντο.
1: Ναι, και είναι κάτι το οποίο κάθε φορά που.
0: Και έμεινε μετά την άλωση εκεί.
1: Εμείς τιμούμε. Έτσι. Και έχουμε ζητήσει διεθνώς να αναγνωριστεί, έτσι, από όλο τον πλανήτη η γενοκτονία των Ποντίων, όπως και η γενοκτονία των Αρμενίων. Αυτές οι μεγάλες γενοκτονίες συνέβησαν. Προκαλεί εκνευρισμό βεβαίως στην γειτονική Τουρκία, που θυμίζει βαρβαρότητες που έκαναν οι Έλληνες, ας πούμε. Και όλα αυτά που λέμε εμείς είναι ανιστόρητα.
0: Ναι, εντάξει, το αρνείται. Είχε και μια μακροσκελή ανακοίνωση το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Δεν το αφήνει αυτό το θέμα να πέσει κάτω, γιατί είναι ένα πάρα πολύ βαρύ πλήγμα στην εικόνα της και υπαρξιακό για εκείνους, διότι πάνω σε αυτά τα γεγονότα, έτσι, στη συνέχεια δημιουργήθηκε το σύγχρονο τουρκικό κράτος, έτσι, με την επανάσταση των νεότουρκων και όλη αυτή την προσπάθεια που έκαναν για να διώξουν τους μη τουρκικούς πληθυσμούς από το οροπέδιο της Ανατολίας.
1: Mm-hmm. Ακριβώς. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από τη Ραφίνα και τη θάλασσα και είναι προφανώς το ξημέρωμα. Είναι καταπληκτική εικόνα, πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φτιάχνετε τη διάθεση έτσι πριν πρωί.
0: Εχθές έλεγες για το θέμα με το ρολόι, έτσι, που έγινε ο χαμός και πήγανε και για να το αγοράσουν.
1: Ναι, λοιπόν, είναι το ρολόι των φτωχών, λέει, γιατί είναι προσιτό, έτσι, σε τιμή. Καλά θυμάμαι, 385 ευρώ είναι.
0: Νομίζω εκεί είναι η τιμή. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια συνεργασία, έτσι, δύο πάρα πολύ γνωστών εταιριών που φτιάχνουν ρολόγια και γι' αυτό έχει γίνει ανάρπαστο, γιατί τα υπόλοιπα που βγάζουν αυτές οι φίρμες είναι πάρα πολύ ακριβά. Mm. Επομένως υπήρξε και μια τοποθέτηση από την εταιρεία.
1: Να το πούμε, είναι η Swatch εταιρεία, ναι, έτσι, ναι, ναι. Είναι και λίγο κορυφαίο στο είδος της.
0: Και είπε ότι, ξέρω εγώ, δεν θα είναι μόνο για μια μέρα το ρολόι, θα θα παράγεται έτσι για ένα χρονικό διάστημα. Ακριβώς. Δεν είναι κακό νέο για μας αυτό. Πάρα πολύ ευχάριστο. Νομίζω το καταλαβαίνουμε.
1: Ανοίγαν και παράπονο. Α, εδώ πέσε ξύλο στις ουρές. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, ποιος θα προλάβει να το πάρει, δηλαδή φοβερό.
0: Και στην Αγγλία είχε γίνει έτσι πολύ μεγάλος χάμος, είναι σημεία των καιρών αυτά. Επομένως είχε όμως και από την εταιρεία αυτή την έτσι διαβεβαίωση, επομένως όσοι ενδιαφέρονται έχουν καιρό και δεν θα το χάσουν.
1: Είναι αυτό που λέμε, όλοι θα πάρετε.
0: Όλοι θα πάρετε.
1: Ηρεμήστε λίγο, θα βγάλουμε κι άλλα.
0: Λογάκι.
1: Δεν είναι, ξέρεις, συγκεκριμένα κομμάτια, ας πούμε. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω, θες να πάρεις κάτι σε καλή τιμή, αλλά να χτυπήσω εγώ τον Δημήτρη που περιμένουμε στην ίδια ουρά γιατί θέλω εγώ να το πάρω πρώτη, ας πούμε, μα είναι εντελώς χαζό.
0: Εντάξει, για τον κόσμο που πηγαίνει εκεί πέρα και έχει το πάθος του εκείνη τη στιγμή, τι να σου πω, έτσι σκέφτονται, δυστυχώς.
1: Λοιπόν, τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι αυτά που σας απασχολούν πάρα πολύ. Α, πρέπει να προαναγγείλουμε ότι στις 7.30 θα έχουμε την εκπρόσωπο τύπου του ΕΦΚΑ, την κυρία Φωτεινή Βρίνα, για ένα ερώτημα το οποίο μας θέτεται τις τελευταίες μέρες. Υπήρξε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που προκάλεσε έτσι μεγάλη αναταραχή και ανησυχία σε όσους παίρνουν συντάξεις χειρίας. Τι θα γίνει, αν θα περικοπεί η δεύτερη σύνταξη. Πολλοί παίρνουν μια ατομική, ας πούμε, προσωπική σύνταξη, που είναι πάρα πολύ χαμηλή και είναι σοβαρή η ενίσχυση οικονομική η σύνταξη χειρίας που λαμβάνουν και φοβούνται ότι θα υπάρξουν περικοπές. Και επειδή έχουν περάσει και ούκο λίγα οι συνταξιούχοι σε αυτή τη χώρα, διαβεβαιώνει το Υπουργείο, θα μας το πει και η κυρία Βρίνα, ότι περιμένουν την απόφαση, έτσι, γιατί έχουν μια περίληψη τώρα για την ώρα, του Συμβουλίου της Επικρατείας, για να δουν μετά πώς ακριβώς θα νομοθετήσουν. Διαβεβαιώνουν ότι δεν θα κοπεί η μία από τις δύο συντάξεις, δεν θα υπάρχουν περικοπές και δεν θα ζητηθούν και χρήματα πίσω.
0: Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα αυτά και εσείς αν έχετε κάποια από αυτές τις υποθέσεις στείλτε τα μηνύματά σας για να τα θέσουμε και εμείς τα ερωτήματα σε περίπτωση που μπορεί να υπάρξει μια απάντηση σε θέμα το οποίο σας αφορά σχετικό με τις συντάξεις χειρίας.
1: Και τώρα αντιλαμβάνεσαι ότι όταν είμαστε σε μια φάση πρώτων εκλογών, όποτε και αν αυτές γίνουν, ο Πρωθυπουργός λέει την άνοιξη του 27, εμείς λέμε νωρίτερα, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τώρα ποιος θα επιβεβαιωθεί. Δεν είναι και το καλύτερο με αυτόν τον πληθωρισμό, με αυτή την ακρίβεια, να διακινείται έστω και αυτή η υποψία ότι μπορεί να περικοπούν χρήματα στις συντάξεις, έχει φέρει στους ανθρώπους τεράστια ανησυχία, έτσι, νευρικό κλονισμό που λένε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ό,τι καλύτερο τώρα για αυτή την περίοδο και καλό θα είναι αυτό να το προσέξουν. Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε πει όλα αυτά τα χρόνια, Δημήτρη, πόσο πολύ έχουν στηρίξει οι συνταξιούχοι γενικότερα την κοινωνία. Κυρίως τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Με το υστέρημά τους, έτσι.
0: Καλά, προφανώς.
1: Υπήρξανε πυλώνες στην περίοδο της κρίσης.
0: Προφανώς και έτσι όπως είναι διαρθρωμένη και η ελληνική οικονομία, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού, οι άνθρωποι που είναι συνταξιούχοι, σαφέστατα συμβάλλουν και στο οικογενειακό εισόδημα, έτσι. Και βέβαια είναι και αυτοί και που έχουν υποστεί και πάρα πολύ μεγάλες απώλειες από τα ύψιστα συντάξεων που υπήρχαν κατά τη διάρκεια της κρίσης.
1: Επομένως, καλό θα είναι αυτό να ξεκαθαριστεί γρήγορα. Εμείς, επειδή καταλάβαμε την ανησυχία σας, γι' αυτό ζητήσαμε να μιλήσουμε σήμερα με την κυρία Βρίνα. Θα μας πει όμως και περισσότερα σχετικά με τις συντάξεις. Είμαστε σε ένα καλό χρόνο πια που βγαίνουν οι συντάξεις. Θυμόμαστε ότι πολλοί άνθρωποι περίμεναν και δύο χρόνια και τρία χρόνια να βγει η σύνταξη. Τώρα φαίνεται ότι έχουν καταφέρει να το επισπεύσουν αρκετά.
0: Έχει βελτιωθεί αυτό σημαντικά.
1: Όπως επίσης, επιτέλους έχουν ξεκολλήσει και οι επικουρικές.
0: Ναι.
1: Γιατί το τελευταίο διάστημα το μεγάλο πρόβλημα ήταν να πάρει το επικουρικό. Αυτό κι αν ήθελε διετία, ας πούμε, για να βγει. Ειδικά δε αν είχες, ας πούμε, και ένσημα από διαφορετικά ταμεία, εκεί υπήρχε και ένα μπέρδεμα και...
0: Σουντόκου, αρκετά δύσκολο.
1: Τώρα, ναι, χαμός.
0: Ναι,
1: έχει ξεκολλήσει, λένε.
0: Αυτό είναι πραγματικότητα, δηλαδή και από τον κόσμο που μιλάς, τέλος πάντων, και βγαίνει στη σύνταξη σε σχέση με το παρελθόν, που έπρεπε να κάνεις ολόκληρο πλάνο πώς θα τη βγάλεις ένα-δύο χρόνια μέχρι να βγει η σύνταξη. Τώρα νομίζω ότι έχει περιοριστεί. Πάντα υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να καθυστερήσει, είτε και το επικουρικό, έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις, ισχύει αυτό. Αλλά σε γενικές γραμμές, πια ο μέσος όρος του χρόνου που απαιτείται για να εκδοθεί μια σύνταξη έχει μειωθεί πάρα πολύ.
1: Έτσι λοιπόν, 7 και 20 πρώτα λεπτά, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, σε λίγο επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο panathinea.org.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε από το σύντομο διάλειμμα. Κύριε Γκόλια.
0: Κυρία Μόσχου, πηγαίνουμε στις ημερομηνίες, στις κρίσιμες λίγο για τις πολιτικές εξελίξεις. Τις επόμενες μέρες, αύριο περιμένουν τις ανακοινώσεις από την κυρία Καριστιανού και την επόμενη Τρίτη από τον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικά στο δεύτερο υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, βέβαια και με το ΠΑΣΟΚ, δημοσκοπήσεις κάποιες οι οποίες φαίνεται πως του δίνουν ένα προβάδισμα και έναντι του ΠΑΣΟΚ, και εκεί υπάρχει ένας διαγωνισμός ανάμεσα στα δύο κόμματα για την θέση αυτή τη συγκεκριμένη.
1: Τώρα ξέρεις, εγώ χαμογελάω γιατί βγαίνουν ας πούμε υπουργοί, όπως παράδειγμα χθες το βράδυ ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης, που προέβλεψε ότι φυσικά θα έρθει δεύτερος ο Τσίπρας, έχει μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
1: Α, και απάντησε και για το τριψήφιο. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, ναι, ναι. Το ποιος θα πάρει.
1: Και άμα χτυπήσει το τριψήφιο τρεις τη νύχτα, ποιος θα το σηκώσει. Και είπε το εξής, ότι αν είχε απέναντί του ως πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, θα το έλεγε αυτό ο Μητσοτάκης. Που έχει ένα ειδικό βάρος, ας πούμε, ο κύριος Βενιζέλος. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης είπε χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Όχι. Τον Ανδρουλάκη είχε απέναντι, γι' αυτό το είπε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πόσο περισσότερο να τον υποβιβάσεις. Θυμάσαι κάποτε που είχε καταρρεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ και στη Βουλή είχαν στραφεί όλοι της κυβερνητικής παράταξης στον Νίκο Ανδρουλάκη, που δεν έδιναν καμία σημασία στον ΣΥΡΙΖΑ και τον ανέδειξαν.
0: Αφού αυτό διαλύθηκε.
1: Ναι, το ίδιο πράγμα κάνουν τώρα λοιπόν, του γυρνάνε την πλάτη και κοιτάνε τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Προφανώς αυτή είναι η τακτική που θα κάνει το πρώτο κόμμα. Θα προσπαθήσει να υποβαθμίσει τον άλλον αντίπο. Όλα αυτές είναι οι τακτικές των κομμάτων. Δεν πέφτουν τα σύννεφα. Mm. Είναι δεδομένο ότι θα κινηθούν σε αυτό το πλαίσιο. Νομίζω προς τα εκεί πηγαίνει. Συν το ότι πρέπει να σκεφτείς πως μπορεί κάποιος να έχει και το, στο πίσω μέρος του μυαλού του και τα ενδεχόμενα της επόμενης μέρας.
1: Αυτό επομένως, είναι τεράστιο θέμα στο ΠΑΣΟΚ, πάει άλλη κρυσάρα από εκεί. Ποιος θα
0: λοιπόν
1: συνεργαστούμε.
0: Ναι, γιατί το, πώς να σου πω, σε ένα τέτοιο σκηνικό, αν πεις, ξέρω εγώ, έρχεται, ας πούμε, ξέρω εγώ ότι περνάει η Νέα Δημοκρατία, ότι προηγείται τέλος πάντων. Και έχει μια εντολή. Και είναι Τσίπρας και Ανδρουλάκης. Ποιες είναι οι περισσότερες πιθανότητες? Ή Τσίπρας και ΠΑΣΟΚ.
1: Κακές γλώσσες λένε Τσίπρας, γιατί το έχει ξανακάνει με τους Ανέλ.
0: Να συνεργαστεί.
1: Θα τον πειράξει. Να συνεργαστεί.
0: Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης ανάμεσα στα δύο.
1: Ναι. Τι ακούγεται.
0: Τέλος πάντων. Οπότε ξέρεις, αν επιλέξουν και άλλο αντίπολο, μετά και όσα λιγότερα πεις προεκλογικά, είναι και ευκολότερο να κάνεις μια συζήτηση μετά τις εκλογές. Λένε κάποιες κακές γλώσσες επίσης.
1: Πολλές κακές γλώσσες γενικώς και πολλά σενάρια ακούμε.
0: Σε αυτό το περιβάλλον στο οποίο μπαίνουμε θα έχουμε πάρα πολλές.
1: Για πάμε τώρα στις επίσημες γλώσσες όμως.
0: Λοιπόν, για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μίλησε χθες στο σταθμό μας και στον Αντώνη Αντωνόπουλο, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, και είπε πως αυτοί που ασχολούνται τόσο από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως είπε και πριν από λίγο, έτσι, είναι από τη Νέα Δημοκρατία.
5: Από κόμμα Τσίπρα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι μόνοι οι οποίοι ασχολούνται τόσο πολύ είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία ξαφνικά έχει γίνει ο παδός του πρώην Πρωθυπουργού. Εμείς δεν έχουμε κανένα άγχος. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει κρυφθεί και έχει αξιολογηθεί και σαν Πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης μετά την Πρωθυπουργία του. Δεν υπάρχει χώρος για αντιπολιτεύσεις κατά παραγγελία. Η αντιπολίτευση που κάνει τον Πασόκ είναι μια δομική πολυθεματική αντιπολίτευση, η οποία δεν διαπιστώνει μόνο τα σφάλματα, έχει και προτάσεις για τη διακυβέρνηση άμεσα αύριο το πρωί, αν αναλάβουμε την εξουσία.
0: Λοιπόν, μας λέει ο Πάτροκλος, κάτσε να βγει ο Τσίπρας πρώτος. Λέει και θα δεις τον Γεωργιάδη δίπλα του πάρα πολύ σύντομα.
1: Όχι και εσύ τώρα. Όχι και εσύ τώρα. Γιατί. Έχει πει βεβαίως ότι είναι χαρισματικός, έτσι το έχει πει.
0: Ότι είναι ο πιο χαρισματικός της γενιάς του. Έτσι. Έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης για τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν,
2: και τον Καραλίκα δεν έβριζε.
1: Αν μπορείς, ναι, είχαν άλλο θέμα. Έτσι. Είχαν μια γραμμή σύμπλευσης και κοινή. Λοιπόν, για ένα άλλο ζήτημα. Και ήρθαν κοντά.
0: Ακριβώς. Λοιπόν. Και επειδή αυτά τα πήγαινε έτσι, είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί αυτή την περίοδο αρκετά. Ναι. Πάμε λίγο σε κάποια από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που μας μίλησαν χθες στο σταθμό μας.
1: Είχαμε και παρέτηση χθες, να θυμίσουμε έτσι.
0: Βέβαια.
1: Από τη γραμματεία, τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, του Στέργιου Καλπάκη. Ο οποίος δεν φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, παραμένει απλό μέλος, αλλά δεν θέλει να είναι άλλο γραμματέας και μάλιστα έκανε χρήση μιας λέξης που έκανε εντύπωση για παραλυσία, αν δεν κάνω λάθος. Κάνει αναφορά μέσα στην ανακοίνωσή του, απευθυνόμενος στον Σωκράτη Φάμελο, που θεωρεί ότι θα έπρεπε ήδη να έχουν συγκληθεί τα όργανα να δουν συντεταγμένα πώς θα συνεργαστούν με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Εντάξει, κοίταξε, νομίζω ότι περιμένουν και αυτό το τυπικό. Τα προσχήματα κρατάει. Είναι πάρα πολύ δύσκολος ο ρόλος του κύριου Φάμελου. Έτσι.
1: Είναι δύσκολος, αλλά έδωσε μια συνέντευξη όμως στην κρατική τηλεόραση και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει σε ένα μεγάλο ψηφοδέλτιο κλπ. Κλπ. Βάλτε τα όμως κάτω τώρα, να ξέρουν και οι υπόλοιποι που θα πάνε. Δηλαδή σου λέει εσύ το πας στο καράβι όπου θες και όπως θες. Ενημέρωσε μας και εμάς.
0: Νομίζω ότι πριν από την ανακοίνωση του κόμματος του κύριου Τσίπρα δεν θα το κάνει, γιατί θα ήταν και πάρα πολύ άκομψο, έτσι πιστεύω.
1: Τώρα θα έχει κι άλλα. Συγκαλέσει πολιτική γραμματεία, θα πάει και ο Πολάκης. Άλλος πονοκέφαλος.
0: Να σας δώσουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει σε αυτό το χώρο. Χτες ο κύριος Ξανθόπουλος, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μίλησε στον Γιάννη Τριάντη. Είπε ότι δεν θα αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί συντεταγμένα.
6: Έχω κάνει δήλωση ότι θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής μου θητείας. Οι Δραμηνές και οι Δραμηνοί με τίμησαν με την ψήφο τους και θα τιμήσω και εγώ την εντολή των Δραμηνών. Ό,τι θα γίνει θα το κάνουμε συντεταγμένα ως μέλη ενός αριστερού κόμματος. Εμείς έχουμε μία πρόταση από το συνέδριό μας, την οποία επιβεβαίωσε η τελευταία Κεντρική Επιτροπή, ότι θα δουλέψουμε, θα παλέψουμε για τη δημιουργία της προοδευτικής συνεργασίας. Σε αυτή την πρόταση βεβαίως χωράει και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι ο εμβληματικός αρχηγός της παράταξης, πήρε ένα σχήμα στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης και το έκανε κυβέρνηση και μάλιστα κέρδισε και δύο φορές τις εκλογές. Άλλωστε, ξέρετε ότι η πολιτική είναι μια δυναμική διαδικασία. Η εκτίμησή μας είναι ότι κανείς από μόνος του δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοδάκη. Πρέπει να φτιάξουμε ένα προοδευτικό μέτωπο ικανό να συνεγείρει τους πολίτες.
1: Πρέπει να πω ότι ο κύριος Ξανθόπουλος είναι από τους ανθρώπους που εκτιμώ προσωπικά. Είναι νομικός ο ίδιος, είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος και προσεκτικός πάντα στις τοποθετήσεις του. Θα μου επιτρέψει μόνο να πω, ναι, ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια δεν χωράει ο Αλέξης Τσίπρας. Γείται ο Αλέξης Τσίπρας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ χωράει. Δηλαδή, αν δεις λίγο τα μεγέθη, καταλαβαίνεις ότι.
0: Εντάξει, ναι, τώρα δεν μπορεί να το πει και αυτός σε αυτή τη συγκυρία, έτσι όπως το λες. Εντάξει, το καταλαβαίνεις.
1: Μα είναι σαν να παίρνω ΣΥΡΙΖΑ την πρωτοβουλία, μάτια μου, έτσι όπως το είπε.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν παίρνω ΣΥΡΙΖΑ την πρωτοβουλία, ακολουθεί τις εξελίξεις.
0: Εντάξει, θέλουν και αυτοί να κρατήσουν, πώς να σου πω, ένα πλαίσιο. Γιατί, συγγνώμη, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα του. Δηλαδή, ο Τσίπρας βγήκε αξιωματική αντιπολίτευση με το ΣΥΡΙΖΑ. Έβγαινε από το ΣΥΡΙΖΑ για να ξαχνιστεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ο σκοπός.
1: Δεν είναι
0: και τώρα φτιάχνει ένα άλλο κόμμα.
1: Φτιάχνει κάτι καινούριο το οποίο φαίνεται να έχει δυναμική. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει πει και ο Σωκράτης Φάμελος, αλλά και με βάση τις συζητήσεις που γίνονται, θέλει να ακολουθήσει και να μπει στο άρμα του Τσίπρα. Να τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι δηλαδή.
0: Δεδομένα είναι.
1: Πάντως τον τιμά πολύ το γεγονός αυτό τον κύριο Ξανθόπουλο, ότι δεν εγκαταλείπει το καράβι.
0: Γι' αυτό σου λέω, προσπαθεί να κρατήσει λίγο μια υπόσταση.
1: Δεν είναι λογικό. Αλλά τα μεγέθη, λέω. Δηλαδή, πραγματικά, δεν χωράει η πρωτοβουλία Τσίπρα στο εγχείρημα αυτό. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που χωράει στην πρωτοβουλία Τσίπρα. Να βλέπουμε τα μεγέθη, αυτό λέω.
0: Τα μεγέθη είναι αυτά που περιγράφεις. Στο μυαλό όμως αυτό των ανθρώπων που σου λέει ο Τσίπρας είναι ένα παιδί του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να απαξιώσει την ιστορία του κόμματος.
1: Όχι, αν το σε κάνει, καμία περίπτωση, αλλά πρέπει συμβολισμό. Να βλέπουμε και λίγο ποιος αναλαμβάνει τις πρωτοβουλίες και ποιος έχει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή.
0: Προφανώς το έχει ο Τσίπρας.
1: Και
0: ο κύριος Τεμπονέρας για την κεντροαριστερά μίλησε για το ΣΥΡΙΖΑ και για το κόμμα Τσίπρα. Έτσι. Εκεί τα είναι λίγο διαφορετική η προσέγγιση. Ας ακούσουμε τι είπε στον Αντώνη Αντωνόπουλο, κύριος Διονύσης Τεμπονέρας.
7: Ο Αλέξης Τσίπρας, αν διαβάσει συνολικά το πολιτικό σκηνικό, εμφανίζεται ξανά για δύο λόγους. Υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό κενό. Θυμίζω ότι ο ίδιος αποχώρησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και περίπου 3 χρόνια. Έκτοτε δόθηκε δυνατότητα στα υπόλοιπα κόμματα, στα υφιστάμενα κόμματα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, να καλύψουν το κενό αυτό και να συγκροτήσουν εναλλακτικό προοδευτικό πόλο. Άρα, υπό την έννοια αυτή, επειδή ακριβώς και στο παρελθόν ο ίδιος έχει υπάρξει φορέας και ενότητας, αλλά και ανασύνδεσης του χώρου, μια νέα πολιτική πρόταση που ακουμπά. Πιστεύω στα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού. Θα έχουμε σύντομα και τις σχετικές διακηρύξεις, τα κείμενα, τα πρόσωπα τα οποία πλαισιώνουν το εγχείρημα. Πιστεύω και εκτιμώ ότι κανένα κόμμα, όχι μόνο του προοδευτικού χώρου, αλλά και συνολικά, δεν πρόκειται να μείνει ανέγκυχτο από τη διαδικασία αυτή. Θεωρώ ότι σε μερικούς μήνες από σήμερα θα μιλάμε για μια τελείως διαφορετική πολιτική εικόνα, το οποίο θα αποκτήσει σάρκα και ωστά με δικό του καταστατικό, διακήρυξη, κείμενα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, είναι καθενητή σε τόπο συνάντηση ρευμάτων του ευρύτερου αριστερού και προοδευτικού χώρου. Όπως ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε πριν από 14-15 χρόνια, υπήρχε συνασπισμός και άλλες συλλογικότητες. Τα κόμματα είναι αναγκαία στο βαθμό που είναι κοινωνικά χρήσιμα και εξυπηρετούν ανάγκες. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πάρει συλλογικά τις αποφάσεις του και να μπορέσει να συμβάλλει προκειμένου να ευδοκιμήσει το εγχείρημα της κυβερνός αριστεράς την επόμενη μέρα.
1: Αυτά λοιπόν μας είπε ο κύριος Τεμπονέρας, που βεβαίως το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα σε εμφανίσεις του Αλέξη Τσίπρα σε ομιλίες κλπ. Φαίνεται να είναι πολύ ενεργός έτσι στις διεργασίες που γίνονται. Έχει ένα ενδιαφέρον λοιπόν τι θα γίνει στον χώρο αυτό της αριστεράς.
0: Εντάξει, από την επόμενη εβδομάδα νομίζω ότι θα είναι καταιγιστικές εξελίξεις. Δηλαδή από τη στιγμή της ανακοίνωσης θα αρχίσουν όλα αυτά να ξεδιαλύονται.
1: Και βεβαίως το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί ένας μεγάλος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, της κέντρο αριστεράς. Και γι' αυτό ιδρώνει το αυτή του Πασόκ. Ας μην μας λένε ότι δεν μας νοιάζει εμάς ο Τσίπρας. Προφανώς και τους νοιάζει και τους κόφτει. Γιατί αν πάρει κόσμο, από εκεί θα πάρει.
0: Μα εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Και το θέμα είναι επίσης πώς θα πείσει και ένα κόσμο που μπορεί να πήγαινε να τον υποστηρίξει. Αλλά προφανώς η δεξαμενή είναι αυτή. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Όπως έχει ένα νόημα όμως, γιατί μπορεί οι εκλογές να γίνουν όντως το 27, είναι πολύ πιθανό το σενάριο. Αυτό είναι μεγάλο διάστημα για το ΣΥΡΙΖΑ. Το πώς θα γίνει αυτή η αλλαγή μέσα στο κόμμα, το πώς θα φύγουν τα στελέχη, θεωρώ ότι θα τραυματίσει πάρα πολύ την εικόνα αν μέσα σε αυτή τη διαδικασία έχουμε σκηνές έτσι, και αποφάσεις και συμπεριφορές οι οποίες δεν θα βγάλουν καλή εικόνα προς τα έξω. Μπορεί τη δυναμική που έχει, και είναι δεδομένο ότι έχει ο κύριος Τσίπρας, αυτό το πράγμα να την τραυματίσει. Έχει σημασία πώς θα γίνουν τα πράγματα.
1: Ναι, τώρα
0: εκεί
1: θα πρέπει βεβαίως σε μια συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα να βρούμε και το modus vivendi, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο θα μπορούσαν να συμπορευθούν. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να περάσει περισσότερο χρονικό διάστημα μετά την ανακοίνωση που λες και εσύ, επισήμως του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει μετά την επόμενη Τρίτη δηλαδή να τα βάλουν κάτω και να δουν πώς μπορεί να γίνει.
0: Ό,τι αποφασίζουν οι άνθρωποι.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Σας ενδιαφέρουν οι διεργασίες στον χώρο της κεντροαριστεράς. Περιμένουμε και τις δικές σας απόψεις και τα μηνύματά σας.
0: Εννοείται, και όπως σας είπαμε, επειδή σε λίγα λεπτά θα έχουμε αυτό το θέμα με τις συντάξεις κυρίας, εάν υπάρχει κάτι το οποίο να σας αφορά σε σχέση με αυτό το ζήτημα, στείλτε μας τα μηνύματά σας. 6947-989-989 μέσω Viber και onair@alfaradio989.gr μέσω mail.

0: Λοιπόν, πάρα πολύ όμορφα.
1: Πολύ ρυθμικά. Ευχαριστούμε πολύ την Αφροδίτη Σιμίτη για την πολύ χαρούμενη έτσι, μουσική επιλογή. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Αλφα Radio 989 σταθερά στα ραδιοφωνά σας. 7 και 37 πρώτα λεπτά.
0: Και το θέμα με το οποίο συνεχίζουμε την εκπομπή αφορά στις συντάξεις κυρίας. Με αφορμή μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας. Έτσι, η οποία έχει προκαλέσει μια ανησυχία γιατί αφορά αναδρομικές απαιτήσεις από χιλιάδες συνταξιούχους.
1: Και λέγεται ότι περικόπτεται η δεύτερη σύνταξη. Έτσι.
0: Ναι, γιατί φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα των διπλών εθνικών συντάξεων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Φωτεινή Βρίνα, εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ. Καλή σας ημέρα, κυρία Βρίνα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία, κυρία Βρίνα.
2: Καλημέρα, κυρία Μόσκου, κύριε Γκόλια. Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, εμείς θέλουμε πάρα πολύ να καθησυχάσετε το ακροατήριό μας, το πολυπληθές, διότι έχουμε λάβει πάρα πολλά μηνύματα ανησυχίας από φίλους συνταξιούχους, συνταξιούχες που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας. Τι θα συμβεί λοιπόν?
2: Κοιτάξτε, η απόφαση του ΣΤΕ, όπως πολύ σωστά αναφέρατε πριν από λίγο, αφορά την εγκύκλιο του 21 σχετικά με την σώρωση των εθνικών συντάξεων και όχι άμεση περικοπή συντάξεων χειρίας. Λέω για το τι λέει το ΣΤΕ αυτή τη στιγμή. Να πούμε καταρχάς ότι αυτό που έχουμε δει και έχουμε διαβάσει είναι μια περίληψη. Αναμένουμε να καθαρογραφεί και να σταλεί στο Υπουργείο η απόφαση αυτή. Από εκεί και πέρα, η πολιτική κατεύθυνση που υπάρχει νομίζω έχει δηλωθεί σαφέστατα από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, καμία σύνταξη χειρίας δεν πρόκειται να περικοπεί. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός αυτή τη στιγμή γιατί άκουσα πριν από λίγο για αναδρομικά επιστροφές χρημάτων και όλα αυτά. Νομίζω ότι εχθές ξεκαθάρισε η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, ότι θα εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και νομοθετική παρέμβαση, αν χρειαστεί.
0: Αυτό έχει να κάνει και με το ουσιαστικά το ΣΤΕ είναι συνταγματικό, νομίζω είναι ένας νόμος Κατρούγκαλου, έτσι. Είναι από τον νόμο Κατρούγκαλου.
2: Κοιτάξτε, ξεκινάει από τον νόμο του Κατρούγκαλου, του κύριου Κατρούγκαλου το 2016 και μετά πηγαίνουμε και μιλάμε για μία εγκύκλιο που βγήκε το 2021.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχει γίνει κάτι άλλο.
0: Όχι, επειδή είπατε για νόμο, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω ότι εάν εκεί είναι τέτοιο το νομικό πλαίσιο, μετά για να μην υπάρχουν διαρκώς τέτοιου είδους υποθέσεις και να μην εντείνεται η ανησυχία, για παράδειγμα, σε περίπτωση που υπάρχει διαφορετική πολιτική βούληση, μήπως είναι αναγκαία να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση? Αυτό ρωτώ.
2: Ναι, ακριβώς αυτό είπε χθες υπουργός, ότι με βάση την απόφαση του ΣΤΕ, που όμως αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι περιλαμβάνει, έχει βγει μία μικρή περίληψη. Πρέπει να δούμε ακριβώς τι αναφέρει αυτή η απόφαση και αν και εφόσον χρειαστεί, τότε, είπε υπουργός, θα νομοθετήσουμε για να μην έχουμε προβλήματα. Ξέρετε, θέλω να πω το εξής για να καθησυχάσουμε και τους ακροατές σας. Η πολιτική κατεύθυνση είναι να αντιμετωπιστεί το θέμα με κοινωνικά κριτήρια. Γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πρόκειται για ευάλωτες κατηγορίες πολιτών, άρα δεν είμαστε εδώ ούτε να εκδικηθεί κανείς κανέναν, ούτε να κοπούν συντάξεις, ούτε να δοθούν χρήματα, ούτε τίποτα από όλα αυτά.
1: Όχι, αλλά καταλαβαίνετε, επειδή το έχουν βιώσει, κυρία Βρίνα, στο παρελθόν και επειδή ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πραγματικά δημιουργεί μια ανησυχία, είναι λογικό, με τον πληθωρισμό, με τις αυξήσεις, με την ακρίβεια. Φοβάται τώρα ο καθένας, σου λέει: έχει γούστο τώρα από τις διπλές συντάξεις που παίρνω, και αν δεν μου κόψουν τη σύνταξη χειρίας, μπορεί να μου κόψουν την άλλη που παίρνω εγώ, ας πούμε.
2: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Όμως νομίζω ότι αυτό ήταν τόσο κατηγορηματική η θέση της Υπουργού. Μάλιστα, χρησιμοποίησε το λέξη «είμαι κάθετη», για να κλείσει και το θέμα. Για να μην ακριβώς, γιατί δεν πρέπει να ανησυχούν οι πολίτες που αυτή τη στιγμή μας ακούν, ότι υπάρχει ενδεχόμενο να δημιουργηθεί περικοπή στη συντάξη χειρίας.
0: Μάλιστα, εντάξει. Και πόσο μάλλον και στην κύρια σύνταξη που είχε ένα άτομο, δεν υπάρχει δυνατότητα να την διακόψεις, έτσι. Αυτή που δικαιούσε εσύ για τη σύνταξη χειρίας.
2: Εννοείται, αλλά γενικώς ακούστε, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί μέχρι να πάρουμε το τελικό κείμενο. αν στο τελικό κείμενο προκύπτει πρόβλημα, τότε ναι, θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση.
1: Θα νομοθετήσουν για να το αντιμετωπίσουν.
2: Διαφορετικά, ναι, γιατί αυτή τη στιγμή κατανοούμε οι πάντες ότι ναι, υπάρχει αυτή η ανησυχία. Όμως από τη στιγμή που ο Υπουργός βγήκε και διαβεβαιώνει κάθετα αυτό το θέμα, θέλω να πω ότι τίποτα δεν πρόκειται να γίνει με τις συντάξεις χειρίας.
1: Έχουμε υπόψη μας πόσες είναι οι συντάξεις χειρίας, κυρία Βρινά?
2: Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να μπω σε ονοματολογία, σε αριθμολογία αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό. Είναι ένας αριθμός, δεν ξέρω να σας πω ακριβώς.
1: Να, μάλιστα.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον νομίζω το δημόσιο λέγεται ότι είναι πάνω από 11.000. Μας ρωτάει και ο κύριος Κώστας εδώ πέρα, μια κυρία έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας και έκανε αίτηση. Πήρα τη σύνταξη χειρίας του θανόντος συζύγου, καθώς και τη σύνταξη δημοσίου. Τώρα της έστειλε εύκα ότι θα της κόψουν τελείως τη δική της. Ισχύει αυτό? Μπορεί να ισχύει αυτό?
2: Δεν γνωρίζω. Πρέπει να δω τι ακριβώς συμβαίνει με την κυρία.
0: Με την κάθε υπόθεση.
2: Γιατί ξέρετε, κάθε περίπτωση θα μας δώσετε
0: το
2: ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία της κυρίας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Κάθε περίπτωση, πρέπει να σας πω, είναι και μοναδική.
0: Βέβαια.
2: Έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Και δεν μπορώ να απαντήσω έτσι.
1: Κατά περίπτωση όχι, πάντως εγώ πρέπει να πω ότι όσες φορές έχουμε χρειαστεί τον ΕΦΚΑ και την κυρία Βρίνα και τους υπέροχους συνεργάτες εκεί στο γραφείο τύπου, πάντοτε έχουν σκέψει με ιδιαίτερη ευαισθησία και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποιο μπέρδεμα, οτιδήποτε, έχουν φροντίσει να βοηθήσουν τους ανθρώπους και να τους εξυπηρετήσουν. Γι' αυτό πρέπει να το πω δημόσια, κυρία Βρίνα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, αλλά πρέπει να σας πω ότι η υποχρέωση όλων μας στη διοίκηση του ΕΦΚΑ είναι να μπορούμε να βοηθήσουμε τους πολίτες. Και ξέρετε κάτι, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι μέσα από αυτά που ακούμε από τις εκπομπές σας και από τη δική σας εκπομπή προσωπικά, γιατί και αφιερώνετε πολύ χρόνο σε αυτά τα προβλήματα των πολιτών και το θεωρώ πολύ σημαντικό, εμάς μας βοηθάτε να γίνουμε λίγο καλύτεροι, γιατί και λάθη γίνονται και προβλήματα υπάρχουν. Άρα μέσα από αυτά τα οποία εντοπίζουμε μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα και
1: χρήσιμο,
2: των πολιτών. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό που κάνετε μέσα από την εκπομπή σας. Μπορούμε να βοηθήσουμε πολύ πραγματικά.
0: Κυρία Βρένα, να είστε καλά. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ακόμα, επειδή το λέγαμε και νωρίτερα εδώ με την Τίνα για την ταχύτητα έκδοσης των συντάξεων. Ουσιαστικά αυτό τώρα έχει περιοριστεί για κάποιες, νομίζω, επικουρικές. Υπάρχει ακόμα μια δυσκολία με τα πολλά ταμεία. Είναι πώς θα αντιμετωπίζεις αυτό?
1: Ο χρόνος έκδοσης καταρχήν των συντάξεων έχει μικρύνει πάρα πολύ σε σχέση με αυτό που αντιμετωπίζαμε πριν από χρόνια.
2: Να σας πω, πλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση να λέμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα θέλαμε να γίνεται ακόμη νωρίτερα η έκδοση μιας σύνταξης. Έχουμε πετύχει να είμαστε στις κύριες συντάξεις, στην έκδοση, περίπου κάτω από τις 42 μέρες. Mm-hmm. Κάτι που στο παρελθόν αυτό φάνταζε, ξέρετε, σαν όνειρο, γιατί παλιά είχαμε αναμονή 300 μέρες, 500, αυτό σημαίνει σε χρόνο 1,5 και 2 χρόνια.
1: Βέβαια.
2: Τώρα, τι έχει συμβεί, αυτό που λέτε με τις επικουρικές, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτή η αναμονή στις επικουρικές, όμως πρέπει να πω ότι έχουν γίνει δύο σημαντικές αλλαγές που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο το επόμενο χρονικό διάστημα στο να λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Το ένα είναι η ρύθμιση η οποία έφερε η Υπουργός και ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε νομοσχέδιο, όπου πλέον θα εκδίδεται η επικουρική από τον τελευταίο φορέα στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση, ώστε να μην ταλαιπωρείται ο συνταξιούχος, ο ασφαλισμένος, ούτε και η υπηρεσία να πρέπει να στέλνει έγγραφα από τη μία υπηρεσία στην άλλη υπηρεσία, να μπορεί να εκδίδεται γρήγορα και άμεσα και να αναλαμβάνεται υπόψη ολόκληρος ο χρόνος ασφάλισης. Αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο στο πλέον να εκδίδονται πολύ γρήγορα οι επικουρικές συντάξεις. Και ένα δεύτερο είναι ότι η υλοποίηση του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, που πλέον αυτές τις μέρες ήδη έγινε και παρουσίαση χθες στη Θεσσαλονίκη, θα μπορέσει και θα επιφέρει ακόμα ταχύτερο χρόνο προς την έκδοση των επικουρικών συντάξεων, ώστε να είμαστε στην ευχάριστη θέση να λέμε το επόμενο διάστημα ότι θα εκδίδονται πολύ άμεσα.
1: Όλοι θυμόμαστε, νομίζω τα προλάβαμε και εμείς, Δημήτρη, αυτές τις καρτέλες ενσύμων, έτσι, που ήταν όλα, έψαχνες να πας σε ποια υπηρεσία, να τα πάρεις, να τα βρεις, να τα συγκεντρώσεις, να τα μετρήσεις.
2: Ναι. Τώρα όμως,
0: είναι vintage,
2: ευχαριστώ που το είπατε αυτό, κυρία Μόσχου, και να πω για να ακούσουν οι ακροατές σας το εξής, ότι πλέον κάθε ασφαλισμένος μπορεί να μπει στον ΕΦΚΑ, να πάει στο MyEFKA και με τους κωδικούς του να μπει και να δει τον ασφαλιστικό του βίο, την ασφαλιστική του ιστορία, δηλαδή όλο αυτό που περιγράψατε πριν από λίγο, τα ένσημά του.
1: Μάλιστα. Μπορεί με τις κωδικούς τάξεις, έτσι, μπαίνει
2: ναι,
1: στο
2: ΕΦΚΑ. Ναι, φυσικά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο καθένας από εμάς ας μπούμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Και ακόμα περισσότερο αυτοί που πρόκειται να βγουν στη σύνταξη το επόμενο εξάμηνο ή και χρόνο. Όσο πιο γρήγορα δούμε την ασφαλιστική μας ιστορία, τα ένσημά μας που λέγαμε παλιά, να δούμε αν μας λείπει κάτι, αν έχουμε κάποιο πρόβλημα και το διορθώσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα εκδοθεί η σύνταξή μας. Επίσης, ειδικά εκεί με τα πλασματικά που είναι εξαγορά ενσύμων είτε σπουδών είτε στρατού, αυτό όσο πιο γρήγορα το κάνουμε, να το βάλουμε μέσα στην ασφαλιστική μας ιστορία, τόσο λιγότερο χρόνο καθυστέρησης θα έχουμε όταν καταθέτουμε την έκδοση, ναι, για τη σύνταξή
0: μας. Μην περιμένουμε, λέτε, να φτάσει η στιγμή που θα είναι να κάνουμε αίτηση για τη σύνταξη για να λύσεις αυτές τις εκκρεμότητες που
2: έχουμε. Ακριβώς. Όσο πιο γρήγορα μπούμε, ένα χρόνο νωρίτερα, 6 μήνες νωρίτερα, τόσο πιο γρήγορα θα βγει η σύνταξή μας. Γιατί θα έχουμε προλάβει γεγονότα.
1: Να προλάβουμε να κάνουμε μια προεργασία, έτσι.
2: Ακριβώς. Επίσης, ας επιλέγουμε όταν κάνουμε τη σύνταξή μας, σύνταξη για την αίτηση, να τσεκάρουμε το τετραγωνάκι εκείνο που λέει τη fast track διαδικασία.
1: Α, υπάρχει τέτοια δυνατότητα.
2: Βεβαίως. Αν δεν έχουμε πάει να τσεκάρουμε αυτό που λέει fast track διαδικασία, τότε θα ακολουθηθεί η κανονική παραδοσιακή διαδικασία της εξέτασης της αιτήσεώς μας.
1: Τώρα αν δεν το ξέρει κάποιος, δεν θα ψάξει να βρει αυτό το κουτάκι του fast track. Θα περιμένει ότι θα γίνει fast track έτσι κι αλλιώς. Ναι, αυτό αναρωτιούνται τώρα εδώ φίλοι, γιατί να υπάρχει αυτό, γιατί μπορεί να μπερδέψει τον κόσμο.
2: Κοιτάξτε, είναι χρόνια αυτό το θέμα. Είναι σχεδόν από το 22 αυτό το πράγμα. Mm-hmm.
0: Κυρία Βρίνα, ξέρετε, όσοι ώρα κουβεντιάζουν, μας έρχονται μηνύματα κατά ρηπάς.
1: Προχή τα μην, δεν φαντάζεστε.
0: Μας ρωτούν για το τσμέδι, για παράδειγμα, αν έχει γίνει πλήρως ενοποίηση ή αν δεν έχει γίνει πλήρης ενοποίηση με τον ΕΦΚΑ. Έτσι τώρα, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα για το...
2: Κοιτάξτε, είπα πριν από λίγο ότι αυτές τις μέρες γίνεται η παρουσίαση και η ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος, όπου πλέον τα πάντα θα μπορούμε να μέσα από την ενοποίηση που γίνεται,
0: μάλιστα,
2: να διευκολυνθούν σε ό,τι ζητούν αυτή τη στιγμή οι ακροατές.
1: Έτσι, και...
2: Δεν, ακούστε με, το 2016 όταν έγινε ο ΕΦΚΑ, που αν με ρωτάτε να σας πω σωστά έγινε, mm-hmm, γιατί είχαμε 29 ταμεία. Όμως, επειδή, χωρίς να θέλω να πω κάτι έτσι αυτή τη στιγμή, αλλά έγινε λίγο γρήγορα, λίγο πρόχειρα. Ήτανε πολλά τα πράγματα τα οποία δεν λύθηκαν. Ήταν πολλά τα θέματα που το κάθε ταμείο έφερε κατά την ενοποίησή του. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει άμεσα. Απαιτείται χρόνος,
1: ναι.
2: Κάτι που αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι ολοκληρώνεται. Γι' αυτό μίλησα ότι σε 5 μήνες, θεωρώ από τώρα,
1: ναι,
2: θα είναι τελείως διαφορετική η εικόνα και θα μιλάμε,
1: μακάρι,
2: τελείως διαφορετικά και θα έχουν λυθεί πάρα πολλά προβλήματα.
1: Μακάρι. Η φίλη μας Κωνσταντίνα μας στέλνει το εξής μήνυμα. Στον ΕΦΚΑ υπάρχουν, ρωτάει μάλλον, αν υπάρχουν όλα τα ένσημα. Γιατί ξεκίνησα, λέει, να εργάζομαι το 1998 και οι πρώτες 2 χρονιές δεν υπάρχουν που ήταν σε καρτέλα. Δεν έχουν περαστεί όλα.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουν περαστεί, αν κάτι δεν έχει περαστεί, αν διαπιστώνει ότι κάτι δεν... Αυτό είπα πριν από λίγο. Γι' αυτό είπα να μπούμε όλοι στο MyEFKA. Αν αυτά τα 2 χρόνια δεν έχουν μπει, mm-hmm, θα κάνει αίτηση έτσι ώστε να βρεθούν να αναζητηθούν είτε στον ΕΦΚΑ, είτε εκεί που εργαζόταν, δεν ξέρω αν ήταν κάποιος φορέας ή αν ήταν ο ιδιωτικός τομέας, και μετά θα τα καταθέσει ώστε να ενσωματωθούν.
1: Μάλιστα. Πρέπει να τα αναζητήσει δηλαδή ο πολίτης, να δει που είναι αυτές οι καρτέλες.
2: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει.
1: Ναι, λέει η κοπέλα ότι δεν υπάρχουν οι πρώτες 2 χρονιές.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία, αυτό.
0: Λοιπόν, κυρία Βρίνα, πολλά μας ρωτούν.
1: Να πούμε τα ευχάριστα. Ημερομηνίες πληρωμών.
2: Πού πας? Καλά είπαμε.
0: Ναι.
1: Ναι, καλά είπαμε, αλλά τα πιο ευχάριστα είναι πότε πληρώνει.
2: Εννοείται. Η άλλη εβδομάδα είναι η εβδομάδα πληρωμών των συντάξεων Ιουνίου.
1: Ωραία.
2: Να πούμε ότι την Τρίτη, 26 Μαΐου, πληρώνουμε τον ΟΑΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑ και επικουρικές ιδιωτικού τομέα. Όμως τα χρήματα θα τα δουν οι συνταξιούχοι όπως πάντα την Δευτέρα το απόγευμα μετά τις 4-5.
1: Ωραία.
2: Και το ΙΚΑ, δημόσιο και τράπεζες και αντίστοιχα οι επικουρικές πληρώνονται την 5η 28 Μαΐου και θα δουν τα χρήματα την Τετάρτη στις 27 Μαΐου.
1: Μάλιστα.
2: Νωρίτερα είναι τα ευχάριστα όντως για τους συνταξιούχους.
1: Αυτά είναι τα ευχάριστα γιατί περιμένουν πώς και πώς.
2: Εντάξει, είναι μια εποχή που μας ταλανίζει πολλούς, οπότε είναι λογικό αυτό που λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι. Κυρία Βρίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα θέλαμε να τα λέμε συχνά, οπότε και εσείς έχετε κάτι καινούριο. Να χαρά να το παρουσιάζουμε, ενδιαφέρει πάρα πολύ.
2: Καταρχάς είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και χαιρόμαστε να ενημερώνουμε τους ακροατές σας και εννοείται ότι πάντα όταν υπάρχει κάτι είμαστε στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστούμε κυρία Βρίνα, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη. Ήταν η κυρία Φωτεινή Βρίνα, εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
8: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
9: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
10: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Βλέπουμε τώρα μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχει στον Αντένα ο κύριος Δημοσθένης Αριγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής, πολύ γνωστός έτσι από παλιά.
0: Ναι, ναι.
1: Λόγω επισκευής, λέει, του αγκυροβολημένου δεξαμενόπλου στο Σαρονικό, προκλήθηκε αυτή η οσμή. Δεν υπάρχει καμία διαρροή αερίου, μας λέει ο κύριος Αριγιάννης. Ελέγξαμε δορυφορικά, δεν υπάρχει καμία διαρροή. Είναι από ένα δεξαμενόπλιο τελικά η μυρωδιά.
0: Εντάξει.
1: Λέει ο κύριος Αριγιάννης, ξαναλέω.
0: Υψηλή πιθανότητα, θα το δούμε. Θα το δούμε. Πάμε να ακούσουμε λίγο Cure.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος και αυτής της εκπομπής.
1: Εγώ δεν συμφωνώ πάντως ότι οι άντρες δεν κλαίνε.
0: Εντάξει, τώρα πια
1: απλά
0: κλαίνε.
1: Κλαίνε κρυφά, ναι. Από την εντύπωση. Δεν θέλετε να σας δουν.
0: Δεν ξέρω τι λένε κι ούρο.
1: Είπε ο Γκόλιας και έχεις ένα δάκρυ.
0: Εντάξει, αυτά τα στερεότυπα τώρα έχουν κλονιστεί, η αλήθεια. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Επομένως, δεν είναι και πολύ έτσι.

0: έρχεται ένα μπουγιούνι καινούριο. Εκεί θα κρίζεις πραγματικά.
1: Φίλος ο Δημήτρης λέει καλημέρα από Φιλαδέλφια. Καλημέρα και την αγάπη μας και στη Φιλαδέλφια. Έχει ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο τον απασχολεί. Θα το δούμε, μήπως το στείλουμε στον ΕΦΚΑ και σου δώσουμε μια απάντηση, φίλε μου Δημήτρη.
0: Είναι πολλά αυτά που μας έχετε ρωτήσει σχετικά με τη συνέντευξη που είχαμε με την κυρία Βρίνα από τον ΕΦΚΑ. Νομίζω ότι σε κάποια απαντήσαμε, σε κάποια άλλα έδωσε κάποιες πληροφορίες οι οποίες ενδεχομένως να σας διευκολύνουν για το πώς θα βρείτε αυτό που ψάχνετε ή θα αντιμετωπίσετε το οποίο ζήτημα σας απασχολεί. Εξειδικευμένα νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι κάθε περίπτωση, επειδή πρέπει να δει και η υπηρεσία την καρτέλα ενσύμων για να δει τις λεπτομέρειες που υπάρχουν εκεί και να αποφανθεί για το τι μπορεί να συμβαίνει σε κάθε πολύ ξεχωριστά.
1: Λοιπόν, καλό θα είναι το επόμενο χρονικό διάστημα έτσι να προγραμματίζουμε συχνές επικοινωνίες με την κυρία Βρίνα. Λέως. Γιατί είδα πραγματικά τεράστιο ενδιαφέρον από εσάς, από εργαζόμενους ακόμη, από συνταξιούχους, από ανθρώπους που είναι κοντά στη σύνταξη. Είναι καλό να μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος με τον Τάσο Τασκαλτινανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, την Τίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Και τον Δημήτρη Κόλια στην παρέα μας καθημερινά από τις 6 και η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας, η πολύχρωμη Λένα μας σήμερα. Καλημέρα, Λένα μας.
2: Καλημέρα, το παράκαμε.
1: Ωραία τα χρώματα.
2: Σήμερα το παράκαμε.
1: Σήμερα είσαι άνοιξη η ίδια.
2: Χρωματολόγιο.
1: Αφού έβρεξε.
2: Αφού έβρεξε. Και σήμερα το πρωί. Χαμός γινόταν.
1: Ψυχάλα. Πότε πρωί, τι εννοείς?
2: Πρωί.
1: Χαράματα.
2: Ναι.
1: Σε ξύπνησε πρωί.
2: Ναι, πολύ δυνατή.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Παιδιά, δεν την άκουσα.
2: Εκτός και... Τι να σου πω.
1: Κοιμάμαι πιο βαριά.
0: Ακόμα πρωί είναι. Καλημέρα λοιπόν σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά.
1: Σωστό.
0: Ακολουθεί μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου, Νίκος
1: Παναγιωτόπουλος. Ποιο δελτίο ειδήσεων?
0: Θα πάει και δύο.
1: Αναλυτικότερο, εγκυρότερο, ωραιότερο, ακριβέστερο. Συνεχίστε.
0: Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης Νέγκα, να είστε όλοι καλά.
1: Όταν τελειώσει το γέλιο, η Λένα θα σας πει και το δελτίο. Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Αυξημένη αυτή την ώρα είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεο ανατμήματα, στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά από το δάσος Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην περιφερειακή Αιγάλεο προς τα δηληστήρια Ασπροπύργου, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη, στην άνοδο της από Λαγουμιτζή και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, επίσης στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή ανατμήματα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας. Διάρρηξη ATM σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα στο Πόρτο Ράφτη. Άγνωστοι, χρησιμοποιώντας φορτηγό, προσέκρουσαν στο μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών που βρισκόταν εγκατεστημένο έξω από το σούπερ μάρκετ, στο δεύτερο χιλιόμετρο της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη. Κατόρθωσαν να αποσπάσουν τις κασετίνες με τα χρήματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Αμερικανικές δυνάμεις να πλήξουν εκ νέου το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να αποφασίσει για ένα νέο πλήγμα, προτού αναβάλει τελικά το νέο χτύπημα. Παράλληλα, έδωσε διορία στο Ιράν μέχρι τις αρχές της προσεχούς εβδομάδας για την επίτευξη συμφωνίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτζή, δήλωσε πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν εκ νέου σε πολεμική σύραξη. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούς, αν αυτό δεν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με αξιωματούχο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Ανωδικά, οι τιμές των καυσίμων κινούνται στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του πετρελαίου Brent σταθεροποιείται πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Του αμερικανικού αργού καταγράφει οριακή άνοδο στα 108,80 δολάρια.

0: για το βαρέλι. Στα πρατήρια η αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει τα 2,12 ευρώ, ενώ αυξήσεις στη χονδρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις. Στο Πεκίνο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη στην κινέζικη πρωτεύουσα του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ. Αυτήν την ώρα συναντάται με τον Κινέζο ομόλογο του Xi Jinping και δύο ηγέτες θα συζητήσουν τρόπους για την ενίσχυση της διμερούς στρατηγικής σύμπραξης, ενώ θα ανταλλάξουν απόψεις για τα μεγάλα διεθνή θέματα και περιφερειακά ζητήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρωσικής Προεδρίας. Συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πηγές, ο κύριος Τζαβέλας δεν θα παραστεί, όπως ζήτησε η αντιπολίτευση. Σε μία ώρα έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές του έργου της συγκάλυψης, υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του. Να προσέλθει και να δώσει απαντήσεις, ζήτησε η Νέα Αριστερά. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία έκανε λόγο για φωτογραφική διάταξη, με σκοπό, όπως καταγγέλλεται, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσεχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης πως η τροπολογία αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε πως τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να τα έχει και δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή. Προηγήθηκε επιστολή της Λάουρα Κοβέση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, με την οποία χαρακτηρίζει προβληματική τη διάταξη, καθώς, όπως αναφέρει, αγνοεί τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεδομένου πως αναθέτει την κύρια έρευνα για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του Κοινοβουλίου σε εθνικό ανακριτή. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι έρευνες και οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίγλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και μας πήρε η μπόχα, παιδιά, ως μη αγνώστου προελεύσεως. Νομίζω ότι ήρθαν οι εξωγήινοι, είναι ο εξωγήινος είναι που άφησε τις οσμές του πάνω από το λεγανοπέδιο της Αττικής και ψάχνουμε, τρομάρα μας, θέλουμε να βάλουμε και πυρηνικά εργοστάσια και δεν μπορούμε να βρούμε από τι τέλος πάντων μυρίζει η Αττική. Δεν ξέρω με τη βροχούλα αν έφυγε. Εσείς που είσαστε εκεί στα νότια προάστια, πάρτε κανένα τηλέφωνο εδώ στο 212-212-4800. Μυρίζει. Στο Viber 6947-989-989. Μυρίζει. Και στείλτε μου και στο email nearandalfaradio989.gr. Κάτι τέλος πάντων. Γιατί δεν ξέρω τι θα κάνουμε με αυτές τις οσμές. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, για να δούμε πώς θα μυρίζει σήμερα η πρωτεύουσα του έθνους. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία, όμορφα. Δεν ξέρω, τρεις η ώρα ποιος θα είπε, τι θέλει ο Μητσοτάκης να το πει αυτό, ποιον θα πάρουν τρεις η ώρα τα ξημερώματα. Πάρτε τηλέφωνο το Μητσοτάκη τρεις η ώρα τα ξημερώματα να δείτε τι μυρίζει. Γιατί μπορεί να μυρίζει όλο αυτό που συμβαίνει. Γιατί η μπόχα έτσι κι αλλιώς έχει και μια πολιτική διάσταση με όλα αυτά που παρακολουθούμε. Βλέπουμε τα ελληνοτουρκικά τι γίνεται. Γενικώς είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, γιατί και σήμερα η χώρα ξύπνησε κάπου ανάμεσα σε ψυχανάλυση, γιατί πρέπει να δούμε τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό, πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις οικονομικές αναλύσεις, κυρίες και κύριοι, γιατί το θέμα των εκλογών και της ακυβερνησίας της χώρας λαμβάνει διαστάσεις οικονομικού ενδιαφέροντος από τους ξένους οίκους. Ο οίκος Μούντις λοιπόν περιγράφει λίγο την ιστορία σαν αρχαία ελληνική τραγωδία, διότι λέει στην Ελλάδα δεν κάνουμε απλώς πολιτική, ζούμε μόνιμα μέσα σε ένα λαβύρινθο ψάχνοντας έξοδο με GPS που δεν πιάνει ούτε στο Μαξίμου ούτε στη Χαριλάου Τρικούπη. Και έρχεται τώρα η Μούντις και λέει, όχι κανένα τρόλ του Twitter και του X και τα λοιπά, περιγράφει τέσσερα πιθανά σενάρια για τη χώρα. Τα δύο είναι σχετικά, εντάξει, ανθρώπινα. Εκλογές, λίγη αναστάτωση, λίγο πολιτικό θέατρο. Στο τέλος βγαίνει η κυβέρνηση και συνεχίζουμε να πληρώνουμε κανονικά ένφια, καφέδες στο 5 ευρώ, το σουβλάκι 5 ευρώ. Ψάχνουμε να βρούμε σπίτι στα 800 ευρώ. Αλλά ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός, μην ανησυχείτε. Βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ, αλλά μην ανησυχείτε. Χρηματοδοτούμε τον κρατικό κουμπαρά για τα υπερπλεονάσματα. Πληρώνεις 20 ευρώ και παίρνεις προϊόν 8,5. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Τα άλλα δύο όμως θυμίζουν λίγο escape room, παιδιά. Με πολιτικούς αρχηγούς κλειδωμένους μέσα, χωρίς να μιλούνται ο ένας με τον άλλον. Το σενάριο 3. Μήνες, λέει, χωρίς κυβέρνηση, τα ομόλογα ανεβαίνουν, οι επενδύσεις παγώνουν και ο πολίτης αρχίζει να κρύβει τα λεφτά του κάτω από το στρώμα. Σαν τη θεία από το 1989. Σενάριο 4. Εκλογές το 2026. Χάος χωρίς τέλος, πολιτικό αδιέξοδο και η οικονομία να κοιτάζει ξανά προς τα χρόνια των μνημονίων, σαν να επέστρεψαν αυτά και να μην υπάρχει, δηλαδή, ξαναβλέπεις το ντοκιμαντέρ, δηλαδή, του Sky σε επανάληψη. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Και τώρα κοιτάξτε λίγο τον πολιτικό χάρτη και το πολιτικό θρίλερ. Νέα Δημοκρατία η οποία δεν ξεκολλάει βελόνα τίποτα. Δίνει πας, δίνει από εδώ, δίνει από εκεί. Έχει βάλει μηχανισμούς επικοινωνιακούς να κονιορθοποιεί τους πολιτικούς αντιπάλους, αλλά είναι κολλημένη βελόνα μακριά από την αυτοδυναμία, αλλά παραμένει πρώτη. Το Πασόκ και αυτό κολλημένη βελόνα δεύτερη θέση. Παιδιά, ό,τι και να λένε και να προσπαθούν να βγάλουν τρίτο τον Τσίπρα, δεν προκύπτει από πουθενά. Βγήκε μια δημοσκόπηση στη Βόρεια Ελλάδα, είναι πέμπτος ο Τσίπρας. Περνάει Καριστιανού και τον Τσίπρα. Δηλαδή, η Καριστιανού στη Βόρεια Ελλάδα μπαίνει σβουριχτή. Και βέβαια εκεί έχει θέμα το Αβελόπουλος. Καλό να σας εξαφανίζεται κτλ. Λοιπόν, δείτε το πολιτικό σκηνικό. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας, Καριστιανού, ΚΚΕ, Βελόπουλος, Πλεύση, ίσως Σαμαράς, όχι ίσως, σίγουρα Σαμαράς. Έχετε λιώσει, παιδιά, η ιστορία του Σαμαρά. Ο κύβος έχει ρίφθει, όχι στη θάλασσα. Ρίφθει ο κύβος και θα έχουμε το κόμμα του Σαμαρά. Για να μην έχετε καμία αμφιβολία, επειδή το τελευταίο διάστημα παίζετε λίγο παιχνιδάκι, αν θα κάνουν ανοίγματα από τη Νέα Δημοκρατία, πάρτε ένα τηλέφωνο. Πρωθυπουργέ, πάρτε ένα τηλέφωνο να το λύσεις αυτό το πρόβλημα. Στο λένε όλοι γύρω-γύρω. Αλλά ο Σαμαράς δεν ξέρουμε τι θα απαντήσει αν πάρει αυτό το τηλέφωνο. Σε λίγο λοιπόν η Βουλή θα χρειάζεται έτσι εφαρμογή booking για να βρίσκουν έδρα οι βουλευτές. Και το καλύτερο, για να βγει κυβέρνηση, λέει, μπορεί να χρειάζονται 3, 4 ή 5 κόμματα μαζί. Ωρε, γλεντιά! Ποιοι θα συμφωνήσουν, φανταστείτε. Κάντε το λίγο εικόνα αυτό, κάντε το λίγο εικόνα. Δηλαδή, όχι κυβέρνηση συνεργασίας, κυβέρνηση, πολυκατοικία, κοινόχρηστα, καυγάδες, συνέλευση κάθε βράδυ. Εκεί μπορεί να είναι χρήσιμος και ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί έχει κάνει και πρόεδρος 15 μελούς. Οπότε ως διαχειριστής θα μπορεί να λύσει τα θέματα. Τρομάρα μας! Είναι ο ίδιος ο εθνικός μας εαυτός, παιδιά, διχασμένος, τιμωμένος, κατακαιρματισμένος και έτοιμος να φάει τις σάρκες του στην πρώτη στραβή. Είδατε τι έγινε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες. Χαμός κόλασε στη Βουλή. Δηλαδή, έσπασε κάθε ρεκόρ, πλακώθηκε με όλους, ήταν να έρθει η ασυλία της και μια ωραία κατάσταση, παιδιά. Μια ωραία κατάσταση. Ξεφτυλισμένη, αυτά, πλακώθηκε με το κουκουέ πάλι. Γίνεται το μάλε βράσε στη Βουλή, δηλαδή είναι. Εγώ δηλαδή, τους παρακολουθώ εκεί πέρα και λέω πω μακριά από εμάς όλα αυτά, γιατί. Πού να μπλέξει τώρα σε αυτή την ιστορία. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είναι όλη μια ωραία ατμόσφαιρα. Καλά, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν το συζητώ. Φεύγει ο ένας πίσω από τον άλλον. Εκεί παίζουν παντομήμα. Εκεί παίζουν μάλλον το θέατρο. Παιδιά, θα κατέβουμε στις εκλογές. Σιγά που θα κατέβετε. Λοιπόν, ο Πολάκης θέλει να τα κάνει γυσμαδιά στην πολιτική γραμματεία για να πάει να πιάσει από το γιακά το φάμελο και να του πει: Μεγάλε, πες μας, μίλησες με τον Τσίπρα ή δεν μίλησες. Δεν μιλούνται αυτοί, παιδιά. Αυτοί, προσέξτε, είναι στο ίδιο κόμμα. Κυβέρνησαν μαζί και δεν μιλούνται. Δηλαδή, ο Τσίπρας φτύνει στα μούτρα το κόμμα που έφτιαξε για να ανέλθει στην εξουσία. Γιατί αυτός το έφτιαξε, έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και αυτός το ανέβασε κιόλας, έτσι. Αλλά δεν θέλει να τους βλέπει. Οι άλλοι λένε, προσποιούνται ότι θα συνομιλήσουν με τον Τσίπρα. Αλλά ο Τσίπρας δεν θέλει να μιλήσει σε τέτοιο επίπεδο. Σου λέει, θα έρθετε κατά μόνας, θα περάσετε face control και θα δω που θα σας κατατάξω. Γιατί ο Τσίπρας φτιάχνει τώρα, πώς το λένε, λίστες, face control. Μην ακούτε αυτά που λένε όλοι απλοί στρατιώτες. Είναι η πρώτη λίστα που είναι η δική του, τα νέα φρέσκα πρόσωπα και καλά. Λες και ο Τσίπρας είναι φρεσκότατος. Δηλαδή, βλέπεις, ρε παιδί μου, το μαγουλάκι του και λες είναι ροζίζει, ρε παιδί μου, από το νιάτο. Λοιπόν, ο Τσίπρας μπροστά, οι καινούργοι και πιο πίσω οι άλλοι. Και μάλιστα σου λέει, άμα έρθετε εσείς όμως, δεν θα πολύ βγαίνετε στα κανάλια και μου χαλάσατε τη μόστρα, γιατί εγώ θέλω να εμφανιστώ ως νέο κόμμα. Τώρα, αν πίσω είναι όλο ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καμία σημασία. Ή μερικό ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είναι αυτή που δεν θέλει ο Τσίπρας. Και τώρα υπάρχει εκεί πέρα. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα κατέβει στις εκλογές, δεν θα κατέβει στις εκλογές. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι σε αυτή τη χώρα δουλευόμαστε και δουλευόμαστε άγρια, αγρίως. Και ο κ. Φλωρίδης, πραγματικά, προσέξτε τι πήγε να κάνει το διαπράτη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, με αφορμή αυτή τη fast track διαδικασία για τους βουλευτές, επειδή ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τους είπε, ελάτε εδώ, δικογραφία και ψηφίστηκε η άρση ασυλίας. Πάει να περάσει αυτό το νομοσχέδιο και υπήρχε αντίδραση βέβαια από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θέλει να κάνει τι ο Πονηρούλης. Ο Πονηρούλης θέλει να βάλει εθνικό εφέτη ανακριτή στα κακουργήματα, γιατί τα οποία, προσέξτε, είναι στη δικογραφία και στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προσέξτε, για τον κοινό πολίτη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ο Ευρωπαϊκός Ανακριτής θα κάνει τη δουλίτσα, γιατί ας πούμε 717, τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, πας στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Και σε στέλνει και σε παραπέμπει και σε μετέχει στα δικαστήρια ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Όχι, λέει, για τους πολιτικούς θα γίνει ελίτ δίκη. Εκεί θα υπάρχει εθνικός δικαστής. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, παιδιά. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, παιδιά, μας θεωρούν ότι είμαστε, τι να πω, πρόβατα. Είμαστε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιοι θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν τους πολίτες. Τέλος πάντων, ο καιρός θα είναι άστατος. Οι οσμές δεν ξέρω ακόμα αν θα περάσουν ή όχι. Πάντως, τα φαινόμενα θα περιοριστούν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Για σήμερα μιλάμε. Στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με βροχές. Στην Αττική, παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Βελτίωση όμως, εγώ ερχόμενος είχε κάποια συννεφάκια, αλλά βελτιώνεται ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά είναι η θερμοκρασία, παιδιά. Λέμε χρόνια πολλά στο Θαλή, στο Θαλελέος, Θαλελέος, σου έρχεται, έχεις κανένα φίλο Θαλελέο, μπα. Λοιπόν, στη Λιδία, στη Λίδα, στην Λιτό, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Απέναντί μου Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση των ήχων. Αγγελική Λάζου είναι στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Έντινα Μόσχου στην επιμέλεια της ζωής της εκπομπής. Και Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-789-989. Και το email μας onaira@alfaredio989.gr. Λοιπόν, έχουμε τις ΟΣΜΕΣ. Έχουμε τον πόλεμο που δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Έχουμε τα κόμματα που είναι στα αποκαλυπτήρια και όσο αποκαλύπτονται τόσο γίνεται ένας κακούλης χαμούλης. Βλέπουμε την Καριστιανού να κάνει μηνύση στον Καραχάλιο για αυτό που είπε σχετικά ότι είναι με εντολή Μόσχας. Βέβαια, εντάξει, όλο αυτό το πράγμα είναι λίγο γραφικό που παρακολουθούμε. Ένα κόμμα που ήθελε να αλλάξει τέλος πάντων τη χώρα, αλλά φαίνεται ότι μάλλον μπορεί να ανέβει και σε επιθεώρηση το καλοκαίρι στο Δελφινάριο. Από την άλλη, έχουμε είσαι ξεφτυλισμένοι ή όχι, εσύ είσαι ξεφτυλισμένοι. Έχουμε μάλευρά σε Κωνσταντοπούλου στη Βουλή με Κουκουέ, με τέλος πάντων με Φλωρίδη. Από όλα τα καλά έχουμε, από όλα τα καλά έχουμε σε αυτή τη χώρα, παιδιά. Μην νομίζετε ότι τα πράγματα είναι τόσο άσχημα όσο φαίνονται. Είναι ακόμα χειρότερα. Καλημέρα στην Όλγα. Καλημέρα στον όμορφη Ζάκυνθο. Καλημέρα στον Δημήτρη. Με βάση τις παραδόσεις LNG από καράβι θα μπορούσαν να δώσουν πόσο ελληματική είναι η τελευταία παράδοση λόγω διαρροής. Α, να το ψάξουν από το LNG λες. Τώρα θα δούμε τα σενάρια που υπάρχουν. Ένα σενάριο είναι και αυτό. Δεν ξέρω αν είναι LNG, γραέριο, τέλος πάντων τι είναι. Μπορεί να καθάρισε κάποιο καράβι τις δεξαμενές του και να άφησε και να εκτόνωσε κάποιες οσμές και λόγω των μεταρρολογικών συνθήκων να πήγαν στα νότια προάστια. Ένα άλλο σενάριο που εξετάζουν είναι η Ψιτάλια. Και ένα τρίτο σενάριο είναι ειδικές συνθήκες, λέει, ατμοσφαιρικές πιέσεις, οι οποίες πιέζουν τέλος πάντων την ατμόσφαιρα και εγκλωβίζουν οσμές και αυτά κτλ. Σε μια πολύ μεγάλη περιοχή, γιατί όλα αυτά που μυρίζουμε είναι οι οσμές που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, αλλά διαχέονται στην καθημερινότητά μας λόγω το ότι εκτονώνονται προς την ατμόσφαιρα. Όταν υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο μετεωρολογικό, λέει, εγκλωβίζονται και τα μυρίζουμε κιόλας. Φανταστείτε τι εισπνέουμε, παιδιά. Φανταστείτε τι εισπνέουμε. Ο Χάρης πέρασε νωρίτερα από Ηρώδου Αττικού, μυρίζει. Γεια σου, ρε Χάρη. Καλημέρα, πώς τα λες. Είσαι. Αχ, Κώστα, τι έγινε. Άμα δεν ρίξεις τις τιμές, συλλεκτικά τρέχα. Τι συλλεκτικά εδώ πέρα, δεν θέλω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο άλλος ο τύπος που σκότωσε τον πατέρα του, ωραία φάση, έτσι. Δηλαδή, ο κληρονόμος της Μάγκο, παιδιά, δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει ευτυχία. Αυτοί έχουν εκατομμύρια τώρα και πήγε τον πέταξαν τον γκρεμό. Το βουτήξανε, πλέρωσε βέβαια ένα εκατομμύριο εγγύηση και είναι όξο. Γιατί άμα είμαστε εμείς οι κοινοί θνητοί, μέσα στον Παλαούρο θα είμαστε ακόμα. Λοιπόν, και πώς τον ανακάλυψαν, είδατε τα τηλέφωνα τι κάνουν. Τον ανακάλυψαν, παιδιά, μέσω τηλεφώνου, γιατί ο τύπος είχε πάει την προηγούμενη ημέρα ή τις προηγούμενες ημέρες στη συγκεκριμένη περιοχή για να χαρτογραφήσει. Δηλαδή, προμελετημένο ήταν, γιατί είχαν τσακωθεί. Ο μπαμπάς είχε δώσει στο γιο τη διαχείριση της επιχείρησης. Μιλάμε για μια μεγάλη υπόθεση, μια μεγάλη εταιρεία ένδυσης, είναι ρε παιδί μου αλυσίδα ισπανική με ρούχα και αυτά και τα λοιπά, και είχε δώσει τη διαχείριση και αυτός δεν τα πήγαινε καλά και την πήρε πάλι πίσω τη διαχείριση και τσαντίστηκε αυτός μάλλον και έπεσε σε γκρεμό 100 μέτρων σύμφωνα με την πρώτη αναφορά στη διάρκεια πεζοπορίας, και αυτό έγινε, παιδιά, το 2024 και τώρα ανακάλυψα μετά από έρευνα, πάντα λέει ήταν ύποπτος, έπρεπε να το δέσουν την ιστορία. Τέλος πάντων, η οικογένεια Άντιγκ λέει το στηρίζει απόλυτα παρά τις κατηγορίες, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ωραία πράγματα, έτσι, ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε. Ο Κώστας μου στέλνει τα τυριά. Ο Παναγιώτης μου λέει καλημέρα σας. Το σενάριο ότι πριν από σεισμό απελευθερώνεται αέρια με οσμή κλούβιου αυγού παίζει. Να σου πω αυτά, δεν τα ξέρω. Αλλά το ρωτήσουμε. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, αλλά θα το ψάξουμε. Λες να γίνει μια σεισμική δόνηση. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πάμε!
11: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
15: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν, υπηρεσία από το να τη βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό γιατί ήδη οι καταναλωτές είναι οι πιο αυστηροί κριτές. Νομίζω ότι συμφωνείτε σε αυτό όλοι. Το e-contract της Energy βραβεύτηκε λοιπόν από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Όχι ότι είχαμε αμφιβολία. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας. Το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή, μια διαδικασία δηλαδή που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζονται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής. Με το e-contract της Energy το κλείσιμο συμβολαίου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν δεν αξίζει αυτό να είναι προϊόν της χρονιάς, τότε ποιο? Εδώ είμαστε λοιπόν. Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Καλημέρα Ελλάδα λοιπόν. Η χώρα που μπορεί να μην βρει και σπίτι κάτω από τα 800 ευρώ, αλλά ο κατώτατος μισθός αυξάνεται, όταν περίπου το 40% των νοικοκυριών, πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά, δίνει πάνω από το 50% του μισθού για το ενίκιο, έτσι. Αν βάλεις και τα υπόλοιπα δεν μένει τίποτα άλλο να κάνεις, αλλά βρίσκει πάντα μια μυστηριώδη μυρουδιά να μας ενώσει όλους. Από χθες λοιπόν τα νότια προάστια ζουν κάτι ανάμεσα σε θρίλερ, με του θρίλερ του Sherlock Holmes, δεν ξέρω, του David Lynch, άσκηση πολιτικής προστασίας. Μυρίζει. Πω, μπόχα. Και βέβαια θυμίζει COVID η κατάσταση, τότε που υπήρχαν. Είχαν μαζευτεί όλοι στα σπίτια τους, έτσι. Στα σπίτια μας είχαν μαζευτεί, με αποκλεισμούς και lockdown. Θυμάστε κάτι? Ναι, lockdown ήταν στα νότια προάστια. Δεν είχε βγει κανένας έξω. Μείναν στα σπίτια τους. Είχαμε και ενώσεις δημαρχείων, δημοσίων υπηρεσιών, σχολείων κτλ. Άλλοι έλεγαν ότι μυρίζει αέριο, άλλοι πετρέλαιο. Άλλοι ότι κάτι σάπιο υπάρχει. Εδώ που τα λέμε, το τελευταίο ακούγεται και ως γενική πολιτική περιγραφή της χώρας. Στο πόδι, δέσφα, δηληστήρια, ψιτάλια, ΕΙΔΑΠ, λιμενικό, επιστήμονες, ειδικά οχήματα, ανιχνευτές, υπηρεσίες. Μόνο ο Sherlock Holmes δεν επιστρατεύτηκε ακόμη, παιδιά. Και το αποτέλεσμα δεν ξέρουμε από πού έρχεται. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κλασικό ελληνικό success story. Όλοι έψαχναν, κανείς δεν βρήκε, αλλά όλοι αποκλείουν ότι φταίνε. Και έτσι. Ξέρετε, το πιο ωραίο, ότι ο κόσμος πλέον δεν τρόμαξε τόσο από τη μυρωδιά, τρόμαξε επειδή σκέφτηκε, λες να είναι η πραγματικότητα που καίγεται, λες να είναι το πολιτικό σκηνικό που βρώμησε, πέρσι ψόφισε και φέτος βρωμάει, δεν ξέρω, για το πολιτικό σκηνικό έτσι είναι, έτσι. Πτωμαίνει, μυρίζει, βλέπουμε. Κόμματα, πτώματα πια που διατηρούνται εκεί πέρα, μυρίζουν όμως, γιατί όταν σε μια χώρα μυρίζει κάτι περίεργο, ο πολίτης δεν σκέφτεται πρώτα ατύχημα, σκέφτεται συγκάλυψη. Καταλάβατε τώρα εδώ τι υπάρχει από πίσω, συνωμοσιολογία. Περιμένουμε να τοποθετηθούν και τα υπόλοιπα κόμματα φυσικά για αυτό το μείζον πολιτικό θέμα. Και μέσα σε όλα αυτά ανοίγεις τηλεόραση και βλέπεις Βουλή να πλακώνεται η Κωνσταντοπούλου με τους πάντες. Και βέβαια από την άλλη έχουμε τα νέα κόμματα που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, δημοσκοπήσεις να ψάχνουν σωτήρες και πολιτικούς να παριστάνουν τους ανήξερους. Δεν ήξερα εγώ που να ξέρω και αυτά και τα λοιπά. Πολιτικούς που εμφανίζονται ως νιάτα τώρα, ενώ μας κάψανε τη γούνα και θα έρθουν να μας ξανασώσουν. Οπότε ναι, ίσως τελικά η μυστηριώδη σωσμή να μην ήταν χημική, ίσως να ήταν απλώς πολιτική αποσύνθεση που έφτασε μέχρι την Γλυφάδα η μυρουδιά. Λοιπόν, σας είπα για την Κωνσταντοπούλου, παιδιά, με άρωμα ελληνικού πολιτισμού βέβαια και πολιτικού πολιτισμού. Κωνσταντοπούλου, κουκουέ, είσαι εξευτιλισμένη, φασίστας. Μιλάμε τώρα διακοπή συνεδριάσεων. Πραγματικά, αν κάποιος ξένος ανοίξει το κανάλι της Βουλής χωρίς υπότιτλους, θα νομίζει ότι βλέπει οικογενειακό καυγά σε γάμο που χάλασε η μοιρασιά. Που χάλασε το πόσα δίνεις, πόσα παίρνω. Καταλάβατε. Η πρίκα, παιδιά, δεν δόθηκε και σχόλασε ο γάμος. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά. Γιατί στην συγκεκριμένη περίπτωση, ξέρετε γιατί σχόλασε ο γάμος, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, αλλά βγάζει μυρουδιά. Λέτε να σχόλασαν πολύ γάμοι χθες και να μοίρασε. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, το πολιτικό παρασκήνιο γίνεται χαμούλης. Ο Αλέξης ετοιμάζεται. Οι Χαριστιανού μετρά υπογραφές δεν βγαίνουν ακόμα και έχουμε και διάφορους τώρα εκεί πέρα περίεργους. Ο ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει μια παρέα που βλέπει το καράβι να φεύγει και ακόμα συζητά ποιος θα κρατήσει το τιμόνι. Είναι δηλαδή, βυθίζεται, αλλά κάποιοι θέλουν να κρατήσουν το τιμόνι. Γίνεται και ένα μπράντεφερ τώρα για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στο Ναδουλάκι και στο Τζίπρα, τέλος πάντων, και βγαίνουν κάτι μούφες. Θα δούμε τη δημοσκόπηση η οποία θα κρίνει αυτή τη θέση που λέτε μετά του Αγίου Πνεύματος, τις δημοσκοπήσεις που θα βγουν. Που θα έχουν ανακοινωθεί και έτσι θα είμαστε μια χαρά. Και κάπου εκεί ο πολίτης τι να κάνει, έχει να αντιμετωπίσει ακρίβεια, κυκλοφοριακό, έχει να αντιμετωπίσει τόσα προβλήματα. Ξυπνά, μυρίζει κάτι περίεργο, βλέπει τα κόμματα, ανοίγει ειδήσεις, βλέπει φωνές, νεύρα, ίντριγκες, νέα κόμματα, παλιά μίση. Τα προβλήματά του όμως δεν λύνονται από κανέναν. Είναι που το πολιτικό σύστημα προφανώς δουλεύει υπερορίες και βγάζει μυρουδιά που είναι όπως κλούβιο αυγό. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας onaira@alpharadio989.gr και πάμε να σας μιλήσουμε με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Κώστα Μπάρκα. Καλή σας ημέρα κύριε Μπάρκα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Κύριε Μπάρκα, τι γίνεται τελικά με τον ΣΥΡΙΖΑ?

0: Διαφωνείτε.
1: Διαφωνώ.
0: Μάλιστα. Επομένως τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένει να ανακοινωθεί το κόμμα του κ. Τσίπρα για να πάρει τις αποφάσεις.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παναγιωτόπουλε, επειδή σας παρακολουθώ έντονα και με τις αναλύσεις τις οποίες κάνετε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενεργός στη Βουλή. Αύριο έχουμε μια πολύ δυνατή διαδικασία συζήτηση στη Βουλή για την Προανακριτική Επιτροπή για τον ΟΠΚΕΠΕ. Οι 10 πρώτοι βουλευτές σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις ανήκουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως δεν στεκόμαστε αμέτωχοι στις εξελίξεις οι οποίες θα συμβούν το επόμενο διάστημα. Άλλωστε, αυτό που διεκδικούμε εμείς είναι να υπάρξει αυτός ο κυβερνητικός πόλος της κεντροαριστεράς, των κομμάτων της κεντροαριστεράς ή σχηματισμού της κεντροαριστεράς, ο οποίος θα αντιταχθεί στο πολιτικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας και θα δώσει, αν θέλετε, μια διέξοδο στον ελληνικό λαό.
0: Η αθώωση του Στέφανου Κασολάκη για το πόθεν έσχες, πώς σας φάνηκε, κύριε Μπάργα? Γιατί είχε γίνει πολύ μεγάλο θέμα τότε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν την έχω παρακολουθήσει καθόλου και δεν μπορώ να τη σχολιάσω.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπάργα.
1: Άλλωστε είναι ένας δεν ξέρω, είναι πολιτικός αρχηγός, είναι κάποιος ο οποίος
0: είναι πολιτικός αρχηγός.
1: Δεν ανήκει πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε δεν το παρακολουθώ.
0: Ναι, γιατί τον διώξατε από ένα συνέδριο. Θυμάστε καλά τι είχε γίνει στο συνέδριο.
1: Κάνετε λάθος. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος.
0: Δεν κάνω λάθος.
1: Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Δεν τον έδιωξε κανείς.
0: Πώς δεν τον διώξατε? Δεν τον διαγράψατε εκεί, δεν τον αποκλείσατε από τις διαδικασίες?
1: Θέλετε να σας αναλύσω το τι συνέβη στο
0: ΣΥΡΙΖΑ?
1: Αν δεν θέλετε να σας αναλύσω,
0: δύο ώρες, λέτε πράγματα, δύο ώρες.
1: Λέτε πράγματα λοιπόν. Σωστά.
0: Συγγνώμη, δεν τον αποκλείσατε.
1: Είναι η άποψή σας έναντι της δικής μου, θα έλεγαν.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Μην αφήνετε κάτι να εννοηθεί που δεν ισχύει.
0: Γιατί, εντάξει, είναι η άποψή σας με την άποψή μου προφανώς. Αυτό είπαμε. Συμφωνήσαμε σε αυτό.
1: Εγώ τη λέω ως κομματικό στέλεχος. Εσείς λέτε ως δημοσιογράφος που φαντάζομαι γνωρίζετε. Αλλά τι είχε συμβεί εκείνο το διάστημα με τον κύριο Κασελάκη? Δεν έτσι?
0: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ναι, όπως όλος ο κόσμος γνωρίζει. Κύριε Μπάργα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μπάργα, τι είπε. Εντάξει, εγώ δεν κατάλαβα πολλά πράγματα. Περιμένουν όλοι ότι θα κάνει ο Τσίπρας για το αν θα πάνε, ποιοι θα πάνε και όλα αυτά. Και διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ υπ' αυτή την έννοια. Και πολλοί από αυτούς πάνε και στις προεκλογικές. Το Χαλάνδρι, για παράδειγμα, ήταν προεκλογική ιστορία. Τώρα, σχετικά με τον Στέφανο Κασελάκη, χθες είχαμε το εφετείο όπου αθώθηκε ο Στέφανος Κασελάκης και γκρεμίστηκε οριστικά ένα αφήγημα μιας υπόθεσης που χρησιμοποιήθηκε πολιτικά για να στηθεί η εκδίωξή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η άποψή μου. Και ξέρουμε όλοι τι ακριβώς έγινε με το συνέδριο, πώς τον αποκλείσανε, πώς δεν του δώσαν το δικαίωμα να είναι υποψήφιος, μηχανισμοί, εσωκομματική παράγκα, πρόσωπα ενός συστήματος και των πολιτικών του αντιπάλων, έτσι, σε μια ανίερη συμμαχία που επέλεξαν την αποδόμησή του αντί να αφήσουν τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν. Ένας πρόεδρος, ο Κασελάκης, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε, διαφωνούμε, το τι θα μπορούσε να κάνει, αν θα μπορούσε να τον πάει το ΣΥΡΙΖΑ παρακάτω, αν τέριαζε στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά είναι προσωπικές απόψεις. Ο καθένας μπορεί να εκτιμήσει και να αξιολογήσει και τη συμπεριφορά του κ. Κασελάκη και τα λάθη του κ. Κασελάκη ως προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως τον εξέλεξε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε τον πήγαν σε ένα συνέδριο με αυτόν τον τρόπο που τον πήγαν, με τους αποκλεισμούς που τον πήγαν, που τον απέκλεισαν κτλ. Ο κ. Κασελάκης στις ευρωεκλογές πήρε 15%. Και τότε ήταν αποτυχία το 15%. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 3%. Και ο Αλέξης Τσίπρας με την επιστροφή του ανταγωνίζεται και υδρώνει για να ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ του 12%. Έτσι. Ο Κασελάκης πολεμήθηκε λισαλέα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το αποτέλεσμα πάντως αυτού του πολέμου και όλης αυτής της διαδικασίας ήταν ένας ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά και δημοκρατικά απονομιμοποιημένος, διαλυμένος και στα ζήτητα σήμερα. Σαφώς και πληρώνει και ο Αλέξης Τσίπρας τον τρόπο που μεθόδευσε και ο ίδιος με τη δήλωσή του, με τα συνέδρια που ζήτησε να γίνουν νοσοκομματικές εκλογές, τον τρόπο που συνέχεια δούλεψαν τα δικά του στελέχη, αυτοί που είναι κοντά του, η κυρία Γεροβασίλη, ο συγχωρεμένος ο Φλαμπουράρης και όλα αυτά. Και τώρα ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί την επιστροφή για ένα διψήφιο ποσοστό. Λίγο πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Δηλαδή υπάρχουν τα γεγονότα. Ό,τι και να πω εγώ ή να πει οποιοδήποτε για το τι έγινε εκείνη την περίοδο, νομίζω ότι υπάρχουν τα γεγονότα. Και τα γεγονότα έχουν

0: πάνω και δεν το γνωρίζω, οι οποίοι επιδοτούν τους πολίτες, τους δημότες τους με 500 ευρώ για να αγοράσουν αυτά τα συστήματα.
1: Εδώ είναι, αυτές είναι οι λύσεις που δίνουν μια έξοδο από το πρόβλημα και της ακρίβειας, αλλά και αυτού που λέμε στεγαστικού προβλήματος. Το θέμα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση να προχωρήσουν όλα αυτά. Ενώ υπάρχουν τα σχέδια, υπάρχουν τα project, απλώς πρέπει να τους δοθεί μια δυναμική και μια κίνηση, έτσι ώστε να βοηθηθούν οι άνθρωποι να μπουν σε αυτά τα προγράμματα.
0: Και μακροπρόθεσμα, κυρία Παναγιωτόπουλε, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δημιουργείς την αίσθηση στον πολίτη ότι τον σέβεσαι. Κάτι που δεν υπάρχει.
1: Κύριε Χατζησαλάτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή
1: σας ημέρα.
0: Καλή δύναμη. Να είστε
1: καλά. Να είστε καλά. Ο Γιώργος μου λέει καλημέρα. Δεν είσαι ορθός, δεν είναι σωστή η ερώτηση. Μυρίζει. Το οσμίζεστε που πάει με την πολιτική μπόχα. Ο Δημήτρης μου λέει στο γεφύρι στη Βεΐκου, εκεί στην Αγία Όλγα, μήπως πρέπει κάτι να κάνουν εκεί πέρα, γιατί χρόνια ταλαιπωρείται ο κόσμος και οι ασθενείς. Δεν το ξέρω το θέμα, Δημήτρη μου, τι ακριβώς συμβαίνει. Και εξήγησέ μου το. Ο Αναστάσιος μου λέει με την κομνινάκα του ΚΚΕ έχει δίκιο η ζωή. Μια χαρά δουλεύει ο νόμος της φυσικής περί συγκοινωνού των δοχείων. Καλημέρα. Λες για τις συγγένειες που είπε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω τι να σου πω, δεν ξέρω το γενεολογικό δέντρο του καθενός και το τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτή είναι η άποψή σου. Δεν το ξέρω. Οπότε δεν μπορώ να σου πω κάτι. Ο Πάτροκλος μου λέει: ακόμη και αν ακούσω στις ειδήσεις ότι ο Τραμπ απήχθη από εξωγήινους, τίποτα δεν θα με εκπλήξει φέτος. Ούτε καταιγίδες, ούτε άνεμοι, ούτε μπόρες, ούτε βροχή, ούτε ή. Γεια σου, Όλγα. Απλά θα πουλήσουν όσους ψηφοφόρους τους έχουν μείνει, αλλά δεν το λένε για να μην φύγουν, λέει η Όλγα. Σχετικά με την προηγούμενη συνέντευξη με τον κύριο Μπάργα. Θα αποφασίσουν, μην ανησυχείτε. Κάποια στιγμή θα αποφασίσουν. Περιμένουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Η Ντίνα μου λέει: αυτό που θέλαμε οι πολίτες, συνεργασία της κεντροαριστεράς, αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Εννοείται πως στηρίζουμε αυτές τις πρωτοβουλίες στην πράξη. Δεν ξέρω τι παίρνει σάρκα και οστά. Μόνο η Ελένα Βασιλάκου παίρνει σάρκα και οστά που ήρθε και δεν ξέρω. Χαμός γίνεται από το πρωί.
2: Τι να κάνουμε, έχει κινησούλα.
1: Όταν λες, ο Νίκος μου λέει: παιδιά, μυρίζει. Ποιος είναι, μυρίζει εκεί έξω. Έχει γίνει το σλόγγαν, έτσι. Ωραία, μια χαρά. Καλημέρα, Ζήνωνα. Για πες μου τα δικά σου νέα. Πες μου, συνάντησες κάτι το πρωί εκεί που ερχόσουν? Σε σένα μιλάω, ναι. Γιατί...
2: με τόση αγάπη δεν με έχει συνηθίσει. Ευνηδιάστηκα.
1: Για πες τα πεπραγμένα σου.
2: Έτσι όπως το θέτεις το ερώτημα, δεν θα πατήσω την Πανανόφλουδα. Γιατί θα είναι σαν να παραδεχτώ.
1: Πόσα τροχιά είχαμε το πρωί, τώρα εδώ
2: πέρα. Έχουμε ένα μπαράζ τροχαίων ατυχημάτων και στον Κηφισό. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, στον Κηφισό, αυτό εκείνο. Εσύ από πού πέρασες, είπαμε.
2: Εγώ έρχομαι από Μαρούσι, μέσα από τα στενά. Δεν κανένα τροχαίο, τίποτα. Όλα καλά.
1: Καλά, άμα
2: θέλετε. Σχολικά τέτοια είχα εγώ.
1: Κίνηση έξω, ωραία, έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορεί να κάνει. Δεν περνάει από το χέρι σου, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό είναι το θέμα. Δεν περνάει.
2: Γιατί
1: από το χέρι
2: περνάει από το χέρι μου, εδώ είμαι απλά και περιγράφω.
1: Μην περιγράφετε άλλο, μην περιγράφετε άλλο. Λέει ένα Βασιλάκο, την περιγραφή.
2: Τα δημιουργώ εγώ τα τροχέα.
1: Είναι τα πεπραγμένα, τη ακούστε το δελτίο ειδήσεων. Θα περιγράψει όλη την κατάσταση. Τάκης Χατζής, Αθήνα, ένα νέγκα. Για 2 ώρες κοντά σας, με ψυχραιμία και υπομονή εκεί έξω. Και αν μυρίζει και τίποτα, εντάξει, παιδιά, δεν χάθηκε ο κόσμος. Μια μυρουδιά είναι, θα φύγει παρακάτω.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμφων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας και στην περιφερειακή Ιμητού από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα λόγω διαδοχικών τροχαίων ατυχημάτων. Αυτήν την ώρα το μποτιλιάρισμα στην κάθοδο αρχίζει από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι το Αιγάλεο Ανατμήματα και στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη συμβολή της με τη λεωφόρο Σχιστού στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά και στην περιφερειακή Αιγάλεο προς τα δηληστήρια Ασπροπύργου. Επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνο

0: Στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλιμο, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και της Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γυάλινο Δρομέα, στην άνοδο της Πειραιός, στην κατεύθυνση προς Ομόνια, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη Λεωφόρο Καρέα και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολή της με την Κατεχάκη μέχρι τα Σίδερα Χαλανδρίου ανατμήματα. Φρικτό θάνατο βρήκε στις 3.30 μετά τα μεσάνυχτα, 59χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής του Χαϊδάρη. Τον στραγγάλισε 48χρονος ασθενής στο ίδιο νοσοκομείο. Ο δράστης έχει συλληφθεί. Στόχος διαρριχτών έγινε στις 5 τα ξημερώματα ATM στην πρόσωψη σούπερ μάρκετ στο Πόρτο Ράφτη. Άγνωστοι, χρησιμοποιώντας φορτηγό, προσέκρουσαν στο μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών, αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Άγνωστη παραμένει η προέλευση της οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Από την πυροσβεστική έγινε γνωστό πως οι έρευνες και οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή κάποια άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών με αντικείμενο την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Σύμφωνα με πηγές, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών, αναμένεται να αρνηθεί να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Ο εισαγγελέας του ανώτατου δικαστηρίου θα αποστείλει επιστολή απαντώντας πως το Σύνταγμα και από το Σύνταγμα και από την ομολογία του Αρείου Πάγου δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση εισαγγελέας Αρείου Πάγου. Εντός ολίγου έχει προγραμματιστεί στην Επιτροπή Θεσμών η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία έκανε λόγο για φωτογραφική διάταξη με σκοπό, όπως καταγγέλλεται, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσεχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης πως η τροπολογία αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινού συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε πως τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να τα έχει και δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή. Είχε προηγηθεί επιστολή της Λάουρα Κοβέση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, με την οποία χαρακτηρίζει προβληματική τη διάταξη, καθώς, όπως αναφέρει, αγνοεί τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, δεδομένου ότι αναθέτει την κύρια έρευνα για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του Κοινοβουλίου σε εθνικό ανακριτή. Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα νύχτα της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε στο Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντηση που είχαν τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στο Πεκίνο ότι οι διαπραγματεύσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη διαχείριση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, η οποία βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Όπως είπε, είναι επιτακτική ανάγκη να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και η πλήρης κατάπαυση του πυρός είναι άκρος επίγουσα, ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτη την επανέναρξη της σύγκρουσης. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εντωμεταξύ ανταλλάσσουν εκ νέου απειλές. Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε διφορούμενα μηνύματα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λευκό Οίκο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, είπε σε μέλη του Κογκρέσου ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Εν τω μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν εκ νέου σε πολεμική σύγκρουση. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, αν αυτό δεν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, μεταδίδει το Bloomberg. Σε τροχιά ανόδου οι τιμές των καυσίμων στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του πετρελαίου Brent σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Του αμερικανικού αργού καταγράφει οριακή άνοδο στα $108.80 το βαρέλι. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας Τάκης Χατζής και Αθηνά Ισνέγκα.
1: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίγλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω τι μυρίζετε αυτή τη στιγμή, γιατί και αυτό ήταν ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο εχθές, με μυστηριώδεις οσμές οι οποίες καλύπτουν το λεκανοπέδιο Αττικής, αφήνουν τους επιστήμονες να απορούν και να μην μπορούν να καταλάβουν από πού προήλθε βρώμα. Τάκι, από πού υπάρχει η δυσοσμία, από πού πιστεύεις ότι αναδύεται?
1: Ξέρω τη βουλή έχει πάσει κάτι. Λέω,
0: ναι, έτσι, γιατί από χθες εικάζουν επιστήμονες από πολλές ειδικότητες. Ναι.
1: Λοιπόν, πάση περιπτώσει, ακούτε Α989 στα μικρόφωνα, είναι η Αφιναϊδα Νέγκα.
0: Ο Τάκης Χαζής.
1: Ο Τάσος Τασχαρτιρανιάν και θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11. Διαβάζω σήμερα στα πρωτοσέλιδα για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Έχουμε δώσει 4 χρόνια μάχη.
0: Έχεις δώσει.
1: Έχουμε σφαχτεί. Έχω ακούσει απίστευτες δικαιολογίες γιατί δεν το κάνουν και πραγματικά έτσι μου κάνει εντύπωση γιατί άργησε τόσο να έρθει αυτός ο νόμος. Θυμάμαι το 2012-2013-2014 όπου ήταν η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, τότε ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος μετανάστευσε στη Νέα Δημοκρατία ως πολιτικός μετανάστης, Βεδουίνος, είχε κάνει το νομοσχέδιο για τον ιδιωτικό τομέα, γιατί ήταν υπουργός εργασίας και το Υπουργείο Εργασίας έχει την αρμοδιότητα αυτή. Είχαμε φαγωθεί από τότε, γιατί δεν γίνεται το ίδιο και στα δημόσια νοσοκομεία, όπου οι άνθρωποι αυτοί δίνουν καθημερινά τη ζωή τους. Θυμάμαι επίσης ότι είχαμε ανοίξει ένα πόλεμο με διάφορους υπουργούς την περίοδο του κορονοϊού, όπου βγαίνανε και τους χειροκροτάγανε, τους πετάγανε γαρίφαλα και τους έλεγα τότε με συγκεκριμένους υπουργούς στον αέρα ότι όταν πάνε να ψωνίσουν δεν θα δώσουν τα γαρίφαλα που τους πέταξες, θα βάλουν παλαμάκια στην ταμεία στο σούπερ μάρκετ, θα πρέπει να βγάλουν λεφτά να πληρώσουν, και δύο βασικά πράγματα είναι να τους δώσουν τα βαρέα και ανθυγιεινά και αύξηση τους μισθούς τώρα. Δηλαδή ένα πολύ βασικό πράγμα πρέπει να γίνει τώρα είναι η αύξηση των μισθών σε αυτούς τους ανθρώπους για να μπορούν να μείνουν στην Ελλάδα. Ξέρεις, Αφιναΐδα, ότι πολλοί από αυτούς με το διπλάσιο μισθό πάνε σε άλλες χώρες.
0: Βεβαίως, γιατί υπάρχουν και νοσηλευτές οι οποίοι είναι εξαιρετικά εξειδικευμένοι, έτσι. Είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
1: Φαγώθηκα,
0: λοιπόν, να έχουν πάρα πολύ καλές απολαβές και αναγνώριση και του τι περί τίνος πρόκειται. Έτσι. Έχουν και κύρωση νοσηλευτές σε άλλες χώρες.
1: Λοιπόν, τώρα είχα φαγωθεί όλα αυτά τα χρόνια για αυτή την ιστορία. Το βλέπω τώρα να υλοποιείται και με ικανοποιεί. Θέλω να δω και το νομοσχέδιο πώς θα υλοποιηθεί, γιατί έχουν και αυτά μία σημασία. Εν πάση τόση, θέλω να πάμε λίγο στην πολιτική σκηνή και να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και στους δυο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή σε μία περίοδο για το ΣΥΡΙΖΑ δύσκολη, θα έλεγα.
2: Αναμφίβολα.
1: Ναι. Πού πάει το πράγμα? Ειλικρινά, πάρα πολλοί απορούν. Με ρωτάνε και στον δρόμο, εμένα, την Αφιναΐδα. Πού πάει το πράγμα, ρε παιδιά? Πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία? Θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα? Θα το πάρει κάποιος άλλος? Δηλαδή, πραγματικά υπάρχουν απορίες. Δεν είναι θέμα. Δηλαδή, ο κόσμος απορεί.
2: Ναι, ναι. Κύριε Χατζή, αλλά τα ρωτάνε και εμάς, έτσι? Δεν είναι.
1: Προφανώς.
2: Δεν επιλέγουν να ρωτάνε μόνο εσάς.
1: Όχι, και εσάς.
2: Θα έλεγα κυρίως ρωτάνε και εμάς. Έτσι. Κοιτάξτε, η δική μου προσέγγιση, η δική μου ανάλυση είναι ότι κρατάμε το σπίτι μας, κρατάμε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει οργανώσει σε όλη την Ελλάδα, έχει κοινοβουλευτική ομάδα, κάνει μια δουλειά στο κοινοβούλιο, προσπαθεί να παρεβαίνει στα πολιτικά πράγματα. Άρα καταλαβαίνω ότι με την εσωστρέφεια που έχει προκύψει τόσο με την διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου Πολάκη, όσο και με την παρέτησή του Στέργου Καλπάκη, του γραμματέα, να δημιουργείται μια λογική, έτσι, απορία, αλλά τουλάχιστον η δική μου προσέγγιση είναι ότι κρατάμε τον ΣΥΡΙΖΑ και δίνουμε τη μάχη για τις επόμενες εκλογές για να μπορέσουμε να αντιπαρατεθούμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Αυτή είναι μια.
2: Τόσο απλά.
1: Ναι, το καταλαβαίνω απολύτως αυτό που λέτε. Άλλωστε, μου το έχετε ξεκαθαρίσει και σε άλλες περιπτώσεις που έχουμε μιλήσει μαζί, ενώ σε συνέντευξη, ότι εγώ εκεί ήμουν, εκεί παραμένω κτλ. Ωστόσο, υπάρχει τώρα ένα τεράστιο ζήτημα όταν. Δηλαδή, κάνω εγώ μια συνέντευξη με έναν άνθρωπο που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και σε αναμονή του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, είναι και σε εμάς δύσκολη θέση μας. Τι να ρωτήσω τώρα το Θεόφιλο Ξανθόπουλο που τον ξέρω τόσα χρόνια. Πώς να τον ρωτήσω, τι πρόγραμμα έχουν για τις. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι?
2: Κοιτάξτε,
1: δηλαδή και για εμάς είναι δύσκολο, το λέω ανθρώπινα τώρα.
0: Όσο μάλλον
1: είναι...
0: και για εσάς.
1: Όσο μάλλον και για τους ίδιους, ναι.
2: Κοιτάξτε. Εμείς είμαστε πολύ καθαροί σε αυτή την φάση. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει τη μόνη ουσιαστικά πρόταση που υπάρχει στο δημόσιο διάλογο απέναντι στην αυτοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι. Είναι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Την έχουμε καταθέσει με απόφαση συνεδρίου, με απόφαση κεντρικής επιτροπής και έχουμε πει και πολύ έγκαιρα ότι στην πρόταση αυτή χωράει και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Τσίπρας εξακολουθεί να είναι ένας από εμάς, είναι ο εμβληματικός ηγέτης της παράταξης, ο άνθρωπος που πήραν ακόμα στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης και το έκανε η κυβέρνηση και καλείται και αυτός να συμμετέχει. Εάν τώρα ο Αλέξης κάνει τη διαδρομή που το αναλογεί για να βρεθούμε στο ίδιο τραπέζι, αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς την πρόταση την έχουμε και την πρόταση αυτή προσπαθούμε να καταστήσουμε ηγεμονική στη συζήτηση τη δημόσια, γιατί δεν υπάρχει άλλη πρόταση για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι η πρόταση, τη θέση μάλλον του κυρίου Ανδρουλάκη, ότι μπορούν να είναι πρώτοι έστω και με μια ψήφο διαφορά, μπορεί να έχει καμία τύχη, και από εκεί και μετά κανένας μόνος του δεν μπορεί. Επομένως πρέπει να συνεννοηθούμε, να συμμαχήσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτό που ζητάει ο κόσμος.
1: Εντάξει,
2: από κάτω.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά έτσι όπως θέτεται το θέμα, όπως το είπατε τώρα με τις συνεργασίες, υπάρχουν δύο ερωτήματα.
0: Και το κανένας μόνος του δεν μπορεί, εγώ κρατάω.
1: Ναι, αυτό είναι κι άλλο. Ναι. Δηλαδή αυτή η ρητορική και αυτή η, αν θέλετε, η αντίληψη κυριαρχούσε και τις προηγούμενες εκλογές, όταν είχαμε και την απλή αναλογική που επιμένατε σε συνεργασίες και θα είμαστε πρώτοι και θα συνεργαστούμε, και δεν ήθελε κανένας να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι γιατί είχε κανένα πρόβλημα, αλλά δεν γουστάρανε τα κόμματα. Δηλαδή μου λέγανε σύντροφοί σας και με το ΚΚΕ, μα το ΚΚΕ είναι αδύνατο να συνεργαστεί με ένα κόμμα το οποίο χειρίζεται ότι είναι Συναστική Δημοκρατία. Και με το ΠΑΣΟΚ, το συζητούσε. Μήπως έχετε πέσει σε αυτή την πλάνη, ότι δηλαδή μπορούμε να συνεργαστούμε? Δεν θέλουν να συνεργαστούν, δεν το βλέπετε.
2: Έχετε, κύριε Χατζή, έχετε δίκιο. Και εγώ είμαι από τους βουλευτές που έχω πει δημόσια ότι αυτή είναι η σωστή γραμμή, αυτή είναι η σωστή θέση, αλλά κατά την άποψή μου έχει ημερομηνία λήξης. Δεν μπορεί να πάμε στις παραμονές των εκλογών και να λέμε όχι, θα συνεργαστούμε κτλ. Αυτή η πρόταση έχει τεθεί, αποτελεί μέρος της δημόσιας συζήτησης. Εάν τα κόμματα, τα όμορα, οι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται ότι τους αφορά δεν ανταποκριθούν, θα πρέπει η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία να δουν μια άλλη τακτική. Ποια είναι αυτή, θα το δούμε τότε.
1: Ναι, γιατί έναν άλλο στρατηγικό στόχο δηλαδή πλέον στη φάση που έχετε φτάσει. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να επαναπροσδιορίσετε το στρατηγικό σας στόχο για να προχωρήσετε βήματα μπροστά. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό κόμμα από το ΚΚΕ εσωτερικού που προέρχεται, που εν πάση περιπτώσει στην ελληνική κοινωνία έδινε πράγματα. Τώρα δεν ξέρω η ηγεσία σας και γενικά έτσι όπως έχετε διαμορφωθεί σαν κόμμα, αν βοηθάει αυτό που λέω εγώ ή όχι, δεν ξέρω.
2: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε επίγνωση της ιστορικής μας διαδρομής και αυτό που λέτε ενισχύει τη δική μου προσέγγιση. Δηλαδή, πάντα αυτός ο χώρος της ανανεωτικής αριστεράς είχε με ένα πολιτικό εκτόπισμα δυσανάλογο του εκλογικού του μεγέθους.
1: Έχετε δίκιο.
2: Ήμασταν
1: αυτό,
2: μικροί, πολλές φορές, δηλαδή και το 81 δεν μπήκαμε στη Βουλή και το 90 δεν μπήκαμε στη Βουλή, αλλά η εμβέλεια των ιδεών μας πάντα ήταν περισσότερη από την εκλογική μας απήχηση. Άρα ανταποκρινόμαστε σε μια ανάγκη της κοινωνίας η οποία εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα. Με αυτή την έννοια λέω εγώ ότι παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ να κρατήσουμε το σπίτι μας κτλ. Βεβαίως, σας είπα πρώτος εγώ ότι αυτή η πολιτική γραμμή που λέμε για την προοδευτική συνεργασία έχει ημερομηνία λήξης και θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα πρέπει να υπάρχουν πρωτοβουλίες για να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Σωστά. Παραδείτε το φαινόμενο ότι κάποια από το ΣΥΡΙΖΑ είναι με το ένα πόδι στο ΣΥΡΙΖΑ, με το ένα πόδι στο νέο εγχείρημα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Και το έχουν παραδεχτεί δηλαδή πάρα πολύ αυτό. Βλέπω μια έρευνα στη Μακεδονία όπου ο Τσίπρας, εντάξει, παίρνει ένα ποσοστό, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτή την δημοσκόπηση, απλά θέλω να επισημάνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ χαμηλά οριακά να μπει στη Βουλή. Δεν ξέρω. Δηλαδή μπορεί και να μην είναι στη Βουλή.
2: Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση και έχουμε επίγνωση των δυσκολιών.
1: Το καταλαβαίνω αυτό, εντάξει.
2: Άρα, το ότι υπάρχουν αυτές οι δημοσκοπικές καταγραφές είναι προφανές ότι και μας προβληματίζει, μας ταρακουνάει.
1: Καλά, δεν λέω ότι θα είναι αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, σαν τάση το λέω.
2: Αλλά δεν μπορώ να το αγνοήσω. Από την άλλη πλευρά όμως, ξέρετε, δεν είναι αυτοσκοπός, κατά την άποψή μου, η διαιώνιση μιας ενός σχηματισμού στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης. Έχει νόημα να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε ηγεμονικό αυτό το ρεύμα στην ελληνική κοινωνία και κυρίως να είμαστε αποτελεσματικοί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό μπορεί να γίνει με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και δεν έχω ακούσει καμιά άλλη πρόταση, λοιπόν, η σοβαρή και τόσο έτσι.
1: Δεν έχετε σκεφτεί ένα τελευταίο που επειδή σας είπα δύο θέματα που εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να ρωτήσω. Το ένα είναι αυτό που σας ρώτησα και το δεύτερο είναι το εξής. Αυτό που λέτε ότι ένας μόνος του δεν μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον αναδεικνύεται σε κορυφαίο ηγέτη, δηλαδή πρέπει όλοι να πάμε απέναντι σε έναν άνθρωπο που μπορεί να τον κερδίσει κανείς. Ουσιαστικά αυτό λέτε, αυτό προσλαμβάνει ο άλλος ο απλός μέσος πολίτης χωρίς να βαθύνει σε πολιτικές αναλύσεις και πολλές συζητήσεις. Λες, ας πούμε, δεν μπορεί μόνο το Πασόκ, δεν μπορούμε εμείς όλοι μαζί. Άρα λοιπόν αυτός είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός που είναι μόνος του και όλοι μας.
0: Και δηλαδή, ο πολίτης επίσης είναι
1: αυτό προσλαμβάνει, δεν είναι.
0: Λέει ότι αν χρειάζεται όλοι μαζί να είναι, τι συνοθήλευμα θα είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Πρώτον, να απαντήσω καταρχάς στο δικό σας ερώτημα, κύριε Χατζή. Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα. Το γεγονός ότι δημοσκοπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μια πρωτοκαθεδρία, αυτό δεν πρέπει να το αγνοούμε. Γιατί την έχει αυτή, αυτό είναι το πολιτικό ζητούμενο. Κατά την άποψή μας την έχει, γιατί δεν υπάρχει μια αντίπαλη πρόταση εξουσίας, το ξαναλέω, ικανή να αντιπαρατεθεί μαζί του. Άρα τα πολύ χαμηλά ποσοστά που έχει ο καθένας μας, του Πασόκ μη εξαιρουμένου, μας δείχνουν ότι κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Και επειδή υπάρχει από κάτω, από τον κόσμο που θέλουμε να εκφράσουμε, από τις κοινωνικές τάξεις που μας αφορούν, μια απέτηση, βρείτε τα στην αντιπολίτευση, βρείτε τα, κοιτάζουμε να κάνουμε αυτό. Θα ήταν, πώς να σας το πω, χαρακτήρι να πεις ότι δεν με νοιάζει ποιος είναι πρώτος, εγώ πάω μόνος μου για να καταγράψω δυνάμεις και να οικοδομήσω την επανάσταση του αύριο. Δεν είμαστε αυτής της λογικής. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που λέει η κυρία Νέγκα, οι συνεργασίες επιβάλλονται εκ των πραγμάτων σε ένα πολυδιασπασμένο και πολυκερματισμένο πολιτικό τοπίο. Γι' αυτό λέμε να βρεθούμε γύρω από ένα τραπέζι και να βάλουμε πέντε άξονες που έχουν σχέση με το κρατός δικαίου, με το δημόσιο σύστημα υγείας, με τη δημόσια παιδεία, για να συνεννοηθούμε και να πούμε ένα πρόγραμμα, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Τόσο απλό.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
2: Εγώ την καλημέρα μου σε εσάς και τους ακροατές σας. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Στεόφυλλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μου έχει πει: εγώ θα είμαι εκεί. Άνθρωπος δηλαδή. Δεν φαίνεται να έχει πατάει σε δύο βάρκες. Τάσος στα Σκαρδιλανιά, έτοιμος για τα μηνύματα τα διαφημιστικά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Διερωτάμενοι για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνται καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς. Perfection Group, BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398, Νέο Ηράκλειο, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group, your place to feel safe.
9: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
10: Μα το σημάδι.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις.

0: Γιάννης Πάριος. Η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Για Σιμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
2: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
1: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 9:27 η ώρα, ακούτε πάντα αλφαρίδες 989, φιλαϊδα νέκατα, έχεις χαζίσει και θα στο Σχαρδιραγιάν, τρίο πακέτο και εμείς θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Λοιπόν, έγινε στη Βουλή χτες Πατυρδί πάλι.
1: Πάλι!
0: Πάλι έγινε, ναι, πάλι, ναι.
1: Πάλι. Με ποια αφορμή?
0: Εντάξει, μίλαγε ο κύριος Φλωρίδης, παρενέβη η κυρία Κωνσταντοπούλου, μίλαγε αργότερα ο κύριος Λαμπρούγης του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο η κυρία Κωνσταντοπούλου στο παρελθόν είχε συγκρουστεί. Ξανά υπήρξε μια παρέμβαση εκεί. Mm-hmm. Μετά υπήρξε μια παρέμβαση, μια ιστορία με την κυρία Κομινάκα, η οποία είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Είσαι γυναίκα της, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Οι Λαμπρούγηδες και οι Παφίλιδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες. Κυριαζήτηση είναι αυτό που τη είχε πει.
1: Αυτό το απαράδεκτο.
0: Ναι, το απαράδεκτο, απαράδεκτο. Ναι. Τι συμπεριφορά είναι αυτή, τη λέει η κυρία Κομινάκα. Η Κωνσταντοπούλου, το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεις αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο. Τι λες? Ο πατέρας του Λαμπρού, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομινάκα και είναι συγγενής με την Κομινάκα, τη βουλευτή. Και δεν του κάνετε ερώτηση ποτέ λόγω συγγένειας. Ναι. Και απαντάει η κυρία Κομινάκα, καλά είσαι τόσο ξεφτυλισμένη, τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά?
1: Τους παππούδες, γιατί, είναι... γιατί έπιασε τους παππούδες?
0: Παίζουν παππούδες ένα ρόλο, πάντο, ένας παππούς παίζει ένα ρόλο, είναι μέσα στο παιδί.
1: Μπορεί δηλαδή να πιάσει τον παππού.
0: Ρίξε έναν παππού.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα στον παππού, έλα στον παππού, ναι, ναι, ναι, τόσο ρίχνεις και έναν παππού και τελειώνει η παράσταση. Έχει προηγηθεί όμως ο καυγάς με τον καυγά. Γιατί παράφεστε, δεν το λέω καυγά. Εγώ δεν μ' αρέσει.
1: Όλα αυτά πολύ γόνιμα.
0: Και αυτά γίνονται στη Βουλή, στην οποία είναι 11 άτομα το μεταξύ. Διότι οι υπόλοιποι συνεδριάζουν στα καφέ του Κολονακίου.
1: Έλα, Τάκη, τώρα αυτό έτσι, είναι. Τις...
0: Και σε άλλες περιοχές, αλλά κυρίως εκεί πέρα.
1: Ναή τη δημοκρατία των Τακάπων.
0: Πλατεία, όχι τον Τακάπο. Δεν
1: όχι, πάνε στα πιο.
0: Πάνε σε άλλα πιο.
1: Κρυφό.
0: Ναι, κρυφό μέρη. Mm. Πάνε και εκεί στο Παγκράτη, στις αρχές Παγκρατίου, απέναντι από το αγάλμα του Τρούμαν. Δηλαδή, γενικώς. Δεν πολύ πάνε στη Βουλή, το έχουν έχα αυτό.
1: Τώρα
0: είναι και το περιβάλλον τέτοιο. Και άνοιξε που να πας εκεί μέσα. Πολύ ξύλο εκεί μέσα. Ξύλο δηλαδή, ξύλινα τα έπιπλα, ναι. Ξύλινα. Ναι.
1: Πώς κάνουν τα παιδάκια κοπάνα? Τα παιδάκια, ναι, ειδικά μόνο οι φοιτητές.
0: Μόνο τα παιδάκια θα την κάνουν μια φορά τόσο.
1: Και επίσης ναι, τα παιδάκια.
0: Συνεχεία.
1: Ναι, επίσης τα παιδάκια δεν τα έχει ψηφίσει κανείς. Δεν τα πληρώνει επίσης κανείς.
0: Τα πληρώνει οι γονείς τους. Για να ακούσουμε με τον κύριο Φλωρίδη πώς έγινε η αντιπαράφηση με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Από τα θεωρία εκεί μας παρακολουθούν οι καθηγητές με επικεφαλής τον κύριο Απόστολο Γεωργιάδη και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Και θέλω τώρα, θέλω απλώς να πω το εξής. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη. Δικηγόρος είμαι, το επιστήμιο που έχω.
3: Συνεχίστε, παρακαλώ. Μην διακόπτετε για να ολοκληρώσει ο Υπουργός για να προχωρήσει η διαδικασία. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία.
3: Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Θέλω απλώς με την ευκαιρία αυτή, επειδή.
3: Λοιπόν, δεν καταγράφετε τίποτα, κύριε Φλωρίδη. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
2: Απλώς χρησιμοποίησα αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω, επειδή εδώ συζητάμε ένα ιστορικό νομοσχέδιο.
3: Παρακαλώ, παρακαλώ. Μην διακόπτετε. Μην διακόπτετε. Σας παρακαλώ.
2: Λοιπόν, γι' αυτό λέω δεν.
0: Λοιπόν, γι' αυτό λέω δεν. Παρακτώσει έγινε αυτό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου επιχείρησε να πει αυτό που ήθελε. Έγινε αυτή η έτσι, παράφεση. Αλλά έγινε και με τον κύριο. Με τον πρόεδρο. Mm. Με τον πρόεδρο του. Της Βουλής, τον κύριο Λαμπρούλη, ναι, τον προείδρευε ο κύριος Λαμπρούλης. Mm-hmm. Για να ακούσουμε και αυτό.
3: Ζήτησα να αφήστε με να πω κάτι. Θέλετε να αναλάβετε το Προεδρείο? Έλεος. Λοιπόν, ζητήσατε να κάνετε παράβες. Έχετε το λόγο. Μετά ζήτησε ο κύριος Ηλιόπουλος, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος κοινοβουλευτικός που επιθυμεί να παρέμβει. Για να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Έχετε το λόγο για τη δεύτερη σας παρέμβαση.
4: Πού προβλέπετε να μου απευθύνεστε έτσι, κύριε Λαμπρούλη? Πού προβλέπετε αυτό που κάνετε? Σας ζήτησα το λόγο.
3: Κατάλαβα.
4: Σας
3: δεν κατάλαβα. Πώς μου ζητήσατε το λόγο? Δεν κάνετε καταλάβα. Νοήματα. Το είδαμε το νόημα. Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας έδωσα το λόγο ευθύς αμέσως. Μόλις ολοκλήρωσε ο Υπουργός. Και ανακοίνωσα επίσης τον κύριο Ηλιόπουλο. Για την παρέμβασή του εννοώ.
4: Πού λοιπόν, προβλέπετε
3: παρακαλώ
4: να
3: πολύ, έχετε
4: έτσι.
3: Το λόγο. Έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
4: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι.
3: Και εσείς από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι.
4: Εγώ ζήτησα.
3: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρίαση.
4: Α, διακόπτετε τη συνεδρίαση. Ωραία.
0: Έτσι εξελίχθηκε αυτή η ιστορία.
1: Ναι.
0: Να πω καλημέρα στον κύριο Σταύρο Μιχαλίδη. Καλημέρα,
1: καλημέρα.
5: Καλημέρα κυρία Νέκα, καλημέρα κύριε Χατζή.
0: Περιμένετε μισό λεπτό γιατί έχουμε ένα μήνυμα δευτερολέπτων και θα επανέλθουμε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στον κύριο Σταύρο Μιχαλίδη, ο οποίος είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Στοιχείο. Το λέω σωστά?
5: Σωστά. Καλημέρα. Χίος Αιγαίο.
0: Ορίστε.
5: Χίος Βόρειο Αιγαίο.
0: Εντάξει, καλά. Οκ. Okay.
1: Ωραία.
0: Πάτρα. Νότια Ελλάδα. Έχει κουβέντα, άνοιξε τώρα. Ποιος είναι καλύτερος? Εμείς είμαστε.
5: Λοιπόν,
0: ναι, λοιπόν τώρα, έλεγε προηγουμένως, είχαμε τον κύριο Ξανθόπουλο του ΣΥΡΙΖΑ, όσο υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, και μας έλεγε ο άνθρωπος ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε και μια αναβήμα πίσω να συνεργαστούμε απέναντι στο Μητσοτάκη. Να πάτε όλοι μαζί απέναντι στο Μητσοτάκη. Θέλετε να πάτε μόνοι σας, πιστεύοντας ότι θα κερδίσετε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, έστω με μια ψήφο διαφορά. Εσείς που είστε Στοιχείο, βλέπετε ότι το κόμμα σας θα κερδίσει με μία ψήφο διαφορά? Το βλέπετε αυτό πρακτικά στον κόσμο?
5: Κύριε Γατζή, εμείς αυτό προσπαθούμε, αλλά κοιτάξτε, επειδή αναφερθήκατε και σε μια περιοχή ακριτική κτλ., είναι τόσα τα προβλήματα, όχι μόνο στην περιοχή τη δική μου. Τόσα προβλήματα του κόσμου που δεν μπορεί να μπούμε. Είμαστε τώρα, αυτό αν θυμόσαστε καλά, είναι ρητορικό. Το έχουμε κουβεντιάσει και πομπές, το συζητάτε και εσείς συνέχεια, όχι μόνο εσείς, όλοι οι δημοσιογράφοι. Είναι αυτό το μείζον τώρα και μας κατατρώει κάνα δύο χρόνια? Άντε να, ρε παιδιά, θα συνεργαστείτε, δεν θα συνεργαστείτε, να μην πάμε μόνοι μας? Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως στον κύριο Ξανθόπουλο, ομολογείτε από μόνοι σας ότι δεν είσαστε ένας ικανοί να παλέψετε το Μητσοτάκη. Δεν είναι αυτά τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι η καθημερινότητα, η οποία έχει γίνει και αυτό.
0: Η καθημερινότητα λύνεται όμως στη Βουλή των 300 και από την κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές. Ωραία το λέτε, είναι τα προβλήματα. Προφανώς είναι τα προβλήματα. Όταν μιλάμε πολιτικά όμως και ρωτάμε, δεν ρωτάω από περιέργεια εγώ. Γιατί? Προφανώς δεν ρωτάω από περιέργεια. Εγώ ρωτάω υπό την έννοια την εξής, την απλούστατη. Ελάτε ρε παιδιά, εδώ ας πούμε θέλετε να κυβερνήσετε. Οκ. Okay. Πώς θα κυβερνήσετε, αφού έχετε 14%. Πώς θα πάτε, θέλετε άλλο 14 για το 30 και άλλα 8 για να κάνετε κυβέρνηση? 8 και 4, θέλετε 22 πόντους. Πού θα τους βρείτε 22 πόντους?
5: Αυτή η ερώτηση, καλά, εχθές είδα και δημοσκόπηση να είναι στο 19,8 η Νέα Δημοκρατία και στο 12 το ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι, δεν είναι δημοσκόπηση, αυτή είναι στη Μακεδονία, μην μπερδεύεστε.
5: Ναι, ναι, στη Μακεδονία.
0: Ναι, εντάξει, και 10 το ΠΑΣΟΚ, 9,2 το ΠΑΣΟΚ και 11 και 20 η Νέα Δημοκρατία.
5: Αυτή η ερώτηση λοιπόν συνήθως εκπορεύεται από το μήνα τα ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα. Λέω λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μόνος του στο 37, πόσο είχε φτάσει,
0: ναι,
5: και εξαφανίζεται.
0: 35,
5: γιατί έχουν γίνει, πόσα κομμάτια έχουν γίνει?
0: 67,
5: ο αρχηγός τους εγκατέλειψε και πάει τώρα να κάνει μια νέα προσπάθεια που δεν τους θέλει και ασχολούνται τώρα με τι κάνει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, κυρία Νέγκα, κύριε Χατζή, και όσοι μας ακούνε, προσπαθεί με σοβαρές πολιτικές, με σοβαρές προτάσεις, θεσμικά κτλ., να πείσει τον ελληνικό λαό ότι αυτή η κυβέρνηση που όπου και να την πιάσεις καλάρει νερά και είναι αναγκαίο να αντικατασταθεί. Και προτείνουμε εμείς το ΠΑΣΟΚ
0: για
5: όλους τους λόγους που σας είπα.
0: Ναι, καλά, οι λόγοι ωραίοι είναι, αλλά επί της ουσίας τώρα. Εγώ θα σας πω το εξής. Ο πολίτης για να σας ψηφίσει πρέπει να έχει χειροπιαστές υποσχέσεις, οι οποίες να πείθουν ότι πράγματι θα το κάνετε, γιατί αυτό έχει σημασία.
5: Ναι.
0: Θυμάμαι, και εσείς ίσως θυμάμαι, δεν ξέρω τι ηλικία έχετε, θυμάμαι τον Ανδρέα.
5: Ορίστε. Που ρίχνετε 15 μέρες.
0: Μάλιστα, ωραία, εντάξει, είστε μικρός. Λοιπόν, θυμάμαι το να είμαι στο Ανδρέα Παπαδρεύου, βγήκε στο μπαλκόνι και λέει 5 μέρες εργασίας. Πάπαλα, τέλος, δηλαδή τελείωσε η συζήτηση. Εδώ, δεν το λέω για το τετραήμερο τώρα, δεν είναι αυτή η συζήτηση. Λέτε μια υπόσχεση. Να δώσουμε, ρωτάω και τους υπουργούς σας εκεί που έρχονται και τα στελέχη σας. Ωραία, να δώσουμε, λέτε, μισθούς παραπάνω, παραδείγματος χάρη στα σώματα ασφαλείας. Πόσο θα τους δώσετε? Πόσο θα πάει ο μέσος μισθός? Δεν το έχουμε αυτό και εκείνο και τ' άλλο και θα το βρούμε. Πάμα δεν του πεις το αλουνού ότι όταν έρθω, όπως έλεγε και ο Ανδρέας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και άλλοι ηγέτες, η Μύτης, Κώστας Καραμαλής, θα πάρει τόσα. Τι να σε ψηφίσει, για να δούμε.
5: Κύριε,
0: βλέπουμε και με αυτούς, γιατί να δούμε μέσα.
1: Απ' την άλλη, άλλες εποχές.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι είχε κανένα στο κεφάλι του Ανδρέας Παπανδρέου, δεν είχε.
0: Όχι, εντάξει τώρα.
5: Ακούστε τώρα κάτι.
0: Ακούμε,
5: πριν τρεις μέρες. Ήρθα από το Παρίσι σε μια αποστολή επίσκεψης 4 βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου στην Γερουσία και στη Βουλή της Γαλλίας. Προσέξτε, ζητήσαμε, αφού είδαμε η γη και την ομογένεια κτλ., να δούμε και ένα σχολείο. Αλλά σήμερα δεν μπορείτε να πάει. Γιατί, ρε παιδιά, γιατί λέει τα σχολεία, τα περισσότερα σχολεία στο Παρίσι και στη Γαλλία δουλεύουν τετραήμερο. Δηλαδή τώρα εμάς μας φάνηκε περίεργο που έβαλε στο τραπέζι το Πασόκ για συζήτηση και για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα.
0: Δεν λέτε ποιες είναι αυτές οι ορισμένες κατηγορίες.
5: Τώρα μας φάνηκε εξωπραγματικό.
0: Όχι, είναι της πλάκας η πρόταση, γιατί δεν μας λέτε ποιες είναι οι επιχειρήσεις που μπορούν να κάνουν αυτό.
1: Είναι βέβαιο, κύριε Μιχαηλίδη, ότι αν αυτό το εξηγήσετε στον κόσμο, επειδή πράγματι εφαρμόζεται στο εξωτερικό και όπως λέτε και στα σχολεία και σε κάποιες δουλειές, όχι με νόμο βέβαια. Εκεί που μπορεί να εφαρμοστεί, εάν το πείτε με έναν τρόπο που το καταλάβει ο πολίτης, τότε δεν θα πέσει το κενό και η πρόταση.
5: Ναι. Είπαμε τόσο γλυκά και λέμε, ρε παιδιά,
1: γλυκά. Εντάξει, γλυκά το είπατε.
0: Δεν θέλω γλύτικες εγώ, θέλω αποτέλεσμα.
5: Για δοκιμαστικά να αρχίσω και...
0: Ποιες εταιρείες θα το κάνουν αυτό, ποιο είδος.
5: Ιδιωτικές εταιρείες.
0: Ποιες ιδιωτικές, μόνο ιδιωτικές είναι διάφορες εταιρείες. Ωραία, παιδιά. Εντάξει.
5: Μισό λεπτό με ρωτάτε, ακούστε το.
0: Μα τι να ακούσω, αφού δεν μου λέτε συγκεκριμένα επιχειρήσει.
5: Από 20 άτομα που απασχολούν.
0: Όχι,
1: δεν είναι έτσι. Γιατί μπορεί να είναι πάνω από 20 άτομα και να είναι η δουλειά τέτοια που να χρειάζονται εργατικά χέρια κάθε μέρα. Μπορεί να είναι ένα ηχθειοτροφείο, μπορεί να είναι μια φάρμα. Τι θα γίνει, θα μείνουν έτσι.
5: Κυρία Μέγκα, το είπαμε να είναι σε επιχειρήσει ένταση πνευματική εργασία.
0: Απλευματική συγγραφή.
5: Αλλά να μην στεκόμαστε εκεί. Να μην στεκόμαστε εκεί. Μίλησε χτες ο Ανδρουλάκης.
0: Συγγνώμη, έχουμε μια είδηση. Περιμένετε μισό λεπτό. Έχουμε μια είδηση. Τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης μεταβαίνει στη Βουλή των Ελλήνων, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να παραστεί στην εξέταση του ΕΙΠ, του Κιπατζή που έχει πάει εκεί.
5: Ο κύριος Τζαβέλας αρνήθηκε.
0: Καλά, εισαγγελέα. Δεν θέλει
5: τώρα. Ποιο τελικά υπονομεύει τη διάκριση των θεσμών και των εξουσιών?
0: Μπορείς
5: η Βουλή που κάλεσε και σνομπάρει ο κύριος Τζαβέλας ή να δούμε την εκτεσινή απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου του Πειραιά που ζητάει από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας να απαιτήσουν πειθαρχική δίωξη του κύριου Τζαβέλα. Δηλαδή, επειδή είναι πρόεδρος του Αρείου Πάγου ή ο άλλος είναι πρωθυπουργός ή πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν ελέγχεται από κανέναν. Εξοφίτσιο τα κάνουμε όλα. Δηλαδή τα έχουμε κάνει όλα με σαριέτα σκαμμένα. Ό,τι μας βολεύει το στηρίζουμε.
0: Γιατί
5: το λέμε.
0: Τώρα γίνεται αυτό? Τώρα το πήρατε χαμπάρι εσείς?
5: Όχι, τώρα εμείς δεν το πήραμε χαμπάρι.
0: Α,
5: τώρα.
0: Λέω, γιατί σας βλέπω ότι...
5: Τώρα ελέγχεται μια κυβέρνηση 7 ετών που θέλει να γίνει 11.
0: Ξέρετε ποιος θα συνελέξει την κυβέρνηση? Ο λαός θα την ελέγξει.
5: Ακριβώς. Όχι, γιατί εμείς τι δουλειά κάνουμε οι βουλευτές, δηλαδή.
0: Όχι, πάμε εντάξει.
5: Για να πίνουμε καφέ το πρωί στη Βουλή.
0: Μόνο αυτό κάνετε, αλλά λέω τώρα ότι το θέμα είναι άλλο. Εσείς κάνετε προτάσεις, αλλά δεν μου απαντάτε σε αυτό. Κάνετε προτάσεις οι οποίες μπορεί να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και εγωιτευτικές σε ένα επίπεδο σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα του πολίτη. Αλλά η πρόταση αυτή για να με πείσει εμένα, τον πολίτη, όχι εμένα προσωπικά, τον κάθε έναν που τον αφορά αυτή η πρόταση, πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή,
5: ένα λεπτό.
0: Δηλαδή, μου λέτε ότι θα μειώσουμε, μου λέγε χτες ένα συντροφό σας εκεί, ο κ. Νικητιάδης, θα μειώσουμε, λέει, το ΦΠΑ. Πού θα το μειώσει το ΦΠΑ? στα τρόφιμα, λέει. Ο άλλος μου λέγε στο παιδικό γάλα, λες και πίνω εγώ παιδικό γάλα. Εν πάση περιπτώσει, θα το μειώσουμε, λέει, το ΦΠΑ σε τα τρόφιμα, κοτόπουλα, ψάρια, κρέατα. Ο Ανδρουλάκης του λέω, είπε για τρία προϊόντα. Όχι, δεν είπε. Αφού για τρία είπε. Δηλαδή, ρε παιδιά, συνονοηθείτε δηλαδή για να καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα, δηλαδή.
5: Επειδή άκουσα, γιατί δεν σας κάνω ούτε στην τηλεόραση ούτε στο σταθμό, στο ραδιόφωνο, ακούστε. Δεν θέλω να σταθώ στο ΦΠΑ. Θα φέρω μόνο το παράδειγμα της Κύπρου που το έχει μηδενίσει.
0: Αφήστε την Κύπρο, αλλά, κύριε, τώρα. Είναι άλλοι οικονομιακοί. Υπάρχουν στην Κύπρο, υπάρχουν ρώσικες κεφάλαια. Υπάρχουν, μην μπλέκετε τώρα.
5: Και αυτά,
0: τι βούρτσα με τη σκάλα τώρα.
5: Κύριε Χατζή, ένας πολίτης, εσείς, εγώ, κυρία Νέγκα, πρώτα βλέπεις τι τραβάς με την κυβέρνηση ή πώς καλοπερνάς από μια κυβέρνηση. Εάν έχεις μια κυβέρνηση η οποία, όπου και να την πιάσεις, δείχνει ότι δεν τα καταφέρνει, το πρώτο που απασχολεί τον πολίτη είναι δεν τη θέλω πια. Και αφού δεν τη θέλω πια, αναζητά την καλύτερη λύση, τη βέλτιστη λύση για να κυβερνηθεί η χώρα. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να είμαστε σοβαροί θεσμικά και να προτείνουμε λύσεις που θα προσπαθήσουμε να ανακουφίσουν την καθημερινότητα, την ασφάλεια, όλα αυτά τα πράγματα που απασχολούν τον πολίτη. Παράδειγμα, εχθές επί δύο ώρες μίλαγε ο Ανδρουλάκης για το απαράδεκτο που συμβαίνει με τους ανθρώπους και τα φαντς που χάνουν τα σπίτια τους κτλ. Και έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες ρεαλιστικές.
0: Όχι, δεν είναι ρεαλιστική, μην το ανοίγετε. Αυτό είναι λάθος η πρόταση που έχετε κάνει. Θα σας πω γιατί είναι λάθος. Γιατί αυτό που λέτε είναι, και δεν το, αυτό είναι το πρόβλημά σας, δεν τα ξεκαθαρίζετε και δεν τα εξειδικεύετε. Δηλαδή λέτε ότι ένας που χρωστάει και στην τράπεζα, να πάει στην τράπεζα να διαπραγματευτεί, να το πάρει όσο το παίρνει το φαντ ή τα φαντς το σπίτι του. Αν είναι έτσι, να πάρω κι εγώ ένα δάνειο, να τον πιστολιάσω, να μην το πληρώνω ποτέ και μετά να πάρω στην τράπεζα να το πάρω πριπαρά. Μα πώς δηλαδή, αφού δεν τα ξεκαθαρίζετε.
5: Αυτό είναι το ένα
0: σκέλος. Αχταρμά τα έχετε κάνει. Έλα τώρα. Εντάξει. Δεν είμαστε τίποτα κορόιδα. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε.
5: Δηλαδή δεν είστε κορόιδα, αλλά ούτε και ο ελληνικός λαός είναι κορόιδα. Ακούστε, αυτό που λέτε τώρα είναι αποσπασματικό. Αυτό που λέει το Πασόκ είναι ναι, να το πάρει εφόσον δείχνουν τα περιουσιακά του στοιχεία και τα εισοδήματα ότι πράγματι είναι καλοπληρωτής. Μπορεί και να δίνει τις δόσεις που είχαν ξεκινήσει. Άρα αφού πληρώνει. Και έχει φτάσει, επειδή έχασε τη δουλειά του, επειδή χίλια δύο πράγματα φτώχευσε η χώρα, επειδή δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχει γίνει, μη του το δίνεις του services, του fund, με μια τιμή, το οποίο θα το πολλαπλάσια θα ζητάει από
0: και
5: τον...
0: Και τι να κάνεις δηλαδή, τώρα αυτά που λέτε δεν γίνονται, υπάρχουν τράπεζες, υπάρχουν πίσω, υπάρχει... Ένα σύστημα το οποίο είναι δεδαλώδες. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υπάρχει η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν είναι έτσι απλά. Γιατί ένας, αυτοί, πώς τη λένε, οι services, οι οποίοι είναι καράγκιος αραίοι και δημιουργούν πολλά προβλήματα κοινωνικά στους ανθρώπους, και σε αυτό θα συμφωνήσω, που παίρνουν τηλέφωνο τη ώρα να είναι, εδώ μου τα λεφτά μου. Λοιπόν, υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι κεντρικά που πρέπει να λυθούν πρώτα. Δηλαδή, πώς θα γίνει, ας πούμε, πάει το φαντ, ακούστε με, έρχεται ένα φαντ από το εξωτερικό και πάει στην τράπεζα και παίρνει 15.000 δάνεια. Τα αγοράζει.
1: Τα αγοράζει, ναι, και τα έχει.
0: Άλλο να πάρει ένα και άλλο 15. Αυτοί ξέρουν ότι από τα 15.000 δάνεια δεν τα πάρουν όλα. Θα πάρουν κάποια από αυτά. Γι' αυτό τα παίρνουν πυρμπάρα.
5: Να ξεσκίσουν όσοι βρουν βολικά για να βγάλουν τα σπασμένα.
0: Να κάνουμε κομμουνισμό.
5: Ακούστε.
0: Όχι, ένα λεπτό.
5: Υπάρχει κομμουνισμός, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Όχι, να κάνουμε κομμουνισμό.
5: Όχι, να μην κάνουμε κομμουνισμό.
0: Όχι,
5: να ακολουθούμε, αφού είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρωπαϊστές,
0: να
5: ακολουθήσουμε την οδηγία του Συμβουλίου και της Επιτροπής, την 1023 του 19, που λέει μπορείτε, χώρες μέλη, μπορείτε να πάρετε ό,τι μέτρα θέλετε, σας επιτρέψουμε για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
0: Τι άλλο δεν λέει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν λέει αυτό η οδηγία συγκεκριμένη. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, τέλος πάντων.
5: Με δύο λόγια, κύριε Χατζή.
0: Με δύο λόγια για να κλείσουμε, ναι. Τα φουταλήσαμε.
5: Να το δεχτείτε αυτό.
0: Τι να δεχτώ εγώ, τι με νοιάζει. Εγώ ένα πολίτη είμαι, μια ψήφο έχω. Να, τι...
5: Όχι, είναι, είστε ο δημοσιογράφος Χαρακτής με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά εκεί, κυρία Μέγκα. Θα πείτε ότι προσπαθεί το ΠΑΣΟΚ με σοβαρότητα. Α, όχι με λαϊκισμό.
0: Α, δεν μπορώ να το πω.
5: Να πείσει τον ελληνικό λαό. Γιατί δεν μπορεί να το πείτε.
0: Γιατί δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ.
5: Ούτε, φορές το συμφωνήσα.
0: Ούτε με την Νέα Δημοκρατία συμφωνώ για τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίζεται το θέμα τη πρώτη κατοικία, ούτε με την κυβέρνηση συμφωνώ. Και δεν συμφωνώ και μαζί σας. Εγώ δηλαδή.
5: Ένα λεπτό μου δίνετε ακόμα. Ένα λεπτό.
0: Ένα λεπτό θα σας το δώσω.
1: Πάντως δεν είναι ότι είναι ο λαός δύσπιστος, κύριε Μιχαηλίδη. Μετά από δύο θητείες της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι ο λαός δύσπιστος. Κάτι δεν τους λέτε καλά. Κάτι βλέπουν.
5: Δεν είναι. Αν ήταν κανένα 20-30 πιο ψηλός ο ίστος ο Ανδουλάκης και εγώ αν ήμουν γαλανομάτης μπορεί να πεθάμε καλύτερα τον κόσμο. Αλλά πέστε και αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Να είχατε και θεληματικό πηγούνι.
1: Δεν είπαμε αυτό καθόλου. Είπαμε κάτι πολύ διαφορετικό. Είπαμε ότι επειδή ο λαός τα ζει αυτά τα προβλήματα και είναι μέσα σε αυτά, διαισθάνεται και ξέρει ο σοφός λαός που λέμε πάντα ποιο να ψηφίσει και πώς θα λυθούν τα προβλήματά του. Κάτι λοιπόν εκεί δεν επικοινωνείται καλά. Όλα αυτά θα θέλαμε να είναι εφικτά. Όλα.
5: Κυρία Νέγκα, το πρώτο πρόβλημα είναι το να αξιολογήσει υγεία. Ασφάλεια, εσωτερική ασφάλεια, μεροκάματα, το ένα, δουλειές, επενδύσεις, τα πάει καλά. Δεν τα πάει καλά. Άρα λοιπόν το πρώτο μέρημα είναι, αυτό έχω μια απόφαση, τέρμα αυτή η κυβέρνηση, πάμε σε άλλη. Και να ζητούμε τώρα...
0: πώς θα γίνει άλλη, άμα ο κόσμος δεν θέλει άλλη, τι να κάνουμε τώρα.
5: Μα πρέπει να πιάσεις να εξετάζεις και σοβαρά τι γίνεται. Ξαφνικά είναι οι ρουκέτες αυτοί που ακούτε κάθε μέρα δημιουργούνται και κόμματα. Και έτσι πάει ο κόσμος και τα λοιπά. Τώρα δεν είναι πολιτική αυτό. Και οι πολίτες όλοι πρέπει να έχουμε και συνέστηση που βαδίζομαι.
0: Μάλιστα. Έτσι, που βαδίζομαι, κύριε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Πολύ.
0: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Στην όμορφη Χίο τη χαιρετάμε. Ήταν ο κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Πάμε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Γιατρέ μου,
8: πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
14: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
15: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, μου λέει ένας φίλος εδώ, ο κύριος Μπουλτζαλάς Κωνσταντίνος. Τάκη, αν σου είχα βάλει το μαχαίρι στο λαιμό ο σέρβισερ, θα συμφωνούσες με τον βουλευτή? Ναι, θα συμφωνούσα. Το θέμα είναι πώς θα γίνει. Δεν διαφωνώ εγώ στο να γίνει.
1: Μακάρι να προστατευτεί πρώτη η κατοικία.
0: Το πώς θα γίνει, έχει σημασία. Ναι. Το πώς θα γίνει αυτό. Δεν είναι το να το λες. Είναι εύκολο. Και εγώ λέω τα δάνεια αυτά να μην δανειστούν. Okay, παρακάτω. Βγαίνω αύριο το πρωί, φτιάχνω ακόμα και λέω: κοίταξε, η γραμμή μας είναι αυτά τα δάνεια να μηδενιστούν και η πρώτη κατοικία να πάει στους ανθρώπους. Εδώ όμως δεν υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που έχουν πάρει δάνειο, είναι πολλές κατηγορίες.
1: Είναι από το σπιτάκι το καλυβάκι μέχρι τη βιλάρα με τις δύο πισίνες.
0: Είναι ο εργαζόμενος για να βάλει μέσα κάτω από ένα κεραμίδι την οικογένειά του και είναι και ο άλλος πήρε τη μεζονέτα με τα 300 τετραγωνικά. Και δεν τον πληρώνει, το έχει πιστολιάς. Και λίγο, λέω: το έχει πιστολιάς και περιμένει να. Να το γλιτώσει, όχι, αυτό δεν πρέπει να το γλιτώσει, θα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί όταν παίρνει ένα δάνειο, πρέπει να ξέρει ότι θα το πληρώσει. Εδώ υπάρχει ο αντίλογο. Μα δεν ξέραμε πού θα φτάσει η οικονομία, προφανώ. Αλλά πρέπει να προβλέπει.
1: Ναι, και επειδή πρέπει να βοηθήσει τον αδύναμο, πραγματικά δεν ήξερε πού να
0: τον
1: πάει.
0: Τον αδύναμο πρέπει να το βοηθήσει.
1: Για
0: την πρώτη
1: δουλειάς.
0: Κατοικία. Έτσι, Εν πάση, είναι πολύπλοκο. Το θέμα δεν είναι απλό. Και δεν είναι απλό να τα μασάμε αυτά. Όπως ας πούμε, παραδείγματος χάρη, λέει τετραήμερη εργασία. Σε ποιες εταιρείες? Θα κόψουμε το ΦΠΑ, λέει, στα τρόφιμα. Σε ποια από τα τρόφιμα? Μου έλεγε χθες ο κ. Νικητιάδης 15 τρόφιμα. Θα μηδενίσουμε, λέει. Το ΦΠΑ θα το πει στη βενζίνη που έχουμε το φόρο. Θα τον πάμε, λέει, 50% κάτω το ΦΠΑ παντού, 50% και εκεί. Το έχουν βρει το 50% είναι εκπτώσεις, ας πούμε. Έτσι, λες και είναι πριν παρά. 50% για όσο διαρκεί η κρίση. Α, μετά δηλαδή θα επανέλθει εκεί που είναι. Αυτά δεν τα ξεκαθαρίζουν. Γιατί άμα δεν τα ξεκαθαρίσει, γι' αυτό δεν μπορεί να τον πείσει τον άλλον ότι του λες αλήθεια. Ξεκαθάρισε μου ότι το ΦΠΑ στα καύσιμα, το ΦΠΑ, ο φόρος στα καύσιμα είναι 61%. Θα το πας στο 30%. Ωραία. Για όσο διαρκεί η κρίση. Μετά θα το ξαναπάς δηλαδή στο 61%. Δεν μου λες ότι θα μείνει εκεί. Γιατί η βενζίνη έχει ανέβει. Εντάξει, όσο διαρκεί και η κρίση στη Μέση Ανατολή, προφανώς θα έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, και δεν ξέρουμε πόσο καιρό αυτός ο αθεόφοβος Αμερικάνος θα λήξει αυτή την ιστορία.
1: Θα το τελειώσει τώρα, λέει.
0: Εντάξει,
1: γρήγορα.
0: Θα... Έλα με
1: το καλύτερο. Το έχει πει πόσες φορές.
0: Πόσες φορές έχεις ακούσει απόψεις?
18: Μόλις φτάσει το ποσό που θέλει.
0: Ναι, μόλις φτάσει το ποσό που θέλει, έχει δίκιο. Με τις δουλειές που γίνονται πίσω από την πλάτη του κόσμου. Εντάξει, Αμερικάνοι τώρα, τι ψάχνει να δει. Προσκυνημένοι ορισμένοι.
1: Διαβάσουμε μηνύματα.
0: Όχι, να πω για τον Τσίπρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ταξιδεύει στην Ιθάκη. Ταξιδεύει. Πάει ταξιδάκι, έχει ανοίξει το πανί.

0: Λοιπόν, Μάνος Χατζηδάκης, Ρίκη Βουγιουκλάκη, από ταινία είναι αυτό. Mm-hmm. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, μοιάζει λίγο με ταξίδια, γι' αυτό και το επιλέξαμε. Επειδή όλοι ταξιδεύουν τώρα, άλλος δόθε, άλλος κήθε, ουλούθε ταξιδεύουν.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, και επειδή ορισμένοι ταξιδεύουν λάθος.
1: Δηλαδή.
0: Με πατίνι.
1: Α, καλά.
0: Όσες φορές έχουμε πει εδώ για αυτά τα παλιό πράγματα τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά και έχει σκοτωθεί κόσμος.
1: Έχουν σκοτωθεί παιδί.
0: Παιδιά νέα τώρα, τι ψάχνεις να
1: πεις. Σε όλη την Ευρώπη έχουν σκοτωθεί παιδί. Παιδάκια μικρά. Έχει αλλάξει τον τρόπο που περπατάμε όλοι στο κέντρο. Γιατί εκεί περπατά στο πεζοδρόμιο και νομίζει ότι όλα είναι
0: εντάξει. Το πατή... ναι. Α, και άλλη μια παρατήρηση να σου πω.
1: Πολύ ψηλές ταχύτητες μερικά από αυτά.
0: Μερικά από αυτά. Έχω και μια άλλη παρατήρηση και με τους ποδηλάτες. Σήμερα το πρωί που ερχόμουν, είναι ένας ποδηλάτης, πήγαινε να με περάσει από δεξιά. Δεν μπορεί να με περάσει από δεξιά. Δεν μπορεί να κάνει προσπέραση από εκεί. Ναι. Από αριστερά θα κάνει προσπέραση.
1: Πρέπει να μένει στην άκρη.
0: Το βλέπω ξαφνικά. Εντάξει. Και αυτοί πρέπει να προσέχουν. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν υποδομές για τέτοιες πολυτέλειες, ποδηλάτες και πατίνια. Δεν υπάρχουν υποδομές.
1: Μακάρι
0: να υπήρχαν. Και εγώ να ερχόμουν με πατίνι εδώ.
1: Με ποδήλατο.
0: Όχι με ποδήλατο, με πατινάκι.
1: Ποδήλατο,
0: γυμναστική εδώ, στη γυμναστική. Κάνε εσύ. Λοιπόν.
1: Έχει ηλεκτρικά ποδήλατα.
0: Ναι, τα ξέρω. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν υπάρχει ποδήλατο. Είχαμε τσακίσει στον δρόμο, δεν θα φτάσω ποτέ.
1: Όχι, δεν το θέλουμε αυτό.
0: Αυτό θέλει η γυναίκα. Το όνειρό τη αυτό, να τσακιστώ κάπου και να έρχομαι εδώ με. Να κάνουμε και να έρχομαι εδώ με πατερίτσες.
1: Και να λέμε τι να κάνουμε, τον τσάκι σε έλλειψη υποδομών.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα λόγω διαδοχικών τροχαίων ατυχημάτων, δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού επίσης λόγω τροχαίου από Λένορμαν μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας. Σεισμός μεγέθους 5,8 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στην Ανατολική Τουρκία. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στη Μαλάτια σε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές ή τραυματισμούς. Φρικτό θάνατο βρήκε στις 3:30 μετά τα μεσάνυχτα 59χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε 48χρονος ασθενής στο ίδιο νοσοκομείο, ο οποίος και έχει συλληφθεί. Στόχος διαρριχτών έγινε στις 5 τα ξημερώματα ATM στην πρόσωψη σούπερ μάρκετ στο Πόρτο Ράφτη. Άγνωστοι, χρησιμοποιώντας φορτηγό, ξύλωσαν το μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών, αφαίρεσαν τις καθήκες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Άγνωστη παραμένει μέχρι αυτή την ώρα η προέλευση της οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου. Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, και παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέτσου, συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών στην αίθουσα της Γερουσίας η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Βάσει του κανονισμού της Βουλής,

0: Ζητήσεις για τη δραστηριότητα της ΕΕΠ είναι απόρριτες και τα μέλη της Επιτροπής δεσμεύονται να τηρούν το απόρριτο και μετά τη λήξη της θητείας τους. Για τη μία μετά το μεσημέρι έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως αναμένεται να μην προσέλθει στην Επιτροπή, αλλά να καταθέσει υπόμνημα επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών, σύμφωνα με πληροφορίες. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία έκανε λόγο για φωτογραφική διάταξη με σκοπό, όπως καταγγέλει, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από τις εκλογές οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε προηγηθεί επιστολή της Λαούρα Κοβέση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, στην οποία εκφράζεται δυσαρέσκεια για προσπάθεια αφαίρεσης αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ειδικότερα στην επιστολή της η κυρία Κοβέση φέρεται να σημειώνει ότι η διάταξη αγνοεί πλήρως τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς αναθέτει την κύρια έρευνα για κακουργήματα σε εθνικό ανακριτή. Τα ανακριτικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν μεταβάλλονται, απάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης. Αρχικός στόχος του πολέμου που εξαπέλυσαν Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατά του Ιράν ήταν η ανάδειξη εκ νέου στην ηγεσία της Τεχεράνης του πρώην Προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλούνται οι New York Times. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι το σχέδιο της αλλαγής καθεστώτος περιελάμβανε επιχείρηση των Ισραηλινών δυνάμεων για την απελευθέρωση του Αχμαντινετζάντ από την κατοίκον κράτηση στην Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, διαμηνεί ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ, την ώρα που το Ιράν προειδοποιεί πως είναι έτοιμο να καταστρέψει και άλλα αμερικανικά F-35 σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν εκ νέου σε πολεμική σύγκρουση. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούς, αν αυτό δεν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το Bloomberg. Είναι επιτακτική ανάγκη να τερματιστούν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Η πλήρης κατάπαυση του πυρός είναι άκρος επίγουσα, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στο Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του στα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στο Πεκίνο. Χαιρετίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συμβιβασμό στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας, η οποία συνήφθη με την Ουάσιγκτον με την ελπίδα πως θα επιτρέψει να κλείσει γρήγορα ένα κεφάλαιο των διατλαντικών σχέσεων. Αυτό σημαίνει ότι σύντομα θα τηρήσουμε το μερίδιο μιας δέσμευσης που έχουμε αναλάβει εναντί της Ουάσιγκτον, έγραψε στην πλατφόρμα X η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καλώντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο δυνατόν. Μαζί μπορούμε να εκκυηθούμε ένα σταθερό, προβλεπτό, ισορροπημένο και αμοιβαία υποφελές διατλαντικό εμπόριο, τόνισε η επικεφαλής της Κομισιόν. Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη, και η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, είναι οι δύο επιλογές που εξετάζουν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπροσώπησή τους σε πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, γράφουν οι Financial Times. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τα ξημερώματα πως μεταφέρονται στο Ισραήλ τα 430 μέλη του στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε την περασμένη Δευτέρα ανοιχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναή Νέγκα.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική, ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, Αθηνία η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίγλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρες στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Ακούτε Αλφαρέντιο 989 και λέει εδώ η Λιώσο Δημητριάδης, επειδή είμαι, λέει, ποδηλάτης που κινούμε καθημερινά με ποδηλατό, η δικαιολογία δεν υπάρχουν υποδομές, άρα δεν πρέπει να κυκλοφορούμε, με βρίσκει αντίθετο. Εγώ δεν είπα ότι δεν πρέπει να κυκλοφορείτε, είπα δεν υπάρχουν υποδομές. Με αυτή τη λογική ούτε πεζοί πρέπει να κυκλοφορούμε. Εντάξει, υπάρχουν πεζοδρόμια τώρα, συγγνώμη. Το σωστό είναι
1: πάντα
0: ότι πρέπει να κυκλοφορούν προσεκτικά, τηρώντας τους κανόνες και λαμβάνοντας υπόψη τα κενά, τις υποδομές, αυτοκινητιστές, ποδηλάτες. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, δεν θα τσακωθούμε γι' αυτό. Έχω άλλα προβλήματα. Έγραψες, λέει, τον Τζάκη, έλλειψη υποδομών.
1: Τι να κάνω, μα, αυτά που περιέγραφε τέτοια ήταν.
0: Ναι. Τι λέει.
1: Εμείς, λέει, τα πατίνια τα φτιάχναμε μόνοι μας, ξύλινα με ρουλεβάν που βρίσκαμε από συνεργεία.
0: Ναι, όντως, αλήθεια είναι, είχα και εγώ.
1: Σε ρωτάνε αν ο Τσακ Νόρις ήταν από Πάτρα.
0: Όχι, από Ναύπακτο.
1: Δέσποινα ταξί, καλημέρα σας, λέει, ούτε βάρκες, ούτε πλοία, ούτε τα ελικόπτερα, ούτε τα αεροπλάνα. Δεν θα σώσουν στις επικείμενες εκλογές το κυβερνών κόμμα. Έχει αφαντήσει όλη την κοινωνία. Ο Βαγγέλης λέει, καλημέρα, και πώς οι σημερινοί κλέφτες τον πείσανε τον ελληνικό λαό, και γιατί μια κυβέρνηση να το ελέγχει μόνο ο λαός για 4 χρόνια να κάνει ό,τι θέλει, και γιατί στα φανς να πουληθεί ένα σπίτι φθηνό και στο δανειολήπτη που έχει πληρώσει τα μισά να μην πουληθεί όσο το παίρνουν τα φανς. Μακάρι να ήταν έτσι. Μακάρι να ήταν έτσι. Η Όλγα λέει, είσαι Θεός. Είναι ψύχρεμη στην κριτική της. Λέει ότι είσαι Θεός, αγαπάμε Τάκη. Όταν παίζει, λέει, ένα δάνειο πρέπει να το πληρώνεις. Ναι, σωστά, συμφωνούμε 100%. Εκτός αν είσαι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όπου μπορείς να χρωστάς ένα δις και να κυβερνάς. Σωστά. Λέτε, λέει, να μας πούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τι ακριβώς θα κάνουν. Ο Μητσοτάκης που είπε, τα έκανε. Κατήργησε, λέει, τον νόμο Κατρούγκαλου, τον έμφυα, την προσωπική διαφορά. Ναι, τον νόμο Κατρούγκαλου, ναι. Προεκλογικά.
2: Ναι, έτσι έλεγα.
1: Ξεκάθαρα. Προεκλογικά όλα λέγονται ανέξοδα και μετά δεν γίνεται τίποτα.
0: Του Μπουτσαλά το διαβάσαμε. Όχι, λέει, ένα φίλος, αν νοικιάζεται το κτίριο της Κουμουρδούρου.
2: Δεν έχει μπει. Εγώ πέρασα από χθες το βράδυ. Δεν
0: μπορεί
2: έχει...
0: να το κάνει Airbnb αυτό.
1: Airbnb κάτω στο συμπάν.
2: Γύρω-γύρω.
0: Τι στο τηλέφωνο, παιδάκι μου.
1: Μας κούφανες. Με τρόμαξε, με κοψοχόλιασε. Καλημέρα,
0: μπαίνεις,
1: λέει.
0: Μέσα στο δούλευμα ανοιχτά τηλέφωνο, πού μπαίνει.
1: Το πρόβλημα δεν
0: είναι. Πάτε σκυλιά, λέστε, τι το πέρασε εδώ πέρα.
2: Έχω καλό ringtone όμως, έτσι πολύ.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα σας, λέει. Το πρόβλημα δεν είναι η τετραήμερη απασχόληση, είναι το τεκμαρτό εισόδημα. Αν καταργηθεί αυτό, εγώ που έχω 2 υπαλλήλους, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα να έχουν, λέει, τετραήμερη εργασία. Αυτό με το τεκμαρτό πάντως είναι, λέει, 700 πολίτες θα το αμφισβητήσουν. Να πείτε 700 βρέθηκαν. Ναι. Να πείτε, λέει, στον κύριο Άδυνοη ότι έχει αφήσει τους γιατρούς να αλωνίζουν. Πας, λέει, στο νοσοκομείο, σε περιθάλπτουν και μετά πρέπει να χειρουργηθείς. Η λίστα αναμονής είναι για 1 χρόνο και δεν μπορούμε να περιμένουμε. Γι' αυτό πέρασε στην ιδιωτική κλινική που συνεργάζομαι. Ντροπή. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση με αφορμή αυτό που είπατε για το ΣΥΡΙΖΑ. Α, ναι, το διάβασα αυτό για το αν νοικιάζεται το κτίριο. Θα κάνουμε σε λίγο, θα κάνουμε και μικρές αγγελίες. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, σαν τους Αθήγανους που πουλάνε πατάτες, φωνάζει η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα στη Βουλή. Μεγάλη υπομονή. Καλημέρα σας, λέει. Ακούω τους καλεσμένους σας που ανήκουν στον αριστερό χώρο να επικαλούνται συνεργασίες, συνενώσεις κτλ. Ας δούμε λίγο ιστορικά ότι ο χώρος αυτός είχε και έχει μόνο διασπάσεις και όσες φορές έγιναν συνεργασίες κράτησαν λίγο. Καλό θα ήταν να έχουν ιστορική γνώση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Αντωνόπουλος είναι μαζί μας.
1: Καλημέρα, και φέρνει νέα.
2: Καλημέρα.
0: Φέρνει νέα. Ναι. Τι νέα φέρνεις?
2: Μαντάτα από το ανεξάρτητο κίνημα πολιτών που θα ανακοινωθεί από τη Μαρία Καρυθιανού.
1: Θα λέγεται ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
2: Όχι, έτσι λέει όμως, εκ μέρους του υποίδρυση.
1: Έτσι το περιγράφουν δηλαδή.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Μπορεί να λέγεται Ακυπόλ.
1: Ακυπόλ είναι ωραίο.
2: ΑΚΠ.
0: Όχι μωρά, Ακυπόλ, δύο σύμφωνα.
1: Ακυπόλ.
0: Ακυπόλ.
2: Ακυπόλ.
1: Okay.
2: Καλά τώρα.
0: Ακυπό.
2: Λοιπόν, φυλάνε τα ρούχα τους οι άνθρωποι και σου λέει ότι ξεκαθαρίζουν ότι όσοι πολίτες πλησιάζουν τη Μαρία Καρυθιανού ή τη δικηγόρο και στενή συνεργάτη της Μαρία Γρατσία ή οποιοδήποτε στέλεχος και φωτογραφίζονται μαζί τους, δεν καθίσταται ούτε συνεργάτες, ούτε στελέχοι, ούτε υποψήφοι του υποίδρυση κινήματος, ό,τι και αν ισχυρίζονται οι ίδιοι. Θα αρχίσω να ψάχνω φωτογραφίες τώρα. Εγώ έχω δει μια φωτογραφία άλλη, βέβαια. Με στολές που ήταν, είδες που κάνουν μια βόλτα στο.
0: Ένας άλλος που έχει τον Παπαδόπουλο.
2: Αυτό το είδα.
1: Είναι ένας που είναι πολύ με τον Παπαδόπουλο.
0: Βέβαια, αυτό λέει, ο Μητσοτάκης λέει είναι έξω και ο Παπαδόπουλος πέθανε. Λέει.
1: Τι ήθελε να ζει.
2: Είναι γνωστό, ξέρεις ότι δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Όχι, δεν
1: υπάρχει σωτηρία. Αυτός ήθελε να ζει ο Παπαδόπουλος. Εξηγήστε μου, δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Τι να πω εγώ.
1: Νοσταλγός.
2: Σταγονίδιο. Κολύριο.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Λοιπόν, τώρα τι να λέμε.
0: Η Πολάκη μπορεί να λέγεται. Ακυπόλη Πολάκη.
1: Να ναι. Θυμώσει μετά ο Πολάκης και ποιος τον ακούει.
2: Να πούμε ότι 21 Μαΐου αύριο έχει το, στο Ολύμπιο.
0: Αύριο.
2: Έχει τη φιέστα, ναι.
0: Τι ώρα είναι αυτό?
2: 6:30.
0: Το απόγευμα.
2: 6:30.
1: Θέλω να διαβάσω.
2: Αν ήταν έτσι πιο τέτοια, μπορούσε να το κάνει το πρωί. 6:30 ώρα το πρωί. Γιατί ξεκινάμε, σηκώνουμε τα μανίκια και έχουμε όρεξη για δουλειά. 6:30 ώρα.
0: Ποιος θα πει 6:30 ώρα.
2: 6:30 ώρα, τι κάνει,
0: θα πάει δημοσιογράφος 6:30 ώρα.
2: Δημοσιογράφος δεν θα πάει, αλλά θα πάνε τα στελέχη που έχουν όρεξη για δουλειά.
0: Μα δεν πάει ο δημοσιογράφος, πώς θα,
1: εδώ,
2: θα πάει η ΕΡΤ.
1: Ζούμε τα ύστερα, του κόσμου και εσείς συζητάτε, λέει εδώ ακροατής. Υπάρχει, λέει, σενάριο ότι πριν από σεισμό απελευθερώνονται αέρια με σφίγγλου φιόφου. Συγγνώμη, αλλά. Εντάξει.
0: Επειδή το λέτε και το ξαναλέτε, εγώ θα βάλω ένα τραγούδι.
1: Και να έρθει ο σεισμό και, το... και η αμπούλα βρώμα πριν το σεισμό.
0: Θα βάλω ένα τραγούδι.
2: Αδυναμία μεγάλη.
1: Αμπούλα βρώμα στου χορού.
0: Συγκεντρωθείτε.
1: Ναι.
0: Θα βάλω ένα τραγούδι που φωτογραφίζει ορισμένα πράγματα για να καταλάβετε για την οσμή. Ρίχτω.

0: Αυτό δεν αφορά τους κατοίκους, αφορά άλλες επιχειρήσεις που είναι εκεί και τα λοιπά. Μωρένει ο Ζεύς, ο νου, ον βούλεται απολέσε. Ο Ζεύς λέει ο Προμηθέας. Α, Προμηθέα είσαι τέτοιος με αρχαίους θεούς και το δεκάθεο και τέτοια. Λοιπόν, λέει, οι διαπλοκές που ξεκινάνε και έχουν ρίζες τόσα χρόνια πριν, φαντάζομαι δεν πρέπει να αναφέρονται στο σήμερα. Έχετε άποψη υπέρ του Φλωρίδη που είναι για τα μπάζα? Τέλεια. Εγώ έχω άποψη υπέρ του Φλωρίδη. Δεν με ακούς.
1: Καλά, δε, πραγματικά.
0: Άλλο ακούς. Άλλο ράδιο ακούς. Τον Άρη ακούς, όχι εμένα. Εγώ δεν έχω πει, εγώ αντιθέτως. Το είπα και τηλεοπτικός, το είπα και ραδιοφωνικός.
1: Λέει, επειδή τον αναφέραμε σήμερα γιατί...
0: Καλά,
1: για
0: αυτό
1: το
0: είναι μια συγκεκριμένη ιστορία. Έγινε ένα επεισόδιο στη Βουλή, εντάξει, σε μια άδεια Βουλή. Γιατί αυτό είναι για μένα το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό που έγινε μεταξύ της κυρίας Ξοντοπούλου, του κυρίου Φλωρίδη και
2: του Λαμπρούλη.
0: Του Λαμπρούλη και της κυρίας
2: Γεωργάντα. Ήτανε
0: πακέτο, ήτανε πακέτο.
2: Ναι, από το πρωί είχε.
0: Μια άδεια Βουλή. Και είναι τα καφενεία στο Κολονά και αυτό έλεγαν ότι ήταν γεμάτα.
2: Δηλαδή, για ένα νομοσχέδιο.
0: Που είναι μεγάλη σημασία.
2: Έτσι. Ανατρέπει όλα όσα ξέραμε για το κληρονομικό.
0: Δίκαιο. Εντάξει. Που δεν έπρεπε να γίνει κάτι σε αυτό. Αλλά,
1: είναι σοβαρό πολύ.
0: Ναι. Αλλά όμως. Εγώ στενοχωρήθηκα που είδα τη Βουλή έτσι.
2: Δεν είναι πρώτη φορά.
0: Όχι από την κόντρα. Δεν με ενόχλησε. Με ενόχλησε αυτό που είδα το θέαμα.
1: Άσε που είναι νομοσχέδιο που θέλει πολύ συζήτηση.
0: Έχουν γίνει συζητήσεις.
1: Πολύ συζήτηση πάντως. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να περάσει έτσι.
2: Στις επιτροπές. Εκεί είναι 4 συνεδριάσεις. Πολύ, πολύ ωραίες. Που ο καθένας, η μία συνεδρίαση καταρχάς είναι αφιερωμένη στην ακρόαση φορέων. Όταν γίνεται πραγματική ακρόαση των φορέων, δηλαδή όλοι όσοι εμπλέκονται σε ένα νομοσχέδιο. Αυτό γίνεται σε όλα τα νομοσχέδια. Ναι. Εκεί πάνε οι φορείς και καταθέτουν τις προτάσεις.
1: Γιατί είναι τόσο ελλειπή όμως πολλά νομοσχέδια?
2: Γιατί ίσως δεν γίνεται σωστή ακρόαση φορέων.
1: Αυτό λέμε.
2: Δεν γίνεται σωστή ακρόαση. Δηλαδή, μιλάνε οι άνθρωποι, καταθέτουν τις προτάσεις και δεν είναι κανένα σημασία. Υπάρχει όμως και η δουλειά, υπάρχει πιο πριν η διαδικασία της διαβούλευσης. Όπου και εκεί γίνονται. Υπήρχε μεγάλη
1: συζήτηση
2: για αυτό. Ναι. Γι' αυτό το νομοσχέδιο ήταν πάρα πολύ καιρό. Ναι. Στο θέμα
1: διαβούλευσης. Σου λέει το συζήτησαμε, βαρεθήκαμε πάλι το ίδιο.
2: Ήταν εκεί.
1: Πάμε στα καφέ.
2: Μπορείς να το πεις και έτσι.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι το μόνο. Δηλαδή. Ο κανονισμός βέβαια προβλέπει, έχουν το πρόσχημα του κανονισμού.
1: Εσύ που είσαι κάθε μέρα εκεί, τι ώρα εμφανίζονται?
2: Εξαρτάται.
0: Εξαρτάται τη συνεδρία.
2: Εξαρτάται. Δηλαδή η Ολομέλεια δεν έχει. Η Ολομέλεια είναι μεγάλη αίθουσα. Ολομέλεια δεν έχει κάθε μέρα. Έχει τις επιτροπές. Έχει πολλές επιτροπές που συνεδριάζουν κάθε μέρα. Είναι υποχρεωμένο να είναι εκεί.
1: Πού βλέπεις τις ελλείψεις? Στην Ολομέλεια.
2: Στην Ολομέλεια. Συνήθως όπου εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις, γίνονται οι ψηφοφορίες και μεγάλες συζητήσεις. Η Ολομέλεια έχει δύο συνεδριάσεις. Μία κυρίαρχες, έτσι. Η συζήτηση των νομοσχεδίων και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι κάνεις ερωτήσεις σε έναν υπουργό και έρχεται ο υπουργός και τον ελέγχει. Έτσι και σου απαντάει. Αυτό είναι. Ο βουλευτής που κάνει την ερώτηση ή οι βουλευτές και ο υπουργός. Πάει αυτό. Αυτό δεν έχουμε απουσίες εκεί. Εκεί δεν γίνεται.
1: Εκεί βλέπεις ότι είναι.
2: Εκεί είναι κατευθείαν. Γιατί εκεί η ερώτηση σε βολεύει. Είναι το κόμμα σου, είναι το τι κάνεις εσύ ως βουλευτής που θες να πουλήσεις.
1: Θες να φανείς, να πουλήσεις μούρι.
2: Να το ανεβάσεις στο Facebook.
1: Στην έδρα σου ότι εγώ ήμουν εκεί και πώς το λες, Τάκη.
0: Κατόπιν ενεργειών.
1: Κατόπιν ενεργειών.
2: Ναι.
1: Τίποτα. Ήταν μέσα και χειροκροτούσε.
0: Ξέρετε πόσα κατόπιν ενεργειών μου είχα μαζέψει μια φορά. Για ένα ποτάμι και ένα γιοφύρι που έγινε στην Πάτρα. Όσοι βουλευτές είχαμε κατόπιν ενεργειό τους έγινε.
2: Ναι.
0: Μόνο συγχωρημένος ο Κοσιόνης δεν το είπε. Του Κουκουέ. Δεν το είπε ο άνθρωπος.
2: Δεν είχε κάνει ενεργείες ο άνθρωπος. Μα τώρα εντάξει.
0: Υπάρχουν σαν γι' αυτό.
2: Πόσο καιρό έκανε να γίνει το γεφύρι?
0: Κοίταξε, εγώ ήμουν αγέννητος όταν.
1: Θα μέχρι να πάρουν μπροστά οι ενέργειες.
0: Ξεκίνησαν οι ενέργειες.
2: Σκέψου.
0: Ξεκίνησαν από τον Ιωάννη Μεταξά. Συνεχίστηκαν μετά.
2: Μήπως το φτιάξαν στον πόλεμο?
0: Ήρθαν οι Γερμανοί. Κάτι φτιάξαν για να παίρνουν τα τάγκς εκεί. Μετά
2: βάλανε τις βάσεις αυτή.
0: Δημοκρατία. Που ήταν το περιβόητο, δεν έχουμε ποτάμια, θα σας φέρουμε και ποτάμια.
2: Και παιδιά θα σας κάνουμε.
0: Και παιδιά σας κάνουμε. Ήρθε και η Ένωση Κέντρου, ήρθε ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος τότε. Ήρθε η δικτακτορία, ήρθε η μεταπολίτευση. Δηλαδή.
2: Θεμέλιο. Γρήγορα. Τον Κόκορα τον είχαν σφάξει για να θεμελιώσει το.
0: Κουνέλι σφάξαν.
2: Κουνέλι ήταν. Και έγινε λαγός.
1: Με τέτοια αργοπορία πεθαίνει από φυσική αίτια ο Κόκορας πριν θυσιαστεί στα θεμέλια.
0: Τώρα. Θα έχει πάθει λιποθυμία.
1: Έχει παρατηρήσει.
2: Πάντως τώρα. Σκέψου. Λοιπόν,
0: τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε. Τι λέει, τα νομοσχέδια στη διαβούλευση, τέλος πάντων, να δούμε αυτά. Πάντως, εάν η αντιπολίτευση δεν καταλάβει ότι αυτό που υπόσχεται πρέπει να το διευκρινίζει από την αρχή, ώστε να μην, δηλαδή, έχει μπροστά μία πρόταση. Να κάνουν μία πρόβα, τους προτείνω, το κάνανε παλιότερα άλλοι αυτό. Να κάνουν μία πρόβα, να βάλει δηλαδή ο αρχηγός την πρόταση. Να φέρει 5 συνεργάτες του και δημοσιογράφους που έχουν. Και να πει η πρόταση να αρχίσουν να του κάνουν ερωτήσεις. Γιατί αυτό, γιατί, και να αρχίσουν να το διορθώνουν.
2: Ναι.
0: Μόνο έτσι μπορεί να έχει.
2: Δεν θα πουλήσει ύστερα όμως.
0: Ε?
2: Δεν θα πουλήσει.
0: Όχι δημόσια. Δοκιμή στο γραφείο του.
2: Να κάνει μια προσομοίωση.
0: Στο γραφείο του, ρε μεγάλε. Ναι, γιατί δεν θα πουλήσει.
2: Γιατί μετά θα αποκαλυφθεί όλο. Γιατί πρέπει να υπάρχει ένα suspense.
0: Θα αφήσουν και ένα ψέμα. Ω συνήθω.
1: Θα γράφει εδώ, θα τσακωθούμε.
0: Ναι. Και εδώ είναι το ψέμα.
2: Άσε, μην ξύνεις πληγές τώρα.
1: Εδώ θα φωνάξεις από το βάθος.
0: Βλέπεις τι άνθρωπος είσαι.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λες.
0: Βάλω διαφημίσεις, παιδί μου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θιάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μα το σημάδι.
10: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις.

0: Γιάννης Πάριος. Η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, να συνεχίσουμε εδώ πάντα στον Αλφα Radio 989. Ο Αντωνόπουλος, ο Αντώνης είναι μαζί μας. Και κάτι γίνεται στο Πασόκ. Δεν ξέρω τι γίνεται στο Πασόκ. Κάτι δεν μου αρέσει το τελευταίο καιρό.
4: Έχουν αρχίσει αυτό και ξαναρχίζουν την κρίνια λίγο, μια υπόγεια για τις συνεργασίες. Έχουν λίγο τις διαφορετικές απόψεις.
3: Είδαμε και την κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Γερουλάνο.
4: Τον Δούκα. Ο Δούκα το είπε πιο κατανοητά. Bear the way, είπε.
3: Ναι.
4: Και, αλλά αυτό για μένα που έχει τη σημασία του και επιμένω είναι η παρέμβαση που έκανε ο Βεντζέλος, που το θεωρώ ότι ο Βεντζέλος δεν μιλάει υποτετική, ξέρει πάρα πολύ καλά κάθε λέξη που λέει και τη ζυγίζει.
3: Αυτή
4: και
3: είναι η άποψή σου.
4: Η άποψή μου, ναι.
3: Κράτατε για τον εαυτό σου.
4: Ναι. Που είπε
3: αυτό ότι... έριξε τον Γιώργο.
4: Ναι.
3: Όχι, ναι.
4: Μα δεν είχε ποτέ καλή σχέση με τον Γιώργο.
3: Ήταν σε άλλο κόμμα.
4: Δεν έχει σημασία, δεν συμφωνούσαν.
3: Καλά, εντάξει.
4: Εντάξει, πάντα αντίθετη πόλη ήταν. Δεν ήταν ποτέ, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν ποτέ να συγκλίνουν. Άσπρο ένας, μαύρο άλλος. Κάποια στιγμή, ξέρεις, ήταν υπερισχύει το δίκιο του ισχυρότερου, έτσι.
3: Καλά, εντάξει.
4: Μέσα ή του πιο ιντριγκαδόρου, να σου το πω.
3: Συνέχισε.
4: Λοιπόν, είπε ο Βεντζέλος λοιπόν προχθές και φαντάζομαι θα τα πει και σήμερα, ότι η επόμενη κυβέρνηση κατά την άποψή του πρέπει να είναι συνεργατική, όχι μόνο κομματική. Και από εκεί και πέρα λοιπόν έχει αρχίσει ένα σκηνικό. Μάλλον αυτό ήταν η κορονίδα που είπε ο Βεντζέλος.
3: Ξέρεις γιατί το λέει, να σου πω γιατί. Αυτό η κυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία. Να σου πω ποια είναι η δική μου άποψη όμως σε αυτό. Ο Βεντζέλος βλέπει ότι το Πασόκ δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνο του. Το βλέπει αυτό, είναι δεδομένο. Σου λέει, εάν συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος, και θα βολευτούν άνθρωποι και ο ίδιος. Γιατί θα ρίξει και η φυτεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια αυτής της νέας κυβέρνησης.
4: Ναι. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα όμως.
3: Όχι, δεν είναι δύσκολα, γιατί αν γίνει συμφωνία από την αρχή, θα έρθουμε αλλά έτσι. Γιατί όλα αυτά δεν πρέπει να τα αφήνουμε πίσω μας.
4: Όχι.
3: Διότι πέντε χρόνια θα έχουν κλείσει κατά τη διάρκεια της επόμενης ηττίας κυβέρνησης και θα πάμε για νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας.
4: Βάζεις ένα παζλ τώρα στο τραπέζι. Λοιπόν,
3: είναι απλά πράγματα. Ο Βεντζέλος δεν μίλαγε για τη Νέα Δημοκρατία ποτέ και μίλησε όταν δεν τον έκαναν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και έλεγα εγώ, αν κάνει τον Βεντζέλο πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα πέσει η κυβέρνηση.
5: Όλα αντισυνταγματικά.
3: Όλα. Δεν θα βρει πολύ. Δεν είναι...
4: Μα το σκέφτεσαι, το λέγαμε ως ανέκδοτο. Δηλαδή, Βεντζέλος πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πήγαινε σήμερα, θα μιλάει για εξωτερική πολιτική. Παρέμβαση. Δευτέρα,
3: δεν είναι,
4: Τρίτη.
3: Δεν
4: θα μιλάει για άμυνα. Πέμπτη για εργασιακά.
3: Να πάμε σε.
4: Παρασκευή
3: σύντομο,
4: για δικαιοσύνη.
3: Σε ένα μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τη κλειδίσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Σεισμός 5,8 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην Ανατολική Τουρκία. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές ή τραυματισμούς. Φρικτό θάνατο βρήκε αργά το βράδυ 59χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, στο Δαφνί. Φαίνεται να τον στραγγάλισε 48χρονος ασθενής στο ίδιο νοσοκομείο, ο οποίος και συνελήφθη. Στόχος διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα ATM στην πρόσωψη σούπερ μάρκετ στο Πόρτο Ράφτη. Άγνωστοι αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Άγνωστη παραμένει η προέλευση της οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου. Και κλεισμένο των θυρών συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τα ξημερώματα πως μεταφέρονται στο Ισραήλ τα 430 μέλη του στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα ανοιχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το Ιράν προειδοποιεί πως είναι έτοιμο να καταστρέψει και άλλα αμερικανικά F-35 σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Έρχομαι σε αυτό που ποτάσουν νωρίτερα για την κονόμα που κάνουν με τα πετρέλαια. Τώρα είναι πάνω από 110 δολάρια το βαρέλι. Λέει θα τελειώσει ο πόλεμος Σύρου, θα πέσει το δολάριο, θα αγοράσουν αυτοί. Μετά θα ξανακάνει η μαγκιά ο Τραμπ, θα ξανανεύει το δολάριο, κονομάνε εκατομμύρια, δις τι εκατομμύρια. Έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές τώρα, μην έχετε καμία αμφιβολία. Έτσι, δεν γίνονται για μας. Λοιπόν, να πω ότι εδώ μου στέλνει φωτογραφία από τον Τακάπο ένας φίλος. Άσε μας πρωί.
4: Έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα του Τακάπο, δεν έχει την έγκλη που είχε.
3: Κάνει λάθος.
4: Δεν έχει τα ραντεβού που γινόταν, είναι φανερά. Έχουν κλείσει τα deal όταν πάνε.
3: Ναι, έχουν κλείσει.
4: Ναι.
3: Και βλέπεις ποιος είναι με ποιον και έχεις καταλάβει.
4: Ναι, ναι.
3: Γιατί το βλέπεις τα ημέρα σε εφημερίδες.
4: Ναι.
3: Ναι, οπότε.
4: Γι' αυτό είναι, είναι εκεί. Ενώ πιο παλιά πήγαιναν και κάνανε και το παρασκήνιο. Τώρα το παρασκήνιο έχει πάει αλλού. Εκεί βγαίνει είναι η κορονίδα. Έχει μπει, ξέρεις, φανερά.
3: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω. Αυτά τα ξέρεις εσύ.
5: Ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στη γραμμή.
3: Παρασκηνιού.
7: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: How are you?
3: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, εγώ.
4: Ένα-δύο.
3: Πού είσαι, στο πηγάδι, είσαι μεγάλο. Πού είσαι.
5: Νότια δεν μένει ο Ανδρέας. Ανδρέα, μένεις νότια.
7: Όχι, στο κέντρο μένω τώρα.
5: Στο κέντρο. Άρα εσένα δεν σε έπιασε η
3: περίεργη. Μετακομίζει, παιδί μου, αυτό συνέχεια.
5: Σωστά, έτσι κάνουν οι προύχοντες. Άρα εσύ δεν ξέρω τι μύρισες την περίεργη.
4: Την οσμή.
7: Ήταν πολύ έντονο εδώ πέρα. Δηλαδή και Καλυθέα, Νέα Σμύρνη. Από την περιγιά τη δικιά μας Πετράλωνα,
5: ναι.
7: Έντονα. Γκάζι, φυσικά, μεταξουργείο.
5: Το γκάζι για να μυρίζει γκάζι είναι κάτι κανονικό.
4: Θα ήταν θέμα, μα δεν μύριζε.
5: Μήπως είναι...
7: Λες και έχουν αφήσει τίποτα στον γκάζι από παλιά.
5: Όχι, δεν έχουν αφήσει. Εντάξει, ευτυχώς δεν έχουν αφήσει. Καλύτερο είναι τον γκάζι τώρα από όταν ήταν γκάζι.
7: Ναι, εννοείται.
3: Εγώ δεν είμαι από την Αθήνα.
5: Ναι. Το έλεγε ο Σέξπιρ πάντως, δεν έλεγε κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας.
4: Δανημαρκίας.
5: Άμλετ.
3: Λοιπόν, μπαστούσε. Τώρα.
4: Σαπίζουμε.
5: Δεν ξέρω. Εκτός αν υπάρχει κανένα κόλλαπτο μόνο Άμλετ και δεν το έχουμε πει.
4: Οπαπα.
5: Ναι. Ανοίγουμε τη συζήτηση, πιάνουμε κουβέντα τώρα.
4: Καλπάκης.
3: Τι θα γίνει με τον κύριο Καλπάκη, έφυγε κι αυτός.
7: Τι να γίνει.
3: Παππού.
7: Το παιδί είπε να φύγει.
3: Ο ένας φεύγει, γιατί φεύγουν αυτοί.
4: Έτσι όπως πάει, μου φαίνεται ότι ο τελευταίος θα κατεβάσει και τα σκουπίδια κάτω.
5: Φαντάζεσαι.
4: Μα τώρα.
3: Ναι.
4: Είναι αμαρτία.
3: Τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, θα κατέβει σε εκλογές.
7: Κοίταξε, αναλόγως πότε θα γίνουν εκλογές.
5: Αν θα. Σε τι φάση θα βρίσκεται, δηλαδή.
7: Ναι, δηλαδή, όχι, οι εκλογές, αν γίνονται το 27, ναι. Έτσι.
4: Δεν βλέπεις να υπάρχει.
7: Υπάρχει πολλής χρόνος ακόμα. Υπάρχουν 10 μήνες πια.
3: Mm. Ναι.
7: Λοιπόν,
3: και τι θα γίνει σε 10 μήνες, σε 9 Γενά η γυναίκα.
7: Ναι, δεν πάμε για Γενά.
5: Η Ελεφαντίνα πιο πολύ βέβαια.
3: Άλλο, εντάξει.
5: Ναι. Διάφορα, διάφορες κοιήσεις.
3: Κοιήσεις πάμε. Και πιο σύντομες.
5: Πολλά.
3: Τα γατσούλια,
4: Πρόωρο βγαίνει πάντως. Ναι. Η Ιθάκη βγαίνει πρόωρη. Βγήκε, ξεκίνησε. Είναι πρόωρα αυτά.
3: Η Ιθάκη είναι. Το Θεριστή έκανε και σε αυτό λάθος ο Τσίπρας. Θεριστής είναι ο Ιούνιος, δεν είναι ο Μάιος. Αλλά προφανώς.
5: Είδε ότι δεν.
3: Βιάστηκε. Είδε ότι δεν του βγαίνει. Το πάει αργότερα.
4: Τσιμπάνε μάλλον. Τσιμπάνε. Ρίχνει.
3: Για λέγε μου, γιατί ήταν μια δημοσκόπηση άντρε στη Μακεδονία, όπου ο Τσίπρας δεν πάει καλά εκεί. Εκεί πάει πολύ καλά η Καριστιανού, ο Βελόπουλος, και δεν λέω καλά Νέα Δημοκρατία που έχει διπλάσιο ποσοστό από το Πασόκ, αλλά πάει πολύ καλά η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Βελόπουλος, αυτά τα κόμματα.
7: Ναι.
3: Στη Μακεδονία δεν πάει, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας, δεν πάει καλά εκεί. Παρά τι έκανε τη.
7: Και εγώ κάτι το έλα χθες το βράδυ.
3: Ναι, ναι, ναι.
7: Point, πώς το λέγεται, to the point.
3: Ποιο είναι το
7: δεν
3: δεν ξέρω πώς λέγεται κάποτε τώρα σιγά. Είναι με Θεσσαλονικιά η εταιρεία, δεν είναι Αφιναϊκή.
4: Βόρεια,
3: βόρεια κάτι, ναι. Δεν έχει καμία σχέση με την Αφίνα. Οι άνθρωποι κάνουν δημοσκόπηση εκεί.
4: Ναι, είναι τοπική δημοσκόπηση, στην περιφέρεια. Αλλά έχω την εντύπωση ότι εκεί ο Τσίπρας λόγω της συμφωνίας. Δεν θα κάνει για τις συμφωνίες των Πρεσπών. Ακόμα τη θυμούνται. Δεν τους έχει αρέσει.
3: Γιατί
4: δεν τους άρεσε.
3: Σιγά, πάθανε τίποτα.
4: Δεν πάθανε τίποτα, αλλά δεν τους αρέσει.
3: Τι να πάθανε.
4: Αφού είναι.
3: Δεν πάθανε. Ο Ντρέας Παπαντρέου ήταν εναντίον. Που έλεγε, εξηγούσε ότι αυτή τη συμφωνία θέλουν αυτοί για να κατέβουν στη θάλασσα. Δεν είναι. Εντάξει.
4: Όλα θάλασσα θέλουν να δουν. Όσοι δεν έχουν θάλασσα.
3: Για πάμε να δούμε τώρα. Μου είπανε, Ανδρέα, δεν ξέρω, ίσως το είπα και την άλλη φορά, αλλά το αφήσαμε έτσι ασχολίαστο, ότι ο κύριος Σακελαρίδης ενδεχομένως να πάει στο κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη. Έχεις κάποια τέτοια πληροφορία εσύ?
7: Είναι φυσιολογικό οι δύο χώροι αυτοί, δηλαδή το κομμάτι που θα μείνει στη Νέα Αριστερά.
3: Με τον κύριο. Δεν υφίσταται Νέα Αριστερά τώρα, εντάξει. Αυτή η ομάδα αυτό.
7: Γιατί το, άμα δεν υφίσταται, μην το συζητάμε.
3: Για του Σακελαρίδη συζητάμε, για την Νέα Αριστερά.
7: Ως πρόσωπο.
3: Βέβαια. Ως πρόσωπο, δεν συζητάμε.
7: Ως πρόσωπο,
3: υπάρχει κόμμα Νέα Αριστερά.
7: Με μια ομάδα θα κινηθεί.
4: Πότε φεύγουν, πότε θα ανακοινώσουν ότι φεύγουν? Γιατί πλέον πάντα παίρνουν τα ονόματά του, όλα φεύγουν. Δηλαδή κάθε μέρα μετράει αντίστροφα.
7: Λοιπόν, η φυσιολογική έτσι,
4: ροή των πραγμάτων
7: που μπορεί να έχουν είναι με το, κυρίως με τον κύριο Βαρουφάκη. Αλλά το πρόβλημα είναι ο Βαρουφάκης.
4: Αν του θέλει.
7: Δεν θέλει, θέλει επιλεκτικά κάποιους. Ας πούμε το Σαγκλαρίδη λένε ότι το θέλει. Δεν θέλει, θέλει επιλεκτικά κάποιους από την Νέα Αριστερά.
4: Τι.
3: Δηλαδή.
7: Δηλαδή το Σαγκελέρι το θέλει. Τον Τσακαλώτο δεν το θέλει.
3: Καλά το Τσακαλώτο.
4: Διαφορετικές σχολές σκέψης. Είδες στην κομψά το λέω.
3: Ναι.
7: Λοιπόν. Έτσι. Πώς να το πω. Έτσι έχουν πράγματα.
3: Σου λόγια, δηλαδή τι έχεις πάθει.
7: Αποκλείω. Δεν αποκλείω.
3: Τι δεν αποκλείεις?
7: Κάποια στιγμή.
3: Ναι.
7: Αν μετακινηθεί αυτό το κομμάτι που λέμε του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Τσίπρα, να υπάρχει μια συνεννόηση με αυτούς που θα μείνουν.
3: Δεν το καταλαβαίνω, δεν έχει καμία σημασία. Είναι μπερδεμένο, τι να ξεμπερδέψει.
4: Όταν θα γίνει αυτή η περίφημη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
3: Πιανού μου, ρε.
4: Του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, όταν θα γίνει εκεί μέσα.
3: Τι να γίνει, μου,
4: ρε. Ναι, ξέρεις γιατί φεύγουν αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που φεύγουν? Διότι θεωρούν ότι ο Φάμελος δεν κάνει κινήσεις. Κάθεται και περιμένει, έχει κάνει μια πρόταση. Ναι. Την επαναφέρει, ναι. Του ζητάνε να κάνει κάποιες κινήσεις, να συνεδριάσουν, να πάρει μια απόφαση.
3: Τι πρόταση, μωρέ, η πρόταση στρατηγική τους είναι τώρα να κατέβουν με τους άνθρωπους, τους λένε οι άλλοι, όχι, συνεχίζουν. Το κάνανε το λάθος σε εκλογές με την απλή αναλογική, το ξανακάνουν τώρα με το ίδιο βιολί. Δεν τους βγαίνει, το εξήγησα και το Ξανθόπουλο νωρίτερα που τον είχα εδώ,
4: ναι, τώρα,
3: ότι αυτό τι λες. Είναι σε, πάμε όλοι μαζί, λέει, πάνε στο Μητσοτάκι. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο μεγάλος.
4: Ναι, είδες τον αναδεικνύεις, τον φέρνεις.
3: Ναι, βέβαιος.
4: Δηλαδή ξεκινάς με ητοπάθεια.
3: Έχουν καμιά στρατηγική?
4: Δεν υπάρχει στρατηγική. Δεν υπάρχει.
3: Τι υπάρχει στρατηγική?
4: Η μόνη,
3: αριστερά τώρα.
4: Η μόνη στρατηγική εγώ που διακρίνω είναι η αγωνία για την επόμενη μέρα για το μέλλον τους.
3: Ποιο μέλλον?
4: Ατομικά.
3: Α, για την πάρτη του καθένας.
4: Ναι, εγώ αυτό βλέπω.
3: Ναι.
4: Γιατί εφόσον υπάρχει ένας φάμελος ο οποίος παίζει κατενάτσιο και δεν ξέρω τι περιμένει και τρώει γκολ.
3: Εντάξει. Πήγανε, ξεσγουρδώσαν όλοι, έγινε πύρος ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή ένα μεγάλο ποσοστό, βγήκαν όλοι αριστερά, κυβέρνηση αυτά, τα κάνουν μαντάρα, φεύγουν, διαλύονται και τώρα είναι 50 κομμάτια και προσπαθούν τι να κάνουν δηλαδή. Αφού δεν υπάρχει στρατηγική αντίληψη για τα πράγματα και δεν συμφωνούν μαζί τους ούτε ιδεολογικά ούτε πολιτικά ούτε τίποτα. Ποια αριστερά δηλαδή.
4: Να θέσω το αφελές ερώτημα. Όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό που στήζουν δεν είναι για το καλό του πολίτη.
3: Δεν ξέρω.
4: Για το καλό της χώρας.
3: Το καλό το δικό μου ξέρεις ποιο είναι. Που είμαι πολίτης. Στη χώρα να μπορεί να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία να ανταποκρίνεται στα προβλήματα του κόσμου στην καθημερινότητα. Μπορεί να υπάρχει.
4: Αυτό. Άρα τα εσωτερικά προβλήματα του κάθε κόμματος αφορά το κόμμα. Όχι εμένα, σαν πολίτη.
3: Εντάξει, ναι. Αφορά όμως και εμένα, γιατί πρέπει να ξέρω ποιος θα με κυβερνήσει Δευτέρα.
4: Α, ναι, αυτό όμως.
3: Δεν με αφορά.
7: Ναι,
4: αλλά αυτό όμως δεν πρέπει να σου πετάει.
3: Τι είπες.
7: Αυτή η κυβέρνηση στην ιστορία που θυμόμαστε στις τελευταίες δεκαετίες, πότε έχει υπάρξει.
3: Ποια κυβέρνηση.
7: Αυτή που περιγράφεις. Μια
3: αυτή θέλω να τι να κάνω τώρα δηλαδή.
4: Το ιδανικό θέλει, το καλύτερο θέλει.
3: Το καλύτερο θέλω, τι να κάνω, μην το πω δηλαδή.
7: Υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, είναι ουτοπία που περιγράφεις.
3: Και αυτά που μας πουλάγε η αριστερά τα φούμαρα και μας έλεγε και μεταξύ τις κορδέλες.
7: Κοιτάξτε, κυβερνάει η δεξιά 150 χρόνια τώρα. Μας πήραξε η αριστερά που κυβέρνησε
3: τότε. Ναι, με πήραξε, βέβαια με πήραξε, ναι. Γιατί εκεί
5: αποθέσει
3: ελπίδες ο ελληνικός λαός σε αυτούς. Με συγχωρείς. Ναι. Ο Μπερλιγκόρ ήταν βλάκας που δεν κυβέρνησε στην Ιταλία. Αφήστε ρε παιδιά τώρα, έλα το παραμύθι τώρα η αριστερά και αριστερά. Σιγά, μη σα εξαγγίσουμε κιόλα. Ποια αριστερά. Άσε μας τώρα. Αριστεροί ξέρεις ποιοι είναι. Αυτοί που είναι παραστάτες. Αυτοί που θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία. Αλλιώς. Δεν ξέρω, εγώ δεν είπα για όπλα. Του επανάσταση
7: δεν γίνεται με όπλα.
3: Έλα μου ρε, με τον οπορτουνισμό που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν τα πράγματα. Οπορτουνιστές. Οπορτουνιστές. Κάθε ευκαιρία αλλάζανε. Go back, κυρία Μέρκελ, ευχαριστώ την Μέρκελ. Δεν μας αφήνεις ρε Ανδρέα, πρωί-πρωί. Άσε με τώρα.
7: Είναι
3: η πολιτική. Τότε τι μας πουλάγε φούμαρα, θα τους διώξει.
7: Με ένα ρωτοστό ζύπρα.
3: Σκέψησε την Έρμη τη μάρα μου και του ψήφισε και μετά μου τζόνε γιατί τη κόψανε τον έφυγα. Κάνα δύο σπίτια που είχε εκεί πέρα. Άσε με τώρα, εντάξει. Το βαρέθηκα αυτό. Εντάξει, εγώ θέλω να υπάρχει μια κυβέρνηση κοινωνικά ευαίσθητη, να βλέπει τον άνθρωπο που έχει το πρόβλημα, να μπορεί να το λύνει, να μην κάνει οριζόντια μέτρα. Όχι οριζόντια, εγώ είμαι εναντίον των οριζόντιων μέτρων γιατί τα οριζόντια μέτρα έχουν
5: αδικίες.
3: Μπράβο, ναι. Σωστά, αδικίες μεγάλες. Εμείς θέλουμε μια κυβέρνηση η οποία να μπορεί να καταλαβαίνει τον πολίτη. Άμα δεν καταλαβαίνει τον πολίτη, θα την κάνω εγώ την κυβέρνηση. Θα έχω τον Κυρανάκη.
7: Ας πούμε ή τον Φλωρίδη. Έχουμε τα ίδια αιτήματα.
3: Άσε μας, ορίστε.
7: Όλοι οι πολίτες έχουμε τα ίδια αιτήματα.
3: Τα ίδια δεν έχουμε. Τι έχουμε, για την καλύτερη ζωή ψάχνουμε.
5: Υπάρχει ένα κοινό ότι θέλουμε να υπάρχει αυτό που λένε δικαιοσύνη και που λένε. Προσπαθούν να τα αναλύσουν.
3: Δικαιοσύνη,
5: κοινωνική δικαιοσύνη είναι έτσι, το αίτημα αυτή τη στιγμή. Σου λέει ότι κάτσε, δεν είναι. Είναι πολλών ταχυτήτων τα πράγματα.
7: Ψάχνουμε και από αυτή ψάχνουμε, από όλες ψάχνουμε. Από όλων των ειδών ψάχνουμε. Λοιπόν, ναι, αλλά δεν γίνεται όμως. Δεν γίνεται να εκπροσωπεί μία κυβέρνηση όλους τους ανθρώπους. Δεν γίνεται.
3: Ρε παιδάκι μου, δεν σου λέω ότι θα τους εκπροσωπεί όλους τους ανθρώπους. Λέω όμως ότι όμως βλέπεις μια κυβέρνηση η οποία ευαισθητοποιείται για κάποια θέματα, εντάξει, μπορεί να μην σε εκπροσωπεί, αλλά λες εντάξει, αυτόν τον τομέα κάτι έγινε, ας πούμε. Στον άλλο τομέα κάτι έγινε. Μετά θα σου κάνω μια ερώτηση, η οποία για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Η απάντηση που θα δώσεις, όχι ότι ευθύνεσαι εσύ, αλίμονο. Τώρα δημοσιογραφικά συζητάμε. Θα πάω σε διαφημίσεις όμως, γιατί πρέπει να πληρωθούμε και θα επανέλθω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Οστεομούβ.
12: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την 9η τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
15: Traction. Κάθε Κυριακή στις 2 και 10 το μεσημέρι στο Star.
16: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
17: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
16: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
17: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
16: Radio Player.
17: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
18: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
19: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
18: Μα δεν το έχεις κόψει.
19: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
20: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, Ανδρέα, να σου κάνω την ερώτηση, θα μας πεις αυτό που γίνεται στη Βουλή τώρα, γιατί καταθέτει ο Κυπατζής Δεμήρης.
5: Παιδί μου, και ΕΙΠ.
3: Τι, έλα μωρέ τώρα, ΕΙΠ, μπουρδες. Το ωρεοποιήσανε τώρα, ΕΙΠ, ΚΥΠ είναι κρατική υπηρεσία πληροφορία.
4: Έτσι την μάθαμε, έτσι την αγαπήσαμε. Έτσι,
3: όχι, δεν την αγαπήσαμε.
5: Πώς να την αγαπήσεις.
3: Αγαπήσεις, και ο Κυπατζής Δεμήρης ήταν...
5: Βέβαια κάποιος που να κάνει αυτή τη δουλειά, έτσι τώρα μην είμαστε και...
3: Είναι ορισμένοι που έχουν γεννηθεί.
5: Έχουν
4: είναι γι' αυτό, είναι γεννημένοι πράκτορες.
5: Υπάρχει άλλη λέξη, αλλά δεν θέλω να την πω.
3: Αυτοί γεννηθήκαν σε μια χώρα, δεν ξέρω αν ξέρεις, η οποία λέγεται Ρουφιανιστάν. Συνέχισε.
4: Λοιπόν, μέσα στην Επιτροπή, όπως είπαμε νωρίτερα, είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει και προσωπικό θέμα.
3: Ναι, ο άνθρωπος ήταν συλλογικό.
4: Λοιπόν, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να πούμε μία λεπτομέρεια, ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής είναι άκρος απόρρητη. Και μάλιστα δεν είναι απλώς απόρρητη, δεσμεύονται οι παρόντες, οι συμμετέχοντες στην συνεδρίαση να, και με τη λήξη της θητείας τους να μην αποκαλύψουν ποτέ τι έχει υποθεί σήμερα.
3: Καλά,
5: και υπάρχουν κυρώσεις γι' αυτό.
4: Υπάρχουν κυρώσεις, δηλαδή, προβλέπεται με το 43α. Τον αριθμό, δεν θυμάμαι τις κυρώσεις.
5: Δεν πειράζει.
4: Λοιπόν,
5: το
4: τώρα...
5: άσχετο θυμάσαι.
4: Το άρθρο το θυμάμαι, 43
5: το άσχετο,
4: τα θυμάμαι.
5: Το άσχετο, καλά,
3: πάμε στοίχημα. Λοιπόν, θα βγουν οι απαντήσεις του Κυπατζή.
4: Θα γίνει.
3: Φημερίδα τείχου θα βγάλουν. Τώρα τι μου ψάχνει πλάκα.
4: Φίλο και φτερό θα γίνει.
3: Υπάρχει περίπτωση.
5: Εδώ δεν υπάρξουν κυρώσεις.
3: Ναι.
5: Κάτσε, περίμενε. Συγγνώμη, γιατί έχουμε εμείς
3: εδώ. Εμένα κυρώσεις, αν το δημοσιεύσω.
4: Όχι, αφού εγώ κάνω ρεπορτάζ.
3: Εγώ ρεπορτάζ κάνω.
5: Άλλο εσύ.
3: Μου μαρτύρησε η Αθηναίδα.
5: Το... Άλλο, δεν λέμε αυτό.
4: Δεν δεσμεύει το δημοσιογράφο.
5: Δεν δεσμεύει το δημοσιογράφο έτσι κι αλλιώς.
3: Ναι. Μην αρχίνησουμε τέτοια.
5: Αν είναι για το δημόσιο συμφέρον.
3: Όχι,
5: δεν μπορεί. Θα τα διαρρεύσει άλλο από ό,τι λέμε.
3: Ναι, δεν θα τα διαρρεύσει
5: άλλο. Άλλο ανοίξει το ρεπορτάζ.
4: Συμμετέχουν τόσοι άνθρωποι μέσα.
3: Ναι, ο δημοσιογράφος δεν είναι μέσα.
5: Εσύ πιστεύεις,
4: ναι,
5: πιστεύεις ότι θα τα πει ποιο.
4: Δεν
5: τόσο...
4: ξέρω, δεν λέω, δεν ξέρω.
3: Επομένως, τι μας έλεγες πριν το διάλειμμα που είχαμε τις διαφημίσεις.
4: Τίποτα, α το τραπέζι.
3: Γιατί αφού είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
5: Μα δεν είναι κάτι. Μια υπόθεση.
3: Άμα το πε, τι. Το πε, τέρμα. Τελειώσαμε τη συζήτηση. Ανδρέα, να ακού τι γίνεται.
7: Βέβαια, ακούω και είμαι μεγάλο ενδιαφέρον.
3: Ναι, θα γίνει κακομοίρα με αυτό. Λοιπόν, τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Έχουμε ένα διαμορφωμένο πολιτικό σκηνικό. Ας υποθέσουμε ότι τα κόμματα είναι αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, 21 του μήνου ήταν η κυρία Καριστιανού, 26 ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και τα κόμματα που ήδη υπάρχουν στη Βουλή.
7: Ναι.
3: Και πάμε για εκλογές την Κυριακή, ας πούμε, έτσι. Ποια κυβέρνηση πιστεύεις ότι μπορεί να ανταπεξέλθει των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα? Από ένα-ένα τα κόμματα, όχι συνεργατικά. Στα συνεργατικά δεν υφίσταται, γιατί δεν υπάρχει συνεργασία από ό,τι ξέρουμε.
7: Ναι.
3: Ναι. Αυτό είναι μια ερώτηση που τίθεται σε όλους μας δηλαδή.
7: Μα κοίταξε, υπάρχουν κόμματα που μπορεί να ανταποκριθούν καλύτερα σε αυτό που λέμε κοινωνικές ανάγκες. Δηλαδή,
3: ναι, δεν είναι μόνο αυτό μια χώρα όμως. Ένα λεπτό, δεν είναι μόνο αυτό μια χώρα. Μια χώρα έχει κοινωνικές ανάγκες, οι πολίτες, είναι η οικονομία, είναι τα άμυνα, είναι η παιδεία. Είναι πολλά, δεν είναι. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Πολλά είναι.
7: Επειδή όμως λέμε ότι το πρόβλημα της οικονομίας και της ακρίβειας είναι.
3: Ναι, όποιο είναι, ναι.
7: Ναι, λέω ότι υπάρχουν κόμματα που εκεί μπορεί να ανταποκριθούν καλύτερα.
3: Ναι, ένα θα κυβερνηθεί, θα κυβερνηθούν πολλά κόμματα. Δηλαδή στην παιδεία δεν θα βάλουμε αυτό το κόμμα, στην υγεία το άλλο.
7: Θα είναι το καλύτερο κόμμα να τα κυβερνήσει όλα, να τα κάνει όλα καλά.
3: Ναι, ναι.
7: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
3: Δεν ξέρεις.
7: Να διαβάσει. Κάτσε να δούμε τι θα πει και ο Τσίπρας.
3: Ναι, σύμφωνοι, εντάξει, να δούμε τι θα πει ο Τσίπρας. Εντάξει, τα είχε πει και παλιά, αλλά.
7: Κοίταξε, εγώ θεωρώ θέμα... ότι. Χωρίς πλάκα τώρα, πρέπει να υπάρξει μια. Πιο προοδευτική λύση στα πράγματα. Δεν εννοώ πρόσωπα, αλλά θεωρώ ότι πραγματικά αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης, κάτι πρέπει να γίνει με την ακρίβεια, παιδιά. Δηλαδή δεν γίνεται να βλέπεις.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε σε αυτά. Αλλά εγώ στην έχω την απάντηση, γι' αυτό σου έκανα το ερώτημα αυτό. Λέτε. Από τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος ξέρει τι θα γίνει την επομένη των εκλογών και μην εκπλαγείς, ο άνθρωπος τα λέει ξεκάθαρα.
0: Λέω πάρα πολύ καθαρά.
21: Ναι.
0: Όλη είναι ιστορία. Η Νέα Δημοκρατία τρέμει την επαναληπτική κάλπη. Την τρέμει. Ξέρει ότι στο δεύτερη κάλπη, αν υπάρχει μάχη Πασόκ Νέα Δημοκρατία, θα συντριβεί.
3: Άρα λοιπόν θα έχουμε κυβέρνηση Πασόκ. Έτσι. Ναι. Στο λέω για να είσαι προετοιμασμένος.
5: Όχι ναι, μία ψήφο.
3: Νομίζει ο κύριος Τσουκαλάς βέβαια ότι στη δεύτερη κάλπη θα πάνε δύο κόμματα. Δεν πάνε δύο κόμματα, πάνε όλοι πάλι. Ναι. Δεν είναι, οπότε δεν είναι το ίδιο.
5: Δεν είναι σοκομματικές. Ναι.
3: Εμπάσχετος, δεν είναι δήμος.
5: Δεν είναι αρχηγία του Πασόκ.
4: Δεν είναι δήμος.
3: Το κατάλαβες, Αντρέα, ποιο θα είναι η κυβέρνηση. Στα έβαλα για να σου φύγουν όλες οι απορίες.
7: Εγώ προσπαθούσα ακόμη να απαντήσω σοβαρά.
3: Γιατί σοβαρά δεν το είπε ο κύριος Τσουκαλάς. Το λέει ξεκάθαρα, λέει.
7: Ναι, εγώ
3: τρέμει η Νέα Δημοκρατία τη δεύτερη κάλπη, γιατί αν θα είναι αντιμέτωπη, δεν είπε αυτό μόνο.
5: Ναι.
3: Εάν θα είναι αντιμέτωπη με το Πασόκ, θα συντριβεί. Ναι, αλλά κάνει λάθος. Δεν κατεβαίνουν δύο κόμματα στη δεύτερη κάλπη, κατεβαίνουν πάλι όλοι μαζί.
4: Όλοι μαζί.
5: Δεν είναι... νομίζω ότι δεν το ξέρει ο κ. Τσουκαλάς, απλώς θέλει να
3: μήπως
5: δώσει έμφαση.
3: Μήπως στο μυαλό του είχε το Δήμο Αθηναίων και νόμιζε ότι.
4: Ναι, άλλος έχει το Δήμο.
7: Ακριβώς.
4: Άλλος έχει το Δήμο.
3: Τι είπε, Αντρέα.
7: Αυτό που λες. Ότι στο δεύτερο γύρο θα έρθουν οι υπόλοιποι προοδευτικοί μαζί μας και θα κερδίσουμε. Αυτό εννοεί.
5: Μα ναι, αλλά δεν είναι έτσι όμως.
7: Αυτό το Πασόκ τι λέει. Το μισό που λέει ο Τσουκαλάς είναι σωστό. Λέει.
5: Mm-hmm, ναι.
7: Για τη δεύτερη κάλπη.
3: Ναι. Έτσι. Τρέμει η Νέα Δημοκρατία η δεύτερη κάλπη, είναι σωστό αυτό.
7: Όχι ότι τρέμει, ρε παιδί μου. Ότι η πρώτη κάλπη. Ναι. Εγώ το εξηγώ έτσι. Η πρώτη κάλπη θα είναι δύσκολη και για τη Νέα Δημοκρατία και για το Μητσοτάκη.
3: Βέβαια, πώς δεν θα είναι δύσκολη. Εδώ σκοτώνονται για να πιάσουν τρία μπροστά. Και πολύ δύσκολη θα είναι. Φυσικά θα είναι δύσκολη.
7: Η δεύτερη λοιπόν τώρα.
3: Ναι, εκεί είναι το πέφτει.
4: Εκεί παίζεται το μεγάλο ντέρμπι. Για τη δεύτερη θέση.
7: Αν δεν επιτευχθούν συμμαχίες, δεν ξέρω εγώ τι, συνεννοήσεις. Λογικά αυτοί που θέλουν αλλαγή της κατάστασης.
3: Ναι.
7: Θα σπρώξουν, όχι θα πάνε όλοι μαζί, αλλά θα σπρώξουν το δεύτερο. Εκεί σου λέει το Πασόκ, αν έπαιρνα 15-17, να πάρω 20 εκεί.
4: Εκεί υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Είναι ο πολιτικός αντίπαλος που όπως λένε θα επιλέξει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή αν ο Μητσοτάκης επιλέξει να αντιπαρατεθεί με τον Τσίπρα, πάει να πει ότι μειώνει κατά κάποιο τρόπο την εμβέλεια του Πασόκ.
3: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια θεωρία, αλλά η ουσία είναι η εξής. Με βάση το εκλογικό σύστημα, ο πρώτος μπορεί να κάνει κόμμα, να κάνει κυβέρνηση. Ο δεύτερος με τον τρίτο δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Ο δεύτερος με τον τέταρτο δεν μπορεί να κάνει. Όλοι μαζί οι υπόλοιποι δεν μπορούν, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να πάνε όλοι μαζί, ναι. Για ποικίλους λόγους κτλ. Και διαφορές πολύ σοβαρές. Άρα, το πρώτο κόμμα, αν είναι το Πασόκ, μπορεί να κάνει κυβέρνηση με ποιον. Θα δούμε ποιος ήταν ο δεύτερος. Θα δούμε ποιος ήταν ο τρίτος. Δεύτερος είναι η Νέα Δημοκρατία κατά το Πασόκ, αφού θα κερδίσει. Άρα η Νέα Δημοκρατία που προηγείται και στις δημοσκοπήσεις ήταν δεύτερη κατά τον κύριο Τσουκαλά, βέβαια, έτσι. Άρα τρίτος ποιος ήταν, η κυρία Καριστιανού, Μπορεί το δηλαδή, Πασόκ να κάνει για την τρίτη θέση. Όχι, ρωτάω. Είναι ένα σενάριο. Θα είναι ο κύριος Βελόπουλος, θα είναι η ζωή Κωνσταντινού.
4: Δεν βγαίνουν τα κουκιά.
3: Τσίπρας, δεν βγαίνουν, δεν είναι δύσκολο.
4: Δεν βγαίνουν τα κουκιά.
3: Έλα, λέγε.
7: Δεν να κάνουμε, πρέπει να περιμένουμε. Αν όπως φαίνεται...
3: Όχι, ένα σενάριο λέω, δεν λέω ότι θα γίνει έτσι.
7: Θυμάσαι που έλεγα και εγώ ότι έτσι όπως το βλέπω το πράγμα έχει στριμωχτεί πολύ η κυβέρνηση. Θα πάει σε εκλογές. Θα πάει σε εκλογές μετά τη ΔΕΘ, κάποια στιγμή θα πάει σε εκλογές.
3: Δεν θα πάει σε εκλογές. Η κυβέρνηση δεν στριμώχνεται από αυτά που συμβαίνουν. Στριμώχνεται από την αντιπολίτευση όταν ανεβαίνει δημοσκοπικά η αντιπολίτευση. Αυτό πρέπει να γίνει κατανόητο. Η κυβέρνηση δεν στριμώχνεται όσο βλέπει τη διαφορά 10 μονάδες.
7: Αυτό είναι αυτό που λες. Αλλά.
3: Τι να στριμωχτεί. Αφού έχει 10 μονάδες σε διαφορά, στον άνε. Τι με νοιάζει εμένα.
7: Είμαστε σε μια περίοδο που σκάγαμε βόμβες συνέχεια όμως.
3: Και τι έγινε.
7: Ο ΠΚΠ.
3: Καλά, εντάξει. Δεν χάνεις εκλογές, δεν χάνεις από αυτά, Ανδρέα. Γιατί να σου πω κάτι. Θυμάμαι εγώ το 2007 και εγώ ήταν όλη η Λία, γινόταν της Κακομήρας και η Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές. Τις εκλογές τις χάνεις από το τι δίνεις στον κόσμο ή δεν δίνεις. Εκεί χάνονται οι εκλογές. Δεν χάνονται από αυτά. Δηλαδή για το ΠΚΠ στο καφενείο συζητάμε.
5: Ναι, υπάρχει και το τι ισχύει. Αν πας με πάρα πολύ ακρίβεια στις εκλογές.
3: Θα την πατήσεις, φυσικά. Θα την πατήσεις.
5: Εντάξει, δεν είναι μόνο τι δίνεις και τη ζει ο άλλος.
3: Όχι, εννοώ τι δίνεις και εννοώ και αυτό που λες. Γιατί εντάξει. Γιατί όταν λες στο Πασόκ, Ανδρέα μου, πόσο θα είναι ο κατώτατος μισθός όταν κυβερνήσετε και δεν σου απαντάνε. Πέσε μου, ρε μεγάλο ένα νούμερο. Πέσε μου, θέλω να. Πώς είχε πει ο Μητσοτάκης, θα τον πάω 1500. Στους απασχολούμενους. Κανονικά, όχι του part-time. Λοιπόν, το πάω 1500. Έβγα και εσύ και πέσε. Εγώ θα το πω 1800. Και κάντο. Θα πείσει τον κόσμο.

0: εξωκέρδια πρώτα και μετά ψάχνει να δει τι έγινε με την. Μου λέει τώρα χθε ο κύριο Νικητιάδη Ανδρέα, εγώ θα μου λέει εμεί θα μειώσουμε 50% το φόρο, τον ενδιάμεσο στα καύσιμα, πώ λέγεται αυτό.
1: Ναι,
0: από, ναι, αυτό. Που από 61% τον πάρει 30. Όσο διαρκεί η κρίση. Άμα δεν έχουμε κρίση, λέει, τον πάρει 61 πάλι. Εκουβεντάνει. Τώρα είναι συζήτηση αυτή. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα εντάξει, δεν πάει έτσι.
1: Λέει θα πέσουν οι τιμές μετά φυσιολογικά.
0: Ναι, δεν καλά, έχει. Εντάξει τώρα, καλή νύχτα σας. Ναι, έχεις εσύ ποτέ δει να αυξηθεί κάποια τιμή και μετά να ξαναπέσει?
2: Ποτέ.
0: Εγώ μπορεί να πέσω σε καμιά σκάλα, αλλά οι τιμές δεν πέφτουν.
1: Ναι.
0: Τι?
1: Για τα καύσιμα λέω εγώ.
0: Ναι,
1: καύσιμα.
0: Ρε, Ανδρέα,
3: και μετά τι ορίζεται ως κρίση?
0: Μετά δεν ξέρουν
3: μετά
0: τα βασικά.
3: Πούνε κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρουν τα βασικά. Επειδή μιλάμε για τα καύσιμα. Αυτοί οι πετρελαιάδες εδώ που έχουν τα μιλιστήρια, το κράτος και ο Βαρδινογιάννης, αυτοί πουλάνε με διεθνείς τιμές. Αυτοί πουλάνε στην Κύπρο την ίδια τιμή που πουλάνε και στην Ελλάδα. Ναι, στην Κύπρο έχει 1,30, εδώ 2,10. Γιατί έχει το φόρο. Τι δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή? Πρέπει δηλαδή να είσαι αστέρας των μαθηματικών για να το καταλάβεις, σαν τον Κώστατο Φωτόπουλο?
1: Ναι.
0: Και το γιο μου.
1: Αν έχει ένα έλλειμμα, κατά τη γνώμη μου.
0: Έτσι πιστεύουμε.
1: Πασόκ.
0: Μας βλέπουν.
2: Νούμερο.
0: Κοκκίδες στα χαρτί μας βλέπουν τα εκατομμύρια. Ορίστε, πες το για να κλείσω, για να πάμε, γιατί έχει έρθει έναν Βασιλάκο εδώ. Με το χρώμα του Τσίπρα. Μοβέ πέθαμε ένα τζίδικο. Μπλε θα είναι του Τσίπρα. Βλέπω το μαύρο, λέει. Όχι. Το έχεις, είσαι εκεί στο κόμμα. Είναι στην νεολαία ο Τάσος. Σε ευχαριστούμε, Ανδρέα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου.
1: Έχει εγγραφές. Εντάξει, να ξέρω.
0: Έχει πάει στην νεολαία. Είναι.
3: Έχει κριτήρια λίγο πιο ελαστικά.
0: Ναι, ναι. Μέχρι 60 μπορεί να είσαι στην νεολαία στο τσίπρα. Γιατί είναι το κοινό του είναι από 80 και βάλε. Λοιπόν. Σε φιλό, γεια σου, θα σας ακούσουμε το απόγευμα με μεγάλο ενδιαφέρον. 6 με 8 στην Λαϊκή Απογευματινή. Τώρα η κυρία Λένα Βασιλάκου σε εμπριμέ στυλ με κάτι τρίγωνα, τετράγωνα, κάτι κεράσα. Έχει απάντηση όπως έχουν τα κεράσα έξω, 17 ευρώ.
3: Όχι, 7 πέσανε.
0: Ναι, καλά.
3: Πέσανε,
0: τα σάπια.
3: Θα πάω, σου πάρω εγώ.
0: Δεν θέλω που πάρει σαν σάπιο πριν εσύ, γιατί δεν ξέρει να ψωνίζει. Λοιπόν, αύριο το πρωί η ώρα 9 εδώ, γεια σας.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεθαύριο Παρασκευή θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της προτάσεως του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής που αφορά στην υπόθεση των υποκλοπών. Έκανε γνωστό νωρίτερα κατά τη διάσκεψη των Προέδρων ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Η συνεδρία θα εκκινήσει στις 9 το πρωί. Αναμένεται να διαρκέσει 10 με 11 ώρες, δεδομένου ότι αναμένεται να μιλήσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Πρωθυπουργού. Το πολιτικό ενδιαφέρον πάντως επικεντρώνεται στον αριθμό των ψήφων που απαιτούνται για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής, με την αντιπολίτευση να επιμένει πως απαιτούνται 120 ψήφοι, όπως συνέβη και κατά τη συγκρότηση της προηγούμενης εξεταστικής που συστάθηκε με πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίζεται έτοιμη να προτείνει η απόφαση να ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία 151 ψήφων, με το σκεπτικό ότι αφορά σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας και εθνικής άμυνας. Την τελική απόφαση αναμένεται να λάβει κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Ολομέλεια του Σώματος, η οποία και θα αποφασίσει για την απαιτούμενη πλειοψηφία. Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη και παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέτσου και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη, συνεδριάζει και κλεισμένο των θυρών η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν θα προσέλθει στην Επιτροπή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σε τετρασέλιδη επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής, προβάλλει το επιχείρημα πως η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Η ακρόαση κορυφαίων λειτουργών της δικαιοσύνης ενώπιον της Επιτροπής, αφενός εισάγει περίπτωση επαφής των δύο εξουσιών που υιοθετεί σχέση υπεροχής οργάνου της Βουλής εναντί οργάνων της δικαστικής εξουσίας και αφετέρου ενέχει υποκρύπτει δυνατότητα ελέγχου, σημειώνει ο κ. Τζαβέλας. Αναφέρει πως σε κάθε περίπτωση και υπό οποιαδήποτε εκδοχή σχετικά με το ζήτημα της συμβατότητας της διάταξης προς το Σύνταγμα, η προσέλευση κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υπο

0: χρεωτική. Καταλήγοντας, ο κύριος Τζαβέλας επιμένει ότι κατά την πεποίθησή του η κλήτευσή του είναι ασυμβίβαστη με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Εγκρίθηκε χθες κατά πλειοψηφία από τη Βουλή η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία έκανε λόγο για φωτογραφική διάταξη, με σκοπό να απαλλαγούν γρήγορα πριν από τις εκλογές οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προηγήθηκε επιστολή της Λάουρα Κοβέση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, στην οποία εκφράζεται δυσαρέσκεια για προσπάθεια αφαίρεσης αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τα ανακριτικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν μεταβάλλονται, απαντά ο Γιώργος Φλωρίδης. Με τον Διευθυνόντα Σύμβουλο της EuroLeague, Τσούς Μπουένο, είχε συνάντηση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη του Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός έγραψε: «Υπέροχη συνάντηση εν ώψη του Final Four της EuroLeague που έρχεται στην Αθήνα. Ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες». Άγνωστη παραμένει η προέλευση της οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου. Φρικτό θάνατο βρήκε στις 3.30 μετά τα μεσάνυχτα 59χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε 48χρονος ασθενής στο ίδιο νοσοκομείο, ο οποίος και έχει συλληφθεί. Στόχος διαρριχτών έγινε στις 5 τα ξημερώματα ATM στην πρόσωψη σούπερ μάρκετ στο Πόρτο Ράφτη. Άγνωστοι, χρησιμοποιώντας φορτηγό, προσέκρουσαν στο μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών, το ξύλωσαν, αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Η στρατηγική σύμβλεψη Μόσχας-Πεκίνου έναντι της Δύσης επισφραγίστηκε κατά τη συνάντηση που είχαν Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ στην κινέζικη πρωτεύουσα τα ξημερώματα Ορο-Ελλάδος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σημείωσε πως οι σχέσεις Ρωσίας και Κίνας έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα, υπογραμμίζοντας πως το διμερές εμπόριο και η ενεργειακή συνεργασία προστατεύονται από εξωτερικές πιέσεις και αρνητικές τάσεις στις παγκόσμιες αγορές. Δήλωσε επίσης πως η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεχίσει αδιάλειπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Κίνα. Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ απέφυγε τις υπερβολές στη ρητορική, επιλέγοντας πιο προσεκτικές διατυπώσεις. Μίλησε για το πιο υψηλό επίπεδο συνολικής στρατηγικής συνεργασίας και για σχέση η οποία εισέρχεται σε νέα φάση ταχύτερης ανάπτυξης, επιμένοντας πως οι δύο χώρες πρέπει να αποτελέσουν στρατηγικά οχυρά η μία για την άλλη. Αρχικός στόχος του πολέμου που εξαπέλυσαν Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά του Ιράν ήταν η ανάδειξη εκ νέου στην ηγεσία της Τεχεράνης του πρώην Προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλούνται οι New York Times. Χαιρετίζει η Κομισιόν το συμβιβασμό για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον. Αυτό σημαίνει ότι σύντομα θα τηρήσουμε το μερίδιο μας της δέσμευσης που έχουμε αναλάβει εναντί των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, έγραψε στην πλατφόρμα X η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, καλώντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία το σύντομότερο δυνατό. Μαζί μπορούμε να εγγυηθούμε ένα σταθερό, προβλεπτό, ισορροπημένο και αμοιβά υποφελές διατλαντικό εμπόριο, σημείωσε η Φόντερ Λάιν. Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη και η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ είναι οι δύο επιλογές που εξετάζουν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπροσώπησή τους σε πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, γράφουν οι Financial Times. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
1: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίγλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. 11 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αλφα Radio 989. Είμαστε μία ημέρα από τότε που στην Αττική άρχισε να μυρίζει περίεργα. Παρένθεση, οφείλω να πω, εγώ δεν το μύρισα ιδιαίτερα και ας ήμουν σε μια εξωτερική δουλειά εχθές, περίπου την ώρα που άρχισαν τα διάφορα παράπονα από τις περιοχές νοτίως της Αττικής και ακόμα δεν έχουμε μια ικανοποιητική απάντηση, μια σαφή απάντηση μάλλον, αυτό εννοώ με την έννοια του ικανοποιητική, ως προς το τι ήταν αυτό το οποίο μας συνέβη. Οι ειδικοί μιλούν και αυτοί διαζευκτικά, ιδερόρ που λένε οι Αγγλοσάξονες, ή το ένα ή το άλλο. Η Ψιτάλια μπορεί να είναι, ή μπορεί να είναι κάποιο καράβι που έκανε εξαέρωση στα ανοιχτά εκεί πέρα από τη μεριά της Αίγινας προς τον Αργοσαρονικό, ή κάτι άλλο εν πάση περιπτώσει. Απολύτως σαφείς απαντήσεις δεν έχουν δοθεί. Εχθές οφείλω να πω ότι ειδικά στα νότια προάστια πολλοί φίλοι είχαν προβλήματα, είχαν δυσφορία, έντονη δυσφορία, πονοκεφάλους ή και ναυτία από αυτή την δυσάρεστη οσμή η οποία είχε απλωθεί σε όλο το λεκανοπέδιο, η οποία οφείλω να πω βεβαίως ότι κάποια στιγμή υποχώρησε με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Κάποια στιγμή το πράγμα έγινε καλύτερο και η οσμή έφυγε, έμεινε η απορία. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα απαντηθεί, υπό την έννοια ότι και πριν από κάποιους μήνες υπήρξε ένα παρόμοιο περιστατικό με αντίστοιχου βεληνικούς οσμή. Βέβαια δεν εκενώθηκαν τα δημαρχεία και το ένα και το άλλο, γιατί εχθές υπήρξε και μια υπερβολή κάπως έτσι από διάφορους δήμους κάτω στη Νέα Σμύρνη, στο Παλαιό Φάλιρο, οι οποίοι εκένωναν τα δημαρχεία, εκένωναν τα σχολεία υπό το φόβο να έχει υπάρξει διαρροή αερίου, και ότι ο διαχειριστής και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς λέγανε ότι πουθενά από το σύστημα δεν φαίνεται να υπάρχει διαρροή αερίου, ούτε κάτι τέτοιο διαπιστώθηκε από επιτόπιες αυτοψίες που έκαναν τα συνεργεία, είτε της ΔΕΠΑ, είτε ο ΔΕΣΦΑ που διαχειρίζεται το δίκτυο, έψαξε και τη Ρεβιθούσα και τίποτα δεν βρέθηκε. Και είμαστε εδώ ακόμα και παραμένουμε με την απορία. Είναι μια μέρα που έχει αρκετά πολιτικά πράγματα. Είμαστε βεβαίως στον αστερισμό των νέων κομμάτων. Είμαστε στον αστερισμό του κόμματος Καριστιανού, αν θέλετε να το πιάσουμε ημερολογιακά, που σηκώνει αυλαία αύριο. Υπάρχουν κάτι περίεργες φάτσες, κάτι περίεργα πρόσωπα τα οποία περιστοιχίζουν την πρόεδρο Καριστιανού σε διάφορες φωτογραφίες. Πριν από λίγο το επιτελείο της έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει: εμείς δεν κάνουμε face control, δεν μπορούμε να κάνουμε, να ελέγχουμε ένα πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων όσων έρχονται για να συγχαρούν την κυρία Καριστιανού, να συνυπογράψουν τη δήλωση της κίνησης των πολιτών κλπ. Αλλά βεβαίως αν διαπιστωθεί ότι αυτοί υποστήριζαν εγκληματικές κατά τον νόμο οργανώσεις, παρένθεση, τη Χρυσή Αυγή, τη Χούντα, αυτοδικαίως, δεν πρόκειται να είναι στελέχη ούτε το ένα ούτε το άλλο. Όλα αυτά είναι παιδικές παθογένειες. Το ενδιαφέρον για την κυρία Καριστιανού κατά τη γνώμη μου δεν είναι ποιοι την περιστοιχίζουν, ή μάλλον αν αυτό που εκτιμούμε βλέποντας αυτούς που την περιστοιχίζουν θα εκφραστεί και σε πολιτικές θέσεις. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε αύριο την εναρκτήρια ομιλία της, να ακούσουμε τι έχει να πει η γυναίκα, γιατί μέχρι στιγμής πολιτικά έχει να μιλήσει αρκετό καιρό. Μιλάει λίγο πολύ ως influencer, λίγο ως εμψυχωτής, ως life coach, αλλά όλα αυτά από αύριο το βράδυ θα αλλάξουν. Και τον κύριο Τσίπρα περιμένουμε. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σήμερα με σε μια συνέντευξη που μου παραχωρεί στο πρώτο θέμα λέει ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί. Εντάξει, θα το δούμε αυτό το πράγμα. Είναι μια συζήτηση η οποία είναι μπροστά μας, οφείλω να πω. Τώρα, το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται στη Βουλή. Εκεί όπου συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και κλεισμένων των θυρών και είναι σε ακρόαση ο κύριος Δεμήρης, ο διοικητής της ΕΥΠ, και αμέσως μετά ο κύριος Άκης Σκέρτσος. Εκεί έχει πάει ο κύριος Ανδρουλάκης, θυμίζω είναι μια απόρριτη συνεδρίαση. Πήγε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος μόλις πριν από λίγο μοίρασε τα σημεία της παρέμβασής του. Φοβερά απόρριτη αυτή η συνεδρίαση, να ξεκινήσουμε. Άλλωστε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάνει μέρα παραμέρα πώς να το πω, δεν θέλω να το πω και άσχημα, μέρα παραμέρα διαμαρτύρεται για την απουσία θεσμικού σεβασμού της κυβέρνησης, διαδικασίας κλπ. Κλπ. Και βεβαίως μόλις παρενέβη στην θεσμών και διαφάνειας, μοίρασε ο άνθρωπος το τι είπε για να μην υπάρχουν απορίες. Είναι εκεί και η κυρία Κωνσταντοπούλου, οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν θα μείνει τίποτα κρυφό από μια απόρριτη συνεδρίαση του, του διοικητή του της ΕΕΠ. Άλλωστε, γιατί να μείνει κάτι απόρριτο από μια απόρριτη συνεδρίαση, θα έλεγα εγώ. Το άλλο μάτς είναι η μη προσέλευση του κυρίου Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος έχει στείλει μια επιστολή, επικαλείται ότι την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και λέει δεν είναι απαραίτητο να πάει ο εισαγγελέας να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, διότι υπάρχει προηγούμενο. Υπάρχει προηγούμενο από το 2011, όταν αντιστοίχως είχε κληθεί ο τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Γιάννης Τέντες, και επίσης είχε αρνηθεί να προσέλθει στην Βουλή. Αυτά γίνονται σήμερα. Αύριο έχουμε συζήτηση για την προανακριτική που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλά, τη ζήτησε για την τιμή των όπλων το ΠΑΣΟΚ. Ούτε το ΠΑΣΟΚ δεν θυμάται ότι έχει ζητήσει προανακριτική για τον Λιβανό και την Αραμπατζή. Θα απορριφθεί. Και το κυρίως ματς είναι την Παρασκευή για τις υποκλοπές. Πριν από λίγο έγινε συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων. Εκεί το ΠΑΣΟΚ ζήτησε από τον Πρόεδρο της Βουλής να δεσμευτεί ότι η απόφαση θα ληφθεί ακόμα και με 120 ψήφους, διότι η μειοψηφία έχει δικαίωμα βάσει της πρόσφατης αναθεώρησης του Συντάγματος να συστήσει Εξεταστική Επιτροπή και με 120 ψήφους, άρα και χωρίς τις ψήφους της πλειοψηφίας. Όμως η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να ζητήσει να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή με 151 για κρίσιμους λόγους εθνικής ασφάλειας. Οπότε στη διάσκεψη, των Προέδρων δεν υπήρξε σαφής δέσμευση τον κύριο Κακλαμάνη. Το ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει προκαταβολικά να διαμαρτύρεται. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε θα περάσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κοινοβουλευτικά τριήμερο, ενώ βεβαίως αρχίζει και το Final Four. Δηλαδή κινούμαστε στον αστερισμό του Final Four προοδευτικά και όλοι εμείς οι Ολυμπιακοί έχουμε αρχίσει και τρώμε τα νύχια μας. Ο Τάσος Τασκαλιδρανιάν ρυθμίζει τους ήχους, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική μέλεια, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή σύνταξη, η Δίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. 212-212-4800, owner papakialfa.radio989.gr, το mail μας 6947-789-989, το Viber του σταθμού. Πάω σε σύντομο διάλειμμα, σε τραγούδι, συγγνώμη, και επανέρχομαι.
1: Alfa Radio 989.

0: λέει ο Βασίλης, οι ατάκες αυτές των πολιτικών είναι για το πόπολο. Η ουσία είναι αλλού. Και να μην ξεχνάει ο κύριος Μαρινάκης ότι η ΑΕΚ με νέο αφημί έχει πάρει 3 πρωταθλήματα. Να το επαναλάβω αυτό που είπα τη Δευτέρα. Εγώ, άμα είναι η ΑΕΚ να κάνει τέτοιες φιέστες σαν αυτές που έκανε ο κύριος Ηλιόπουλος, με να κατεβαίνουν από τα ελικόπτερα, να κάνουν ιστορίες, να βγάζει λόγο πύρινο, να τραγουδάει. Εγώ θέλω να πάρει η ΑΕΚ άλλα 2 πρωταθλήματα. Για ψυχαγωγικούς λόγους. Διότι. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί ο κύριος Ηλιόπουλος δεν μας χαρίζει περιεχόμενο μόνο στο φινάλε της σεζόν, αλλά και κατά τη διάρκεια. Και κατά τη διάρκεια. Εντάξει, φέτος συγκρατήθηκε σε σχέση με πέρσι. Δεν πειράζει. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Θέλω να πω ότι εμένα μου είναι γνησίως συμπαθής, γιατί έχει μια ωραία τρέλα ο Ηλιόπουλος. Το λέω πέρα από κάθε πλάκα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει τα λεφτά του, δεν βάζει κανένας άλλου λεφτά, δεν είναι αυτοφοράκιας κανένας. Τι με έτσουξε ρε εμάς τώρα. Με έτσουξε το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Δεν με έτσουξε το πρωτάθλημα ρε εμάς τώρα. Εγώ λέω διασκεδάζω. Δεν μπορώ να διασκεδάζω. Δεν μπορώ να πω. Εδώ διασκεδάζουν οι εκτζίδες με τον πρόεδρό τους. Εγώ φταίω. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει την καλώς εννοούμενη τρέλα του. Βάζει τα λεφτά του. Χάσει, κερδίσει. Αυτός είναι. Δική του η ευθύνη. Δικός του ο λογαριασμός. Δικά του και τα θετικά, ας πούμε. Και μπράβο του. Εγώ δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Και νομίζω ότι έχει μια νοοτροπία όπου αν την ακολουθήσουν και άλλοι παράγοντες, και φαίνεται ότι γενικώς υπάρχει μια διάθεση στο ελληνικό ποδόσφαιρο να πέσουν οι τόνοι για τα παραγωγικά, για τις διαιτησίες κλπ. Να παίξουμε και λίγο μπαλίτσα. Φέτος, ας πούμε, παίχτηκε μπαλίτσα. Για να είμαστε σοβαροί στο πρωτάθλημα. Όχι, είχαμε ένα πρωτάθλημα το οποίο ήταν πολύ ανταγωνιστικό. Μέχρι και τις τελευταίες αγωνιστικές, παρότι η ΑΕΚ είχε μια πολύ μεγάλη σταθερότητα κλπ. Είχαμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
1: Και πέρσι και πρόπερσι.
0: Ακριβώς. Με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι εκτός συναγωνισμού. Με καλές επαρχιακές ομάδες που προσέφεραν καλό θέαμα. Ο Όφη που πήρε το κύπελο και έκανε ένα φοβερό ντεμαράζ με τον Χρήστο τον Κόντι προπονητή. Ο Λεβαδιακός του Νίκου του Παπαδόπουλου, ο οποίος αδικήθηκε ο Νίκος Παπαδόπουλος από το γεγονός ότι. Λόγω του γεγονότος ότι ο Όφη κατέκτησε το πρωτάθλημα, δεν μπόρεσε να διεκδικήσει την ευρωπαϊκή έξοδο από τα play-off. Εν πάση περιπτώσει, είδαμε αξιόλογες προσπάθειες, θέλω να πω. Οπότε, επειδή υπάρχει γενικώς μια διάθεση να παιχτεί μπάλα, ας επιμείνουμε σε αυτό και ας αφήσουμε τα παραγωγικά και τις διαιτησίες και όλα αυτά είναι μιας άλλης δεκαετίας, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Τώρα ελπίζω θα επιστρέψουμε με τον κύριο Καραχάλιο, τον οποίο βλέπω στον κύριο Λιάγκα εδώ πέρα. Ας ελπίσουμε ότι ο κύριο Λιάγκα θα σεβαστεί τους χρόνους και των υπολείπων και θα απελευθερώσει τον κύριο Καραχάλιο για να συζητήσουμε για τη μήνυση που του έχει υποβάλει η κυρία Καριστιανού. Γιατί το βράδυ είχαν μια. Γιατί πρόσεξε, δεν είναι μόνο ο Καραχάλιος ότι ασχολείται με την Καριστιανού, ασχολείται και η Καριστιανού με τον Καραχάλιο. Τώρα, η Καριστιανού 12 η ώρα το βράδυ είχε έγνοια τον Καραχάλιο. Λοιπόν, πάμε και επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενήτης είναι στο μικρόφωνο. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας 212-214-800, onair@alfaradio989.gr και 6947-989-989 είναι το Viber του σταθμού. Να σας πω ότι όπως και όλα γύρω μας, κυρίες και κύριοι, έτσι και οι ασφάλειες αυτοκινήτου ακριβαίνουν, το θέμα είναι να πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή στο cosmoteinsurance.gr. Συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές. Αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ τον χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής, συγγνώμη, μπαίνεις τώρα και αποκτάς αυτή που σου ταιριάζει. Επί του πιεστηρίου, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την μηνιαία του συνάντηση με τον κύριο Τασούλα, τρία σημεία έχει τα οποία έχουν ένα ενδιαφέρον. Λέει ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Επίσης, για τα εσωτερικά πολιτικά, λέει ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος και κάθε μήνας μετράει. Απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Κοινώς, εκλογές το 27, για όποιον δεν το έχει καταλάβει. Ενώ μέχρι τέλος Αυγούστου, λέει ο κ. Μητσοτάκης, θα ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο πρόβλημα του κόστου ζωής. Τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανά τέκνο στις οικογένειες. Αυτό είναι ένα επίδομα το οποίο έχει αρκετά χαλαρά εισοδηματικά κριτήρια και το οποίο αφορά ως εκ τούτου πολύ κόσμο. Δεν τίθεται θέμα να μην υπάρξει σοβαρή βοήθεια από αυτό το επίδομα. Όμως έχω να πω κάτι γενικώς για το επιτελείο του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν ξέρω ποιος του είπε να βάλει την αποστροφή του στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι λυπάμαι και οργίζομαι από την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι σχολιαστής των εξελίξεων. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι οικονομικός αναλυτής σε πάνελ να λέει είναι μεγάλο πρόβλημα η ακρίβεια. Εγώ δίνω. Καταλαβαίνω τι εννοεί η κυβέρνηση όταν λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια μαγική λύση για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού όταν το ίδιο πρόβλημα υπάρχει παγκοσμίως και τροφοδοτείται από τον πόλεμο και τη μεγάλη διαταραχή στις αλυσίδες, στις εμπορικές και τη μεγάλη αναταραχή στην αγορά της ενέργειας και ότι αυτό που συμβαίνει στα στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει μια βίαιη αναδιάταξη δεδομένων κλπ. Αλλά δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός όταν στον κόσμο ο μισθός τελειώνει, όχι σε όλο τον κόσμο, σε μεγάλο μέρος των πολιτών ο μισθός τελειώνει στις 20 του μήνα και δεν ξέρουν τι να κάνουν, ιδίως όσοι έχουν να πληρώσουν και ενίκιο, γιατί αυτοί οι οποίοι ιδιοκατοικούν είναι και τυχεροί κατά μία έννοια. Δεν έχουν να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο κόστος το οποίο έχουν να αντιμετωπίσουν πολλοί άλλοι. Αλλά δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να βγαίνει και να λέει αυτό το πράγμα. Χρειάζεται λίγο μεγαλύτερη, πώς να το πω, ενσυναίσθηση. Γιατί την είχαμε κάνει λάστιχο βέβαια και αυτή τη λέξη. Αλλά ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει «σε συμπονώ για την ακρίβεια», γιατί θα σου πει και ο άλλος μετά «Ε, άντε μου». Αλλά όταν το ακούει αυτό στην τηλεόραση ο πολίτης τι να πει, ή όταν το βλέπει στα social media ή όταν το διαβάζει, τι να πει για αυτό το πράγμα, σου πει «κάνε κάτι». Εντελώς συναισθηματικά, χωρίς να έχει περιεχόμενο αυτό το «κάνε κάτι», ας σου λέει «κάνε κάτι». Και κάνε κάτι διαρθρωτικό κατά τη γνώμη μου, όχι κάνε κάτι επιδοματικά. Τα επιδόματα, εντάξει, μπορεί να είναι μια πρόσκαιρη ανακούφιση, αλλά όπως δίνεις ένα επίδομα, δώσε σε μένα 200 ευρώ, τα έχω φάει σε 5 μέρες. Είναι τέτοιες οι ανάγκες. Άμα έχεις παιδιά, τα έχεις φάει και την ίδια μέρα. Υπάρχει αυτός ο φετιχισμός με τους έμεσους φόρους. Είναι λάθος αυτό κατά τη γνώμη μου. Δεν πρόκειται να λύσει κανένα ουσιαστικό πρόβλημα η μείωση των έμεσων φόρων, εκτός ίσως από έναν. Τη μείωση την ουσιαστική του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο ΦΠΑ μειωθεί δεν μειωθεί, μία από τα ίδια θα είναι. Είναι τέτοιες οι στρεβλώσεις στην αγορά που δεν θα περάσει ουσιαστικά στον καταναλωτή. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα είναι μια άλλη συζήτηση, γιατί εκεί την κόβει στην Αγγλία. Εκεί που η τιμή ήταν 1 ευρώ θα είναι 90 λεπτά. Λέω τώρα ένα σχήμα εντελώς θεωρητικό. Αλλά αυτό είναι τρύπα στα έσοδα και η κυβέρνηση δεν θέλει αυτό το πράγμα να το δρομολογήσει. Γι' αυτό περιορίζεται σε μια έκτακτη παρέμβαση για τον ντίζελ κίνησης, που πρέπει να δούμε αν θα τη συνεχίσει και για τον Ιούνιο, διότι το πρόβλημα δεν έχει περάσει. Ίσα ίσα τις τελευταίες ημέρες η τιμή έχει πάρει όχι την ανηφόρα, ανεβαίνει, πάει η αμόλυβδη πάλι για 2,15. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και επανερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Την Παρασκευή, συζήτηση στην Ολομέλεια για την πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που αφορά την υπόθεση των υποκλοπών, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Και κλεισμένων των θυρών συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με την ακρόαση του διοικητή της ΣΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν θα προσέλθει στην Επιτροπή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω τετρασέλιδης επιστολής του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση. Με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, είχε συνάντηση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη του Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Άγνωστη παραμένει η προέλευση της οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου. Η στρατηγική σύμπλευση Μόσχας-Πεκίνου εναντί της Δύσης επισφραγίστηκε κατά τη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε πως οι σχέσεις Ρωσίας-Κίνας έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το Ιράν προειδοποιεί πως είναι έτοιμο να καταστρέψει και άλλα αμερικανικά F-35 σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τα ξημερώματα πως μεταφέρονται στο Ισραήλ τα 430 μέλη του στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα ανοιχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές. Μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 11.30. Ακούτε Αλφα Radio. 11.34, συγγνώμη, είμαι άδικος. 11.34. Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Νίκο Καραχάλιο, γνωστό σύμβουλο επικοινωνίας και επικεφαλής του κύματος. Καλημέρα, κύριε Καραχάλιο. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ και για την προσπάθειά σας, γιατί βλέπω ότι είναι δύσκολο αυτές τις μέρες να επικοινωνήσουμε.
0: Δεν πειράζει.
1: Έχουμε, ξέρετε, εκτός από τις μηνύσεις και την ποινικοποίηση του δημόσιου λόγου, έχουμε και έργα στην περιοχή της Νέας Μάκρης που ρίχνουν το σήμα, τη μία το τηλεφωνικό και την άλλη το ιντερνετικό.
0: Είστε στη Νέα Μάκρη, γιατί κατάλαβα ότι σας ψάχνανε για μια μήνυση της κυρίας Καριστιανού.
1: Κοιτάξτε, η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Δεν κρίνει αν κάποιος πολίτης που ασκεί μήνυση σε έναν άλλον που λέει αλήθεια ή όχι. Αυτό κάνει δικαιοσύνη. Θα με αναγκάσει η κυρία Καριστιανού να πάω μόνος μου στον εισαγγελέα στο τέλος. Δεν κρυβόμουν. Εκείνη κρύβεται από την αλήθεια. Εγώ ήμουν στην περιοχή μου, έκανα το μπάνιο μου, έκανα δηλώσεις. Το πρωί που λέει ότι κρύβομαι ήμουν στο Action. Τώρα πριν από λίγο ήμουν στον Αντένα. Δεν ξέρω γιατί δεν με βρίσκει. Προφανώς την επόμενη φορά θα έρθει να με ψάξει η ίδια. Είναι μια αιμονή αυτό. Δεν είναι δική μου αιμονή, γιατί η κυρία Καριστιανού έχει κάνει μια εμένα.
0: Να σας πω κάτι, συγγνώμη. Εσείς είπατε ότι το κόμμα της είναι ρωσοκίνητο. Ότι επειδή είναι ο κύριος Αυγερινός εκεί, ότι είναι ρωσικός δάκτυλος στην πραγματικότητα.
1: Δεν είναι μόνο ο κύριος Αυγερινός. Εγώ διάβασα το έγκριτο πρώτο θέμα, τη μεγαλύτερη εφημερίδα της κυκλοφορία της χώρας, το μεγαλύτερο site της χώρας, το οποίο την ημέρα που το είπα είχε το προφίλ τριών στελεχών, όχι ενός.
0: Ναι.
1: Του κινήματος της κυρίας Καριστιανού, οι οποίοι ήταν επώνυμα εγκατεστημένοι στη Ρωσία ή συνεργαζόμενοι με σκληρά ρωσικά συμφέροντα.
0: Ο ένας είναι ο κύριος Σιουρδάκης, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος βγάζει τα βίντεο από το επιτελείο της κυρίας Καριστιανού, εκεί που είναι και η κυρία Γρατσία. Και ο οποίος εντάξει, είναι ο πρόεδρος των Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης, αλλά αυτό τι σημαίνει από μόνο του?
1: Προσέξτε, εγώ δεν είπα ότι σημαίνει ότι το Κρεμλίνο, εννοώντας η πολιτική ηγεσία, η ρωσική κυβέρνηση, βοηθάει την κυρία Καριστιανού, αλλά να στο πω αλλιώς. Αν ένα κόμμα ομογενών από τη Νέα Υόρκη, το Σικάγο, τη Φιλαδέλφια, κινηθεί και διεκδικήσει ψήφο στην Ελλάδα, αυτό δεν είναι ένα κόμμα που έχει αναφορές στη Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη? Είναι κακό. Γιατί την ενόχλησε? Παίρνει ως δεξί της χέρι τον Θανάση τον Αυγερινό, τον οποίο εγώ τον τιμώ ως δημοσιογράφο και μου είναι και πολύ συμπαθής, να ξέρετε. Ναι. Παρότι μου έχει καταθέσει και αυτός μήνυση. Και ο κύριος Αυγερινός με τον κύριο Σουρδάκη σηκώσανε μόνοι τους βίντεο, προσέξτε, που λένε ότι δεν είναι πράκτορες, ότι είναι πράκτορες.
0: Εντάξει, τώρα γίνεται πάντα μια κριτική, ειδικά στον κύριο Αυγερινό, λόγω της συμφωνίας του στην πραγματικότητα. Με τον κύριο Πούτιν και με την κυρία Ζαχάροβα. Εντάξει, αυτό είναι θεμητό.
1: Άρα το λέτε και εσείς. Προσέξτε, κύριε Ευγενίδη. Ναι. Προσέξτε, γιατί με τη φορά που έχει πάρει η κυρία Καριστιανού, θα καταθέσει και σε εσάς μήνυση. Μόλις είπατε.
0: Μου καταθέσει μήνυση.
1: Ότι. Μα εμένα γιατί μου κατέθεσε μήνυση, το είδαμε. Γιατί λέει, είπα ότι έχει εντολή από τη Μόσχα κάθετος Αυγερινός. Και ρωτάω εγώ, ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν είχαν εντολή από τον ελληνικό λαό? Όταν έρχεται ένας επίτροπος εδώ και θέλει να εφαρμόσουμε μια κοινωνική οδηγία, δεν έχει εντολή από τις Βρυξέλλες? Η λέξη εντολή είναι πολύ σήμαντη. Όταν ο κύριος Αυγερινός έκανε χιούμορ στο βίντεο και έλεγε ότι είναι πράκτορας ή δεν είναι πράκτορας, εγώ δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι πράκτορας. Ένας δημοσιογράφος.
0: Σας έχασα. Σας έχασα, κύριε Καραχάλιο.
1: Λοιπόν.
0: Συγγνώμη, έκανε διακοπή η γραμμή. Αν μπορείτε να επαναλάβετε το σκέλος αυτό που λέγατε το τελευταίο.
1: Είπαμε τη λέξη ίσως πράκτορας πάνω από δύο φορές.
0: Και έπιασε το πρέντατορ.
1: Και να δαιμόνια. Και έχουμε και ένα σεξουαλικό πρέντατορ στην ομάδα.
0: Παρντώ.
1: Το λέω χαριτολογώντας τώρα για να μην μου κάνει και ο κύριος Γιάνγκος μήνυση. Ο οποίος το πρωί στην εκπομπή του κύριου Γιάνγκα είπε ότι ο Νικαράς είναι η Μπουμπουλίνα.
0: Τι είναι η Μπουμπουλίνα?
1: Λοιπόν, από το...
0: Καλά, εντάξει, τώρα ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα τώρα? Δεσμεύεται η κυρία Καριστιανού και κάθε κυρία Καριστιανού, επειδή ένας τύπος που είχε να τον δει η μάνα του στην τηλεόραση 25 χρόνια βγαίνει στο Λιάγκα και λέει ότι είναι η Μπουμπουλίνα η Καριστιανού? Τώρα με τρελάνετε κι εσείς.
1: Κύριε Ευγενίδη, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ή του Πασόκ,
0: ναι,
1: γιατί το εγκαλείτε για το τελευταίο πρόεδρο τοπικής που δεν διάγει σωστά το βίο του.
0: Δεν έχει σχέση, γιατί ο πρόεδρος της τοπικής είναι κομματικός τέλεχος. Ο Γιάνγκος τι είναι? Ένας που λέει βρήκα το σουρδάκι που πήγαινε να υπογράψει και μα έρχομαι κι εγώ. Τι είναι, Μιτσάρας είναι.
1: Κύριε Βιαννίδη, υπέγραψε, λέει, την ιδρυτική διακήρυξη. Ναι. Λέει ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Βογιατζής λέει ο ίδιος ότι υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη και την ίδια στιγμή κάνει αναρτήσεις υπέρ του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Εγώ απλώς ενημερώνω τον ελληνικό λαό. Η δουλειά μου στην επικοινωνία και στο δημόσιο λόγο είναι να είναι όλα καθαρά. Και το πιο σημαντικό όλων, και γι' αυτό νομίζω μου κατέθεσε μήνυση η κυρία Καριστιανού, είναι για να αποφύγει το ερώτημα αν έχει ή δεν έχει offshore. Να αποφύγει το ερώτημα πώς χρηματοδότησε την offshore και τι πελάτες έχει.
0: Να ρωτήσω
1: και
0: κάτι.
1: Εσείς ξέρετε καλύτερα από όλους.
0: Αυτό που λέτε για την offshore είναι άλλο πράγμα.
1: Η πολιτική αρχηγή. Μα περιμένετε, το λέει το πρώτο θέμα. Το ανέφερα εγώ στο Λιάγκα και μετά από μία ώρα μου κάνει μήνυση. Δήθεν για τη Μόσχα. Αυτό είναι πρόσχημα. Η ιστορία με τη Μόσχα και τη Ρωσία είναι πρόσχημα για να μην απαντήσει πριν την αυριανή μέρα που είναι κρίσιμη στο τι δραστηριότητες είχε η offshore και η συνεταίρη της.
0: Ποια είναι
1: Έχουμε
0: η offshore?
1: Έχουμε κάνει ολόκληρη συζήτηση. Υπάρχει μία offshore ονόματι Travel Wins, πάντα σύμφωνα με το έγκριτο πρώτο θέμα, η οποία σχηματίστηκε το 2024 με μετοχικό κεφάλαιο που κατέβαλαν από κοινού αλλά με δικά τους κεφάλαιο καθένας από 140.000 ευρώ η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Μωυσίδης.
0: Ο Γιάννης ο Μωυσίδης,
1: τα δημοσιεύματα ήταν ο σύντροφος, ναι, ο οποίος είναι και στην τριπλέτα των φίλων της Εκρωσίας.
0: Ναι.
1: Και η οποία δραστηριοποιείται εκεί και στο Ντουμπάι. Δεν είναι κακό, προσέξτε.
0: Στο Ντουμπάι δεν ξέρω.
1: Είσαι πολιτική. Έτσι γράφει η εφημερίδα.
0: Δεν
1: μπορείτε
0: το έχω
1: να
0: δει.
1: Το τσεκάρετε. Δεν λέω ποτέ κάτι το οποίο δεν έχω διασταυρώσει τουλάχιστον ναι. από μια δημόσια πηγή.
0: Εγώ βλέπω και ότι αυτή η Whereabout Travels έχει έδρα την Επανομή Θεσσαλονίκη. Αντικείμενο της επιχείρησης είναι το real estate για τη διαχείριση ακινήτων και την κατασκευή, την ανακαίνιση σπιτιών και τουριστικών καταλυμάτων, αλλά και την οργάνωση ταξιδιωτικών πακέτων. Από όσο μπορώ να ξέρω, αυτή η εταιρεία διαχειρίζεται ένα σπίτι.
1: Αχα. Εσείς ξέρετε περισσότερο.
0: Όχι, διαχειρίζεται. Δηλαδή το ότι εγώ με το σύντροφό μου, γιατί ο κύριος Μωυσίδης ήταν μέχρι κάποιο διάστημα πριν ο σύντροφος της κυρίας Καριστιανού. Είναι γνωστό στη Θεσσαλονίκη αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάποια.
1: Εγώ δεν έχω κάτι με τον κύριο Μωυσίδη.
0: Όχι, όχι. Λέω, αν οι άνθρωποι έχουν κάνει ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη ή στη Χαλκιδική, ναι. δεν ξέρω πού το έχουν κάνει οι άνθρωποι. Και το έχουν βάλει σε μια εταιρεία γιατί μπορεί να το νοικιάζουν και να θέλουν να το διαχειρίζουν. Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό αυτό, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Τι offshore
1: καθόλου.
0: Είναι αυτή.
1: Αν όμως προσέξτε, για να τους προστατεύσουμε λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει offshore και η κυρία Καριστιανού, που επίσης δεν είναι κακό να υπάρχει offshore, έτσι.
0: Ναι.
1: Η κυρία Καριστιανού όμως θέλει να γίνει πολιτική αρχηγός από αύριο μεθαύριο, γιατί τυπικά δεν είναι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Όταν θα κατατεθεί το κόμμα στον Άριο Πάγο είναι. Και πολιτευθεί. Ο νόμος είναι σαφής για τις υποχρεώσεις, τα συμβίβαστα και τα conflicts όπως λέμε των ανθρώπων που διεκδικούν πολιτική εξουσία.
0: Μα αυτή που λέτε η εταιρεία έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, όχι το Ντουμπάι. Είχε μια εταιρεία ο Μωυσίδης λέει που ήταν στο Ντουμπάι. Αυτή η εταιρεία δεν είναι.
1: Ωραία. Θα στο διευκρινίσει λοιπόν. Γιατί δεν απαντά η κυρία Καριστιανού επ' αυτού. Γιατί δεν απαντά επ' αυτού.
0: Γιατί μάλλον δεν είναι λάθος. Τι να απαντήσει. Αν έχει μια... Αυτό φαίνεται στο γεμί κύριε Καραχάλιο. Αν βάλετε Γιώργος Ευγενίδης, θα σας βγάλει τη δική μου την εταιρεία με βάση την οποία και εγώ
1: υπάρχει
0: κάνω δουλειές.
1: Να υπάρχει Travel Wins ή Travel Something Offshore. Φαίνεται στο γεμί.
0: Όχι, προφανώς δεν φαίνεται. Μόνο άμα είναι εταιρεία η οποία είναι ιδρυμένη στην Ελλάδα φαίνεται.
1: Ωραία.
0: Αλλά αν φαίνεται
1: κύριε
0: η Whereabout Travels με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ...
0: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν που σας μιλάω, αν με ρωτήσετε, κύριε Καραχάλιο, έχετε offshore ναι ή όχι, θα σου πω ναι. Αν εγώ αύριο κατέβω στην πολιτική, θα παραδώσω και τις μετοχές μου
0: Μάλιστα.
1: και την διαχείριση της εταιρείας.
0: Okay.
1: Η κυρία Καριστιανού, δεν είναι εύλογο το ερώτημα?
0: Αν έχει offshore
1: δεν
0: το ερώτημα.
1: Δεν είναι ο κύριος Μωυσίδης.
0: Εσείς ρωτάτε αν η κυρία Καριστιανού έχει offshore.
1: Ναι, δεν ρωτάω αν υπάρχει μια εταιρεία με τον κύριο Μωυσίδη και καλά κάνανε. Και απορώ βέβαια γιατί φτιάξανε εταιρεία, αλλά αυτό είναι δικό του θέμα.
0: Ξέρω.
1: Και ποιος ακίνητο διαθέτει. Αυτά είναι υπόθεση της φορείας και του ε9 το δικό τους.
0: Ναι.
1: Και να είναι καλά οι άνθρωποι να έχουν το σπίτι τους να το χαίρονται. Εγώ ρωτάω αν υπάρχει offshore, mm-hmm. ακόμα και αν δεν έχει δραστηριότητα, είναι ένα θέμα. Γιατί μπορεί να προφυλαχθεί. Μπορεί η γυναίκα, όπως δεν ήξερε ότι ο κύριος Γιάνγκος κοιμάται με 3.800 γυναίκες
0: ή πηγαίνει
1: 20-20. Γιατί να σας πω, γιατί να το ξέρει. Εδώ απαντώ. Πολιτικά. Εγώ λοιπόν που έκανα τη δουλειά της προεπιλογής των στελεχών που ήταν υποψήφια για βουλευτές, για δήμαρχοι στη Νέα Δημοκρατία, ναι. Μίλαγα, ρώταγα, τους, δεν λέω πέρναγα interview, ρώταγα την τοπική κοινωνία, δεν άνοιγα την πόρτα του γραφείου μου ή την πόρτα τότε της Ριγίλης και όποιος έμπαινε μπάτε σκύλια λέστε.
0: Γιατί αν ένας ήταν ερωτιάρης και είχε πλούσια πολιτική ζωή, αυτό απαγόρευε την πολιτική του συμμετοχή. Δηλαδή ότι ο Γιάνγκος είναι ένα ψώνιο που πάει και λέει ότι έχω κοιμηθεί με 3.800 σημαίνει ότι δεν μπορεί να κατέβει στην πολιτική να ασχοληθεί με την πολιτική.
1: Αλλά αν ο Γιάνγκος είναι ένας από τους πέντε που παρουσιάζεις, αν ο ένας από τους πέντε που παρουσιάζεις είναι ψώνιο.
0: Μα δεν τον παρουσίασε.
1: Ο δεύτερος από τους πέντε είναι χουντολάγνος.
0: Μα δεν τον παρουσίασε.
1: Προσέξτε.
0: Τον παρουσίασε ο άλλος ο Σουρδάκης, όπως τον Ελένα. Αυτός παρουσιάζει όποιον έμενε στο γραφείο.
1: Είναι στέλεχος. Ωραία. Τότε βάζετε ένα άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Ποια είναι τα στελέχη, και εδώ μιλάμε θεσμικά πια.
0: Καλό ερώτημα.
1: Ποια είναι τα στελέχη του κόμματος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σου το πω αλλιώς. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, του κορυφαίου αυτή τη στιγμή κόμματος στη χώρα, το σμπίζον ζήτημα και οι ενστάσεις των υπουργών, των στελεχών, του ίδιου του κυρίου Δένδια, στο οποίο απάντησε ο Πρωθυπουργός και οι Αντιπρόεδροι, ήταν ο τρόπος λειτουργίας της κυβέρνησης, το επιτελικό κράτος, γίνεται μια συζήτηση για τους υπουργούς που δεν προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία κλπ. Σωστά ή λάθος.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αυτό είναι κυβέρνηση. Την κυβέρνηση περνάμε κόσκινο. Ένα κόμμα που λέει ότι θα κυβερνήσει, γιατί η κυρία Καρισιανού λέει ότι θα γίνει Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Τα στελέχη της δεν πρέπει να τα τσεκάρουμε. Το τι ρόλο
0: αυτό είναι
1: έχουν,
0: σωστό. Δηλαδή, επί της αρχής είναι σωστό.
1: Αν ο κύριος Αυγερινός είναι εκπρόσωπος τύπου της κυρίας Καρισιανού και ταυτόχρονα ανταποκριτής στη Μόσχα του Υπουργείου Εξωτερικών ή του Open, πρέπει να το ξέρουμε. Εγώ
0: το ξέρουμε
1: λέω
0: αυτό.
1: Και το ξέρετε εσείς γιατί παρακολουθείτε
0: τα χρόνια. Μα το ξέρουμε γιατί ο άνθρωπος είναι δημοσιογράφος 30 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι παρθενογέννηση ο Αυγέρινος. Όπως και εγώ δεν είμαι παρθενογέννηση. Άμα κατέβω στην πολιτική, ο κόσμος που παρακολουθεί πολλά χρόνια ξέρει ότι ο Ευγενίδης είναι ένας δημοσιογράφος, λέει ειδήσεις, κάνει ραδιόφωνο, καλύπτει πολλά χρόνια το ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει μια δημόσια παρουσία. Δεν είναι.
1: Να σας ρωτήσω λοιπόν κύριε Βιαννίδη ευθέως. Αν
0: ναι.
1: Εσείς με το καλό, γιατί πρέπει να πολιτευτείτε, πολιτευτείτε. Και εγώ στο δικό μου κόμμα, ας πούμε το κύμα, σας ζητήσω να γίνετε εκπρόσωπος και συμφωνήσετε.
0: Ναι.
1: Θα μπορείτε να είσαστε και εκπρόσωπος του κύματος και δημοσιογράφος των Α.
0: Όχι.
1: Να σχολιάζετε τους άλλους. Α, ωραία. Είναι σαφές.
0: Όχι, πρέπει να παραιτηθώ από τη θέση μου εδώ πέρα, αν γίνω εκπρόσωπος τύπου κόμματος.
1: Ακριβώς. Αν αύριο λοιπόν ο κύριος Αυγερινός, αν λέω,
0: ωραία.
1: Γίνει εκπρόσωπος. Του κόμματος, ναι. Όπως γράφεται. Δεν, ξέρω
0: δεν μπορεί γίνει. Να βγαίνει στο Open, και... σύμφωνοι.
1: Ωραία.
0: Είναι πολύ καθαρό αυτό. Και νομίζω ότι είναι πολύ καθαρό και για το Open όσο μπορώ να έχω εικόνα των διαθέσεων του σταθμού.
1: Εγώ προς Θεού δεν λέω να χάσει ο άνθρωπος τη δουλειά του. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Στην πολιτική αυτά είναι επιλογές εσύ, Νίκο, τώρα. Δεν τίθεται θέμα.
1: Ακριβώς, Γιώργο μου, να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Η πολιτική είναι πρόσωπα με ξεκάθαρους ρόλους. Πρόσωπα που φέρουν από πίσω τους ιστορία.
0: Άστε.
1: Αν εγώ αύριο εμφανιστώ ως εκπρόσωπος του κύριου Τσίπρα, λέμε. Έτσι, προς Θεού μην το πάρει κανένας.
0: Ναι, ναι, αφήστε το.
1: Πώς να το πω, κυριολεκτικά και βγάλει διάψευση ο κύριος Τσίπρας. Αν εγώ λοιπόν εμφανιστώ ως εκπρόσωπος του κύριου Τσίπρα, δεν θα μου πούνε μα εσύ ήσουν με τον Καραμαλή, ήσουν με τον Σαμαρά, ήσουν με τον Μεϊμαράκη.
0: Λοιπόν.
1: Δεν φέρουμε μια ιστορία.
0: Ευχαριστώ πολύ λοιπόν, κύριε Καραχαλιό. Να είστε καλά.
1: Ρόλη, ιστορία. Ξεκάθαρα πράγματα, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ
1: αυτό
0: θερμά. Ευχαριστώ, Νίκο. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλημέρα. Καλά.
0: Τα λέμε. Λοιπόν, Νίκος Καραχάλιος, πάμε σε διάλειμμα. Επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Θα χρειαστώ και τα ταυτότητα! Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις.
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Μετά τη sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
7: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επανερχόμαστε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Ζωηρή συζήτηση κάναμε με τον Νίκο τον Καραχάλιο. Εκεί το πράγμα έχει ξεφύγει με την κυρία Καριστιανού. Τώρα έχουμε πάει σε σκέλος βεντέτας. Πάμε τώρα στα θεσμικά, γιατί είναι πολλά σήμερα. Και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Υφυπουργό της Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιάννη Μπούγα. Καλημέρα, κύριε Μπούγα, πώς είστε?
9: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από το εξής. Τώρα που υπάρχει ένα ζήτημα, είναι η χθεσινή διάταξη για, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για την επιτάχυνση της κρίσης για τα πολιτικά πρόσωπα, της δικαστικής κρίσης για τα πολιτικά πρόσωπα. Υπήρξε μια επιστολή που έστειλε η κυρία Κοβέση, λέγοντας ότι στην πραγματικότητα δεν έχει δοθεί χρόνος για διαβούλευση και ότι εγείρονται ερωτήματα από το περιεχόμενο της τροπολογίας, έτσι όπως το έχετε διατυπώσει. Θέλετε να απαντήσετε στην κριτική της κυρίας Κοβέση?
9: Καταρχάς, είχε προαναγγελθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι θα έχουμε μία νομοθετική παρέμβαση προκειμένου να επισπευστούν οι δίκες που αφορούν τους βουλευτές μετά την άρση ασυλία τους από την Βουλή. Το περιεχόμενο αυτής της ρύθμισης είχε περίπου εξηγηθεί από τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, αλλά και εγώ όταν μου είχε δοθεί ευκαιρία είχα πει περίπου πώς θα είναι η διάταξη. Κατά συνέπεια δεν υπήρξε ευνηδιασμός για κανέναν. Την κυρία Κοβέση την είχαμε ενημερώσει στην πρόσφατη επίσκεψή της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι θα λάβουμε πρωτοβουλία για την επίσπευση των δικών. Είχε συμφωνήσει και δημόσια είχε εκφράσει και την ικανοποίηση και τη συμφωνία της στο Φόρουμ των Δελφών. Κατά συνέπεια είναι κάτι το οποίο το είχαμε συζητήσει, το είχαμε προαναγγείλει και το είχαμε εξηγήσει. Χθες λοιπόν ήρθε και αυτή η διάταξη. Ναι. Υπήρξε όντως η επιστολή της κυρίας Κοβέση, που πρέπει να σας πω, εγώ τη διάβασα πρώτα στις ιστοσελίδες και μετά πήρα την ίδια την επιστολή.
0: Βγήκε από τους ανταποκριτές στις Βρυξέλλες. Φαντάζομαι ενημέρωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκεί.
9: Εξηγήσαμε και στη Βουλή και λαμβάνοντας το λόγο για το νομοσχέδιο του της αναμόρφωσης του κληρονομικού, μίλησε για αυτήν την διάταξη. Καταρχάς δεν υπάρχει καμία απολύτως παρέμβαση στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν θίγουμε τις αρμοδιότητες αυτές. Ό,τι μέχρι σήμερα κάνουν οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς θα συνεχίσουν να το κάνουν και μετά την διάταξη. Τι κάνουμε? Πρώτον, γίνεται μια σύντμηση του χρόνου προκειμένου να έχουμε επίσπευση της ποινικής διαδικασίας όταν αφορά βουλευτές. Νομίζω ότι ο λόγος έχει εξηγηθεί και είναι αντιληπτός. Θέλουμε λόγω της ιδιότητας των προσώπων να μην έχουμε μια μακρά ποινική διαδικασία που είναι σε βάρος όχι μόνο των ιδίων αλλά και του πολιτικού συστήματος. Και στη συνέχεια τον ρόλο του ανακριτή τον αναθέτουμε, τον ίδιο ακριβώς ρόλο που έχει σήμερα ο ανακριτής.
0: Σε εφέτη.
9: Τον έχει ο ειδικός εφέτης ανακριτής, ο οποίος ορίζεται με τη διαδικασία που περιγράφει το άρθρο 28 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
0: Εδώ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, εδώ καταλαβαίνω ότι έγινε η κόμπλα, ότι εξέλαβε η κυρία Κοβέση την αναφορά
9: ότι περιορίζουμε
0: ότι πάτε να βάλετε μόνο τον εφέτη ανακριτή στην διαδικασία της ανάκρισης και για τα κακουργήματα παίρνετε την ανάκριση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
9: Ό,τι διευκρινίστηκε λοιπόν και το διευκρινίζω μια και μου δίνεται δυνατότητα ότι όποιες αρμοδιότητες είχαν και ασκούσαν μέχρι σήμερα οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς θα ασκούν και μετά την ψήφιση της τροπολογίας, της διάταξης πλέον που ενσωματώθηκε.
0: Αλλά ο εφέτης ανακριτής πού θα μπλέκεται?
9: Ο εφέτης ανακριτής θα κάνει τις πράξεις που σήμερα κάνει ο πρωτοδίκης ανακριτής.
0: Μάλιστα. Άρα δεν αλλάζει κάτι ως προς το ανακριτικό έργο του Ευρωπαίου εντεταλμένου.
9: Αναβαθμίζεται, αν θεωρείται δόκιμος ο όρος. Θέλουμε έναν εμπειρότερο δικαστή, ακριβώς λόγω της ιδιότητας των προσώπων και επειδή επιδιώκουμε ταχύτερη διαδικασία. Κατά τεκμήριο, ένας πιο έμπειρος δικαστής μπορεί να έχει καλύτερη εποπτεία και δυνατότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει ένα ακόμα ζήτημα σήμερα το οποίο έχει ανακύψει και αφορά τη μη προσέλευση του κυρίου Τζαβέλα, του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει προκαλέσει την έντονη αντίδρα στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί να μην προσέλθει ο κύριος Τζαβέλα σε μια κλειστή συνεδρίαση όπου διασφαλίζεται το απόρριτο, ας πούμε, της συζήτησης?
9: Εντάξει, αυτό είναι μια κριτική η οποία γίνεται κάθε φορά από την αντιπολίτευση όταν καλείται ένας ανώτατος δικαστικός λειτουργός και δεν προσέρχεται στην Αρχή Θεσμών και Διαφάνειας. Δεν το αποφασίζει, πρέπει να σας πω. Σας λέω τη δική μου άποψη με βάση αυτά τα οποία γνωρίζω και επειδή παρακολουθώ χρόνια το θέμα. Δεν το αποφασίζει ο εκάστοτε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αν θα προσέλθει ή δεν θα προσέλθει. Υπάρχει απόφαση από την ολομέλεια της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Είναι απόφαση από το 2011, η οποία τι λέει? Ότι οι εισαγγελίες του Αρείου Πάγου και κανένας εισαγγελέας δεν προσέρχεται όταν κληθεί στην Επιτροπή επειδή θεωρεί η ολομέλεια ότι οι εξουσίες, η δικαστική, νομοθετική και εκτελεστική είναι ανεξάρτητες και είναι και ισότιμες. Έτσι όπως προκύπτει η διάκριση αυτή και η ισοτιμία τους από το ίδιο το Σύνταγμα. Όταν λοιπόν καλεί η νομοθετική εξουσία σε ακρόαση τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό, αυτό από μόνο του θεωρεί η ολομέλεια της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ότι είναι στοιχείο το οποίο εμφανίζει υποταγή της δικαστικής στη νομοθετική εξουσία. Και στη συνέχεια μπορεί με βάση τον κανονισμό της Βουλής να καλείται προκειμένου να μιλήσει για την οργάνωση της δικαιοσύνης και για τη διαφάνεια. Αυτό όμως θεωρεί η απόφαση της ολομέλειας ότι μπορεί να υποκρύπτει και άσκηση ελέγχου για το δικαιοδοτικό έργο των δικαστών.
0: Καλά, προφανώς δεν μπορεί η Βουλή να ελέγξει τον κύριο Τζαβέλα για την κρίση
9: λοιπόν,
0: του ως εισαγγελέας.
9: Το σκεπτικό της απόφασης, τουλάχιστον εξ όσων έχω υπόψη μου, κανείς εισαγγελικός λειτουργός και τι καλείται από την Επιτροπή δεν προσέρχεται επικαλούμενος στις σκέψεις της απόφασης της ολομέλειας της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Νομίζω ότι αυτά προβάλλουν.
0: Επικαλέστηκε το προηγούμενο του κυρίου Τέντε, επειδή δεν είμαι πρόχειρος. Μεταξύ του 2011 που ο κύριος Τέντες δεν προσήλθε και του 2026 που ο κύριος Τζαβέλας επίσης δεν προσήλθε. Δεν εκλήθη άλλη φορά. Νομίζω και η κυρία Αδηλίνη είχε κληθεί.
9: Η οποία, αν θυμάμαι καλά, με την ίδια αιτιολογία και επικαλούμενη αυτήν την απόφαση της ολομέλειας της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, δεν προσήλθε στην Επιτροπή.
0: Ωραία.
9: Είναι μια

0: Με ποια αιτιολογία θα το κάνετε αυτό το πράγμα, όταν η προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές αποφασίστηκε με 120.
1: Πρέπει να αποφασιστεί από την κυβέρνηση. Πρέπει να αποφασιστεί από την κυβέρνηση.
0: Είστε υπουργός αυτής της κυβέρνησης.
1: Ναι, αλλά πρέπει να αποφασιστεί συλλογικά από την κυβέρνηση. Δεν το αποφασίζω εγώ πια.
0: Είστε πάρα πολύ έμπειρος νομικός. Αυτό λέω, άποψη προσωπική επ' αυτού του ζητήματος.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να σπεύσω να εκφέρω την προσωπική μου άποψη. Θα δούμε λίγο πώς θα το. Καταρχάς, πώς θα υποβληθεί το αίτημα, πώς θα υποστηριχθεί και η θέση της κυβέρνησης θα εκφραστεί στον χρόνο που πρέπει και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι και θεσμικά σωστός. Πράγματι, θα έχουμε αιτήματα από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Αύριο θα συζητηθεί το ζήτημα για την προανακριτική επιτροπή, για την ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, και έχουμε πάρει θέση, ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι θα είμαι και στη Βουλή αύριο. Αναμένεται μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπούγα, για τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ
0: για την μέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, πριν φύγουμε, αν σκέφτεστε να βάψετε το σπίτι σας, να αλλάξετε έπιπλα ή να οργανώσετε μετακόμιση πριν μπει το καλοκαίρι, κάντε το σωστά. Εγώ για όλα αυτά τα ζητήματα μπαίνω στο 11888.gr και ζητάω πληροφορίες και για ελαιοχρωματισμό και για μεταφορά επίπλων. Παίρνετε προσφορές, συγκρίνετε τιμές και αξιολογήσεις, διαλέγετε αυτό που ταιριάζει σε εσάς, όχι ό,τι να είναι, και όλα αυτά με online ραντεβού άμεσα και απλά. Είναι πρακτικό, δεν σας τρώει χρόνο και ξέρετε ποιον βάζετε στο σπίτι σας. 11888 για όλα, είναι σαν να έχετε προσωπικό βοηθό. Είναι 12 η ώρα. Ένα Βασιλάκο με το δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Γιάννης Τριάντης. Τα λέμε αύριο στις 11. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλακού. Συναγερμός σήμανε στη Λιθουανία για πιθανή επίθεση από ντρόουνς. Ο στρατός κάλεσε τους πολίτες να μεταβούν κατεπηγόντως σε καταφύγια και να αναμένουν νεότερες οδηγίες. Ανάλογη προειδοποίηση εξέδωσε και η Βουλή του Βίλνιους, ενώ αναστέλλει προσωρινή κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Λιθουανίας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Πρωθυπουργός έγινε δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον κύριο Τασούλα στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Στο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η χώρα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον, καθίσταται προφανής η ανάγκη υλοποίησης της Ατζέντα 2030, η οποία αποσκοπεί στον πλήρη μετασχηματισμό και εξυγχρονισμό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών συνεδρίου στην Αθήνα σε βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό του, λόγω και της επίσκεψής του στη Γερμανία. Η Τουρκία προτείνει την κατασκευή αγωγού στρατιωτικών καυσίμων ύψους περίπου 1,2 δις δολαρίων με σκοπό την ενίσχυση του εφοδιασμού των συμμάχων του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, το έργο έχει υποβληθεί προς έγκριση στο ΝΑΤΟ και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως εναλλακτική διαδρομή έναντι πιθανών διαταραχών στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγωγός θα τροφοδοτείται με καύσιμα από το Ιράκ, ενισχύοντας έναν χερσαίο ενεργειακό διάδρομο προς την Ευρώπη. Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, και παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη, συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ έκανε γνωστή, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Ανδρουλάκης. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως εγκάλεσε τον κύριο Δεμήρη για μη συμμόρφωση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την παράδοση του φακέλου της παρακολούθησης του. Δεν θα προσέλθει στην Επιτροπή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλα σε τετρασέλιδη επιστολή που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ο κ. Τζαβέλα σημειώνει πως η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της, δεν είναι συμβατή με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Σημειώνει δε πως η προσέλευση κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση

0: ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική. Μεθαύριο Παρασκευή 22 Μαΐου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών, όπως έκανε γνωστό σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης. Η συνεδρία θα αρχίσει στις 9 το πρωί και αναμένεται να διαρκέσει 10 με 11 ώρες, καθώς το λόγο αναμένεται να λάβουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Πρωθυπουργού. Είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθήσας θεσμικής εκτροπής, αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ. Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει ξανά το κοινοβούλιο για να αποφύγει τη λογοδοσία για το δυσόδε σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Η συγκάλυψη δεν θα περάσει, καταλήγει η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη. Φρικτό θάνατο βρήκε στις 3.30 μετά τα μεσάνυχτα, 59χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. Φέρεται να τον στραγγάλισε 48χρονος ασθενής στο ίδιο νοσοκομείο, ο οποίος και συνελήφθη. Στόχος διαρρηκτών έγινε στις 5 τα ξημερώματα ATM στην πρόσωψη σούπερ μάρκετ στο Πόρτο Ράφτη. Άγνωστοι, χρησιμοποιώντας φορτηγό, ξύλωσαν το μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών, αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Η συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο μεγαλύτερων παγκόσμιων οικονομιών την προηγούμενη εβδομάδα αποκλιμάκωσε την ένταση, αλλά δεν οδήγησε σε κάποια σημαντική πρόοδο, εκτίμησε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Αν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιμπίν και ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ δεν συμφώνησαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Πεκίνο να παρατείνουν την διμερή εμπορική εκεχηρία που εκπνέει αργότερα, ο Ρεπουμπλικανός εξήρε τον Κινέζο ηγέτη και τον προσκάλεσε στην Ουάσιγκτον το Σεπτέμβριο. Ας είμαστε ξεκάθαροι, δεν επετέχθη καμία σημαντική πρόοδος και κατά συνέπεια η επίσκεψη Σι Τζιμπίν στην Ουάσιγκτον αποκτά τεράστια σημασία, ανέφερε ο Αντώνιο Γκουτέρες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Τόκιο. Η επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στις ΗΠΑ τον προσεχή Σεπτέμβριο συμπίπτει με τη διεξαγωγή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αυξάνοντας τις πιθανότητες ο Σι Τζιμπίν να εκφωνήσει την ομιλία του εκεί με φυσική παρουσία για πρώτη φορά από το 2015. Ο Γκουτέρες χαιρέτησε το ενδεχόμενο, αλλά δεν άφησε να εννοηθεί ότι σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Σημειώνεται ότι στο παρελθόν ο Γκουτέρες είχε προειδοποιήσει πως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι αντιμέτωπος με άμεση οικονομική κατάρρευση λόγω των οφειλών ορισμένων χωρών, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα χρέη αυτά ανέρχονται σε περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, και πρόσθεσε πως θα συνεχίσει να επιμένει ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να πληρώσει τη συνεισφορά της και να μην ζητά από χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία να αναπληρώσουν το έλλειμμα. Η στρατηγική σύμβλεψη Μόσχας-Πεκίνου έναντι της Δύσης επισφραγίστηκε σήμερα κατά τη συνάντηση που είχε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιμπίν στο Πεκίνο. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε πως οι σχέσεις Ρωσίας και Κίνας έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα. Υπογράμμισε πως το διμερές εμπόριο και η ενεργειακή συνεργασία προστατεύονται από εξωτερικές πιέσεις και αρνητικές τάσεις στις παγκόσμιες αγορές, ενώ δήλωσε πως η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεχίσει αδιάλειπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Κίνα. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος απέφυγε τις υπερβολές στη ρητορική, επιλέγοντας πιο προσεκτικές διατυπώσεις. Έκανε λόγο για το υψηλότερο επίπεδο συνολικής στρατηγικής συνεργασίας και για μια σχέση που εισέρχεται σε νέα φάση ταχύτερης ανάπτυξης, επιμένοντας πως οι δύο χώρες πρέπει να αποτελέσουν στρατηγικά όχηρα η μία για την άλλη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
1: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
3: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική, ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίγκλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και παρόλα αυτά, δηλαδή παρά τα δυσόδη και προβληματικά, τα δύσκολα της επιβίωσης και τα απογοητευτικά, ελάτε να κάνουμε ένα άλμα πάνω από τη φθορά, έστω για λίγο, και να ατενίσουμε μερικές κυψέλες δημιουργικότητας και αισιοδοξίας, κυψέλες νέων ανθρώπων της χώρας μας, ναι, που δεν είναι λίγες, με το έργο τους το εγκαρδιωτικό. Όχι για να μιλήσουμε χαζοχαρούμενα, να κοιτάς μόνο τα θετικά και αρνητικά. Όχι. Τίποτε δεν μπορείς να παρακάμψεις από αυτά που δημιουργεί η σύνθετη πραγματικότητα. Αλλά να, ακούστε αυτή την είδηση. Σε διαγωνισμό παγκόσμιο, η επιστημονική φοιτητική ομάδα Hyperion Robotics κατέκτησε την πρώτη θέση, εκπροσωπώντας τη χώρα μας απέναντι σε 160 φοιτητικές και ερευνητικές ομάδες πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο. Πρόκειται για φοιτητές, για τα παιδιά μας, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ο διαγωνισμός έγινε στη Γαλλία. Θα πούμε αναλυτικά προς το τέλος της εκπομπής, εκεί που έχουμε τον καλό το λόγο, αυτή την εμβόλυμη πτυχή της εκπομπής μας, σήμερα. Αρχαγέτης στους ήχους, ο Σταμάτης Καρλούτσος. Υπεύθυνη για την δημοσιογραφική παραγωγή, η Ντίνα Μόσχου. Η Έλσα Ψαρίδη είναι στη διεύθυνση σύνταξη και εσείς, αναπόσπαστο κομμάτι κάθε εκπομπής. 212-212-4800 να τηλεφωνείτε. onair@alpharadio989.gr το mail σας, και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Είπαμε, τίποτε δεν μπορείς να παρακάμψεις. Απλώς μπορείς να κάνεις αυτά τα άλματα πάνω από τη φθορά, όσο σου επιτρέπουν οι δυνατότητές σου και η θέλησή σου. Έτσι δεν μπορείς να μην συζητήσεις για αυτό που συμβαίνει τώρα με την Τουρκία. Μια κατάσταση επίφοφη, επικίνδυνη. Θα δούμε που θα βγει, και γι' αυτό το λόγο, με αφορμή όσα γράφονται στη γείτονα, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για αυτό το περίφημο νομοθέτημα για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά όσα έχουν διαρρεύσει, κυρίως με αφορμή το δημοσίευμα του Bloomberg και την πληθή των δημοσιευμάτων και των δηλώσεων στα ΜΜΕ της γείτονος, για αυτό το θέμα λοιπόν, που είναι πολύ σοβαρό, θα συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και στις 12.30 θα είναι μαζί μας ο Μίλτος Ζαμπάρας, ένας νεαρός επιστήμον, βουλευτής ετεροκαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, να συζητήσουμε για το πολύπαθο αυτό κόμμα και για τα προβλήματα του συγκεκριμένου χώρου, που οπωσδήποτε απασχολούν την επικαιρότητα. Δεν ξέρω αν η κοινωνία φλέγεται να μάθει, αλλά εξ αντικειμένου υπάρχουν ζητήματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο που συνέβη στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που βουλευτής του ΚΚΕ, ό,τι γνώμη να έχει κανείς για τις πολιτικές θέσεις και την παρουσία του κόμματος αυτού, ποτέ ή σχεδόν ποτέ δεν εκτρέπονται οι εκπρόσωποι του, βουλευτές μες στη Βουλή ή τα στελέχη του. Κι όμως χθες αναγκάστηκε η κυρία Μαρία Κομνινάκα, είναι βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ, και απευθύνθηκε στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και της είπε: «Μην είσαι ξεφτυλισμένη». Μια βαριά έκφραση, αλλά τι προηγήθηκε. Δεν νομιμοποιώ τον χαρακτηρισμό, είναι βαρύς, αλλά είχαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, κατά το σύνηθες, να διακόπτει τους πάντες, ως μειόφιλε, και δεν είχε το δικαίωμα από τον κανονισμό της Βουλής.
το πράττει κατά κόρον. Και όχι μόνο αυτό, απευθύνει σε όλους βαρύτατους χαρακτηρισμούς με τη λέξη φασίστες. Δεν είναι τόσο απλό. Κάποιος μπορεί να είναι όντως αυταρχικός όταν κυβερνάει, και όχι μόνο. Αλλά το τι σημαίνει φασισμός το ξέρει, ή όφερα να το ξέρει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ας ρωτήσει τον πατέρα της που υπέστη τα πάνδυνα επί Χούντας και ξέρει τι εστί φασισμός. Πέραν αυτού όμως έκανε κάτι χειρότερο. Απευθυνόμενη στην κυρία Κομνηνάκα, της είπε ότι ο παππούς της είχε επιχειρηματικές σχέσεις με τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε, ο παππούς της. Και είπε επίσης, απευθυνόμενη στον κύριο Λαμπρούλη, επίσης βουλευτή του ΚΚΕ και αντιπρόεδρο της Βουλής, ότι ο παππούς του είχε σχέσεις με τον παππού του Φλωρίδη, επιχειρηματικές. Λυπάμαι, αλλά αυτό το επιχείρημα δεν είναι απαράδεκτο απλώς. Είναι φασιστικών αποχρώσεων. Τα περί οικογενειακής ευθύνης είναι εμπίπτουν σε αυτού του είδους τους χαρακτηρισμούς. Και είναι κρίμα να ακούγονται από μια περίπτωση πολιτικού όπως είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που είναι συγκροτημένη, είναι καλή νομικός, έχει πείρα, παλεύει, αλλά πάρα πολύ συχνά χάνει το δίκιο της. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε τι θα έλεγε ο Σαββόπουλος αν άκουγε αυτή την θλιβερή αντιμαχία μέσα στη Βουλή.

0: Ακούσαμε μισό το τραγούδι απλώς για να θυμηθούμε αυτά που λέει, που έλεγε ο αείμνηστος Διονύσης Σαββόπουλος σε ό,τι αφορά τους εκπροσώπους του λαού στη Βουλή. Βέβαια, αυτός ο κατακλυσμιαίος, καταγγελτικός λόγος γενικός εναντίον των πολιτικών εκπορεύεται από μια αμιγώς λαϊκίστικη πτυχή της κοινωνίας και συνήθως ακούγεται από ακροδεξιές γονίτσες. Εγώ σέβομαι ακόμα και τους ακροδεξιούς. Έχει ο καθένας το δικαίωμα να πιστεύει ό,τι θέλει. Αλλά αυτή η γενίκευση, έλα μωρέ, όλοι οι πολιτικοί είναι πουλημένοι, όλοι είναι ανίκανοι, όλοι είναι λαμόγια. Προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο. Φυσικά και υπάρχουν. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή βρισκόμαστε σε αναμονή του κόμματος της κυρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα τη Δευτέρα, ας είμαστε λίγο φιδωλοί στους χαρακτηρισμούς και ας μην παραβλέπουμε ορισμένα πράγματα. Κάποιοι όντως μπορεί να είναι παραβατικοί όταν ασκούν την εξουσία, να το παρακάνουν ή ακόμη και να τη χρησιμοποιούν για να πλουτίσουν. Δεν είναι απλώς απαράδεκτο. Όμως είναι χειρότερες περιπτώσεις των αδαών, εκείνων που δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα και φιλοδοξούν να κυβερνήσουν τη χώρα. Και φυσικά δεν αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα, όποια γνώμη να έχει κανείς, και έμπειρος είναι και ηγετικά χαρακτηριστικά διαθέτει, για να είμαστε δίκαιοι. Διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
7: Breakfast at Star.
8: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
7: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star 92,6.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Ιφαντή, σας ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Για πέστε μου, τι μπορούμε, τι βλέπουμε απέναντι σε όλα αυτά που μας έρχονται εξ Ανατολών, με αυτό το περίφημο νομοθέτημα που ακόμα δεν έχουμε συστατικά στοιχεία του, δεν υπάρχουν δηλώσεις επισήμων Τούρκων μέχρι στιγμής τουλάχιστον, και όλα όσα εμείς ερμηνεύουμε, επικρίνουμε, φοβόμαστε και τα λοιπά, προέρχονται από το Bloomberg και από τις αναλύσεις και τις κριτικές Τούρκων δημοσιογράφων. Μπορούμε να μιλάμε λοιπόν χωρίς να έχουμε έστω τον πυρήνα αυτού του νομοθετήματος?
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο επιφυλακτικοί και επιφυλακτικές. Υπάρχουν κατά την άποψή μου, καλά, πάρα πολλά μπορεί να πει κανείς με βάση τις διαρροές, αλλά είναι δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με το γεγονός αυτό καθεαυτό. Δηλαδή μάλλον δεν αμφισβητείται ότι ένα νομοσχέδιο τέτοιο ετοιμάζεται.
1: Ναι.
2: Το δεύτερο είναι αν θα περιλαμβάνει αυτά τα, αν επιτρέψτε μου λίγο, εξωφρενικά τα οποία έχουν διαρρεύσει, είναι διαρροές, είναι εκτιμήσεις. Πάντως αν δεν ήταν στο Bloomberg θα ήμουνα μάλλον έτσι, θα το αντιμετώπιζα με μεγάλη, αν θέλετε,
1: επιφυλακτικότητα.
2: Και, ναι. Τώρα είναι το Bloomberg, κάποιος, εσείς ξέρετε καλύτερα πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα λόγω επαγγέλματος. Εάν ισχύουν αυτά, έστω και σε κάποιο βαθμό, αυτά τα οποία, δηλαδή περί μονομερούς ανακήρυξης ΑΟΣ και περί έτσι, χαρτών ή εν πάση περιπτώσει περί αμφισβήτησης 152 νησιών κλπ. Που τα ακούμε βεβαίως εδώ και δεκαετίες από την Τουρκία, αλλά δεν έχει τολμήσει μέχρι τώρα να νομοθετήσει, να το πω έτσι.
1: Αμφισβήτηση υπήρχε, βλέπε Ήμια για παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Αλλά είναι άλλο.
2: Η θεωρία των γκρίζων ζωνών, ότι η Τουρκία έχει μια νομική εντός εκτός εισαγωγικών επιχειρηματολογία, δηλαδή εντός εκτός εισαγωγικών ενώ αν στέκει ή δεν στέκει.
1: Σωστά.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει και μας καλεί παγίως να συζητήσουμε ζητήματα κυριαρχίας. Ένα είναι αυτό, και άλλο είναι βεβαίως όλα αυτά να αποτυπωθούν έστω και σε ένα νομοσχέδιο που δεν παράγει διεθνή αποτελέσματα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Είναι μια κίνηση η οποία προκαλεί ανησυχία. Προκαλεί ανησυχία όχι γιατί, επαναλαμβάνω, θα αλλάξει κάτι ως προς τις πάγιες τουρκικές θέσεις. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι τέτοιο, δηλαδή πόσο μπορεί να είναι να μεγαλώσει, επιτρέψτε μου την αδόκιμη έκφραση, ο μαξιμαλισμός της Τουρκίας ως προς αυτά τα ζητήματα. Είναι αν επιστρέφουμε κάνει μια επιλογή η Τουρκία σε καθεστώς, σε κατάσταση έντασης.
1: Αν μου επιτρέπετε, σωστά, ελεγχόμενης, αλλά αν μου επιτρέπετε, εφόσον υπάρξει και υιοθετηθεί, ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, κατά κάποιο τρόπο σαφή όμως, είναι δεσμευτικό για τις κυβερνήσεις της Τουρκίας και ίσως και ξεπερνάει το όριο του κάζους μπέλι, γιατί εδώ έχουμε αυτή τη γραμμή στη μέση της Μεσογείου, ό,τι σημαίνει. Συζητούσαμε διάφορες παρέες, αυτό που έχει μείνει στον κόσμο, το δικό μας, είναι ότι ακόμη και για απλά ζητήματα διαχείρισης ό,τι αφορά τα νησιά μας, ότι πρέπει να ζητάμε την άδεια της Τουρκίας. Αυτό έχει μείνει στον κόσμο. Δεν λέω ότι θα συμβεί ή συμβαίνει.
2: Ναι. Εντάξει, φαντάζομαι από αυτά που διαβάζω κι εγώ ότι η Τουρκία δεν θα επιχειρήσει να κάνει κάτι τέτοιο. Θα επιχειρήσει να νομοθετήσει τις, ας το πούμε έτσι, τα δικαιώματα που νομίζει ότι έχει σε μη οριοθετημένες περιοχές. Έτσι, τα οποία μέχρι τώρα προσπαθούσε είτε να μας εμποδίσει να ασκήσουμε εμείς, είτε να ασκήσει η ίδια, βγάζοντας πολεμικά πλοία, στέλνοντας το Ούρουτς Ρέις σε μη οριοθετημένες περιοχές. Είναι ένα ποιοτικό, δεν θα έλεγα άλμα, αλλά ένα ποιοτικό βήμα να νομοθετήσεις κάτι τέτοιο, γιατί σου αφαιρεί την όποια ευελιξία πρέπει να έχεις. Έτσι, δηλαδή ένας Τούρκος αξιωματούχος στο πεδίο, όπως έχουμε μάθει να λέμε, θα νιώθει ότι παραβιάζει τον νόμο αν δεν κάνει αυτό το οποίο λέει ο νόμος.
1: Που δεσμεύεται από τον νόμο που αν αυτός...
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό αυτό με κάνει ακόμα πιο επιφυλακτικό, γιατί θέλω να πιστεύω ότι η Τουρκία είναι ένας ορθολογικός παίκτης. Δεν θα φτάσει σε τέτοια επίπεδα, αν θέλετε, πρόκλησης, γιατί τότε δεν αφήνει πολλά περιθώρια στην Αθήνα να μην αντιδράσει με κάποιο τρόπο.
1: Την προκαλεί.
2: Όχι απλώς την προκαλεί, μας στριμώχνει πάρα
1: ακριβώς,
2: πολύ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ξέρετε, κύριε Φαντή, συγγνώμη που σας διακόπτω ξανά. Είναι παράδοξο, είναι περίεργο μια χώρα που δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θαλάσσης, αλλά να μην ενδιαφέρεται για το τι σημαίνει αυτό, που αρνείται να το υπογράψει, τι σημαίνει αυτό για τα διεθνή θέσμια και πώς θα αντιδράσει η διεθνής κοινότητα απέναντι σε όλο αυτό.
2: Η Τουρκία αυτό που θα κάνει, υποπτεύομαι, είναι ότι στο νομοσχέδιο θα υιοθετεί τις περισσότερες από τις ρυθμίσεις του δικαίου της θάλασσας, αλλά θα διατυπώνει και με αυτόν τον τρόπο την αντίδρασή της σε συγκεκριμένες προβλέψεις του δικαίου της θάλασσας που έχουν να κάνουν με τα νησιά και τα δικαιώματα των νησιών. Νομίζω ότι τώρα μιλάμε βεβαίως προσπαθώντας να κοιτάξουμε μια κρυστάλλινη σφαίρα, χωρίς να ξέρουμε τι.
1: Σωστά.
2: Γιατί μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, ένας νόμος πλαίσιο να μην προβλέπει απολύτως τίποτα και να εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο σε αυτά τα ζητήματα δικαιοδοσίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων να προχωρήσει. Θα δούμε. Θα δούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, εάν ισχύουν έστω και μερικώς αυτά που διαραίουν, τότε τα πράγματα δυστυχώς δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Και επιτρέψτε μου και ένα σχόλιο.
1: Παρακαλώ.
2: Γιατί πολλοί στην Ελλάδα θεωρούσαν ότι τα ήρεμα νερά είναι εναντίον των ελληνικών συμφερόντων. Τώρα πρέπει να πανηγυρίζουν αν επιστρέφουμε σε τρικυμιώδη νερά.
1: Κάτι τελευταίο, κύριε Ιφαντή. Φοβάμαι, προσωπικό είναι αυτό, αυστηρός αν θέλετε, φοβάμαι ότι εάν περάσει αυτός ο νόμος, αν είναι νόμος του κράτους της Τουρκίας και δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση, γιατί είναι πρόκληση για μας, μας προκαλεί να αντιδράσουμε, μήπως η μακρά χείρ των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ, παρέμβει και πει ελάτε εδώ να τα μοιράσετε. Αφήστε τώρα τις διεκδικήσεις για νησιά και νησίδες και τα λοιπά. Εδώ υπάρχει θησαυρός, βγάλτε μαζί τα πετρέλαια. Φοβάμαι μήπως βρεθούμε μπροστά σε αυτή την κατάσταση που δεν ξέρω αν θα φέρει
2: τη χώρα. Έχετε δίκιο. Αυτό ήταν πάντοτε ένας φόβος. Δεν είμαι σίγουρος ότι η Τουρκία θα επιθυμούσε μια τέτοια παρέμβαση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα ενδεχόμενο που δεν μπορεί να αποκλειστεί. Να έχουμε μια τέτοια παρέμβαση και επιτέλους και ο πρόεδρος Τραμπ να πάρει τον Νόμπελ που τόσο πολύ επιθυμεί.
1: Κύριε Ιφαντή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη
2: συνομιλία.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, θα μείνετε εδώ στο Αλφα Radio. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά θα συνομιλήσουμε με τον Μίλτο Ζαμπάρα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ετών Ακαρνανίας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, είπε ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως η χώρα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Συναγερμό στη Λιθουανία για πιθανή επίθεση από drones. Ο στρατός κάλεσε τους πολίτες να μεταβούν κατεπηγόντως σε καταφύγια και να αναμένουν νεότερες οδηγίες. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον, καθίσταται προφανής η ανάγκη υλοποίησης της Ατζέντα 2030, η οποία αποσκοπεί στον πλήρη μετασχηματισμό και εξυγχρονισμό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η Τουρκία προτείνει την κατασκευή αγωγού στρατιωτικών καυσίμων ύψους περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολαρίων, με στόχο την ενίσχυση του εφοδιασμού των συμμάχων του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης. Την Παρασκευή συζήτηση στην Ολομέλεια για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που αφορά την υπόθεση των υποκλοπών, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Και κλεισμένων των θυρών συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν θα προσέλθει στην Επιτροπή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, όπως γνωστοποίησε μέσω του τετρασέλιδης επιστολής του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής. Η στρατηγική σύμπλευση Μόσχας-Πεκίνου εναντί της Δύσης επισφραγίστηκε κατά τη συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σημείωσε πως οι σχέσεις Ρωσίας-Κίνας έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές. Μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στη 1.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και περιμένοντας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Μίλτο Ζαμπάρα, τον Μιλτιάδη Ζαμπάρα, να μιλήσουμε, σε λίγο θα είναι μαζί μας. Βρίσκω την ευκαιρία να αναφερθώ σε αυτό το θέμα που ανέκυψε με την ταινία, την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν και την μαύρη ηθοποιό που επέλεξε στο ρόλο της ωραίας Ελένης. Μια πολύ καλή ηθοποιός, η Λουπίτα Νιόγκο, και όμορφη κοπέλα, όπως ήταν και η ωραία Ελένη. Διάβασα διάφορα και ειδικά ορισμένα κείμενα που λένε ξέρετε, έχουν το δικαίωμα οι καλλιτέχνες να παρουσιάζουν μια δική τους εκδοχή. Έχουν, αρκεί να μην στρεβλώνουν βασικά σημεία ενός γεγονότος ή ενός μύθου, όπως είναι καταγεγραμμένα τουλάχιστον. Και αποφεύγω τις ερμηνείες που έδωσαν ορισμένοι ότι το Hollywood προτρέπει και επιδοτεί, μπορεί να συμβαίνει, δεν ξέρω, ταινίες με βάση τη woke agenda, την πολιτική ορθότητα κτλ. Ας τα αφήσουμε στην άκρη, μπορεί ενδεχομένως να ισχύει. Αλλά εδώ, και αναφέρομαι σε, δεν έχουν σημασία τα ονόματά τους, σε κάτι συναδέλφους που το πάνε από εδώ, το πάνε από εκεί να δικαιολογήσουν την επιλογή μιας μαύρης ηθοποιού. Επαναλαμβάνω, στο ρόλο της ωραίας Ελένης. Βέβαια, έχει παρελθόν αυτή η ιστορία, γιατί υπήρξαν επιστήμονες που λένε ότι η ανθρωπότητα, το ανθρώπινο γένος, έτσι γεννήθηκε, ήταν στην Αφρική και ήταν μαύρη. Μάλιστα, τώρα πώς έγιναν ξανθοί αυτοί οι βόρειοι και αρκετοί εξ ημών. Όχι εγώ πάντως. Εγώ είμαι κατάμαυρος. Τέλος πάντων, θα πω μόνο μια κουβέντα. Ο Όμηρος περιγράφει, αποδίδει την ωραία Ελένη ως λευκόλαινο, δηλαδή λευκού χρώματος, με ολένη. Η ολένη τι είναι, το χέρι μας, ο πύχης δηλαδή, με λευκά χέρια. Και άλλους χαρακτηρισμούς επιστράτευσε ο Όμηρος, καλύκομος, καλυπάριος, με ωραία μαλλιά και ωραίες παριές και τα λοιπά. Πάντως υπάρχει αυτός ο χαρακτηρισμός και λέγεται λευκόλαινος. Τώρα, αν θέλει ο Νόλαν να παρουσιάσει την ωραία Ελένη ως μαύρη, τι να κάνουμε, πρόβλημά του είναι. Και έχει δίκιο ο Ήλον Μάσκ, που αντέδρασε και μάλιστα ηχηρά, όπως αντέδρασαν και άλλοι αρκετά με τις στρεβλώσεις της ιστορίας εν ονόματι ενός αμφισβητούμενου καλλιτεχνικού, αν θέλετε, πειράματος. Όμως, έχουμε στη γραμμή μας τον Μιλτιάδη Ζαμπάρα, είναι βουλευτής ετωλοκανανίας του ΣΥΡΙΖΑ και τον ευχαριστώ για την παρουσία στην εκπομπή. Καλώς ήρθατε, κύριε Ζαμπάρα.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Τριάντη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπατε για τον Όμηρο και την ωραία Ελένη. Μου διέφευγε, τολμώ να πω. Και το βάζω και σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα, αν θέλετε, παρουσία μέσα από την ταινία της ωραίας Ελένης και το τι αυτό μπορεί να σηματοδοτεί σε κάποιον κόσμο που δεν γνωρίζει την ιστορία, που την βλέπει υπό αυτό το πρίσμα κτλ. Είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Έτσι είναι. Ήθελα να πω, περιμένοντάς σας, επειδή είμαστε συμπατριώτες και γνωρίζω ορισμένα πράγματα, ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ένας επιστήμων, ο οποίος χαίρει άκρας εκτιμήσεως και από κύκλους που εκτείνονται πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Ένας νέος άνθρωπος, και το λέω, επαναλαμβάνω, με τα λόγου γνώσεως, γιατί είμαστε συμπατριώτες. Λοιπόν, επιδαψιλεύω τιμές, αλλά θέλω να μου πείτε ευθέως, τι θα κάνετε, κύριε Ζαμπάρα, σε αυτόν τον πολύπαθο ΣΥΡΙΖΑ? Όλοι λένε ότι θα πάτε κι εσείς στον Τσίπρα.
1: Κοιτάξτε, κύριε Τριάντη, νομίζω ότι, και σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, δεν θεωρώ ότι όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από το άτομό μου. Το τι θα κάνει ο Μίλτος ο Ζαμπάρας θα είναι κάτι που θα το αποφασίσει με βάση τη συνείδησή του, με βάση μια λογική που λέει ότι θέλει να υπηρετήσει ένα πολιτικό σχέδιο υπέρ της πολιτικής αλλαγής, με βάση την πεποίθησή του και τη συνείδησή του ότι η χώρα πρέπει να βγει από αυτό το μεγάλο αδιέξοδο, από αυτή την τεράστια παρακμή, από αυτό το κύκλωμα της προπαγάνδας και της μαυρίλας που καλύπτει όλη την κοινωνία, εγώ θέλω να αφιερώσω όλες μου τις δυνάμεις σε αυτή την κατεύθυνση. Με προβληματίζει προφανώς η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, με στενοχωρεί η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα τρία τελευταία χρόνια, κύριε Τριάντη, που είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθώ με τη στάση μου, με το λόγο μου, με τις μάχες που δίνω, μικρές ή μεγάλες, δεν έχει σημασία, και κοινοβουλευτικά, κυρίως όμως μέσα στην κοινωνία, προσπαθώ να στείλω ένα σήμα ενότητας, ένα σήμα συλλογικότητας. Κρατήσαμε για μια περίοδο με σοβαρότητα, δώσαμε μάχες. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα σήμα στην κοινωνία ότι είμαστε εδώ. Από εκεί και πέρα, το τελευταίο διάστημα παρατηρώ πράγματα που νομίζω ότι πληγώνουν έτσι περαιτέρω τον χώρο μας και συνολικά την κατάσταση.
0: Ποια είναι αυτά τα πράγματα?
1: Οι διαγραφές, για παράδειγμα, έτσι. Δεν θα μπω εγώ τώρα στη διαδικασία ποιος φταίει, κύριε Τριάντη. Φταίνε όλοι. Δεν θα πω ποιος φταίει λιγότερο, ποιος φταίει περισσότερο. Φταίνε όλοι. Από το 2023 και μετά, την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο χώρος δεν κατάφερε να βρει γαλήνη και συνθήκες μιας επικοδομητικής φάσης που έπρεπε ούτως ή άλλως να περάσει για να βγει μπροστά με μια δημιουργικότητα, με μια σοβαρή αντιπολίτευση, για να χτυπάει τον κύριο αντίπαλο που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ήταν φυσιολογικό, κύριε Ζαμπάρα. Ήταν φυσιολογικό, γιατί υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ μια δεινή ήττα και εν σπέρματι εμπεριείχε η κατάσταση εκείνη διαλυτικά στοιχεία. Βλέπε Κασελάκης, ανεξάρτητα από το γεγονός πως αποπέμφθηκε με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Για να μην υπεκφεύγουμε, δεν εννοώ ότι υπεκφεύγετε εσείς, αναγνωρίζω και τις καλές προθέσεις και τη συμπεριφορά σας. Αλλά όταν ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θέλει καμία συνεργασία σε επίπεδο κομμάτων και στελεχών, το έχει πει ο άνθρωπος με πολλούς τρόπους. Ενώ ο κύριος Φάμελος συνεχίζει να μιλάει για μεγάλο ενωτικό σχήμα. Ποιο είναι αυτό? Δηλαδή θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα να συνεργαστεί με τον Τσίπρα? Ο Τσίπρας δεν το θέλει. Δηλαδή νομίζω ότι αδικούμε και την κοινή λογική πια. Όχι εμείς. Εσείς, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει, τώρα εγώ δεν θέλω να το προσωποποιήσω. Συμφωνώ με τις αιτιάσεις σας, συμφωνώ με τον προβληματισμό. Είναι και φαίνεται σαν δύο παράλληλες γραμμές που δεν συγκλίνουν, δεν δύναται να συγκλίνουν με τη στάση αυτή που περιγράψατε πολύ σωστά. Η ουσία όμως, κύριε Τριάντη, είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι και την λογική του ΣΥΡΙΖΑ που λέει, και δεν το λέει τώρα όψιμα, δεν το λέει όψιμα και εν αναμονή της ίδρυσης του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, που μιλούσε για σύγκληση προοδευτικών δυνάμεων, για μια πανστρατιά προοδευτικών ανθρώπων κτλ. Το ΠΑΣΟΚ αρνείται, η Νέα Αριστερά αρνήθηκε να επιστρέψει μετά την αποχώρηση του Κασελάκη, να γίνει ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση. Η φύση και η πολιτική, κύριε Τριάντη, όμως απεχθάνεται τα κενά. Τι να κάνουμε τώρα? Το κενό θα καλυφθεί από αυτόν που μπορεί, από αυτούς που μπορούν να δημιουργήσουν αυτό το αντίπαλο δέος. Εγώ βλέπω πάρα πολύ κόσμο, κύριε Τριάντη, και στην Ετωλοκαρνανία και παντού, και δεν έχουμε συνεχώς τηλεφωνήματα. Από κόσμο που περιμένει, από κόσμο που θέλει να δώσει τη μάχη. Δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα κοινωνικό ρεύμα. Υπάρχει όμως πολλής κόσμος που υπό προϋποθέσεις μπορεί αυτό το κοινωνικό ρεύμα να υπάρξει μέχρι την κάλπη. Το κοινωνικό ρεύμα και το πολιτικό ρεύμα της ανατροπής της υφιστάμενης κατάστασης. Άρα εγώ λέω, για να κλείσω, για να γίνω
0: από ποιον, αγαπητέ μου κύριε Ζαμπάρα?
1: Κύριε Τριάντη, αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας παίζει το ρόλο του καταλήτη των εξελίξεων. Είτε το καταλαβαίνουμε, είτε δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Αυτό είναι σαφές.
1: Είτε δεν το δεχόμαστε. Εγώ λέω όμως το εξής, από θέση αρχής, για να συνεννοηθούμε. Υπάρχει μια ρίση, παλιά ρίση, αλλά επίκαιρη. Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν, να ανακοινώσει το κόμμα του, να βγει μπροστά, να παρουσιάσει το πρόγραμμα, να βγάλει νέους ανθρώπους, νέα στελέχη, να μιλήσουν με την κοινωνία, να αφουγκραστούν τις ανάγκες της κοινωνίας, να διαμορφώσουν αυτούς τους όρους που σας περιέγραψα πριν. Και εμείς ως στρατιώτες, ως άνθρωποι που πιστεύουμε ένα εγχείρημα, πιθανά να συστρατευτούμε. Αλλά ξαναλέω ότι για μένα δεν είναι το βασικό τι θα κάνουμε εμείς ατομικά. Το βασικό είναι αυτή τη στιγμή να παραχθεί η πολιτική ουσία, δηλαδή να παραχθεί πολιτική που θα κατευθύνεται με έναν τρόπο στο βασικό επίδικο και στο βασικό διακύβευμα, πολιτική αλλαγή. Άρα μετά την Τρίτη, μετά την 26η Μαΐου, όλα τα πράγματα, κύριε Τριάντη, είστε πολύ έμπειρος και είστε μια πολύ σοβαρή πολιτική προσωπικότητα, όχι με την ιδιότητα του πολιτικού, αλλά έχετε πολιτική σκέψη, όλα θα είναι διαφορετικά. Μετά την 26η Μαΐου το πολιτικό σκηνικό θα αναδιαταχθεί πλήρως και με την έλευση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, για να είμαστε δίκαιοι, και με την έλευση του κόμματος του κυρίου Σαμαρά, πιθανότατα, για να είμαστε απολύτως δίκαιοι. Άρα θα μιλάμε με εντελώς διαφορετικούς όρους. Άρα δεν πρέπει όλοι αυτοί που σήμερα πιστεύουμε κάτι να βρούμε τον τρόπο αυτό να το εκφράσουμε και πολιτικά. Δεν λέω ότι έχουν τελειώσει τα εφιστάμενα κόμματα, αλλά λέω ότι αυτή τη στιγμή, πώς να το πω, η ανάγκη πρέπει να γίνει ιστορία, που λέει και το τραγούδι.
0: Σύμφωνη.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Σύμφωνοι, κύριε Ζαμπάρα, απλώς διερωτώ με και το λέω καλόπιστα. Την επόμενη φορά, μετά την 26η Μαΐου, όταν σας ξανακαλέσουμε στην εκπομπή, αν θα σας καλέσουμε ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να με καλέσετε.
0: Ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ή μετά τον Αύγουστο ή ως πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς θα χαρώ να με καλέσετε οποιαδήποτε στιγμή και προφανώς μετά τις εξελίξεις που θα υπάρχουν στον χώρο. Αλλά για μένα το βασικό, κύριε Τριάντη, είναι πώς εμείς θα τοποθετηθούμε σε σχέση με όλα αυτά που θα γίνουν. Δηλαδή, αν η θέση μας θα είναι καθαρή στο να συμβάλλουμε και να υπηρετήσουμε ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο, που σας είπα πώς μπορεί να εκφραστεί και ποιος μπορεί να το εκφράσει, ή θα έχουμε μια άλλη πορεία, ή θα τραβήξουμε έναν άλλο δρόμο. Εγώ επιλέγω το πρώτο, για να είμαι καθαρός.
0: Εντάξει, κύριε Ζαμπάρα.
1: Ανεξαρτήτως, ναι, λοιπόν, για, ναι, να καταλήξω, ανεξαρτήτως αξιωμάτων, ανεξαρτήτως οφιτσίων, ανεξαρτήτως θέσεων, δεν είμαστε, νομίζω, το ξέρετε πολύ καλά, μιλήσατε στην αρχή για το επιστημονικό μου υπόβαθρο, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, δεν ζω από αυτό, μάλλον δεν θα ζω μετά από το πέρας από την πολιτική. Έχω επάγγελμα, με ενδιαφέρουν και άλλα πράγματα στη ζωή μου. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Σύμφωνοι.
1: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι για μένα το μείζον είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να υπάρξει προοδευτική λύση στη χώρα.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, και επειδή έχω πολύ καιρό, πολλούς μήνες να επισκεφθώ την αγαπημένη μας ιδιαίτερη πατρίδα, εσείς πηγαίνετε συχνά από ό,τι ξέρω και καλά κάνετε, να δώσετε φιλιά σε όλους εκεί κάτω, από τον Αχελό μέχρι τον Πανετολικό.
1: Θα τα μεταφέρω με μεγάλη μου χαρά, κύριε Τριάντη, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ιταλοκαρνανίας Μίλτος Ζαμπάρας. Διαφημίσεις και μετά έχουμε και ορισμένα άλλα πραγματάκια να πούμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από την Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
14: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
13: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
14: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
13: Radio Player.
14: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
15: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Ακούτε Αλφα Radio φυσικά. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μία βόλτα στις γειτονιές του κόσμου. Γρήγορη στη Βρετανία και στην Κίνα και θα σταθούμε λίγο περισσότερο στην Αίγυπτο. Στη Βρετανία, πέρα από την ηλικιώδη άνοδο του Φάραντς και τις πρόσφατες διαδηλώσεις ακροδεξιών με θέμα το μεταναστευτικό, εκείνο που περισσότερο κυριαρχεί είναι η οικονομική δυσπραγία. Και διαβάζοντας τα ρεπορτάζ και τα τηλεγραφήματα των ξένων πρακτορείων, η κατάσταση είναι άνευ προηγουμένου. Σε ό,τι αφορά την οικονομία, ο δυστυχής Στάρμερ έχει πολλά να αντιμετωπίσει, αλλά πρόβλημά του. Στην Κίνα τώρα κατασκευάστηκε ένα αεροπλάνο το οποίο πέταξε για 16 λεπτά με τι καύσιμο νομίζετε? Με υδρογόνο. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη νομίζω. Η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν το λόγο για τα μέλλοντα να συμβούν. Και σταθμεύουμε λίγο στην Αίγυπτο, όπου υπάρχει ένα σχέδιο, το ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο Αλσίση, που λέγεται New Delta, το νέο Δέλτα δηλαδή. Τι έκανε η Αίγυπτος? Εδώ και χρόνια έχει ανακτήσει χιλιάδες στρέμματα ερήμου και τα έχει κάνει να είναι λειτουργικά, να μπορείς να κατακαλλιεργήσεις. Αυτό, για να είμαστε δίκαιοι, το είχε επιχειρήσει πρώτος εκείνος ο αυταρχικός δικτάτορας, πες τον όπως θέλεις, και άνισος ο Καντάφη. Είχε πρασινίσει την έρημο ο Καντάφη, αλλά με τον τρομοκράτη που κουβαλούσε μέσα του είχε ένα ικτρό τέλος. Εν πάση περιπτώσει, ας ξαναγυρίσουμε στην Αίγυπτο. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με το νέο σχέδιο, τι θα γίνει? Τα προϊόντα που θα παραχθούν είναι στάρι, καλαμπόκι, λαχανικά και εξαγώγιμες καλλιέργειες όπως είναι οι ελιές και τα σίκα, με άρδευση των καλλιεργειών αυτών από τον Νείλο και από άλλες πηγές, και πρόκειται για μια πολύ αισιόδοξη και εφρόσινη εξέλιξη. Ο Αλσίση μπορεί να είναι δικτάτορας, ναι, να είναι ο χαϊδεμένος της Ευρώπης και της Αμερικής που κλείνει τα μάτια σε τέτοιου είδους δικτάτορας, αλλά τα καλά να λέγονται. Και μιας και μιλάμε για την Αίγυπτο, να πεταχτούμε σε εκείνες τις οχρές όψεις της Αλεξάνδρειας.
2: Αλφα Radio 989.

Λοιπόν, να κλείσουμε όπως ανοίξαμε, με αυτή την πολύ αισιόδοξη νότα στην ζωή μας, που είναι, δεν είναι τεχνητή, είναι πραγματική. Με αυτές τις αιστείες της δημιουργικής νεότητας στα πανεπιστήμια μας και μάλιστα στα δημόσια πανεπιστήμια. Ξαναλέω, παγκόσμια πρωτιά για τα παιδιά μας, για φοιτητές της φοιτητικής ομάδας Hyperion Robotics, πρώτη θέση ανάμεσα σε 160 φοιτητικές και ερευνητικές ομάδες πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν. Εσείς θα μείνετε να ακούσετε τις ειδήσεις από τη Λένα Βασιλάκου και τον Βαγγέλη Περί με την εκπομπή του. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12, αύριο που είναι η μέρα της κυρίας Καριστιανού, να δούμε τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, πόσος κόσμος θα παραστεί και τα λοιπά. Και εμείς θα σαλπάρουμε με τον Γιώργο Ζαμπέτα στις θάλασσες, εδώ τις δικές μας. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, όπως και το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας. Γεια και χαρά σας.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Προεδρικό Μέγαρο, που έγινε δεκτός νωρίτερα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Στο διάλογο που είχε μπροστά στις κάμερες, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η χώρα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, υπογραμμίζοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η κυβέρνηση, είπε, παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον, καθίσταται προφανής η ανάγκη υλοποίησης της Ατζέντα 2030, η οποία αποσκοπεί στον πλήρη μετασχηματισμό και εξυγχρονισμό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτό τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών συνεδρίου στην Αθήνα σε επιντεοσκοπημένο χαιρετισμό του λόγω της επίσκεψής του στη Γερμανία. Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη και παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου και του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη, συνεδρίασε και κλεισμένων των θυρών η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Πηγές αναφέρουν πως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε την πρόθεσή του να στραφεί νομικά εναντίον του διοικητή της ΕΥΠ και ότι τον εγκάλεσε για μη συμμόρφωση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την παράδοση του φακέλου της παρακολούθησης του. Δεν προσήλθε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σε τετρασέλιδη επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, ο κύριος Τζαβέλας σημειώνει ότι η κλήτευσή του δεν είναι συμβατή με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Σημειώνει μάλιστα πως η προσέλευση κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική. Είναι μια πάγια τακτική. Κανένας εισαγγελικός λειτουργός δεν προσέρχεται, επικαλούμενος την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Δεν θέλω να την κρίνω, θέλω να την εξηγήσω, δήλωσε στον Alpha Radio 989 ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Ανέφερε πως οι εξουσίες βάσει συντάγματος είναι ισότιμες. Όταν η νομοθετική εξουσία καλεί σε ακρόαση τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου θεωρεί πως είναι στοιχείο το οποίο εμφανίζει υποταγή και μπορεί μάλιστα να υποκρύπτει άσκηση ελέγχου για το δικαιοδοτικό έργο των δικαστών, κατέληξε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης. Μεθαύριο Παρασκευή θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συσταθεί εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών. Αυτό έκανε γνωστό το πρωί ο πρόεδρος του Σώματος Νικήτας Κακλαμάνης κατά τη διάσκεψη των προέδρων. Η συνεδρία της Ολομέλειας θα αρχίσει στις 9 το πρωί της Παρασκευής και αναμένεται να διαρκέσει 10 με 11 ώρες, καθώς θα μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Πρωθυπουργού. Είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθήσας θεσμικής εκτροπής, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει ξανά το κοινοβούλιο για να αποφύγει τη λογοδοσία για το δυσόδες σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, η συγκάλυψη δεν θα περάσει, καταλήγει Χαριλάου Τρικούπη. Φρικτό θάνατο βρήκε στις 3:30 μετά τα μεσάνυχτα 59χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. Φέρεται να τον στραγγάλισε 48χρονος ασθενής στο ίδιο νοσοκομείο, ο οποίος και συνελήφθη. Στόχος διαρρηκτών έγινε στις 5 τα ξημερώματα ATM, το οποίο είχε εγκατασταθεί στην πρόσωψη σούπερ μάρκετ στο Πόρτο Ράφτη. Άγνωστοι, χρησιμοποιώντας φορτηγό, ξύλωσαν το μηχάνημα, αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Η στρατηγική σύμπλευση Μόσχας-Πεκίνου έναντι της Δύσης επισφραγίστηκε κατά τη συνάντηση που είχε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιμπίνγκ στον απόϊχο της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Η συνάντηση των ηγετών Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας των δύο μεγαλύτερων παγκόσμιων οικονομιών την προηγούμενη εβδομάδα αποκλιμάκωσε την ένταση, αλλά δεν οδήγησε σε κάποια σημαντική πρόοδο. Αυτό ανέφερε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες από το Τόκιο. Κυρίες και κύριοι,

0: η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίγλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
3: Τι μυρίζει. Το σπανάκι με το ρύζι, λέγαμε παλιά. Τώρα αυτό που μυρίζει είναι άγνωστο. Ανοίγουμε τα παράθυρα και φράζουμε τη μύτη μας. Τώρα έχει κάτι καλό. Όπως όταν πηγαίνουμε στην κάλπη. Θα πούμε κι άλλα ανατρεπτικά με τη βοήθεια του Σταμάτη Καρλούτζου που ρυθμίζει τον ήχο. Της Αφροδίτης Σιμίτη που έχει τη μουσική επιμέλεια και της Χριστίνας Μούγιου που επιμελείται και μαζεύει ένα προς ένα ταχυτικά. Και ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ, μυρωδάτος, μόλις έχει κάνει μπάνιο, στο μικρόφωνο. Για να σου πει ότι ο λαός μας κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Και καλά κάνει. Γιατί την ώρα που αυτός κοιμάται, κάποιοι παραμένουν άγρυπνοι φρουροί. Περιπολούν και προστατεύουν. Δεν κλείνουν μάτι. Και αυτό δεν είναι κάτι τωρινό, το έκανα και πριν από χρόνια. Την εποχή των μνημονίων και του ανθρώπου που θα τα καταργούσε με ένα νόμο, ένα άρθρο.
4: Λυπάμαι πολύ, αλλά δυστυχώς και πάλι θα τους απογοητεύσουμε.
5: Όταν είδα αυτό το κείμενο της 20ης Φεβρουαρίου, για το οποίο κανείς δεν μας είχε προειδεάσει, κανένας δεν ρωτήθηκε και βέβαια παραβίαζε όλες τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει, προσωπικά έχασα τον ύπνο μου. Ήταν μια στιγμή πάρα πολύ μεγάλης δοκιμασίας. Αμέσως επιδίωξα να δω τον Τσίπρα. Αμέσως του είπα ότι αυτό είναι μνημόνιο και μου είπε μη λες τέτοιες λέξεις. Είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος, ακτιβίστρια, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και το 2015 ήμουν πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και των Ελληνίδων και ταυτόχρονα πρόεδρος της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τις Γερμανικές Οφειλές και της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Είχε πάρει μπροστά μου τον αρχηγό των Ποδέμος τότε και του έλεγε στα σπαστά του αγγλικά «It is not white, it is not black, it is grey». Συγγνώμη που κοροϊδεύω, αλλά...
6: Σε σχέση με το αν ήταν μνημόνιο ή όχι.
5: Ναι, σε σχέση με το τι ήταν αυτή η συμφωνία.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Ήταν απόσπασμα από την εκπομπή στο Χιλιοστόπ, μεταδίδει ο Sky. Μας βοήθησε πάρα πολύ γιατί ξέραμε ότι ο Τσίπρας ήταν γάτα. Μάθαμε και την απόχρωση της γάτας. No black, no white. Το γατί ήταν γκρι. Κουνούσε την ουρά, αλλά ένας γάτος πονηρός χάλασε τη δουλειά.

0: μοίρα.
1: Την κουνήσαμε την ώρα, την παρακουνήσαμε εδώ που τα λέμε, αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Θα αλλάξουν αυτά τόσο λίγο. Η γάτα είναι 7. Η γάτα κάνει νιάου, το ακούσαν και την Αλίκη. Εθνική στάρ, κάτι ξέρει. Πώς κάνει το κουνούπε, εδώ σε ρωτάω. Έτσι κάνει το κουνούπι. Και πού βρίσκονται τα κουνούπια? Μην πείτε βλακίες ότι είναι στα σπίτια μας. Ποιος τα κατασκευάζει και τα στέλνει στα σπίτια μας? Ο Γκέιτς.
2: Αυτό είναι το εργοστάσιο κουνουπιών του Bill Gates στην Κολομβία. Είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. 30 εκατομμύρια γενετικά τροποποιημένα κουνούπια απελευθερώνονται κάθε εβδομάδα σε 11 χώρες.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Και πώς θα στέλνει τα κουνούπια σε 11 χώρες και όχι στις υπόλοιπες? Δηλαδή τους χαράζει δρόμο. Τους δίνει GPS. Κουνούπι, μοσκίτο.

0: Μοχίτο είναι κυρίως στη γλώσσα τη Σουηδική. Η Σουηδική δεν είναι, ναι. Αφού ήταν συμμετοχή της Σουηδίας στη Eurovision. Είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε στο θέμα της Eurovision, γιατί έχει και πολιτικές προεκτάσεις. Ο αγαπημένος μας ήταν έτοιμος να γίνει πρωθυπουργός, αλλά τώρα με το κόμμα της Καριστιανού έχουμε μια μικρή υποχώρηση, δηλαδή περίπου στα μισά. Ο κύριος Βελόπουλος δηλαδή κατάφερε να συνδυάσει. Άκου τώρα, μιλάμε για μεγάλο μυαλό. Τον Ακύλα με τον Τσίπρα.
1: Επί 15 μέρες μας είχα ζαλίσει με το φέρτο, πάρτο να τελειώνουμε. Έμα τώρα πια, δεν είναι τυχαίες οι επιλογές αυτές. Και καταλάβετε κάτι, το ότι στα social media γίνεται καταιγισμός μηνυμάτων και πάει καλά ο Τσίπρας και τα λοιπά, είναι παραμύθια της καλημάς. Και το φέρτο, στα social media παγκοσμίως πήγαινε πάρα πολύ καλά. Είδαμε που πήγε. Αλλά εδώ μιλάμε πλέον. Και θα κάνω και ένα σχόλιο. Γιατί αξίες μιλάμε, για να καταλάβω εγώ τι έλεγε το τραγούδι αυτό. Ας πω εγώ. Real estate, φέρτο. Χρυσό, φέρτο. Διαμάντια, φέρτο. Έτσι. Τι αξίες καλλιέργησε. Τι όραμα έδωσε αυτό το πράγμα. Θα μου πεις και το βουλγαρικό καλύτερο, δεν ξέρω ρε παιδιά. Αλλά εγώ για την Ελλάδα μιλάω. Τι αξιακούς κώδικες εξέπεψε αυτό το μήνυμα. Τι είναι η Eurovision που όλη η Ελλάδα συζητούσε επί 10 μέρες. Για πες μου εσύ, ότι το κυνηγητό του φέρτο, χρήμα είναι πάνω απ' όλα. Ένα πανηγυράκι λοατκισμού είναι ρε παιδιά. Αντιχριστιανισμού, γεωπολιτικής κρατών. Βλέπεις, όλοι οι Βόρειοι ψηφίζουν Βόρειους. Μπας και καταλάβετε τι γίνεται επιτέλους. Σας δουλεύουν κοντρά.
0: Ρε, όλα αυτά η Eurovision Έλληνα, μπράβο. Μπράβο, Κυριακό. Βάζουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια, έχουμε πει. Το είχε πει και ο Ιωάννης Μεταξάς, που του δίνει και σημασία Βελόπουλος, ότι η πατρίδα είναι εκεί που βρίσκονται τα λεφτά. Και βάζουμε ένα πατριωτικό τραγούδι του Βελόπουλου από τη Γερμανία.

0: Ακόμα και αποσπάσματα από το πρόγραμμα του Βελόπουλου. Είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που θα κάνει. Θα καταργήσει ό,τι βλέπει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Τις εκδρομές, τι άλλο θυμάμαι. Α, θα επαναφέρει τις μπλε ποδιές. Θα καταργήσει την Eurovision, το Gay Pride, τους αντιπάλους. Η Eurovision όμως, για να επανέλθουμε, δεν είναι μόνο εθνικός επικίνδυνη, αλλά ταυτόχρονα βάζουμε το δαίμονα στο σπίτι μας. Από τη στιγμή δηλαδή που συντονίζει τηλεόρασή σου να δει τη Eurovision, ποιος χτυπάει την πόρτα? Ο διάβολος αυτοπροσώπος.
1: Τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision το παρακολουθήσατε? Που ήταν και ο Ακύλας.
2: Παρακολούθησα ένα μέρος του. Είχε καλά και κακά στοιχεία. Υπήρχαν κάποια ένα-δυο πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ωραίες παρουσίες. Δυστυχώς υπήρχαν και δαιμονικές παρουσίες και ανέσχυντες και πρόστιχες και ταλέπορα παιδιά που βγαίνουν και είναι, δεν πρέπει να βγαίνουν έτσι. Μισόγυμνες κοπέλες με άγριες φάτσες, με ανέσχυντες κινήσεις, με τσιρίδες επίσης, τόση τσιρίδα. Τα κακόμοιρα αυτά τα παιδιά νομίζουν ότι όσο φωνάζουν τόσο πιο σπουδαίους θα τους πουν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δαίμονες. Ο Γαϊτάνος το κατάλαβε τι ακριβώς συμβαίνει. Το είχε καταλάβει προηγουμένως και η Αναβίση. Η σκηνή είναι ως εξής. Βλέπει τον Καρβέλα και φωνάζει δαίμονες. Άκος τώρα εμφανίζεται και τρέχει το μαλλί, το παίρνει ο αέρας.

0: Όλοι μιλάνε για τους δαίμονες. Κανείς δεν έχει μιλήσει με τον δαίμονα αυτοπροσώπος. Όλο αυτό μέχρι χτες. Γιατί ο πατέρας Κλεομένης το κατάφερε και αυτό. Συνάντησε ένα γεροντάκι, έναν ωραίο τύπο, που στην πραγματικότητα δεν ήταν γεροντάκι ωραίος τύπος, ήταν ο δαίμονας. Και τι κάνει ο Κλεομένης? Του παίρνει συνέντευξη. Και τι λέει ο δαίμονας, μιλώντας σαν δαίμονας, εκπροσωπώντας το διάβολο? Μη βγάζετε τις νέες ταυτότητες. Το είπε, θα ανατριχιάσετε κι εσείς που θα τα ακούσετε.
1: Να γίνει πόλεμος εγώς, με την Τουρκία! Για το άνθρωπο μου Τουρκία θέλω να πάρω το Αιγαίο! Το άνθρωπο μου Τουρκία θέλω να πάρω το Αιγαίο!
2: Δεν θα αφήσει η Παναγία μας να γίνει πόλεμος!
1: Θα τα πάρουν λέει οι φίλοι μου οι Τούρκοι, τα Ιωβραίοι!
2: Θα αφήσει η Παναγία μας να κάνει πόλεμο η πατρίδα!
1: Θα κάνουνε! Όταν ακούστε ρε κάνουνε! Και θα σκούει σαν την
2: Τουρκία!
1: Θέλεις αλλά θα κάνουνε!
2: Όχι! Θα
1: βγει τώρα!
2: Θυμόθητη!
1: Το Υπουργείο
2: θα
1: πάρετε την κάρτα του πολίτη του. Εδώ θα γίνει πόλεμο.
2: Δεν θα την πάρουμε σαν κανένα. Δεν θα την πάρουμε. Θα μην μα φράγιστε.
1: Θα
2: μην μα
1: φράγιστε.
2: Θα μην εν όνομα του Πατρό και του Αγίου Πνεύματο. Θα μην μα φράγιστε. Θυμόθητη σατανά. Δίωξον κύριε
1: Πρωθυπουργέ. Θα τον κέψει. Θα ανοίξει η Αγία Σοφία. Θα τον κέψει.
0: Αυτά είχε να πει ο Σατανάς. Τα είπε φυσικά σε έναν άνθρωπο που ταυτόχρονα μπορούσε να τον πολεμήσει. Η πόλη θα τουρκέψει. Αυτά τα λέει ο Σατανάς, έτσι. Κυρίως τις νέες ταυτότητες μακριά.
3: Σιδά έριχνες κατάρες.
0: Έλα τραγούδι για τον Κλεομένη.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ!
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μα το σημάδι.
9: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
10: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
9: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
11: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
12: Από τα ιερά προσκυνήματα και τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τις μυρωδιές της τοπικής κουζίνας και τα τραπέζια δίπλα στη θάλασσα.
11: Από τις παραλίες του Κορινθιακού, ως τη ζεστασιά των ανθρώπων της. Όλα αυτά, μια ανάσα από την Αθήνα.
12: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: 13:24:11 είναι η ώρα. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Email on air papakialfaradio989.gr. Viber 6947-989-989. Και ήδη έχετε επικοινωνήσει. Να τον ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα, λέει, και στη ραδιοφωνική ομάδα. Γεια σου και σε ένα βάγκο. Ευτυχώς που υπάρχει και ο Χριστέμπορας. Ντροπή. Βελόπουλος, τι θα κάναμε χωρίς αυτόν? Πλασάρει και το εταιρικό για τη δυσκυλιότητα. Βεβαίως, και μετά είχε έναν υποψήφιο βουλευτή και του έκανε μήνυση γιατί του δώσε το εταιρικό και ο άνθρωπος παραλίγο να εξαφανιστεί από τούτη τη γη. Δεν πειράζει. Συμβαίνει. Άλλο μήνυμα. Η μαμά Κας. Μάμα Κας. Έχουμε, λέει, νέα από το μωρό της καινούριου. Πώς δεν έχουμε?
15: Πολλές πληροφορίες. Πολλές πληροφορίες, πρέπει να θυμάμαι και τα email που πίνει η Ξένια.
16: Πώς email πει?
15: Αχ, πάμε σε 90 τώρα, να 2-2,5 ώρες.
16: Κάθε 2,5 ώρες.
15: Είμαστε,
16: ναι,
15: εκεί περίπου. Αλλά ανάλογα, τώρα ανάλογα, ξέρεις. Μετά ανάλογα το βράδυ αν ξυπνάει, το βράδυ κάποιες φορές την ταΐζουμε κοιμισμένη. Είναι ό,τι σου πει ο γιατρός.
16: Έτσι ακριβώς. Και το παιδάκι οδηγεί. Ναι. Λένε πολλές φορές, όπως το μάθεις. Δεν είναι αλήθεια, Κατερίνα μου. Το παιδάκι μας οδηγεί. Αυτά που θέλει, αυτό θα έχει απαιτήσεις. Και...
15: δεν ξέρω για άλλες μανούλες. Εγώ είμαι το σημειωματάριο ακόμα και σημειώνω για να το λέω στο γιατρό. Δηλαδή τι τρώει, πόσο τρώει τη μέρα.
16: Πολύ σωστά. Πάντως, η μαμά συντονίζεται με το μωρό.
15: Έτσι.
16: Το μωρό κάνει ό,τι θέλει σε αυτή τη φάση. Δεν κάνει η μαμά.
15: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα πολλές φορές όταν δεν θέλει να φάει,
16: ναι,
15: και την πιέζω να φάει, ναι, κάνει και έχει και νεύρα. Κάνει.
16: Κρυαρίνα, δεν είναι? Σιγά, έτσι.
15: Γλυκούλα μου.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
14: Αυτό είναι το νέο για το μωρό. Είναι κρυαρίνα και οι κρυαρίνες τρώνε 90 κάθε 2,5 ώρες. Να το ξέρετε όλο αυτό.
17: Welcome to my life.
14: Υπάρχει και άλλη θεματολογία, μην νομίζετε ότι είναι μόνο πότε τρώει το μωρό. Είναι και πότε έχει κολικούς, θα τα μάθουμε αυτά σιγά σιγά. Θα καλυφθούν όλα τα θέματα και πολύ χαιρόμαστε γιατί θέλουμε και εμείς να τα μαθαίνουμε. Τα μοιράζεται η Κατερίνα μας. Γιατί είναι εκεί αφιερωμένη. Δεν είναι σαν το Λιάγκα. Ο Λιάγκας είναι συνάδελφός της απέναντι στο πρωινό. Και αυτός είναι λίγο εκνευρισμένος, σαν τη Τζάνι Τζόπλιν που ακούμε. Τα πράγματα δεν του πάνε πολύ καλά. Κυρίως έχει θέμα με το σκηνοθέτη και αναλαμβάνει, ποιος αναλαμβάνει και αυτό το φορτίο πάνω στους ώμους του ο ίδιος ο παρουσιαστής μας.
3: Τι είναι η Eurovision, μην μου κόβετε το κεφάλι λίγο παιδιά, Α, μπράβο. Να κάνω και σκηνοθεσία. Να κάνω και σκηνοθεσία, δεν με πειράζει. Λοιπόν, αυτή είναι η Eurovision, αυτό είναι το mentality της Eurovision. Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν. Τι να κάνω, ρε Δέσποινα μου. Δεν είναι, ρε αγαπημένη μου, δεν μπορώ πια άλλο. Δηλαδή, βλέπω ότι με πάνε μέχρι εδώ. Τι να κάνω, γάμο, σε αυτήν την εποχή πια. Δεν πειράζει. Ένα μισή μήνα έπρεπε να πάω στο σπίτι μου, να πάω στο διάολο να τελειώνει η φασαρία. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
14: Γιώργο, πού πα. Μετά από ένα μισή μήνα, ποιο δρόμο θα τραβήξει, ποια πόρτα θα κλείσει. Δεν μα σκέφτεσαι. Ξέρεις τι θα συμβεί παράδειγμα σε μένα όταν θα φύγεις.

0: η αγάπη θα μου χαρίσεις.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τιτλιδίσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρο Σαμουήλ. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, είπε ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Με την ακρόαση του διοικητή της ΣΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν προσήλθε στην Επιτροπή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, όπως είχε γνωστοποιήσει μέσω τετρασέλιδης επιστολής του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής. Την Παρασκευή η συζήτηση στην Ολομέλεια για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που αφορά την υπόθεση των υποκλοπών, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Η Τουρκία προτείνει την κατασκευή αγωγού στρατιωτικών καυσίμων ύψους περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων με στόχο την ενίσχυση του εφοδιασμού των συμμάχων του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης. Η στρατηγική σύμπλευση Μόσχας-Πεκίνου έναντι της Δύσης επισφραγίστηκε κατά τη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Σιν Τζιπίνγκ. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε πως οι σχέσεις Ρωσίας-Κινάς έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα. Εντός των επόμενων ωρών θα φτάσουν στο Ισραηλινό λιμάνι της Ασντόντ οι Έλληνες που συμμετέχουν στο Στολίσκο Φλωτίλα. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού, υπογράμμιση εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές. Μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Μέχρι να πάμε στο δελτίο, στο μεσημεριανό μαγκαζίνο που θα είναι στις 2, έχουμε ένα διαλυματάκι. Είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος που φροντίζει τον ήχο. Είναι η Αφροδίτη Μύτη που έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου στα ηχητικά. Είναι άσος σε αυτά το κορίτσι μας. Και ο Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Και έχω μια ιδέα, επειδή βλέπω παλιές ταινίες του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου με τις κωμωδίες, τις ωραίες, που υπήρχαν αυτό που λέμε χαρακτήρες. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε 100% ότι η Σοφία Βούλτεψη, η αγαπημένη μας υπουργίνα, άνετα θα ήταν φιγούρα του ελληνικού κινηματογράφου, ειδικευμένη μάλιστα σε ένα ρόλο. Το ρόλο της κακιάς πεθεράς.
5: Κύριε Βούλτεψη, θα ζητήσω και από εσάς προκαταβολικά να με προστατεύσετε, γιατί έχει μια γνωστή τακτική να πετάγεται.
6: Α, όχι, δεν θα τα αρχίσω.
7: Κύριε Βούλτεψη, μην το κάνετε αυτό. Μην το κάνετε αυτό.
5: Το βλέπετε.
6: Μην
5: το κάνετε αυτό.
7: Τι βλέπετε.
6: Προστασία θα πάρει από μένα.
7: Μην το κάνετε αυτό.
6: Όχι. Εδώ είναι το εθνικό.
7: Μα το είπατε, το είπατε.
6: Να απαντήσει. Πέρασε στο Ταμείο Ανάκαμψης.
7: Ωραία, να απαντήσει.
6: Η οικογένεια Ανδρουλάκη δεν
7: με νοιάζει.
6: Το Ταμείο Ανάκαμψης.
7: Να απαντήσει.
6: Αφήστε τις προστασίες, γιατί πολύ.
7: Επειδή τζόγκα.
5: Επειδή προφανώς η κυρία Βούλτεψη.
6: Προκαταβολικό το αρχίζει.
7: Μα δεν γίνεται έτσι.
8: Προκαταβολικό λέω και εγώ.
7: Δεν γίνεται έτσι.
8: Προκαταβολικό λέω και εγώ. Μισό λεπτό, Φίλιππε. Ότι θα ακούσουμε τον κύριο Τσόγκα.
7: Να μιλήσω, άνθρωπος.
8: Και μετά, ό,τι θέλετε, μπορείτε να το πείτε. Κύριε Τσόγκα.
5: Αυτά τα οποία είπατε μόλις και αφήσατε υπονοούμενα, θα πρέπει να τα αποδείξετε και σε δικαστήριο.
6: Ναι, μην απειλείτε με.
5: Δεν απειλώ κανέναν.
6: Έχω δικηγόρο δωρεάν.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Επιμένω ότι είναι φιγούρα του ελληνικού κινηματογράφου. Και επιμένω ότι θα ήταν τέλεια στο ρόλο της πεθεράς. Και όσοι βγαίνουν να μιλήσουν μαζί τους θα ήταν οι επωνομαζόμενοι πεθερόπληκτοι. Παλιές έννοιες, ένας νέος δεν τις καταλαβαίνει. Αλλά είπαμε, παλιός ελληνικός κινηματογράφος.

0: Να περάσουμε τώρα στα σοβαρά, πάντα στο χώρο των πατριωτικών της Νέας Δημοκρατίας. Όπως όλοι θα ξέρουμε, όλοι ανασάναμε, ήρθαν βέβαια μετά κάτι μυρωδιές άσχετες, είχαμε το 10ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κόσμος ενθουσιασμένος βγήκε στους δρόμους και όπως συμβαίνει πήραμε το μικρόφωνο του σταθμού, τους συναντήσαμε και ακούσαμε τους κρουνούς της Λαϊκής Οργής.
1: Με ανταλλαγή δώρων, αγκαλιές και φιλιά, ολοκληρώθηκε το 18ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είστε έτοιμοι να ψηφίσετε Μητσοτάκη?
2: Βαλτός είσαι.
1: Τι βαλτός είμαι?
2: Άσε μας, αγόρι μου.
1: Πόσο αισιόδοξος είστε μετά το 18ο ενωτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
3: Πάρα πολύ.
1: Το εννοείτε?
3: Βεβαίως και το εννοώ.
1: Θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία?
3: Όχι.
1: Εσείς είστε πανέτοιμος να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία μετά το ενωτικό συνέδριο?
4: Μετά το συνέδριο, για να επανέλθει η κανονικότητα, η ισότητα και η δημοκρατία, θα ψηφίσω με Πασόκ.
1: Χωρίς να θέλω να βάλω λόγια στο στόμα σας, πόσο υπερβολικά πάρα πολύ αισιόδοξοι είστε μετά το ενωτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
5: Καθόλου.
1: Πόσο έτοιμος είστε να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία μετά το ενωτικό συνέδριο?
6: Καθόλου έτοιμος.
1: Θα χτυπούσατε τα τουά στη Νέα Δημοκρατία?
7: Νέα Δημοκρατία εννοείται.
1: Στο λαιμό.
7: Στο λαιμό, άνετα.
1: Ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία?
7: Θα ψηφίσω.
1: Περιμένετε κάτι σε αντάλλαγμα ή έτσι μόνο σας?
7: Κανένα αντάλλαγμα.
1: Α, μόνο σας?
7: Βέβαια.
1: Μπράβο. Αν όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τότε ποιος?
5: Σίγουρα κάποιος άλλος.
1: Ποιος? Όχι, πείτε μου ποιος.
8: Αυτός.
0: Ναι. Πάμε όλοι, παιδιά. Τέρμα ο φόβος. Θα έρθει ο καιρός και πάλι το γαλάζιο θα θριαβεύσει. Όταν η Νέα Δημοκρατία θα γίνει κυβέρνηση και ο Κυριάκος πρωθυπουργός, για να πολεμήσει αυτά που τον θυμώ... Α, είναι πρωθυπουργός τώρα. Α, δεν έλεγε ότι θα πολεμήσει, ότι τον θυμώνει. Μετά, ναι. Πάμε όλοι μαζί τον ύμνο μας. Ακούστε τώρα τι ωραίο.

0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, αφού θα είναι γαλάζιος ο ουρανός, δεν θα είναι πρωί. Πώς θα λάμψει το άστρο, μας δουλεύετε? Εκτός αν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Έχει ο καιρός όμως γυρίσματα, συμφωνούμε. Και έρχεται η στιγμή που θα πάρουμε την πόλη, την Κωνσταντινούπολη μας. Γιατί θα την πάρουμε? Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις που μας οδηγούν αναπόφευκτα σε αυτό. Να ανοίξει η πόρτα και να μπούμε μέσα. Ποιος θα μας την ανοίξει? Τα είχε πει όλα αυτά ο Παΐσιος.
1: Για να φτάσω στο σημείο να κάνω αυτό το βίντεο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Επιστέψτε με, όταν λέω κάτι πρέπει να είμαι πολύ σίγουρος για να το πω. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να συμβούν τα γεγονότα. Και επειδή βγαίνουν πολλοί και λένε πράγματα που δεν έχει πει ποτέ ο Άγιος Παΐσιος, θα σας πω ακριβώς τι έχει πει. Έχει πει συγκεκριμένα ότι όταν ακούσετε στην τηλεόραση να γίνεται θέμα για την επέκταση των μιλίων από τα 6 στα 12 μίλια, από πίσω έρχεται ο πόλεμος. Και αυτό αυτές τις μέρες είναι το επίκεντρο στις ειδήσεις. Έχει πει ότι θα ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα στην Ρωσία και στην Τουρκία. Και οι Ρώσοι θα διαλύσουν την Τουρκία. Ο πόλεμος θα ξεκινήσει επειδή οι Τούρκοι θα κάνουν πρόκληση στην Ελλάδα. Και επειδή θα κλείσουν τα στενά, αυτή είναι η αφορμή των Ρώσων για να τους επιτεθούν. Έχει πει ότι η Τουρκία θα διαλυθεί και εμείς θα πάρουμε πίσω τα εδάφη μας. Και έτσι θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Δεν θα πολεμήσουμε και θα την πάρουμε. Θα πολεμήσουν οι Ρώσοι και η πόλη θα πέσει στα χέρια τους. Και έτσι θα μας τη δώσουν.
0: Απλά πράγματα, χωρίς κόπο, άκοπα όπως λένε, αβάδιστα, χωρίς να βαδίσουμε, χωρίς εκστρατείες. Θα πάμε στην πόλη και θα την πάρουμε. Γιατί θα έχουν πολεμήσει οι άλλοι, οι Ρώσοι, τα αδέρφια μας, το Ξανθογένος.

0: Αυτός είναι ο Αποστόλης που τα κάνει όλα αυτά. Ωραία, Αποστόλη, πού πας?
1: Γύρνα πίσω, Αποστόλη. Δυο ανθρώποι όλοι κι όλοι.
0: Θα μας τη δώσει.

0: Θυμάστε την ωραία εποχή που ετοιμάζαμε τα θησαυροφυλάκια για να βάλουμε μέσα ρούβλια που θα μας έστελνε η Ρωσία για να ξεπεράσουμε τη δύσκολη στιγμή. Ξάνθω γένος, το επαναλαμβάνω. Η σωτηρία μας.
1: Είμαστε συνηθισμένοι.
0: Και θυμάμαι, ρε παιδιά, δεν το θυμάστε κι εσείς, τον Πάνο Καμένο που έλεγε ότι μην ανησυχείτε, υπάρχει ο Πούτιν και θα μας στείλει περιουσία ολάκερη για να μπορέσουμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή να ανασάνουμε, όπως λέμε, και τα έχουμε κανονίσει όλα και έχω και εγώ τη βαρύτητα, είχε και βαρύτητα παραπάνω εκείνη την εποχή, να πιέσω και πίεζε όντως. Μην ανησυχείτε παιδιά, ξανά μας το λέγε, μας το λέγε. Τώρα βγαίνει και λέει ότι εγώ, δεν υπήρχε περίπτωση.
2: Ήτανε πολύ ξεκάθαρο από την εριά του Προέδρου Πούτιν και του Υπουργού Άμυνας που συνομιλούσα εγώ στη Ρωσία ότι η Ρωσία δεν θα ανατρέψει ποτέ τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή. Δεν θα πει ποτέ η Ρωσία ότι βγείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελάτε να σας βοηθήσουμε εμείς να σας δώσουμε ρούλια. Αυτά δεν υπήρχαν.
3: Υπήρξε όμως κάποια συζήτηση από την ελληνική πλευρά μέσω του κ. Λαφαζάνη και άλλων.
2: Ο κ. Λαφαζάνης έκανε κάποιες προσπάθειες ο ίδιος, αλλά εγώ ήξερα ότι αυτές οι προσπάθειες θα βρίσκανε τείχο. Μας το είχαν ξεκαθαρίσει οι Ρώσοι από την αρχή. Ότι εμείς να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, με τις επιρροές τις οποίες έχουμε, αλλά για να σας κόψουμε νομίσματα και τα λοιπά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Πάνο, αρχίζω και απογοητεύομαι από σένα που ήσουν ο Φάρος. Άλλα δεν μας έλεγες. Δεν μας έλεγες ότι ο Πούτιν είναι αδερφός, σύντροφος. Τσάμπα όλα αυτά.
5: Ψηλά στις Ρωσίας τα χιόνια.
0: Τώρα το ξανθό γένος το έχει υιοθετήσει η ακροδεξιά. Αλλά δεν είναι μόνη. Την ίδια ακριβώς άποψη είχαν και οι αντάρτες. Άτα. Αντάρτικο είναι αυτό. Δεν είναι του Βελόπουλου. Αλλά ωραίο τραγούδι.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Διορθωμένο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίγκο.
8: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
7: Λίγκο.
8: Να μαθαίνουμε για κάτι.
7: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό που ζεις εσύ θες να το πεις. Εδώ είμαστε 2-12-2-12-4-800. Και ένα email onerpapakialfaradio989.gr και ένα Viber 6-9-47-989-989. Και ο Γιώργης που λέει ότι περί παρουσιάστε. Έχω θυμώσει τώρα, δεν ήρθαν σε μένα όλα τα μικρόφωνα να μιλήσω για το Μητσοτάκη, τον αρχηγό μας, που έχει το σπάνιο χάρισμα των ανθρώπων που μιλούν σαν να έχουν λύσει όλα τα προβλήματα. Απλώς κανείς δεν τους έχει καταλάβει. Την αρχηγάρα μας, μπράβο ρε φίλε, φανατικός. Την πρωθυπουργάρα μας, τον Μωυσή μας, που έχει αυτοπεποίθηση ατσάλινη, που θα έλεγες πως αν πέσει η χώρα, θα φταίει η χώρα που δεν στάθηκε στο ύψος του. Δεν είχες μικρόφωνο, τα είπα εγώ και τα είπα τι ωραία, γιατί είμαι και εύγλωτος, δηλαδή τα διάβαζα. Και μια που μιλάμε για ευγλωτία, η πιο εύγλωτη αρχηγός κόμματος, δεν το συζητάμε, είναι η αγαπημένη μας η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μερικές φορές λέει παραπάνω και για περιπτώσεις που θα μπορούσε να τελειώνει γρήγορα και να πάμε στο επόμενο θέμα, αλλά είπαμε, είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Δίνω το λόγο τη ρεαλιτά τη διαδικασία.
3: Ναι, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείτε να προεδρεύετε στη διαδικασία αυτή. Έχετε ο ίδιος υποπέσει σε πάρα πολύ σοβαρή παράβαση των καθηκόντων σας. Έχετε την προηγουμένη της συνεδρίασης της Επιτροπής της 15/5 προβεί σε ακραίες παραβιάσεις του κανονισμού υπέρ του ψευδομηνητή και αντιπροέδρου του κόμματός σας, του Άδωνη Γεωργιάδη. Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος, υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Εσείς του δώσατε το λόγο για να με συκοφαντήσει και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Δηλαδή, ενεργήσατε από θέση Προέδρου Βουλής, εδώ. Μπορείτε εσείς να προεδρεύετε.
2: Πριν πάρει το λόγο, κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη πάλι, κυρία Πρόεδρε, και βεβαίως δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος. Λοιπόν, παρακαλώ, έχετε το λόγο.
4: Χρόνια πολλά, μωρό.
1: Λοιπόν, τα γενέθλια είναι μια αστική συνήθεια που γίνεται για να πουλάνε τούρτες, τα ζαχαροπλαστεία και λουλούδια, τα ανθοπολία. Όταν θα έρθουμε κυβέρνηση θα τα καταργήσουμε όλα αυτά και μπράβο, μπράβο που έδειξε το μεγάλο αυτό θέμα η Ζωή. Άσε που τα ψευτοφιλιά όλα αυτά, τι μπορεί να κάνουν, να μεταδώσουν διάφορους ιούς και θα επιβαρύνουν το σύστημα υγείας.

0: Επειδή ξεχνάμε, καλό θα ήταν να θυμόμαστε τι είχε συμβεί πριν από ελάχιστο διάστημα. Δηλαδή, την εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να αλλάξει πρόεδρο με ένα τελείως αντικαταστατικό τρόπο, βρέθηκε ότι ο Κασελάκης έχει ένα πόθεν έσχεση το οποίο είναι προβληματικό. Και έβγαιναν οι ΣΥΡΙΖΕΙ, δηλαδή οι άνθρωποι που τον είχαν εκλέξει, και λέγανε ντροπή. Τελικά ξέρουμε τα αποτελέσματα, ήταν το συνέδριο που έγινε στο Μπουζουξίδικο. Αν είμαστε τώρα κανονικοί άνθρωποι, θα έπρεπε να ασχοληθούμε με το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας. Το οποίο αποτέλεσμα δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία μας έλεγαν εκείνη την εποχή.
1: Όσοι έστησαν την δίθεν υπόθεση, πολιτικοί αντίπαλοι και σύντροφοι, για να με αναγκάσουν να κάνω πίσω για να τα παρατήσω, σήμερα πήραν την δικαστική τους απάντηση. Και πολύ σύντομα θα πάρουν και ανάλογη απάντηση από τον ελληνικό λαό.
0: Δηλαδή, με δύο λόγια, το δικαστήριο τον αθώσε τον Κασελάκη. Δεν θα έπρεπε αυτοί που με τόσο τζάχτη είχαν προβάλει την είδηση να πούνε τουλάχιστον την απόφαση. Τσου. Τα ίδια είχε τραβήξει ο Αναγνωστάκης, ο γνωστός τραγουδιστής που είχε μπλέξει, αλλά τελικά ήταν αθώος.
2: Ότι δεν έχω φταίξει.
0: Δεν είναι ο Καζατζίδης. Είναι ο Αναγνωστάκης.

0: Έτσι θα πάει, μην ανησυχείτε μέχρι το τέλος.
1: Να σου απολογηθώ.
0: Κοίταξε να δεις, η μάμα Κάς επανέρχεται και λέει, μας είχες υποσχεθεί ότι θα μάθουμε για τους κολικούς. Για τους κολικούς του μωρού της Κατερίνας μας. Τι έχει γίνει? Συγγνώμη, καθυστερήσαμε.
2: Άϊπνοι.
3: Άϊπνοι.
2: Έχουν αρχίσει οι αϊπνίες. Έχουν αρχίσει τα σερή. Η Δάφνη γελάει, ναι, καταλαβαίνεις, ε.
4: Πολύ καλά.
2: Τώρα αρχίζω και σας καταλαβαίνω που μου λέγατε. Τις πρώτες μέρες είναι πιο εύκολα. Εκεί όταν αρχίζουν οι κολικοί, νομίζω ότι...
4: Ναι, γιατί υποφέρει κιόλας.
2: Ναι,
4: κοκκινίζει, φουσκώνει.
2: Και εκεί είναι που είσαι όλη τη νύχτα από πάνω και λες τώρα τι κάνεις.
3: Θα έρθει η ώρα τώρα για βόλτα με το αυτοκίνητο. Θα δει Σωτήριο.
2: Ναι, αυτό
3: θα
2: ισχύει.
3: Το δει. Ω, Σωτήριο. Σωτήριο.
2: Στον αποφυτήριο την πηγαίνω προς το παρόν που λέγατε.
3: Και τα δύο. Όπως έρθει.
2: Άντε, μια βόλτα, μια προφητήρα. Τώρα στο κέντρο της Αθήνας.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι άϊπνη γιατί το παιδί έχει κολικούς. Άντρα δεν έχει να βοηθήσει. Ή τέλος πάντων κάπου, κάποιος να ασχοληθεί. Πάει να κοιμηθεί το κοριτσάκι. Να της πει ο σύζυγος, πάμε για ύπνο, Κατερίνα.

0: Όχι, να το προσαρμόσουμε λιγάκι.
1: Πάμε για ύπνο, Κατερίνα.
0: Καθώς εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του αδίκου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με το ξύπνημα της αριστεράς. Η αριστερά βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αλλά άνθρωποι συνεπείς προς την ιδεολογία τους αναλαμβάνουν να τραβήξουν το κάρο μπρος. Εις εξ αυτών ονομάζεται Σαουλίδης. Σαουλίδης υποστηρίζει τον Τσίπρα, αλλά τον υποστηρίζει με φανατισμό. Θα μου πεις, το ίδιο έκανε ο Σαουλίδης πάντα. Αν δεν το έκανε πάντα, πριν από ένα μήνα λέγεται ακριβώς αντίθετα. Και τα θυμόμαστε και τα βάζουμε, τα τέως και τα νυν.
2: Κύριε Σαουλίδη, γιατί τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα και όχι στο παρελθόν?
3: Γιατί αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας είναι πιο όριμος. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, έχει δώσει δύσκολες μάχες και φαίνεται ξεκάθαρο ότι παραμένει στην προοδευτική πλευρά του... στην προοδευτική πολύ πλευρά του ακριβώς.
4: Πότε λέγατε ψέματα, κύριε Τσίπρα? Όταν ισχυριζόσασταν ότι το παλιό πολιτικό σύστημα κατέστρεψε τη χώρα, όταν λέγατε πως η Χούντα του 73 δεν τελείωσε, ή τώρα που αναγνωρίζετε το μοναδικό έργο του ΠΑΣΟΚ?
5: Αυτός ο οποίος βοηθάει ξεκάθαρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το έκανε από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα ηνία της χώρας μέχρι και την τελευταία.
6: Επειδή δεν μας συνδέει τίποτα απολύτως με την ψευτοαριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα απολύτως δεν μας συνδέει.
3: Σήμερα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, κουβαλώντας την εμπειρία από την προηγούμενη του θητεία, νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος για να τον ακολουθήσουν.
7: Πρέπει να προσπαθούν οι βριστές του Πασόκ, αυτό το λέω.
8: Αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα.
0: Είναι ο ίδιος άνθρωπος, έτσι. Έχει δικαίωμα στο να αλλάζει.
1: Τώρα που ήρθαν όλα του.
0: Μην πεις κολοτούμπα, δεν το περιμένω από σένα.
1: Πάνω μου κι ακόμα.
0: Ρε Στέλιο, ρε Στέλιο.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσο, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ηλένα Μασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορας Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τη συνάντησή τους νωρίτερα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του προγράμματός της. Κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, κατέληξε ο Πρωθυπουργός. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον καθίσταται προφανής η ανάγκη υλοποίησης της Ατζέντας 2030, η οποία αποσκοπεί στον πλήρη μετασχηματισμό και εξυγχρονισμό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του Athens Defense Summit σε βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό του λόγω της επίσκεψής του στη Γερμανία. Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλήδη Δεμήρη και παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Άκη Κέρτσου και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη, συνεδρίασε και κλεισμένων των θυρών η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν προσήλθε στην Επιτροπή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ο κ. Τζαβέλας σημειώνει ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 9 το πρωί και αναμένεται να μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Πρωθυπουργού. Οι Έλληνες που συμμετέχουν στον Στολίσκο Global Sumud Flotilla θα φυχθούν σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο λιμάνι της Ασντότ και εκεί θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής, όπως έκανε γνωστό η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα φροντίσει ώστε να παρασχεθεί κάθε προξενική συνδρομή και θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού. 59χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνή,

0: Γάλισε τα ξημερώματα, 48χρονο ασθενή στο ίδιο νοσοκομείο. Στη συνέχεια συνελήφθη. Στόχος διαρρηκτών έγινε στις 5 το πρωί. ATM στην πρόσωψη σούπερ μάρκετ στο Πορτοράφτη. Άγνωστοι, χρησιμοποιώντας φορτηγό, προσέκρουσαν στο μηχάνημα, αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπησαν σε φυγή. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του, Σι Τζιπίνγκ, καταδίκασαν τις προσπάθειες ερωσιμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Η Τουρκία επέβαλε πρόταση στο ΝΑΤΟ για την κατασκευή αγωγού στρατιωτικών καυσίμων ύψους περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγωγός θα τροφοδοτείται με καύσιμα από το Ιράκ, ενισχύοντας έναν χερσαίο ενεργειακό διάδρομο προς την Ευρώπη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Προεδρικό Μέγαρο, που έγινε δεκτός νωρίτερα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων του και των ενημερώσεων προς τον ανώτατο πολιτιακό παράγοντα. Στο διάλογο μπροστά στις κάμερες, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως η χώρα μας έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Πάμε να καλωσορίσουμε με τον Γιώργο Ευγενίδη, καθώς και με την ευκαιρία της συνάντησης του. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έστειλε μηνύματα.
1: Πράγματι, καλό μεσημέρι, Λίνα. Είναι μια ευκαιρία εφόλης της ύλης ανασκόπησης των όσων έχουν γίνει και θα γίνουν στην συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Τασούλα. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής και απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και για το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Αναφερόμενος σε εξελίξεις στα εθνικά και διεθνή ζητήματα, τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος της. Αυτό φαντάζομαι ότι μπορεί να ερμηνευτεί και ως μια έμεση απάντηση σε τυχόν τουρκικού σχεδιασμού. Το λέω γιατί επίκειται αυτό το νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα, που ακόμα θα δούμε τι ακριβώς, το οποίο θα δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει, διότι δεν είναι ακόμα σαφές τι από όλα όσα λέγονται στην τουρκική δημόσια σφαίρα ισχύει και θα μπει και στο χαρτί. Ο κύριος Μητσοτάκης παράλληλα έστειλε για ένα μήνυμα συνέχεια και πολιτική σταθερότητα, με φόντο τη δημιουργία νέων κομμάτων, σε κάθε περίπτωση από τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού, αλλά και το σενάριο για τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος λέγεται ότι είναι πολύ κοντά στις αποφάσεις για να προχωρήσει με τον σχεδιασμό ενός κόμματος. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, προσθέτοντας ότι κάθε μήνας μετράει και απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Άρα, ο κύριος Μητσοτάκης οριοθετεί τον πολιτικό χρόνο μέχρι την άνοιξη του 2027, τονίζοντας ευκαιρίας δοθήσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν τότε και όχι νωρίτερα.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποια κίνηση προσέγγισης προς τον κύριο Σαμαρά? Γιατί πολλά ακούγονται τις τελευταίες ώρες για δεύτερες σκέψεις τινών εκ των επιτελών του κυρίου Σαμαρά, αλλά και με το βάρος της χρονικής συγκυρίας, εννοώ και το διεθνή περίγυρο και τους κινδύνους που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, μήπως δημιουργηθούν προϋποθέσεις μιας πιθανής συστράτευσης?
1: Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι εύλογο να τίθεται και δημοσιογραφικά. Δεν φαίνεται αυτή την ώρα να υπάρχει μια οργανωμένη προσέγγιση από μέρους του Μεγάλου Μαξίμου. Υπάρχει αυτό το οποίο εκφράζεται σε όλους τους τόνους από κορυφαία στελέχη και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, και από τον Μάκη Βορύδη, ότι απαιτείται η συστράτευση και η συσπήρωση όλων των δυνάμεων, και βεβαίως ευκταίο είναι και οι πρώην πρόεδροι να είναι εντός των τυχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή την ώρα όμως δεν επιβεβαιώνεται από το κυβερνητικό επιτελείο κάποια οργανωμένη προσέγγιση για τον κύριο Σαμαρά, για τον οποίο πρέπει να πω επίσης ότι είναι αντικρώμενες οι πληροφορίες προς το αν θα κάνει κόμμα. Σήμερα, για παράδειγμα, η εφημερίδα Εστία δημοσιεύει ρεπορτάζ με βάση το οποίο έχει ρηφθεί ο κύβος της δημιουργίας κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Άλλες πηγές όμως που έχουν γνώση των σχεδιασμών του πρώην Πρωθυπουργού επιμένουν ότι η απόφαση αυτή δεν είναι οριστική. Ο ίδιος ακόμα εξακολουθεί να σταθμίζει τα δεδομένα και θέλει να μετρήσει και το πολιτικό σκηνικό μετά την άφιξη, μετά την δημιουργία των νέων κομμάτων της κυρίας Καρισιανού και του κυρίου Τσίπρα, για να καταλάβει και
0: είναι έμπειρος ο κύριος Σαμαράς.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ έμπειρος και θέλει να μετρήσει και αυτό στην πραγματικότητα ποια μπορεί να είναι η δυναμική ενός νέου τέτοιου κόμματος, καθώς οι ομιλητές του αναφέρουν ότι είναι άλλο να πας για ένα κόμμα το οποίο μπορεί να έχει μια δυναμική για 7, 8, 9% και άλλο να πας για ένα κόμμα το οποίο θα έχει ως αντικειμενικό στόχο να καταφέρει να μπει στη Βουλή, άρα εκ των πραγμάτων θα είναι ένα μικρό κόμμα.
0: Και άρα θα δημιουργήσει και διάφορες εντάσεις ότι ουσιαστικά δημιουργήθηκε για να κόψει ένα κρίσιμο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, είναι πάντως όλοι το ομολογούν ότι ένα κόμμα Σαμαρά ενδεχομένως θα προκαλέσει μεγαλύτερη ζημία από τα άλλα δύο κόμματα στη Νέα Δημοκρατία με απευθείας μετακίνηση ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία προς το κόμμα Σαμαρά ή τέλος πάντων με την ενθυλάκωση ψηφοφόρων πρώην της Νέας Δημοκρατίας που ήταν στη δεξαμενή των αναποφάσεων. Υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να ξαναψηφίσουν, όμως τώρα μπορεί να έχουν μια άλλη εναλλακτική επιλογή που προηγουμένως δεν είχαν. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά είναι σενάρια. Δεν φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης θα αναλάβει αυτή την ώρα κάποια πολιτική πρωτοβουλία. Ο ίδιος επιμένει στο θετικό κυβερνητικό έργο, στη λογική της προβολής των παραδοτέων. Γι' αυτό και σήμερα το απόγευμα θα μιλήσει μαζί με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο, τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, με συγχωρείς Λίνα, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, σε μεγάλη εκδήλωση για την αλλαγή του συγκοινωνιακού χάρτη της πρωτεύουσας. Μία σειρά παραδοτέων για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία, νέοι σειρμοί στον ηλεκτρικό, μείωση χρονοαποστάσεων στο μετρό. Γενικώς για τους επόμενους μήνες και με δεδομένο ότι τον Αύγουστο ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης και άρα πρέπει να έχουν δρομολογηθεί όλα τα συνδεόμενα έργα, ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι σε μια γραμμή παράδοσης έργων, νοσοκομείων, κέντρων υγείας, τις μεταφορές, όπου μπορεί να φανταστεί κανείς, όπου θα επισημαίνει αφενός την αντιστοιχία λόγων και έργων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας με τη Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι, προκειμένου όλα αυτά να είναι εφικτά και για μια τρίτη τετραετία.
0: Μάλιστα. Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι. Πάμε να παρακολουθήσουμε τον διάλογο του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2: Η κεμητική πολιτική είναι σε καλά χέρια και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
3: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς, και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού, αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης.
0: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, τόσο για το κυβερνητικό έργο όσο και για τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης και τις προθέσεις αναφορικά με το χρόνο των εκλογών.
4: Δεύτερες εκλογές. Αλλή μόνο αν ξεκινούσαμε καθώς με αυτό το δεδομένο. Θεωρώ ότι το βράδυ των εκλογών, των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Πιστεύω και είμαι και συγκρατημένα αισιόδοξος με βάση και τη δυναμική των γεγονότων, έχουμε απόσταση να διανύσουμε, ότι θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες.
5: Okay.
4: Και όχι οι παράγοντες σε κλειστές πόρτες. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεύτερον, αν κάποιος θέλει ο τόπος να είναι ακυβέρνητος, θα βγει και θα το πει. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω σε μια αυτοδυναμία. Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Μέχρι τώρα τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα την πλαισιώσουν και όσα έχει πει, όχι ως μάνα μιας τραγωδίας,
5: ναι,
4: όπου εκεί έχει, όπως και κάθε συγγενής, τον απόλυτο σεβασμό, αλλά ως εν δυνάμει πολιτικός αρχηγός, όλα αυτά κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούργιο παραπέμπουν.
0: Την έναρξη των εργασιών του Athens Defense Summit κήρυξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό του λόγω της επίσκεψής του στη Γερμανία. Όπως δήλωσε ο Υπουργός, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον καθίσταται προφανής η ανάγκη υλοποίησης της Ατζέντας 2030, η οποία αποσκοπεί στον πλήρη μετασχηματισμό και εξυγχρονισμό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Τώρα, με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη και παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Άκη Κέρτσου αλλά και του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ, εγκαλώντας τον για μη συμμόρφωση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την παράδοση του φακέλου της παρακολούθησής του. Δεν προσήλθε στην Επιτροπή Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλα, σε τετρασέλιδη επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, σημειώνει ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών, σημειώνοντας πως η προσέλευση κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος παρακολουθεί τα δρόμενα, θα μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
6: Καλό μεσημέρι, Λίνα, και να σου πω ότι από σήμερα ξεκινά ένα έντονο και συγκρουσιακό τριήμερο.
0: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί έχουμε και την Παρασκευή τη συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών.
6: Όχι μόνο, έχουμε και αύριο τη συζήτηση για την πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Ραμπαζή.
0: Σωστό και αυτό.
6: Δύο προτάσεις που έχουν καταδεθεί, η πρώτη από το ΠΑΣΟΚ και η δεύτερη από την ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.
0: Βιταμίνες να πάρετε, κοινοβουλευτικοί συντάκτες.
6: Ναι, δεν έχουμε παράπονο, δόξα τω Θεώ, δεν κλείτουμε. Λοιπόν, να σου πω ότι σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών, όπου πέρασε το κατόφλι ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης, να πούμε ότι είχε προσκληθεί και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλος, ο οποίος παρουσίασε ένα υπόμνημα και δεν προσήλθε διαζώσεις. Ο κύριος Δεμήρης όμως βρέθηκε ενώπιον και του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και άλλο και της Ζωής Κωνσταντοπούλου και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ευθείες βολές κατά του διοικητή της ΑΕΠ, κατηγορώντας τον ότι αρνείται να συμμορφωθεί με την απόφαση 465 του 24 του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία προβλέπει ότι το παρακολουθούμενο πρόσωπο πρέπει να έχει πρόσβαση όχι μόνο στη διάταξη άρτησης απορρίτου, αλλά και στα στοιχεία που αιτιολόγησαν την παρακολούθηση. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η ΑΔΑΕ του γνωστοποίησε μόνο τον αριθμό της διάταξης και όχι το πλήρες περιεχόμενο του φακέλου, κάνοντας λόγο για προσωπική ευθύνη του διοικητή της ΕΥΠ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι εξετάζει ακόμη και νομικές ενέργειες, όπως είπες, κατά παντός υπευθύνου, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του διοικητή. Η ιδιαίτερη ένταση προκάλεσε ο διάλογος ανάμεσα στους δύο άντρες, όταν ο κ. Δεμήρης ανέφερε ότι στην ΑΔΕ παραδόθηκε μόνο η διάταξη και όχι οι λόγοι της παρακολούθησης, ενώ παραδέχτηκε πως ο ίδιος δεν έχει δει ποτέ σχετικό έγγραφο αιτιολόγησης. Τώρα, στην αναφορά ότι Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά. Ο κ. Σαμπλάτης αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας το διοικητή της ΕΕΠ για αντιφάσεις και απαξίωση της Βουλής. Όλα αυτά σύμφωνα με πληροφορίες και το ρεπορτάζ, το οποίο να σου πω ότι ακόμη τρέχει. Ο κ. Σαμπλάτης επιτέθηκε επίσης και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κ. Τζαβέλα, καταγγέλλοντας ότι απέφυγε να παρουσιαστεί στην Επιτροπή, επικαλούμενος στη διάκριση των εξουσιών, παρότι, όπως ανέφερε ο κ. Σαμπλάτης, είχε υπογράψει τις παρακολουθήσεις. Τώρα να σου πω ότι την ίδια στιγμή. Νέα πολιτική σύγκρουση έχει πυροδοτήσει και θα κλιμακωθεί την Παρασκευή η απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής να εισαχθεί την Παρασκευή στην Ολομέλεια το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Πρόεδρος της Βουλής παρέπεμψε στην Ολομέλεια τα ερωτήματα για τη διαδικασία ψηφοφορίας και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή αυτό κατηγορεί την κυβερνητική πλειοψηφία ότι επιχειρεί θεσμική εκτροπή και νέα απόπειρα συγκάλυψη της υπόθεσης. Και αυτό γιατί. Γιατί το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει στην άποψη ότι η προηγούμενη εξεταστική συστήθηκε με 120 ψήφους και δεν τέθηκε θέμα απόλυτης πλειοψηφίας, καθώς δεν χαρακτηρίστηκε υπόθεση που αφορά ζητήματα εθνικής ασφάλειας, κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες θα συμβεί την Παρασκευή. Άρα αυτό θα σημαίνει ότι δεν πρόκειται να συσταθεί η εξεταστική που ζητάει το ΠΑΣΟΚ, καθώς θα θέλει 151 ψήφους, κάτι που δεν έχει το ΠΑΣΟΚ και η αντιπολίτευση συνολικά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιάννης Μπούγας.
5: Αυτό είναι μια κριτική η οποία γίνεται κάθε φορά από την αντιπολίτευση όταν καλείται ένας ανώτατος δικαστικός λειτουργός και δεν προσέρχεται στην αρχή θεσμών και διαφάνειας. Δεν το αποφασίζει ο εκάστοτε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αν θα προσέλθει ή δεν θα προσέλθει. Υπάρχει απόφαση από την Ολομέλεια της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, η οποία τι λέει, ότι οι εισαγγελίες του Αρείου Πάγου και κανένας εισαγγελέας δεν προσέρχεται όταν κληθεί στην Επιτροπή, επειδή θεωρεί η Ολομέλεια ότι οι εξουσίες, η δικαστική, νομοθετική και εκτελεστική είναι ανεξάρτητες και είναι και ισότιμες. Έτσι όπως προκύπτει η διάκριση αυτή και η ισοτιμία τους από το ίδιο το Σύνταγμα. Όταν λοιπόν καλεί η νομοθετική εξουσία σε ακρόαση τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό, αυτό από μόνο του θεωρεί η Ολομέλεια της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ότι είναι στοιχείο το οποίο εμφανίζει υποταγή της δικαστικής στην νομοθετική εξουσία. Αυτό όμως θεωρεί η απόφαση της Ολομέλειας ότι μπορεί να υποκρύπτει και άσκηση ελέγχου για το δικαιοδοτικό έργο των δικαστών.
7: Αυτό
5: είναι το σκεπτικό της απόφασης. Τουλάχιστον εξ όσων έχω υπόψη μου, κανείς εισαγγελικός λειτουργός και τι καλείται από την Επιτροπή δεν προσέρχεται.
0: Ο κύριος Μπούγας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, μίλησε εδώ στον Αλφαρέντιο 989 και στον Γιώργο Ευγενίδη. Ο κύριος Μιχαηλίδης τώρα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στο ραδιοφωνό μας, στον Αλφαρέντιο 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα, ζητώντας να αντικατασταθεί η κυβέρνηση, καθώς είναι πολλά τα προβλήματα του κόσμου και στο ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, προτείνουμε λύσεις που θα ανακουφίσουν την καθημερινότητά του.
8: Κάνω τη μια κυβέρνηση, η οποία όπου και να την πιάσεις δείχνει ότι δεν τα καταφέρνει, το πρώτο που απασχολεί τον πολίτη είναι δεν τη θέλω πια. Και αφού δεν τη θέλω πια, αναζητά τη βέλτιστη λύση για να κυβερνηθεί η χώρα. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να είμαστε σοβαροί θεσμικά και να προτείνουμε λύσεις που θα προσπαθήσουμε να ανακουφίσουν την καθημερινότητα, την ασφάλεια, όλα αυτά τα πράγματα που απασχολούν τον πολίτη.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Βγαίνω μία για τσιγάρο και έρχομαι.
13: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μία τράκα.
12: Μα δεν το έχεις κόψει.
13: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
14: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
16: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
15: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
16: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
15: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
16: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου. Αύριο κληρώνει για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ εντείνονται οι διαλυτικές τάσεις μετά την παρέτηση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος Στέργιου Καλπάκη, αλλά και την παρέμβαση του βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, ο οποίος προκάλεσε με τις δηλώσεις του νέα νευρική κρίση. Την ίδια ώρα παραιτήθηκε από το κόμμα της Νέας Αριστεράς με αιχμές κατά του κόμματος και ο Αριστίδης Μπαλτάς. Η Έφη Μπαρμπάτση θα μας μιλήσει τώρα για όλο αυτό το κινούμενο, την κινούμενη άμμο του σκηνικού. Του αριστερού, του ευρύτερου αριστερού χώρου. Καλό μεσημέρι, Έφη.
18: Καλό μεσημέρι, Λίνα, και όλα αυτά τα περιστατικά που περιέγραψες νομίζω αποτυπώνουν ξεκάθαρα το πόσο ρευστό είναι το πολιτικό σκηνικό στην κεντροαριστερά, διότι έχουμε διαλυτικές τάσεις στην νέα αριστερά. Έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος βρίσκεται σε μια εσωτερική περιδίνηση, η οποία δεν ξέρουμε και πώς στο τέλος θα μπορούσε να καταλήξει. Και βεβαίως έχουμε και βουλευτές οι οποίοι βγαίνουν, διότι όπως είπε και εσύ ο κ. Παναγιωτόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που είπε επί της ουσίας είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει άλλο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, άλλο ψηφοδέλτιο για τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ένας ακόμη βουλευτής, θα σου έλεγα εγώ. Ενώ και χθες, με δηλώσεις του ο Γιώργος Καραμέρος στο Μέγκα, αυτό που σημείωσε είναι ότι από το Σεπτέμβριο θα δούμε, είναι όλα ανοιχτά, για το εάν θα πάρει το δρόμο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι και η παραίτηση που είχαμε χθες του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Καλπάκη, δείχνει ακριβώς ποιο είναι και το κλίμα μέσα στην Κουμουνδούρου. Διότι ο κύριος Καλπάκης μπορεί να μην έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν θα κατέβει στις βουλευτικές εκλογές, παραδείγματος χάρη με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, επειδή είναι ένα πρόσωπο που βρίσκεται πολύ κοντά και στην Όλγα Γεροβασίλη και έχει ταχθεί πολλές φορές υπέρ του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, περιέγραψε την κατάσταση. Μίλησε για μια παραλυτική κατάσταση. Μίλησε για ένα κόμμα το οποίο στην ουσία τηρεί μια στάση αναμονής. Ο λόγος της παραίτησής του είχε να κάνει και με το γεγονός ότι δεν υπήρχε ένας οδικός χάρτης, διότι ναι μεν ο Σωκράτης Φάμελος μιλά για ένα ενωτικό σχήμα, κάτι τέτοιο όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το δούμε ότι αποτυπώνεται ή υπάρχει τουλάχιστον αυτό που λέω ο δικός χάρτης, διότι μπορεί να μην έχει την κύρια ευθύνη ο κύριος Φάμελος. Ωστόσο, εάν δεν κάτσει ένα τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα και δεν προκύψει αυτό το ενωτικό σχήμα, θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να κληθεί να λάβει αποφάσεις για το πώς θα κινηθεί από εκεί και πέρα. Επομένως, ο κύριος Καλπάκης, και αυτό που κατάλαβα χθες μιλώντας και με στελέχη της Κουμουνδούρου, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όταν είσαι γραμματέας του κόμματος και δεν ξέρεις εάν θα ετοιμάσεις ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, εάν θα ετοιμάσεις πρόσωπα για να μπουν σε ένα ενωτικό σχήμα, εάν δεν ξέρεις ακόμη και αυτά τα βασικά βήματα για να πας παρακάτω στο δρόμο για τις εθνικές εκλογές, είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να σηκώσεις όλο αυτό το βάρος. Πιστεύω λοιπόν ότι ο κύριος Καλπάκης πήρε αυτή την απόφαση διότι βλέπει ότι ο χρόνος τελειώνει, όπως αναφέρει μάλιστα και στην επιστολή παραίτησής του. Όλα αυτά τα έχει τονίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει ζητήσει από τον κύριο Φάμελο να του πει πώς θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρουν πώς θα κινηθούν και οι οργανώσεις. Δεν είναι απλά πράγματα, ετοιμάζονται ακόμα για εκλογές. Και βεβαίως νομίζω ότι και το σημείο που αναφέρει ότι δεν θα βοηθούσε πουθενά μία κόντρα Προέδρου και Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει το πόσο βαρύ είναι το κλίμα. Βέβαια, ο Παύλος Πολάκης, πατώντας σε αυτή την επιστολή παραίτησης του κυρίου Καλπάκη, που στην ουσία περιγράφει αυτή την αγωνία που και ο ίδιος ο κύριος Πολάκης περιέγραψε, ότι δεν μπορεί να ήταν έτσι πιο, να θεώρησε και ο κύριος Φάμελος, ήταν πιο βαρύς ο τρόπος, έτσι, και οι χαρακτηρισμοί, ότι υπάρχει αφωνία και ότι υπονόησε ότι υπάρχει ένα σχέδιο πίσω από αυτό. Ωστόσο, περιέγραψε αυτή την αγωνία και ο κύριος Πολάκης και ζητά από τον Σωκράτη Φάμελο, με αφορμή και την επιστολή της παραίτησης του κ. Καλπάκη που περιγράφει ακριβώς την κατάσταση αυτή, να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα, ανεβάζοντας και πάλι τους τόνους, λέγοντας ότι για την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή δεν χρειάζεται καν να το συζητήσουμε. Θεωρεί ότι είναι ακόμη μέλος, ενώ η ηγετική ομάδα εκτιμά ότι δεν πρέπει να συμμετέχει στα όργανα. Τώρα, πότε θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία? Αυτό είναι το ζητούμενο, αλλά σίγουρα θα πρέπει όταν είναι να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία να έχουν πάρθει κάποιες αποφάσεις και να δούμε πώς θα χειριστούν και την υπόθεση Πολάκη. Δηλαδή, αν ο κ. Πολάκης πάει στην πολιτική γραμματεία.
0: Ο οποίος σήμερα ζήτησε να, μετά τις δηλώσεις και του την παραίτηση Καλπάκη και προφανώς και τις δηλώσεις Παναγιωτόπουλου, ζήτησε την άρση της διαγραφής του, αν δεν κάνω λάθος.
18: Ναι, ακριβώς. Αυτό σημειώνω. Ότι πήγε να πάει και να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Διότι για πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή δεν δέχεται ούτως ή άλλως την απόφαση ότι δεν είναι μέλος. Επομένως, απαιτείται, όπως σημειώνει ο κ. Πολάκης, να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα, η Νέα Αριστερά, επειδή άλλο ένα σημαντικό στέλεχος έφυγε από τη Νέα Αριστερά, νομίζω ότι η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα εξέλιξη. Δηλαδή, ο κύριος Φερχάτος Γκιούρ ήταν ένα πρόσωπο ο οποίος παραιτήθηκε βουλευτής από την ανεξαρτητοποιήθηκε ο κύριος Φερχάτος Γκιούρ. Ωστόσο, μπορεί να το έκανε μόνος του. Εγώ οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι οι επόμενοι βουλευτές θα δούμε μαζί κινήσεις. Όχι ανεξαρτητοποίησης αρχικά, αλλά απαραίτησης. Επομένως, η επόμενη εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα εξελίξεων. Βέβαια, να μείνουμε σε αυτή την εβδομάδα, όπου αύριο η κυρία Καριστιανού παρουσιάζει το κόμμα, δηλαδή και το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη και βεβαίως και τα πρόσωπα που θα βρεθούν δίπλα της. Γιατί υπήρχε έτσι και μια διαρροή από το επιτελείο της, ότι δεν σημαίνει ότι όποιος φωτογραφίζεται μαζί μου ή με την κυρία Γρατσία ή με συνεργάτες του κόμματος, ότι ανήκει σε αυτό το κόμμα και είναι στέλεχος. Είναι άλλο πράγμα ο φίλος και υποστηρικτής και άλλο το στέλεχος. Έτσι λοιπόν μας έδωσε και μια γεύση από το τι θα ακούσουμε αύριο. Αλλά κυρίως η κυρία Καριστιανού αυτό που θέλει να δηλώσει είναι ότι τα πρόσωπα που θα ανακοινωθούν αύριο και θα βρίσκονται δίπλα της, αυτά είναι τα στελέχη και του κόμματος. Και βεβαίως νομίζω ότι η ελπίδα σίγουρα θα υπάρχει μέσα στο όνομα. Αυτό καταλαβαίνω με τις συζητήσεις των τελευταίων ημερών και τις τελευταίες ώρες κορυφώνεται, ότι θα είναι ή ένα συνθετικό του ονόματος ή μπορεί να είναι και το όνομα, θεωρείται δηλαδή το επικρατέστερο. Αύριο λοιπόν θα ανοίξει τα χαρτιά της και από εκεί και πέρα βεβαίως περιμένουμε και τον Αλέξη Τσίπρα στις 26 του μηνός. Σήμερα ανέβασε ένα βίντεο ο πρώην Πρωθυπουργός, όπου στην ουσία γινόταν ένα γκάλοπ μεταξύ νέων, για το ποιο να είναι το όνομα του νέου κόμματος. Ακούσαμε Ιθάκη, ακούσαμε πολλές φορές Πηξίδα, ακούσαμε Νέα Προοδευτική Παράταξη, ακούσαμε κάποιους να λένε ότι δεν θέλουν δύο συνθετικά, θέλουν ένα. Ο κύριος Τσίπρας στο σχολείο ότι είναι πολύ καλές οι ιδέες, βέβαια δεν θα μπορούσε και από τους νέους να λείπει. Και το γεγονός ότι μπήκαν κάποιοι που είπαν θα μπορούσαμε να το πούμε Λάουρα, όπως είχε αναφέρει ο ίδιος μετά το τέλος τη συνέντευξή του στους Δελφούς, που είπε ότι θα μπορούσαμε να το πούμε Λάουρα από την κυρία Λάουρα Κοβέση, την Ευρωπαία εισαγγελέα.
0: Μάλιστα, θα μπορούσε να το πει και Μαρία. Από τη Μαρία Μινικόλτς και τη δικιά μας.
18: Αυτό είχε κλείσει, γιατί νομίζω προσπαθώντας να αποφύγει τις επίμονες ερωτήσεις της Μαρίας για να πάρει μια απάντηση, όπως έτσι κάνουν οι δημοσιογράφοι, αυτό κάνουμε, επιμένουμε. Ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να κάνει έτσι μια τρίβλα, να πω πολύ έτσι κάπως, ότι θα το πούμε μήπως Μαρία.
0: Έδωσε ιδέες όμως, ειδικά
18: η... Ότι ναι. Το γυρίσε πολύ ωραία, λέγοντα.
0: Ναι,
18: ότι
0: υπέροχο ήταν.
18: Ναι. Προφανώς,
0: μπράβο στη Μαρία. Σε ευχαριστώ, Έφη Μπαρμπάτση. Πάμε, κυρίες και κύριοι. Μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με δηλώσεις επί του θέματος.
19: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επερχόμενες εκλογές. Θα κατεβούμε όλοι υπό τον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, προκαλώντας νέα νευρική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ.
20: Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι ένα πευταίο σενάριο για μας. Και η επιδίωξη και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα. Θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
0: Κρατάμε το σπίτι μας στον ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε καταθέσει ρεαλιστική πρόταση για συνεργασία απέναντι στην αυτοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος.
21: Έχω κάνει δήλωση ότι θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής μου θητείας. Οι Δραμηνές και οι Δραμήνοι με τίμησαν με την ψήφο τους και θα τιμήσω και εγώ την εντολή των Δραμηνών. Ό,τι θα γίνει θα το κάνουμε συντεταγμένα ως μέλη ενός αριστερού κόμματος. Εμείς έχουμε μία πρόταση από το συνέδριό μας, την οποία επιβεβαίωσε η τελευταία κεντρική επιτροπή, ότι θα δουλέψουμε, θα παλέψουμε για τη δημιουργία της προοδευτικής συνεργασίας. Σε αυτή την πρόταση βεβαίως χωράει και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι ο εμβληματικός αρχηγός της παράταξης, πήρε ένα σχήμα στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης και το έκανε κυβέρνηση και μάλιστα κέρδισε και δύο φορές τις εκλογές. Άλλωστε, ξέρετε ότι η πολιτική είναι μια δυναμική διαδικασία. Η εκτίμησή μας είναι ότι κανείς από μόνος του δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρέπει να φτιάξουμε ένα προοδευτικό μέτωπο ικανό να συνεγείρει τους πολίτες.
0: Θεωρώ επισπεύδουσα την παρέτηση Καλπάκη. Μόνη λύση διαγραφή Πολάκη, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας. Όσον αφορά στη διαγραφή Πολάκη, τόνισε ότι το περιεχόμενο της ανάρτησής του για τον πρόεδρο δεν αρμόζει απέναντι σε πρόεδρο κόμματος, ο οποίος είναι εκλεγμένος με ανοιχτά χαρτιά και ο οποίος ακούει όλες τις προτάσεις και προσπαθεί να κρατήσει ψυχραιμία. Και πρόσθεσε ότι αυτά δεν γίνονται με διαγγέλματα στα social, αλλά γίνονται στα όργανα. Τέλος, διαφώνησε με την πρόταση Χατζή Σοκράτη για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
22: Νομίζω ότι ήταν μια πράξη η οποία ήταν λίγο επισπεύδουσα. Το περιεχόμενο της ανάρτησης του Παύλου Πολάκη για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο δεν ήταν η πρέβουσα. Το μήνυμα που άφηνε να εννοηθεί, αυτό που έγραψε δηλαδή τι σχέδιο υπηρετής, νομίζω δεν αρμόζει για έναν πρόεδρο ενός κόμματος, ο οποίος είναι εκλεγμένος, ο οποίος έχει ανοιχτά χαρτιά, ο οποίος ακούει όλες τις απόψεις και προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία σε έναν πολιτικό χώρο. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με διαγγέλματα στο Facebook. Δεν μπορεί να εκφράζει με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς και το μόνο που είχε να κάνει ο Σοκράτης Φάμελος ήταν να τον διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Αλλά αλλάζουμε θέμα. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Η οσμή ήταν αισθητή από τα νότια προάστια έως και συνοικίες του κέντρου της Αθήνας, προκαλώντας την εύλογη ανησυχία των κατοίκων. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει βρεθεί ακόμη άκρη τι ακριβώς είναι αυτό που προκάλεσε την έντονη οσμή, η οποία έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές, από τα νότια προάστια μέχρι το κέντρο, και δικαιολογημένα προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποίηση όλων των αρμόδιων αρχών. Η μυρωδιά, που αρκετοί παρομοίασαν αρχικά με εκείνη του υγραερίου από Γκαζάκη, απλώθηκε στη Γλυφάδα, στο Παλιό Φάληρο, στην Καλυθέα, στη Νέα Σμύρνη, τον Πειραιά, το Κερατσίνι και την Τραπετσόνα, ενώ πάρα πολλοί κόσμος κάλεσε στην πυροσβεστική και στους αρμόδιους φορείς για να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει. Τα σενάρια που εξετάστηκαν ήταν πολλά. Το πρώτο αφορούσε το να έχει γίνει κάποια διαρροή φυσικού αερίου. Ωστόσο, τόσο ο ΔΕΣΦΑ όσο και η Εταιρεία Διανομής Αερίου διαβεβαίωσαν ότι δεν είχε καταγραφεί καμία βλάβη ή πτώση πίεση στο δίκτυο, ενώ έλεγχοι έγιναν ακόμη και στις εγκαταστάσεις στη Ρεβιθούσα, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα. Παράλληλα, το λιμενικό έκανε εξονυχιστικούς ελέγχους σε πλοία μεταφοράς αερίου στον Σαρονικό. Ούτε εκεί βρέθηκε κάποιο περιστατικό διαρροής. Μπήκαν στο μικροσκόπιο και τα διελιστήρια, ωστόσο οι εταιρείες ξεκαθάρισαν πως δεν υπήρχε καμία ανομαλία στις εγκαταστάσεις τους. Την ίδια ώρα, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής, ο κ. Δημοσθένης Αριγιάννης, μίλησε για δύο σενάρια, τα οποία θεωρεί ο ίδιος επικρατέστερα με βάση την εμπειρία του, τα οποία, όπως λέει, έχουν σχεδόν ίσες πιθανότητες. Το πρώτο αφορά σε εργασίες που έχουν γίνει στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, ανάμεσα στο Πέραμα και στη Σαλαμίνα, όπου ενδεχομένως κατά τη διαδικασία διάλυσης ή επισκευής πλοίων να εκλήθηκαν χημικές ουσίες με έντονη οσμή. Και το δεύτερο σενάριο, σύμφωνα με τον κύριο Σαριγιάννη, πάντα θέλει αγκυροβολημένο δεξαμενόπλιο ανοιχτά της Αίγινας να προχώρησε σε καθαρισμό δεξαμενών και να απελευθερώθηκαν έτσι ουσίες που μεταφέρθηκαν από τους ανέμους προς την Αττική. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί τα σενάρια αυτά, είναι σενάρια που εξετάζονται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και μετεωρολογικά δεδομένα που παρουσίασε ο Θοδωρής Κολυδάς. Σύμφωνα με την ανάλυση των αέριων μαζών, οι άνεμοι είχαν προηγουμένως κινηθεί από νότιο και νότιο-ανατολικό θαλάσσιο τομέα, κάτι που, όπως σημειώνει ο Διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθιστά απολύτως συμβατή μια θαλάσσια ή παράκτια προέλευση της οσμής, χωρίς όμως να αποδεικνύει την ακριβή πηγή. Ο κ. Κολυδάς επισημαίνει ότι πρέπει να διερευνηθούν πιθανά σενάρια που σχετίζονται με ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λίμματα, οργανική αποσύνθεση, ακόμη και φαινόμενα φυτοπλανκτού. Στη δημόσια συζήτηση σήμερα μπήκε και το σενάριο σύνδεσης της οσμής με σεισμική δραστηριότητα. Ο γνωστός σεισμολόγος, ο κ. Γεράσιμος Παπαδόπουλος, εμφανίστηκε καθησυχαστικός ευτυχώς και ξεκαθάρισε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ότι δεν θεωρεί πιθανή σύνδεση με επερχόμενο σεισμό, σημειώνοντας ότι τα αέρια που σχετίζονται με τέτοια φαινόμενα είναι άοσμα και ανοιχνεύονται μόνο με ειδικούς μετρητές. Πάντως, Λίνα, το στοιχείο που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό είναι ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Αντίστοιχη μυρωδιά, όπως είπες και εσύ, είχε καταγραφεί και πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, χωρίς τότε να δοθεί σαφής εξήγηση. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, γίνονται έλεγχοι και μένει να δοθεί απάντηση στο μυστήριο της προέλευσης της οσμής, που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απάντηση τι ακριβώς συμβαίνει και πού οφείλεται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη Λαζάρου. Σοκ και εύλογα ερωτηματικά προκαλεί άγρια δολοφονία που σημειώθηκε τα ξημερώματα μέσα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Ένας 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε με τα χέρια του το 59χρονο συγκάτοικό του στο δωμάτιο την ώρα που κοιμόντουσαν. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Και σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως μπήκε μέσα του το κακό, λέει, και σκότωσε τον άνθρωπο. Το έγκλημα σημειώθηκε μέσα λοιπόν σε ένα από τα δωμάτια του νοσοκομείου, χωρίς να υπάρξει παρά μικρή αφορμή ή προηγούμενος καυγάς. Την ώρα που οι δύο άνδρες κοιμόντουσαν, ο 48χρονος τρόφιμος σηκώθηκε από το κρεβάτι και επιτέθηκε στον 59χρονο συγκάτοικό του, τον στραγγάλισε με τα ίδια του τα χέρια, όμοντας λέει ένα το νήμα της ζωής του. Οι νοσηλευτές άκουσαν ένα δυνατό βούπο και έτρεξαν στο δωμάτιο και βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο θέαμα. Προσπάθησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, να κάνουν κάρπα για να επαναφέρουν τον άτυπο άντρα, αλλά παρά τις προσπάθειές τους και τη γρήγορη μεταφορά του σε νοσοκομείο, δυστυχώς ο 59χρονος άφησε την τελευταία του πνοή. Τώρα, ο δράστης συνελήφθη αμέσως από τους αστυνομικούς. Και όπως αναφέραμε, οι πρώτες τους πληροφορίες που τους είπε είναι ότι δεν υπήρχε, λέει, κάποια αφορμή. Εκεί που κοιμόμασταν, μπήκε μέσα μου το κακό και τον στραγγάλισα. Και μάλιστα, εδώ να σου αναφέρω, Λίνα, ότι οι δύο άνδρες είχαν μεταφερθεί την περασμένη Παρασκευή έπειτα από εισαγγελική παραγγελία για εκούσια νοσηλεία στο νοσοκομείο. Και οι δύο δηλαδή είχαν μεταφερθεί την ίδια ημέρα. Τώρα ο δράστης κρατείται ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το θλιπτό έγκλημα έχει αναλάβει το τοπικό αστυνομικό τμήμα.
0: Πάντως δεν είναι το πρώτο.
2: Όχι,
0: που έχει
2: βέβαια,
0: συμβεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο και δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για την ασφάλεια της ζωής των τροφίμων.
2: Έτσι ακριβώς, δηλαδή οι άνθρωποι που μπαίνουν εκεί για να γίνουν καλά, για να προστατευτούν, όπως βλέπουμε σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Τώρα, σύμφωνα με όσα υποστήριξε και ο πρόεδρος της ΑΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Γιαννακός, είπε ότι για 30 τρόφιμους, λέει, έχουν δύο νοσηλευτές. Αυτά είναι κάποια προβλήματα που πρέπει να τα λύσει η πολιτεία και να τα λύσει άμεσα, γιατί εκεί μέσα φαίνονται άνθρωποι, όπως βλέπουμε.
0: Ακριβώς. Τώρα, χειροπέδεσε ένα 40χρονο οδηγό ταξί, πέρασε η αστυνομία χθες το βράδυ στον Πειραιά, καθώς χρέωσε ανυποψία στο πελάτη με υπερβολικό κόμιστρο, εισπράττοντας υπερδιπλάσιο ποσό για μία διαδρομή από το κέντρο της Αθήνας, έχοντας κλειστό το ταξίμετρο. Και καλά του κάνανε, δηλαδή.
2: Ακριβώς και λόγω και της τουριστικής περίοδου που διανύουμε. Το περιστατικό έγινε γύρω στις 7.30 το βράδυ στη συμβολή των οδών Σπάρτης και Μεθόνη στον Πειραιά, Λίνα. Μετά από έλεγχο των αστυνομικών αρχών, διαπιστώθηκε ότι ο 40χρονος αυτοκινητιστής είχε παραλάβει πελάτη από το Μοναστηράκι με προορισμό τον Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο οδηγός είχε κλειστό το ταξίμετρο και όταν έφτασαν στο σημείο όπου ήθελε ο πελάτης, απέτησε το ποσό των 45 ευρώ αντί για την κανονική χρέωση που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα ξεπερνούσε τα 20 ευρώ. Ο 40χρονος συνελήφθη επιτόπου από τους αστυνομικούς για το υπερβολικό κόμιστρο φυσικά και για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που αφαιρούν τη λειτουργία των τάξη. Σε βάρος του βέβαια σχηματίστηκε και η σχετική δικογραφία και η υπόθεση θα παραπληθεί στις δικαστικές αυτές πλέον.
0: Μάλιστα. Τώρα, στόχος τρασίτα των διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα ένα κοσματοπολείο στην Οίκαια. Τρία άτομα ισοπαίδωσαν την είσοδο του καταστήματος, άρπαξαν κοσμήματα μεγάλης αξίας και εξαφανίστηκαν με κλεγμένο αυτοκίνητο.
2: Κινηματογραφική ήταν η διάρρηξη λοιπόν που σημειώθηκε ακριβώς στις 3 τα ξημερώματα της λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη στην Οίκαια. Οι τρεις δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων του, προσέγγισαν το κοσματοπολείο χωρίς να αντιστάσουν, έσπασαν με σφοδρότητα, Λίνα, την κεντρική γυάλινο είσοδο, εισέβαλαν στο εσωτερικό και μέσα σε ελάχιστα λεπτά άδειασαν τις προθήκες αφαιρώντας πλήθος πολύτιμων κοσμημάτων και ρολογιών. Αμέσως μετά οι δράστες επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και ανέπτυξαν ηλικιώδη ταχύτητα για να διαφύγουν. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι το όχημα φυγή των κακοποιών είχε κλαπεί από την περιοχή του Χαϊδαρίου. Τώρα στην περιοχή της Νίκαιας έχουν πάει οι αστυνομικοί και αναζητούν οπτικό υλικό προκειμένου να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους κακοποιούς.
0: Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
23: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
24: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
25: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
24: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
26: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
26: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
12: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
26: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
12: Radio Player.
26: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
19: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο με θύματα μία 56χρονη γυναίκα και την 26χρονη κόρη της. Η έκθεση αυτοψίας της τροχαίας έδειξε πως ο οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου είχε αναπτύξει ταχύτητα τη στιγμή που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο των θυμάτων. Ο 44χρονος οδηγός πέρασε σήμερα το πρωί το κατόφλι του ανακριτή μετά την απολογία του για το τροχαίο δυστύχημα που έχει συνταράξει το νησί της Ρόδο. Και ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Θα μας πει περισσότερα τώρα για το θέμα η Τασούλα Παπα-Νικολάου. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
27: Καλό μεσημέρι. Επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον κατηγορούμενο, υποχρέωση εμφάνισης 2 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Ρόδου και καταβολή εγκυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος, καθώς και απαγόρευση οδήγησης και ενασχόλησης με οποιοδήποτε μέσο. Αυτό βαρυνόταν με 2 ποινικές διώξεις, κακουργηματικές και οι δύο. Η μία αρχίθηκαν αμέσως μετά τη σύλληψή του. Η πρώτη αφορά σε επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και η δεύτερη ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή, καθώς από τη σύγκρουση, όπως είπες, έχασαν τη ζωή τους 2 γυναίκες ηλικίας 56 και 26 ετών. Είναι μητέρα και κόρη που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα που ενεπλάκησε στο τροχαίο. Κατά την απολογία του, πρέπει να σου πω ότι επανέλαβε όσα είχε αρχικά υποστηρίξει ενώπιον των αρχών. Δεν αμφισβήτησε ότι κινούνταν με ταχύτητα που υπερεύαινε το επιτρεπτό όριο. Διατείνεται ωστόσο ότι την ευθύνη για τη σύγκρουση φέρει το άλλο όχημα, το οποίο φέρεται σύμφωνα με τον ίδιο να παραβίασε το κόκκινο και προκειμένου να πραγματοποιήσει αριστερή στροφή, καθιστώντας, όπως είπε ο κατηγορούμενος, αδύνατη την αποτροπή της πρόσκρουσης. Την ίδια εκδοχή υποστηρίζει και η σύντροφός του, η οποία επέβαινε ως συνοδηγός στο όχημά του. Θα πρέπει να σου πω ότι στις 11 ώρα το πρωί τελέστηκαν οι κηδείες των 2 γυναικών μέσα σε κλίμα οδύνης, όπως καταλαβαίνετε. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, μιλάμε για μια τραγωδία. Η έρευνα δεν κλείνει. Το ότι αφέθηκε ελεύθερος, πρέπει να σου πω ότι δεν σημαίνει ότι κλείνει η έρευνα για το τροχαίο. Αν προκύψουν και άλλα στοιχεία, μπορεί όλο αυτό να αλλάξει. Προς το παρόν, πάντως, είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, Λίνα.
0: Μάλιστα. Η ταχύτητα τελικά είναι.
27: Θέλει μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Το έχουμε πει.
0: Αδιανόητο. Δηλαδή, ο φόρος αίματος στο βωμό της ασφάλτου είναι τεράστιος. Είναι καθημερινός. Είναι απίστευτο το ότι δεν βάζουμε όλοι μυαλό. Κανέναν δεν ξέρω, έτσι.
27: Και επειδή τώρα θα το πω και λίγο παρακάτω, γιατί εδώ έγινε ένα τροχαίο, εδώ έγινε ένα συγκεκριμένο ισχυρισμό κατηγορούμενος. Στην Αθήνα. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα.
0: Είναι ζούγκλα οι δρόμοι.
27: Είναι ζούγκλα. Θα σου πω ένα ενδεικτικό που βίαζα το πρωί. Ανέβαινα την Κηφισίας και υπήρχε άνθρωπος με πατίνι στην αριστερή λωρίδα.
0: Τι λες τώρα.
27: Χωρίς κράνος και ήταν σε μια κατάσταση, δεν ξέραμε τι να κάνουμε οι οδηγοί. Πραγματικά δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Σε έναν δρόμο που είναι λεωφόρος.
0: Δεν βάζουν μυαλό ορισμένοι. Δεν ξέρω και τι να κάνει και η τροχέα, να είναι επί τόπου και να τους συλλαμβάνει, να τους περνάει αυτόφορο και πόσες χιλιάδες τροχονόμους πρέπει να έχουμε.
27: Ακριβώς, δηλαδή τι θέλουμε, έναν τροχονόμο σε κάθε στενό, ας πούμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Κινδυνεύουν οι ζωές τους, θέτουν σε κίνδυνο και τις ζωές των συνανθρώπων τους. Τέλος πάντων.
27: Μεγάλη προσοχή.
0: Ακριβώς.
27: Θέλει μεγάλη προσοχή και βεβαίως να υπενθυμίσουμε όχι οδήγηση κάτω από, υπό την επίρρεια αλκοόλ.
0: Αυτό ακριβώς. Και όχι μεγάλη ταχύτητα. Σε ευχαριστώ, Τασούλα.
27: Καλό μεσημέρι.
0: Η ΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους τους ελεύθερους επαγγελματίες και κυρίως το στόχαστρό της αυτή την περίοδο έχουν μπει 700 εξ αυτών οι οποίοι αρνήθηκαν να υπαχθούν στη διαδικασία του τεκμαρτού ποσού φορολόγησης, έτσι όπως η νομοθεσία κείμενη ορίζει. Και από ό,τι φαίνεται, θα μας πει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης, κάποιοι αυτή την απόφασή τους να αντιταχθούν στο δεδομένο του τεκμαρτού εισοδήματος τους κοστίζει πάρα πολύ ακριβά.
9: Καταρχάς είναι δικαίωμά τους, το προβλέπει ο νόμος, να αμφισβητήσουν και να πούν, κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε δηλώσει με απόλυτη ειλικρίνεια τα εισοδήματα τα οποία εισπράξαμε, δεν είναι αυτά που τεκμαρτά εσείς εκτιμάτε ότι έχουμε βάλει στην τσέπη
0: μας.
9: Για να μας δάρετε και θέλουμε να μας ελέγξετε. Δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, είναι μέχρι στιγμής 700 άτομα. Έχουν μπει κατά προτεραιότητα στους ελέγχους. Ουσιαστικά να σας περιγράψω λιγάκι τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
0: Σε ξετινάζουν από ό,τι καταλαβαίνω με το φτωχό μου το μυαλό.
9: Γίνεται ένα πλήρες σκανάρισμα τραπεζικών λογαριασμών, φορολογικών δηλώσεων, αν κρατάς βιβλία των βιβλίων σου, ο κάθε τι που έχεις εμφανίσει με κάποιον τρόπο στις πλατφόρμες της ΑΔΕ, κάθε τι που έχεις βάλει στον τραπεζικό σου λογαριασμό, κοιτάνε το ε9 σου, κοιτάνε να δουν αν έχεις κάνει αγορές, αν έχεις κάνει μεγάλες κινήσεις από την τράπεζά σου. Και επίσης δεν περιορίζονται μόνο σε αυτό, δηλαδή δεν περιορίζονται μόνο σε σένα. Αρχίζουν και κοιτάνε και τα γύρω-γύρω από σένα πρόσωπα που ενδεχομένως να έχει μεταβιβαστεί σε ένα παιδί σου ένα ακίνητο ή να έχει αποκτήσει ένα καινούριο ακριβό αγαθό η σύζυγό σου ή που ξαφνικά ο τραπεζικός σου λογαριασμός μπορεί να αυξήθηκε. Άρα μιλάμε για ένα συνολικό σκανάρισμα σε αυτή την περίπτωση. Ουσιαστικά γίνεται ένα τέτοιο ψάξιμο ξεκινώντας από τη λογική του ότι αφού το αμφισβητείς έλα μου το αποδείξεις. Αλλά ειδικά ελεύθεροι επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι δύσκολα να μην βρεις μια παρατυπία κάπου ή μικρομαγαζάτορες. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα περιστατικό, επειδή αναφέρθηκες τώρα και λες ότι κάποιοι θα το πληρώσουν ακριβά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχω κάνει μέχρι τώρα, που ήταν να πληρώσει γύρω στις 3.500 ευρώ και κάτι παραπάνω σαν φόρο εισοδήματος, το αμφισβήτησε και τελικά μετά από τον έλεγχο θα πληρώσει πάνω από 30.000 ευρώ. Να πω επίσης τώρα ότι την ίδια ώρα.
0: Πολύ βαρύ.
9: Την ίδια ώρα ξεκινάνε δύο πράγματα. Το ένα είναι έλεγχο σε 55.000 φορολογούμενους οι οποίοι έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές, αλλά έχουν κελερωμένη τη φωλιά τους. Με ποια έννοια? Δεν έχουν κάνει φορολογικές δηλώσεις, αν έχουν υποχρέωση δεν έχουν κάνει ΦΠΑ, δεν έχουν κάνει και άλλα πράγματα.
0: Μαύρα μαντάτα υποψιάζομαι.
9: Σε αυτούς έχουν ξεκινήσει ήδη σήμερα να στέλνονται ραβασάκια ψηφιακά. Μαθαίνω ότι θα τους παίρνουν και τηλέφωνο αν δεν επικοινωνήσουν εγκαίρως και φυσικά μετά θα αρχίσουν τα μέτρα αναγκαστικής εισπράξης που είναι κατασχέσεις ό,τι βρουν και ούτω καθεξής. Και για να το συνδέσω και να το τελειώσω με το πρώτο θέμα που θίξαμε, όταν τελειώσει φέτος η περίοδος της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων τέλος Ιουλίου, η ΑΔΕ σκοπεύει να εστιάσει σε όλους εκείνους που δεν αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα αλλά εξακολουθούν να δηλώνουν ελάχιστα ποσά.
0: Μάλιστα.
9: Θα εστιάσει σε αυτούς και θα ψάξει με τις λίστες που θα δημιουργήσει αν εκείνοι έχουν ή όχι λερωμένη τη φωλιά τους.
0: Σε ευχαριστώ, Σταύρο. Εκτός συνόρων, συναγερμό σήμανε στη Λιθουανία για πιθανή επίθεση από ντρόνς. Ο στρατός κάλεσε τους πολίτες να μεταβούν κατεπηγόντως σε καταφύγια και να αναμένουν νεότερες οδηγίες. Ανάλογη προειδοποίηση εξέδωσε και η Βουλή του Βίλνιους, ενώ ανεστάλλει προσωρινά η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Η Τουρκία προτείνει την κατασκευή αγωγού στρατιωτικών καυσίμων ύψους περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων με στόχο την ενίσχυση του εφοδιασμού των συμμάχων του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, το έργο έχει υποβληθεί προς έγκριση στο ΝΑΤΟ και φιλοδοξεί να λειτουργήσει και ως εναλλακτική διαδρομή έναντι πιθανών διαταραχών στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγωγός θα τροφοδοτείται με καύσιμα από το Ιράκ, ενισχύοντας έναν χερσαίο ενεργειακό διάδρομο προς την Ευρώπη. Η στρατηγική σύμπλευση Μόσχας-Πεκίνου έναντι της Δύσης επισφραγίστηκε κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Βλάντιμιρ Πούτιν με το Σι Τζινπίνγκ στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Η συνάντηση μεταξύ των ηγετών Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, των δύο μεγαλύτερων παγκόσμιων οικονομιών την προηγούμενη εβδομάδα, αποκλιμάκωσε την ένταση αλλά δεν οδήγησε σε κάποια σημαντική πρόοδο, ανέφερε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στο Τόκιο. Πάμε τώρα να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Σταθραφίλιας.
13: Για αύριο, Πέμπτη, στην Αττική, ο καιρό θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 3 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και ως 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 27 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά τη συνάντησή τους νωρίτερα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε και επισήμανε πως η χώρα μας έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, και παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, συνεδρίασε και κλεισμένων των θυρών η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Πηγές αναφέρουν πως ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ και τον εγκάλεσε για μη συμμόρφωση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την παράδοση του φακέλου της παρακολούθησής του. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε ότι δεν έχουν παραδοθεί τα έγγραφα που αιτιολογούν την παρακολούθησή του και να διευκρινιστεί πού βρίσκονται. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος απέστειλε επιστολή με τον πρόεδρο της Επιτροπής να ανακοινώνει ότι η επόμενη συνεδρίαση αναβάλλεται. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει προκειμένου να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου στην επιστολή του. Στην τετρασέλιδη επιστολή του, ο κ. Τζαβέλας σημειώνει ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Σημειώνει δε πως η προσέλευση κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική. Είναι μια πάγια τακτική. Κανένας εισαγγελικός λειτουργός δεν προσέρχεται, επικαλούμενος την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Ανέφερε πως οι εξουσίες βάσει συντάγματος είναι ισότιμες. Όταν η νομοθετική εξουσία καλεί σε ακρόαση τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου θεωρεί πως είναι στοιχείο που εμφανίζει υποταγή και μπορεί να υποκρύπτει άσκηση ελέγχου για το δικαιοδοτικό έργο των δικαστών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών, έκανε γνωστό ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 9 το πρωί και αναμένεται να διαρκέσει 10 με 11 ώρες, καθώς θα μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Πρωθυπουργού. Είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμα προαναγγελθής θεσμικής εκτροπής, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Μην διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει ξανά το Κοινοβούλιο για να αποφύγει τη λογοδοσία για το δυσόδες σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, καταλήγει η Χαριλάου Τρικούπη. Τις επόμενες ώρες αναμένονται στο λιμάνι της Ασδάουντ στο Ισραήλ οι Έλληνες που συμμετέχουν στον στολίσκο για τη Γάζα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Διαβεβαίωσε πως το Υπουργείο θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού. Ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ, αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη για το τροχαίο στη Ρόδο με θύματα μητέρα και κόρη. Στον 44χρονο επιβλήθηκαν επίσης οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης χρήσης οχημάτων οποιοδήποτε είδους. Στον διεθνή χώρο, η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει στους συμμάχους στο ΝΑΤΟ ότι θα μειώσει τις στρατιωτικές δυνάμεις που θα διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη στήριξη των Ευρωπαϊκών κρατών μελών σε περίπτωση μεγάλης κρίσης, μεταδίδει το Reuters. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τζινπίνγκ καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Συναγερμό σήμανε στη Λιθουανία όταν άγνωστο ντρόουν παραβίασε τον εναέριο χώρο της, προκαλώντας μαζική κινητοποίηση των αρχών. Οι κάτοικοι του Βιλνίους έλαβαν μήνυμα προκειμένου να καταφύγουν σε ασφαλές μέρος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 3 μποφόρ στον νότιο βοϊκό και ως 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 27 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 20.

7 βαθμούς. Ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα 7 λεπτά μετά τις 3 ακούτε Αλφα 989 με την Έλσα Ψαρίδη
1: και το Δημητρή Αλφιέρη. Πολύ πολύ καλησπέρα σας.
0: Βλέπω σήμερα το έχει σπάσει.
1: Ποιο?
0: Το μαυρακί που φόραγε σε άλλες μέρες.
1: Ναι, ένα,
0: έχεις βάλει ένα
1: λίγο
0: ωραίο άσπρο αυτό. Ένα
1: λίγο.
0: Πράσινο σκούρο είναι το από πάνω. Τι είναι?
1: Είναι ανθρακή, να το πω.
0: Ναι, τέλος πάντων, ωραίο είναι πάντως.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου.
0: Αν και λίγο χειμωνιάτικη σε βρίσκω.
1: Ξέρεις τι, είχε μπόλικη ψύχρα πρωί-πρωί που έφυγα από το σπίτι.
0: Το πρωί είχε κρύο, δεν είχε ψύχρα.
1: Είχε και βροχούλα από εκεί που ήρθα εγώ.
0: Ρε παιδιά.
1: Ένα τσουρουτσουρου το είχε. Και είπα να προστατευτώ, γιατί κάτι τέτοια σου φέρνουν κρυώματα, ιώσεις. Μου μείνε τώρα, γιατί είναι και εδώ δροσερά στα βόρεια.
0: Ναι, πάντως γενικά είναι ιδανικές συνθήκες για να κρυώσεις.
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο να την
0: γιατί
1: πατήσεις.
0: Γιατί κάνει το πρωί κρύο, το μεσημέρι μέσα στο κινητό δεν αντέχεται. Λέει, τώρα που ανέβαινα τον Κηφισό για να φτάσω εδώ.
1: Ναι.
0: Μιλάνε για πολύ ζεστή.
1: Έχει ζεστούλα τώρα.
0: Ναι.
1: Θα
0: φαντάζομαι να χρησιμοποιείς και εσύ κλιματισμό.
1: Εννοείται. Κινητό. Εννοείται.
0: Λοιπόν, και λες. Επειδή χθες το βράδυ στον Πειραιά έριξε μια βροχά. Άλλο
1: δυνατή,
0: πράγμα.
1: Δυνατή. Ναι,
0: πολύ δυνατή.
1: Ναι. Νομίζω εκεί παντού στην Αττική. Εσείς. Και εκεί που μένουμε εμείς. Αν και εγώ το βράδυ μέχρι αργά ήμουνα νότια, όπως ξέρεις. Εκεί που μένετε εσείς. Πάω αργά στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά ήταν ολούθε αυτό στην Αττική, νομίζω. Είχε μια πολύ ωραία, δυνατή καταιγίδα μπόρα. Δεν ξέρω
0: για χθες το είχε πει πάντως.
1: Είχε πει μεσημέρι απόγευμα, αλλά εγώ 10 ώρα το βράδυ, από τις 8 μάλλον και μετά, 8.30, άρχισε να δίνει πόνο αυτό και μέχρι τις 11 έριχνε. Το πρωί που σηκώθηκα πάλι ψηλό έριχνα. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν με πειράζει καθόλου, θέλω να σας πω. Αρκεί να προσέχετε στον δρόμο, γιατί ορισμένοι κάνουν κάτι ταρζανιές, θα τις χαρακτηρίσω έτσι. Μην δείτε λίγο βραχή.
0: Είναι και η γλίτσα που πιάνει τώρα ο δρόμος.
1: Ναι. Άλλοι δεν έχουν λάστιχα, άλλοι δεν έχουν αντανακλαστικά, άλλοι δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, θέλει πάρα πολύ προσοχή το πράγμα. Δεν έχουμε και τους καλύτερους δρόμους της Ευρώπης, του πλανήτη, του κόσμου όλου. Το ξέρετε. Είναι. Εδώ κυκλοφορείτε όλοι. Οπότε δεν χρειάζεται τώρα να δείξουμε τι δυνατότητες έχει το αυτοκίνητό μας σε αυτές τις συνθήκες. Άστο να είναι ένα μυστήριο αυτό. Κλείνει η παρένθεση.
0: Γενικά θέλει προσοχή.
1: Ναι. Θέλει προσοχή.
0: Θέλει προσοχή, ναι. Και θέλει προσοχή γενικά και στον ντύσιμο και
1: ναι.
0: Σε όλα.
1: Έλεγα πάντως ότι είναι ένας ωραίος καιρός. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα που άνοιξε.
0: Είμαστε
1: φέτος,
0: μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Πολύ ωραία χορταστική. Δηλαδή το τρίμηνο της άνοιξης είναι τρίμηνο άνοιξης, ρε παιδί μου.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
1: Μάλιστα,
0: άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί τα φώτα όλα έχουν πέσει πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Γιατί εξαϊλώνεται. Πέφτουν τα φώτα, μπας και δούμε λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται, δεν φαίνεται?
0: Είναι αυτό που λέει.
1: Συγγνώμη, το είπα έτσι, αλλά έτσι είναι. Έτσι δεν είναι, βρε Δημήτρη. Τώρα, κάθε μέρα έχουμε και ένα νέο επεισόδιο. Όχι ότι ήταν μη αναμενόμενο. Με το που μάθαμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει δικό του φορέα.
0: Ναι, το ξέραμε.
1: Όλοι ξέραμε ότι θα χάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όπως είναι πάρα πολύ λογικό, πάρα πολλά στελέχη του νυν ΣΥΡΙΖΑ είναι στελέχη τα οποία
0: μπήκαν
1: με Τσίπρα μέσα.
0: Που λένε ότι ξέρεις κάτι, εμείς θα κάτσουμε μέχρι τέλος. Εδώ θα κατέβουμε
1: βεβαίως
0: και εκλογές.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι η αντί ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδί μου.
1: Αυτό όμως, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: ΣΥΡΙΖΑ λόγω Τσίπρα.
1: Πρόσεξε. Ο Τσίπρας μπήκε στο ΣΥΡΙΖΑ όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ή το 3%.
0: Δώσε σου λέει μια 3% από μέλλον, ρε παιδιά.
1: Φεύγοντας ο Τσίπρας, έχει μείνει ένα 3% τώρα και μέχρι να πάμε στις εκλογές. Πολύ φοβάμαι πως δεν θα έχει μείνει ούτε αυτό. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που είναι δυσαρεστημένοι από τις εξελίξεις.
0: Μην το λες.
1: Γιατί να μην το
0: λες? Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: έτσι όπως είναι τώρα, που έχει γίνει κόμμα διαμαρτυρίας,
1: ναι,
0: θα συγκεντρώσει αυτούς οι οποίοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν. Και είναι πολλοί αυτοί.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και αυτούς.
1: Θα το κάνει, ναι, αυτό.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Θα σου πω γιατί όχι. Διότι πρέπει να υπάρχει μια κοινή γλώσσα, η οποία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν θα ξεκαθαρίσει αυτό το πεδίο.
0: Υπάρχουν και αυτοί που δεν τους ενδιαφέρει, ρε παιδί μου.
1: Τι δεν τους ενδιαφέρει?
0: Δεν τους ενδιαφέρει η γλώσσα. Τους ενδιαφέρει αυτό, το ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Δεν λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ό,τι να είναι.
1: Είναι αυτή η πολυφωνία, πολυγλωσσία και που...
0: Ναι, αυτό είναι. Και εγώ μέσα. Ναι,
1: ναι. Εντάξει. Τι πιθανότητες δίνεις αυτό τώρα να έχει ένα συμπαγές μέτωπο, ρε παιδί μου, απέναντι και στην κυβέρνηση και στην υπόλοιπη αντιπολίτευση και να είναι ανταγωνιστικό κόμμα, να το πω έτσι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα, εδώ μιλάμε για μία μάχη να μπει στη Βουλή με τις δημοσκοπήσεις παρούσες, έτσι. Ναι. Είναι στο Πασόκ που λέει θα είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά και το μισό ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, δεν βγαίνουν τα κουκιά αυτά.
0: Βλέπω όμως από το Πασόκ κάποιοι να κάνουν τα γλυκά ματάκια στη Νέα Δημοκρατία.
1: Τα ανάποδο βλέπεις και με τώρα κάποιοι κάνουν και αυτό. Ναι.
0: Ναι, κάποιοι. Είναι δύο. Κορυφαία στελέχη, ρε παιδί μου. Ναι. Που θα μπορούσε να πεις ότι. Δεν βάζουν κόκκινη γράμμη, όπως βάζει ο κύριος Δούκας. Πήγε η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Γερουλάνος. Αφήνουν και μια χαραμάδα.
1: Ναι, αλλά να θυμίσουμε εδώ ότι ένα συνέδριο που είχαν πρόσφατα αποφάσισε πως.
0: Αχ, γιατί είσαι τόσο ρομαντική, ρε παιδί μου.
1: Δεν είμαι ρομαντική, αλλά.
0: Ρομαντική είσαι τώρα.
1: Ένα και να κάνουν δύο. Συνήθως, όχι τρία.
0: Αυτά περάσανε τώρα. Ήταν το συνέδριο.
1: Αυτοί οι άνθρωποι που είπαν αυτό πράγμα δεν ήταν παρόντες για το συνέδριο.
0: Οι άλλοι που είχαν πει άλλα τότε και κάναν άλλα, τι ήταν, δεν κάναν συνέδρια.
1: Άντε να πας να ψηφίσεις τώρα εσύ με αυτά τα πράγματα. Να ανοίξεις το μυαλό σου.
0: Με πώς θα πας. Ναι. Πώς θα πας, παιδάκι.
1: Πώς θα πας.
0: Δηλαδή,
1: ναι, θα δηλαδή, ψηφίσεις, άντε και πήγες.
0: Ναι.
1: Όταν σου αλλάζουν τα δεδομένα δηλαδή, κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Πες μου ένα κόμμα που έχεις ψηφίσει.
1: Ναι.
0: Και ήταν σταθερό στη θέση του.
1: Αυτό το κόμμα που ψηφίζω εγώ είναι πάντα σταθερό στη θέση του. Απλά δεν είναι στη Βουλή. Λέμε τώρα. Λέω τώρα. Ναι.
0: Γιατί δεν είχε
1: τα πολύ σταθερά είναι συνήθως ή εκτός Βουλής ή με χαμηλά ποσοστά. Τα υπόλοιπα, όταν αρχίζει το έργο να γίνεται αλλιώς, βλέπεις και νεράκι θα μπει στο κρασί. Και
0: τώρα έρχεται η κυρία Καρισιανού αύριο, ε.
1: Αύριο, ναι, αύριο είναι τα.
0: Αύριο, τα αποκαλυπτήρια.
1: Τα, ναι, τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος. Στη Θεσσαλονίκη θα γίνει αυτό.
0: Την Τρίτη ο κύριος Τσίπρας με φόντο την Ακρόπολη.
1: Έτσι, να μην βαρεθούμε. Να έχουμε κάθε μέρα και κάπου ένα έτσι σημαντικό γεγονός.
0: Και ο Σονούπου έρχεται ο κύριος Σαμάρας, ο οποίος κάνει συχνά τοποθετήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Ασκεί κριτική έντονη στην κυβέρνηση.
1: Νομίζω ότι μετά την ανακοίνωση τουλάχιστον των δύο από τα τρία κόμματα που περιμένουμε, και αφού το περάσει, τι να πω, 15 μέρες, μήνα δεν θα βάλω, είναι πολύ. Εκεί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τις πραγματικές πολιτικές εξελίξεις, τις μετακινήσεις που λέμε, τις ζυμώσεις κλπ. Κλπ. Και βεβαίως τι θα αποτυπώσουν οι δημοσκοπήσεις. Εγώ έχω την εντύπωση ότι θα έχουν ένα πολύ αλλιώτικο αποτέλεσμα από αυτό που βλέπαμε ως τώρα στις δημοσκοπήσεις, με τα υπάρχοντα κόμματα και τις υπάρχουσες καταστάσεις και πρόσωπα. Παρότι το τελευταίο διάστημα βλέπεις σε κάποιες δημοσκοπήσεις ότι βάζουν και τα ονόματα τα, ενόψη κομμάτων, αλλά όταν θα ανακοινωθούν και επισήμως, θα μπουν και περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά στις ερωτήσεις και άρα θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα. Η οποία πιστεύω ότι θα είναι πολύ αλλιώτικη από αυτή
0: που βλέπουμε. Μη δώσεις πολύ αξία στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Είδα να πω τα περισσότερα κανάλια, αν
1: είπα, όχι στις πρώτες.
0: Έχουν παραγγείλει δημοσκοπήσεις.
1: Εννοείται. Μα είναι
0: που
1: τώρα.
0: Θα τις δούμε τέλος της επόμενης εβδομάδας.
1: Ναι, όχι, αυτές δεν θα έχουν πολύ.
0: Λοιπόν, αυτές, παιδιά, έχουν τον αέρα της έκρηξης του αθορμητισμού.
1: Έκρηξη χαράς.
0: Του καινούργου.
1: Πώς το λέγανε, μια διαφήμιση το λέγει αυτό. Έκρηξη χαράς. Ναι, δεν θα έχει, έχεις
0: ναι,
1: δίκιο.
0: Ναι. Είναι αυτό
1: φωνώ.
0: Που λέει κάθε μέρα, ναι, όσο λένε, μέχρι να το χαρείς, ναι. Μετά
1: δεν ξέρω.
0: Θα φύγει στο περιθώριο.
1: Ναι, όχι, θέλει
0: και
1: το
0: ίδιο. Και λέει ο μου και πού να το κρεμάσεις.
1: Αυτό, ναι, περίμενα. Θα σου λέω, έτσι, θα έχει πάλι ενδιαφέρον.
0: Για κάποιους είναι, ναι, σου λέει, εγώ πάω εκεί. Ναι. Έτσι, έχει ξεκινήσει και ένας πόλεμος. Άλλοι λένε τον, άλλοι λένε τ' άλλο. Που ξέρετε τώρα, άλλοι λένε φιλορώσος, φιλο έτσι, φιλο αλλιώς. Που τα ξέρουν όλα, έχουν γίνει όλοι. Στην προσπάθειά τους, ξέρεις, να έχουν λόγο ή να δημιουργήσουν ένα υπόβαθρο πολεμικής. Έχει βγει ο καθένας και λέει ό,τι θέλει, λες και είναι, ξέρουν τα πάντα.
1: Εδώ με λιγότερες αφορμές και γίνεται μια τρομερή πολεμική, Δημήτρη. Τώρα που έχει και ουσία το πράγμα.
0: Δηλαδή βγαίνει ένας ο οποίος στηρίζει ένα κόμμα. Ναι, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, άμα βγεις εσύ και στηρίζεις ένα κόμμα, τι σημαίνει. Ότι από εκεί που προέρχεσαι, που είσαι συνεργαστή παλιά, που έτσι που αλλιώς θα στηρίξεις. Δηλαδή όλα αυτά είναι και λίγο ψιλοκομικά. Λέω.
1: Την ίδια ώρα που λέμε εμείς όλα αυτά, στα social media γίνεται ο κακός χαμός.
0: Μα εκεί στα social media τα διαβάζω.
1: Εκεί στα social media γίνεται το μακελιό το ίδιο αυτοπροσώπος. Και νομίζω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή αυτής της κατάστασης. Γιατί εάν πιστέψουμε έστω τις προθέσεις του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα πάμε στην άνοιξη του 27 για να τις δούμε να πραγματοποιούνται, έχει πολύ νερό στα βλάκι να μπει.
0: Κοίτα, έρχεται πιο κοντά βέβαια να πούμε αυτό το σενάριο, να δεις που ο Χατζής θα έχει δίκιο στο τέλος.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί έτσι όπως ο προγραμματισμός που βάζει ο Πρωθυπουργός.
1: Το πάει προς τα εκεί.
0: Το πάει προς τα εκεί.
1: Ναι, και δεν έχει αφήσει ποτέ σε κάθε ερώτηση που γίνεται περιθώριο να πιστέψουμε ότι μήπως και μπορεί και να. Μην.
0: Από την άλλη, να σου πω, εξαρτάται. Άκουσε να δεις. Αν τα νούμερα του πάνε καλά, θα θελήσει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του πάω καλά και μπορώ να έχω ένα επιθυμητό καλό αποτέλεσμα. Αν τα νούμερα δεν του πάνε καλά, τι είσαι, καζός, να πας να αυτοκτονήσεις.
1: Αν η οικονομία πάρει κάπως τα πάνω της με ένα μαγικό τρόπο, φαντάζομαι, αυτό που λες εσύ μπορεί και να γίνει. Να του πάνε όλα καλά. Όλα τα υπόλοιπα δεν φαίνονται να του πάνε καλά, ούτε του ίδιου του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Αλλά το ίδιο που λέω για αυτή την περίπτωση είναι και για την αντιπολίτευση. Γιατί και η αντιπολίτευση έχει να αντιπαλέψει. Μία κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι θολή τέρμα, που λέμε. Θολή μέχρι εκεί που δεν πάει. Βλέπεις μία κυβέρνηση 7 ετών η οποία. Με όλα αυτά που έχουν αποκαλυφθεί, δημοσιευτεί, σκάνδαλα, παρασκάνδαλα, φασαρίες, οικονομία σε κακή κατάσταση στην τσέπη των Ελλήνων, γιατί στα άλλα νούμερα πάμε καλά. Υπό άλλες λοιπόν συνθήκες, σε άλλη πολιτική συγκυρία, αυτή η κυβέρνηση δεν θα είχε καμία τέτοια τύχη σαν αυτή που βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Εδώ βλέπεις ότι ζει και βασιλεύει και έχει διπλάσια ποσοστά από τον δεύτερο. Γιατί η αντιπολίτευση έχει εξαφανιστεί.
0: Συγγνώμη, Ρεσί Έλσα.
1: Παρακαλώ.
0: Το πρόβλημα δεν είναι τώρα ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα. Αυτό το ξέρουμε. Αν η Νέα Δημοκρατία.
1: Το ξέρουμε,
0: θα
1: το Πασόκ δεν λέει το ξέρουμε. Το Πασόκ λέει ότι θα
0: μπορέσει. Λέω αυτό βλέπουμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Συμμοσκοπήσει. Όσο αλήθερο και να είσαι, το διαβάζει, έχει νου και κρίση και πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω.
1: Και ξέρει απλά μαθηματικά τι θα κουράσει.
0: Ανεξάρτητα από αυτό, λοιπόν, πρέπει η Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώσει ένα ποσοστό για να είναι αυτοδύναμη και να μπορεί να κυβερνήσει.
1: Σωστά.
0: Αυτός είναι ο στόχος της. Κάθε άλλο σενάριο είναι μια ήττα για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Συμφωνώ.
0: Με δεδομένο βέβαια ότι όλοι της γυρίζουν την πλάτη και σου λέει εγώ δεν θέλω με τίποτα. Τι λένε, ξεκινάνε με το εξής. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις ακούσει κανέναν να λέει εγώ δεν θα συνεργαστώ ποτέ με το Πασόκ ή με το ΣΥΡΙΖΑ ή με το. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα κόμματα που εντάξει, δεν θέλει και πολύ σκέψη.
1: Ότι δεν πρόκειται να. Φυσικά.
0: Π.χ. ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι το μοναδικό κόμμα το οποίο μπορεί να συνεργάσουμε είναι το Πασόκ.
1: Ναι, η Νέα Δημοκρατία το λέει αυτό σε κάθε ευκαιρία και πολλά στελέχη της έχουν τοποθετηθεί με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα είναι το Πασόκ, η νύφη που λέμε, δεν θέλει. Προεκλογικά. Επιμένω σε αυτό εγώ. Βγάλτε με ψεύτρα. Εννοώ οι συνθήκες.
0: Προεκλογικά. Θα δείξει.
1: Είμα ναι, θα δείξει.
0: Και μην ξεχνάς ότι υπάρχει και το σενάριο. Άκουσε να δεις. Μετά, λες η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτο κόμμα. Ξέρετε πόσο πρώτο κόμμα θα είσαι και ποια θα είναι η απόσταση από το δεύτερο, για να δεις μετά και ποιος θα ηγηθεί σε περίπτωση που κάνεις μια κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Αν ο κύριος Μητσοτάκης. Πρώτο κόμμα θα ηγηθεί, δεν υπήρχε θέμα.
0: Όχι, ποιο πρόσωπο λέω θα ηγηθεί. Γιατί μπορεί να σου πει το Πασόκ θα έρθω εγώ να στηρίξω.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θέλω, ρε παιδί μου, Μητσοτάκη, θέλω δένδια.
1: Κοίτα, επειδή ζούμε στην Ελλάδα.
0: Θέλω πιερακάκι, ξέρω εγώ.
1: Ναι, επειδή ζούμε στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κάτσουμε να κάνουμε κουβέντα αν θα είναι ο Μητσοτάκης ή όχι επικεφαλής. Είμαστε στην Ελλάδα. Θα κάνουμε εκλογές αιωνίως. Πιστεύω εγώ. Αιωνίως, για πάντα.
0: Ναι, όλα αυτά.
1: Το είπα.
0: Όλα αυτά.
1: Τι πιστεύω, είπα. Μπορεί να βγάλω.
0: Τι πιστεύει.
1: Ναι,
0: αν πας ρε παιδί μου λες για το καλό της χώρας, θα
1: κάνω
0: μια υποχώρηση. Το Πασόκ θα κάνει μια υποχώρηση να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα θέσει τις προϋποθέσεις, τις κόκκινες γραμμές. Σου λέω εγώ να στηρίξω μια κυβέρνηση με αρχηγό του Μητσοτάκη, δεν το κάνω. Γι' αυτό βλέπεις και κάποια στελέχη αφήνουν αυτή τη χαραμάδα της συνεργασίας.
1: Σωστή.
0: Αλλά με προϋποθέσεις. Ποιες μπορεί να είναι τις προϋποθέσεις αυτές. Από την άλλη, δεν ξέρω αν. Ο δεύτερος, να ξέρει πάντα.
1: Ναι.
0: Είναι πιο ισχυρός.
1: Εγώ νομίζω ότι ο δεύτερος είναι πιο χαμένος κάθε περίπτωση.
0: Όχι, ξέρεις γιατί.
1: Γιατί.
0: Ο δεύτερος μπορεί να συγκεντρώσει το, να πάρει τον τρίτο, τον τέταρτο, τον πέμπτο.
1: Να τους συσπυρώσει όταν ο πρώτος
0: κάπως. Όταν ο πρώτος δεν είναι αυτοδύναμος.
1: Ναι.
0: Και να κάνει κουμάντο. Ο τρίτος. Τι να κάνει, ξέρω εγώ.
1: Εξαρτάται πόσο τρίτος είναι.
0: Βουλευτε... Ναι, αυτό
1: και, αυτό, και αυτό εξαρτάται.
0: Ναι, πού να βρει.
1: Αν έχει δύο μονάδες διαφορά από το δεύτερο,
0: άμα έχεις,
1: έχει λόγο ύπαρξης.
0: Άμα έχει ρε παιδί μου.
1: Δεν έχει.
0: Ναι, αν ο πρώτος ρε παιδί μου έχει 110 και ο δεύτερος έχει 90, τους χωρίζει 90 βουλευτές, ο δεύτερος μπορεί να κάνει παιχνίδι.
1: Συμφωνώ.
0: Όταν κάνεις διπάει με τον πρώτο.
1: Ναι.
0: Και αυτό σου λέω πόσο δεύτερος είσαι και πόσο πρώτος είσαι.
1: Και όλα αυτά.
0: Αν είσαι, ξέρω εγώ, 148 και θέλεις δύο, λογικό είναι να μην έχει λόγο ο άλλος που θα έρθει να σε στηρίξει.
1: Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Αυτά τα μαθηματικά είναι έτσι. Αλλά.
0: Κοιτάξτε, γι' αυτό σου λέω πόσο πρώτος είσαι ή πόσο δεύτερος είσαι.
1: Και επίσης παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο πότε θα γίνουν αυτοί οι υπολογισμοί και αυτές οι κουβέντες. Αν γίνουν τελευταία στιγμή με την Προεδρία να έρχεται ή και να μην έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θα έρθει, τραβήξει.
1: Και
0: τραβήξει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω με κυβέρνηση όμως. Όχι με ένα κουβέντα.
0: Το αργότερο, μέχρι το μήνα Φεβρουάριο θα έχουμε εκλογές. 27.
1: Ναι.
0: δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε.
1: Αυτό σου λέω. Ότι αν πάμε στο Μάρτιο του 27 που λέει ο Πρωθυπουργός, εκεί ναι, θα έχουμε θέματα.
0: Δεν θα πάμε. Γιατί θα πάρει.
1: Έχουμε θέματα.
0: Θα έχει δώσει τη σύνταξη τη 13η και θα πάει μετά να θερήσει αμέσως μετά. Θα έχουν γλυκαθεί για λίγο, θα έχουν σταματήσει οι πληστηριασμοί, θα έχουν πέσει κάπως οι φόροι, κάτι θα έχει γίνει, θα έχει δώσει κάτι επιδόματα, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς, θα έχει τάξει κάτι άλλα και θα πάει να θερήσει. Καταλάβες.
1: Μάλιστα.
0: Αν έχει γλυκαθεί ο άλλος.
1: Σωστό. Λοιπόν,
0: και αμέσως και τα εθνικά θέματα από την άλλη, να πούμε, που είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας.
1: Αυτά εδώ έχουν μια επικίνδυνη τροπή πάρει. Είναι ξαφνικά.
0: Ποιον εμπιστεύεσαι να διαχειριστεί και τα εθνικά θέματα.
1: Και βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, Δημήτρη. Αυτά πρέπει να τα ζυγίσουν οι ψηφοφόροι. Πάρα πολύ. Αλλά με δεδομένες κανονικές πολιτικές συνθήκες. Εδώ το πράγμα δεν είναι πολύ κανονικό. Είναι όλο ασυνήθιστο, όλο πρωτόγνωρο, όλο περίεργο, με 100.000 κόμματα μέσα στη Βουλή ως υποψήφια και με ποσοστά στα κόμματα που είναι, όπως είπα πριν, θολά. Είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση σε λίγο. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, διότι έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ από το χρόνο. Πριν γίνει αυτό, να σας πούμε ότι υπάρχει. Θα τη σκήνηση θα τα πούμε αργότερα, αλλά να ξέρετε ότι στο ρεύμα προς την Ελευσίνα στην Αττική Οδό, εκεί κοντά στην έξοδο για Παλίνη, έχει γίνει ένα τροχαίο. Μας ενημερώνει και ο Δάκης, ο φίλος μας, με μήνυμα. Το κοιτάζω. Έχεις δίκιο, Δάκη. Το βλέπω στο χάρτη ότι είναι κατακόκκινο το σημείο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Αποφύγετε το σημείο, γιατί τώρα πριν από λίγο έχει γίνει. Βλέπω και λεπτομέρειες ότι τώρα πηγαίνει το ΕΚΑΒ. Είναι μοτοσυκλετιστής που ένα σίγουρα, τουλάχιστον δύο που εμπλέκονται. Οπότε αποφύγετε το σημείο και μακάρι να πάνε όλα καλά, να μην υπάρχει σοβαρός τραυματισμός ή τίποτα χειρότερο εκεί.
0: Ωραία.
1: Πάμε break.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τη δωράρα αξίας 500 ευρώ, παρακαλώ.
1: Μάλιστα,
0: μουζάκι.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Γιατρέ μου.
5: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
5: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και είμαστε έτοιμοι να μοιράσουμε δώρα. Τι δώρα, σούπερ δώρα, αξίας 500 ευρώ.
1: Βεβαίως.
0: Μουζάκι Hotel & Spa. Θα πάτε, θα περάσετε ωραία, θα φάτε, θα πιείτε, θα κάνετε τα σπά σας. Λασποθεραπεία, τζακούζι, ό,τι άλλο γουστάρει η ψυχούλα σας. Τρεις μέρες, τρεις νύχτες μάλλον, τρεις διανυκτερεύσεις, τέσσερις μέρες.
1: Σωστά.
0: Α, το βρήκα.
1: Το βρήκες.
0: Λοιπόν, με πρωινό θα πάτε τρίκαλα, θα πάτε από εδώ, θα πάτε από εκεί, λίμνη, πλαστήρα, όλα στα πόδια σας.
1: Πώς θα γίνει αυτό?
0: Πώς θα γίνει αυτό, θα στείλετε μηνυματάκι για
1: SMS,
0: συμμετοχή.
1: Όχι Viber, μην μπερδευτείτε. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό? Στέλνετε, γράψτε τον αριθμό 54301. Εκεί θα στείλετε το εξής: 989, τους αριθμούς. Αφήνετε κενό. Γράφετε τη λέξη μουζάκι με ελληνικούς χαρακτήρες και βεβαίως το ονοματεπώνυμό σας. Το στέλνετε, χρεώνεστε 34 λεπτά για κάθε SMS που θα στείλετε. Καλή επιτυχία, στέλνετε όσα θέλετε. Μηνύματα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όπου το θυμηθείτε. Πείτε το και στους φίλους σας και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το μεσημέρι, λίγο πριν από το τέλος αυτής της εκπομπής. Αυτός που θα είναι ο νικητής θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα. Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. Να έχετε και να περάσετε όμορφα και να πείτε και ένα ποτήρι κρασάκι στην υγεία μας.
1: Ναι, αμέ. Και γιατί όχι.
0: Να περάσετε. Και φροντίστε, γιατί αυτά τα ταξιδάκια, τα τζαμπέ είναι τα πιο ωραία.
1: Ναι, πλάκα κάνεις. Εννοείται.
0: Απλά να πας με καλή παρέα.
1: Άμα είναι να πας με κακή παρέα, μην πας, κάτσε σπίτι.
0: Όχι, γιατί ξεκινάς και νομίζω ότι έχεις πάρει την καταλληλότερη παρέα.
1: Και τα χαλάει στον δρόμο, ε. Σημαίνουν και αυτά. Ψήφι, βγαλμένα είναι, Δημήτρη.
0: Χρειάζεται να πάνε.
1: Τέλος πάντων.
0: Τσιγκούνι που με πήγε και με πήρε. Άσε που με
1: πήγε στα τσάμπα.
0: Το πουλάνε. Θα σε πάω, έχω κανονίσει να σε πάω μουζάκι. Πω, όπως λέει η άλλη, τρελάθηκε. Που για μένα το κανόνισε αυτό και πας εκεί πέρα. Σε ρεσεψιόν και λέει, α, είστε εσείς που έχετε κερδίσει το διαγωνισμό, ε. Τα ακούει η άλλη και λέει.
1: Κρύβετε λόγια. Κρύβετε λόγια. Μην κάνετε δηλώσεις.
0: Τα χαρτιά σας μην τα ανοίγετε.
1: Ναι. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων τώρα.
0: Πάτε σε ρεσεψιόν και τα τη δική σας. Χρειάζεται το εταιρό ήμιση να ξέρει τι και πώς.
1: Κανονίστε τα από πριν αυτά, να είναι τελειωμένα.
0: Να νομίζει, ρε παιδί μου, ότι έδωσες 500 ευρουλάκια για πάρτι της.
1: Να μπουν, α πούμε, να πούνε, γεια σας κύριε Ελφιέρη, τι κάνετε, σου λέω. Το ξέρουν εδώ, είναι τακτικός πελάτης.
0: Είσαστε εσείς που κερδίσατε το.
1: Όχι, ρε παιδί μου, σκέτο. Θα είναι μιλημένο. Πάρτε εσείς τηλέφωνο, κάνετε τα. Τις συνεννοήσεις. Και να νομίζω ότι σε VIP πελάτη, ότι πα συχνά και ότι έχει λεφτά.
0: Να ξέρει, έχει ένα πρωινό καταπληκτικό, ε, το ξενοδοχείο. Τέλεια θέα.
1: Πού το ξέρει? Μα έχουν πει οι άλλοι.
0: Όχι, μπήκα μέσα και έχουν... το ψάξα.
1: Αυτό είναι, κατάλαβε.
0: Ε, μα τι.
1: Γιατί αυτά.
0: Να
1: ψάχνουν.
0: Δω τι δεν μπορώ να διεκδικήσω. Α, πάω μόνο μου.
1: Γιατί δεν μπορεί. Μην το διεκδικεί, πήγαινε και πλήρωσε.
0: Αμέ, θα πάρω και σένα μαζί.
1: Και εννοείται.
0: Μια που θα πληρώσω. Και το κάνω και από την καρδιά μου και θα περάσει και ωραία.
1: Αυτά είναι, κατάλαβα. Δεν θέλω
0: τίποτα. Γιατί δεν το ρισκάρω να πάρω καμιά γκρινιάρα μαζί μου. Πάρω εσένα.
1: Θα πάρει εμένα που δεν είμαι.
0: Που ξέρω.
1: Καλό. Είναι σαν τα ανέκδοτα του Τσατραφίλη αυτό.
0: Όχι, τον προτέρων ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Ξέρεις με τι θα ξυνήσω και με τι όχι.
0: Δεν θα μιλάμε.
1: Όχι, για τις βόλτες. Εγώ με τις βόλτες είμαι οκ. Μ' αρέσουν πολύ. Δεν θα σου πω ποτέ τίποτα.
0: Η Eurovision έχει φύγει τώρα.
1: Ναι, ναι. Feel free. Το πεδίο είναι ελεύθερο. Λοιπόν, πάμε τίτλοι ειδήσεων. Βίκτορ Σαμουήλ, επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Κάθε μήνας μετράει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά τη συνάντησή του στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, συνεδρίασε και κλεισμένων των θυρών η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Πήγε σαν εφόρυν πως ο κύριος Ανδρουλάκης εξέφρασε την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος απέστειλε επιστολή με τον πρόεδρο της Επιτροπής να ανακοινώνει ότι η επόμενη συνεδρίαση αναβάλλεται. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και με εγγύηση 50.000 ευρώ αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη για το τροχαίο στη Ρόδο με θύματα, μητέρα και κόρη. Βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ δείχνει τους ακτιβιστές του Σκτολίσκου της Γάζας δεμένους πισθάγκωνα και γονατισμένους. Νωρίτερα, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, δια της εκπροσώπου του, διαβεβαίωσε πως αναφορικά με τους Έλληνες που συμμετέχουν στο Σκτολίσκο, το Υπουργείο θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού. Η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει στους συμμάχους στο ΝΑΤΟ ότι θα μειώσει τις στρατιωτικές δαπάνες που θα διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη στήριξη των ευρωπαϊκών κρατών μελών σε περίπτωση μεγάλης κρίσης, μεταδίδει το Reuters. Ο καιρός στην Αττική, αύριο Πέμπτη, γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές από το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Στείλτε τα μηνυματάκια σας, διεκδικήστε το δώρο μουζάκι ο Talent Spa, τα πάντα όλα, 4 μέρες, 3 νύχτες. Και πηγαίνετε τώρα που θα, γιατί λέει, αυτό το καλοκαίρι θα είναι πιο ήπιο σχετικά με το χειρότερο όλων των εποχών που προβλέπουν ότι θα είναι.
1: Πότε?
0: Το καλοκαίρι του 2027.
1: Αυτό ποιος το προβλέπει?
0: Θα είναι χειρότερο, ενδέχεται λέει να εκθρονήσει το καλοκαίρι του 2024.
1: Από άποψη, ναι. Ποιος το λέει όμως?
0: Το 24 ήταν το θερμότερο
1: είναι
0: καλοκαίρι.
1: Είναι μετεωρολόγοι αυτοί που το λένε? Έχουν δηλαδή μελετήσει μοντέλα, δηλαδή, και συγγνώμη, τα λοιπά και αυτά.
0: Είναι στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου.
1: Ναι. Okay, δεν ξέρω. Θα μας τα πει ο Τσατραφίλιας. Προφανώς είναι αξιόπιστο.
0: Ναι, είναι βάση. Αυτή, εντάξει, κάνουμε υπολογισμούς, στατιστικά, αυτά έτσι αλλιώς. Αλλά λένε ότι το φετινό καλοκαίρι δεν θα είναι το αφόρητο καλοκαίρι.
1: Χαίρομαι του χρόνου όμως. Του χρόνου θα μεταναστεύσουμε.
0: Του χρόνου όμως.
1: Θα εισηγηθούμε από τώρα να πάμε, ναι, να φτιάξουμε ένα παράρτημα στη Φιλανδία, θες.
0: Όπου και αν
1: στην Ισλανδία, θες. Να έχει 20 βαθμούς εκεί. Θα έχει 25.
0: Τώρα θα πάω στο μουζάκι.
1: Στο μουζάκι, ωραία θα είναι, αλλά.
0: Ναι, θα έχει σίγουρα πιο δροσιά από ό,τι είχε εδώ.
1: Αυτό είναι βέβαιο.
0: Ναι, οπότε.
1: Αλλά μήπως το κάνουμε λίγο πιο βόρεια, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, πάμε στο άλλο, στο άλλο θερμόμετρο όμως που έχει ανέβει. Και έχει ανέβει για τα καλά.
1: Βέβαια.
0: Εν όψη λοιπόν της εμφάνισης των τριών, θα πω εγώ, όχι δύο νέων κομμάτων, διότι όπως όλα δείχνουν και ο Αντώνης Σωμαράς θα ανακοινώσει στον ΟΥΠΟ την δημιουργία ενός νέου σχήματος πολιτικού.
1: Και αυτό θα είναι μια, ας πούμε, χή απώλεια ανθρώπων, ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία. Τα άλλα δύο δεν ξέρω πόσο.
0: Γιατί η Καριστιανόπου.
1: Θα ψωνίσουν από τη δεξαμενή αυτή που λέμε.
0: Γιατί η Καριστιανόπου πού αντλεί?
1: Δεν ξέρω. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι από δύσκολο έως απίθανο. Να το εκτιμήσουμε.
0: Ναι, οι δημοσκόποι λέω που κάνουν και τις αναλύσεις και τα λοιπά. Γιατί εγώ βλέπω. Εγώ βλέπω και στελέχη.
1: Δεξιότερα, ναι, κόμματα νομίζω δίνουν περισσότερο. Ότι
0: όχι. Γιατί εδώ σου λέει.
1: Θα αντλήσουν από εκεί ψηφοφόρους.
0: Πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κατεβαίνει.
1: Ναι. Θα το δούμε. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν θα βαρεθούμε ποτέ, νομίζω. Μέχρι
0: σημασία έχει ότι ανακατεύεται η τράπουλα.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Και κανένα κόμμα δεν θα είναι όπως ήταν. Μάθα επηρεαστεί λίγο, μάθα επηρεαστεί πολύ. Θα έχουμε σίγουρα μετακινήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Διότι υπάρχει, μην ξεχνάτε, και το κομμάτι της αντίδρασης. Υπάρχουν οι ψηφοφόροι που ψηφίζουν ένα κόμμα από αντίδραση.
1: Το δήλωσαν και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ήταν ένα 64%, ναι, που δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν.
0: Ή αυτοί που δηλώνουν
1: διαμαρτυρία.
0: Ότι είναι στο κέντρο, και το κέντρο, να σου πω κάτι, εδώ υπάρχει στο κέντρο, έχει γίνει της κακομοίρας.
1: Εγώ το κέντρο
0: που να σταθείς.
1: Το έχω λίγο χάσει.
0: Έχει στριμωχθεί πολύ το πράγμα.
1: Το κέντρο, λέω, εγώ το έχω χάσει λίγο. Γενικά αυτό τον ιδεολογικό μανδύα. Πλην ελαχίστων των εξαιρέσεων που είναι έτσι και δεν θα αλλάξουν
0: γιατί
1: ποτέ.
0: Γιατί περισσότεροι θέλουν να λένε ότι είναι κεντρό, γι' αυτό καταλαβαίνεις.
1: Θέλουν να ψαρέψουν και από άλλα πεδία, γιατί είναι μικρά τα ποσοστά, νομίζω εγώ. Αλλά ας τα συζητήσουμε αυτά,
0: λοιπόν,
1: και με έναν
0: ακριβώς
1: άλλον άνθρωπο.
0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Μαρίνα Αρίγου, είναι καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, δημοσιογράφος, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πολύ με το κομμάτι πολιτική, αλλά και με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ψηφοφόρων, σύμφωνα και με τη λογική, αλλά και με τα στοιχεία που πηγαίνουν στην δημοσιότητα. Κυρία Ρίγου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Κάνατε λόγο για θερμό καλοκαίρι. Η ελπίδα φαντάζομαι όλων, δεδομένου ότι φαίνεται πως το πιθανότερο, όχι σίγουρα βέβαια, αλλά υπάρχει ένα σενάριο για εκλογές σε προχωρημένο φθινόπωρο. Η ελπίδα, αν θέλετε, είναι ότι θα έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι, μεταφορικά όχι θερμό. Σίγουρα όμως θα είναι θερμοκρασιακά θερμό, γιατί η κρίση του περιβάλλοντος δυστυχώς είναι μεγάλη. Αλλά το ζήτημα είναι τι γίνεται τώρα. Το θέσατε πάρα πολύ ωραία, ότι ναι, έχει ανέβει το πολιτικό θερμόμετρο, αλλάζει το πολιτικό σκηνικό, εξακολουθεί να είναι ρευστό, αλλά νομίζω ότι το βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή έτσι, είναι η μάχη που θα δοθεί για τη δεύτερη θέση. Και ναι. Αυτό είναι το διακύβα. Και φυσικά έτσι για την αυτοδύναμη κυβέρνηση, εννοείται δηλαδή από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, το ζήτημα είναι αν θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση, εφόσον θα είναι το πρώτο κόμμα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά μέχρι τώρα τις δημοσκοπήσεις.
0: Και η νίκη της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Αρήγους, συγγνώμη, αυτή δεν θα είναι. Όταν θα βγει η Νέα Δημοκρατία και θα πει νίκησα, σημαίνει ότι θα έχει πάρει ένα ποσοστό που θα μπορεί να κατέβει και να φτιάξει κυβέρνηση αυτόνομα.
4: Ναι, αυτό
0: κάθε
4: είναι
0: ποσοστό το οποίο δεν θα της επιτρέψει να είναι αυτοδύναμη, θα είναι νίκη για τη Νέα Δημοκρατία.
4: Έτσι κι αλλιώς εξακολουθεί για πολύ μεγάλο διάστημα να έχει αυτή την πρωτιά. Σκεφτείτε τώρα, είναι ήδη 7 χρόνια στην κυβέρνηση και εξακολουθεί να έχει ποσοστά τα οποία βεβαίως στο παρελθόν τα φαινόντουσαν ισνά.
1: Ναι, ήταν ποσοστά αποτυχία αυτά.
4: Σύστημα κάποτε, βεβαίως. Αλλά έχει αλλάξει πάρα πολύ και η πολιτική και ο κόσμος, οι ψηφοφόροι και γενικότερα οι σχηματισμοί οι οποίοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να δώσουν, αν θέλετε, μία ελπίδα στους ψηφοφόρους ή τέλος πάντων μία δυνατότητα ψήφου, θα το έλεγα περισσότερο, είναι πάρα πολύ. Οπότε υπάρχει ένας καταμερισμός των ψήφων και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει βεβαίως με το κατά πόσο ο κόσμος ενδιαφέρεται για την πολιτική πια. Γιατί μαζί με το δικοματισμό έχει υποχωρήσει και το ενδιαφέρον των πολιτών για την πολιτική, βλέποντας έτσι πάρα πολλά προβλήματα τα οποία εξακολουθούν να ταλανίζουν και την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό πολιτικό σύστημα γενικότερα.
0: Λοιπόν, τώρα επειδή βλέπουμε νέα πρόσωπα να εισβάλλουν, να δούμε ποια είναι η δυναμική τους. Να δούμε, η κυρία Καριστιανού, σύμφωνα με τα δικά σας κριτήρια, σε ποια πτέρυγα ανήκει και ποιο είναι το ακροατήριο της, η πιθανή δεξαμενή ψηφοφόρων της. Να δούμε, μαθαίνω ότι μέσα στο τίτλο του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα δεν υπάρχει λέξη αριστερά. Και από την άλλη,
4: εδώ έχουμε δύο ζητήματα. Ναι,
0: τι γίνεται με τον κύριο Σαμαρά?
4: Δύο ζητήματα. Ακριβώς. Δύο ζητήματα για τρία κόμματα. Ναι. Λοιπόν, σχετικά με την κυρία Καριστιανού, η οποία όπως ξέρουμε έχει επιλέξει τη Θεσσαλονίκη για να κάνει αυτό το ξεκίνημα, το οποίο δεν είναι καθόλου τυχαίο. Πρώτον, υπάρχει ο συμβολισμός, όπως ξέρετε, γιατί ήταν η επικεφαλής των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και τα Τέμπη για εκείνη ήταν ο δρόμος που την οδήγησε τελικά να εμπλακεί στην πολιτική, με, αν θέλετε, την επικεφαλίδα, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, να είναι εστιασμένη στο ότι θέλουμε λογοδοσία, διαφάνεια και δικαιοσύνη, μακριά από την πολιτική όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα. Και επομένως κάτι που θα μπορούσε πιθανώς να της δώσει τουλάχιστον τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους. Ωστόσο, όταν είχε πρωτοξεκινήσει να μιλάει η κυρία Καριστιανού, γιατί τώρα τον τελευταίο καιρό είχε υποχωρήσει σε σχέση με τις δημόσιες εμφανίσεις, είχε έναν πιο δεξιό λόγο, θα έλεγα, από αυτόν που πιθανότατα θα μπορούσε να προσεγγίσει ανθρώπους από την πλευρά του κέντρου και γι' αυτό μάλιστα είχε δεχτεί και έντονη κριτική. Παίρνει από όλο το φάσμα βεβαίως το πολιτικό, αλλά νομίζω ότι είναι πιο πολύ από τη δεξιά μεριά της δεξιάς σε ένα βαθμό ή και ανθρώπους οι οποίοι θα θέλαν να διαμαρτυρηθούν χωρίς να εστιάσουν σε κάποια πλευρά κομματική με συγκεκριμένο πρόσημο. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Τσίπρας έτσι φυσικά δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να βρεθεί κάτω από τη δεύτερη θέση την οποία άφησε, κάνοντας, παραμερίζοντας όπως είχε πει τότε για να περάσει το κύμα, αλλά το κύμα έγινε πολύ μεγάλη θαλασσοταραχή, μπορώ να πω, και τους κατάπιε γενικότερα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διάλυση, θα έλεγε κανείς, και σε σχέση με την Νέα Αριστερά και με το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει όμως να είναι αυτός ο οποίος θα εκφράσει την προοδευτική παράταξη που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, όπως ο ίδιος έχει πει. Επομένως, εδώ έχουμε ένα σκηνικό που σχετίζεται με το κατά πόσον θα μπορέσει να πείσει ανθρώπους να τον υποστηρίξουν, παρά το γεγονός ότι είχε βρεθεί στη θέση της ηγεσίας στην χώρα και αντιμετώπισε τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε με μεγάλη δυσκολία, και κυρίως ίσως με το ότι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους ψηφοφόρους που πίστεψαν ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα είχαμε σκύσει τα μνημόνια. Οπότε φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολύ πληγωμένοι από αυτή τη σκοπιά. Αλλά την άλλη μπορεί να είναι και άλλοι που είναι πληγωμένοι σε σχέση με το τι συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα. Σίγουρα. Ναι, κάτι θέλω να πείτε.
5: Γιατί υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι πληγωμένοι από τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν δυσαρεστηθεί από τις επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και δεν ξέρω αν αυτοί θα βρουν καταφύγιο στον νέο κομματικό σχηματισμό του Αντώνη Σαμαρά.
1: Γιατί και αυτός θα είναι ένας πόλος πιθανότατα.
4: Φυσικά και αυτός θα είναι ένας πόλος, και από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον όπως έγραψε και η Εστία εφημερίδα, η οποία είναι καλά πληροφορημένη σε σχέση με τις κινήσεις του κυρίου Σαμαρά, ο Κύβος Ερήφθη, αλλά φαίνεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός το σκέφτεται και σίγουρα θα πάρει ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι θα θελήσουν ίσως να στηρίξουν τον κύριο Σαμαρά, όχι απαραίτητος για τον κύριο Σαμαρά, αλλά ως αντίδραση απέναντι στην δυσαρέσκεια, απέναντι στον πρωθυπουργό και στις επιλογές του, που κάποιοι τον κατηγορούν ότι έχει φύγει από τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας, τις ιδρυτικές αρχές. Ωστόσο, ο ίδιος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι αυτό ακριβώς είναι που υπηρετεί οι αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Το τόνισε ιδιαίτερα, και μάλιστα ενώ αναφέρθηκε στην εσωτερική αντιπολίτευση που έχει, το έκανε με ήπιο τρόπο, θα έλεγε κανείς, και τονίζοντας ότι χρειάζεται ενωμένοι να προχωρήσουν, γιατί υπάρχει πάντα αυτή η εσωτερική αντιπαράθεση, η οποία βεβαίως σε κρίσιμες στιγμές όπως είναι αυτές που περνάμε γενικότερα, έτσι, όχι ειδικά στο πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και τι επιδιώκει το κάθε ένα χωριστά κόμμα, αλλά σε σχέση με το ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που ο κόσμος αλλάζει, έτσι, οι εντάσεις είναι πραγματικά έντονες, είναι δύσκολες συνθήκες, υπάρχει ένας πόλεμος στη γειτονιά μας, ένας πόλεμος πιο πάνω, η κρίση οικονομική φαίνεται ότι σιγά σιγά θα ενταθεί, το ενεργειακό, έτσι, η περιβαλλοντική κρίση που και αυτή πάντα εξακολουθεί να προκαλεί προβλήματα, και αυτό πραγματικά θα το βρούμε μπροστά μας.
5: Πότε βλέπετε εκλογές?
4: Αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, στην οποία την απάντηση έχει, και δεν είμαι σίγουρη ότι την έχει απαραίτητος τώρα ο Πρωθυπουργός. Ένα σενάριο που θα μπορούσε να είναι εκλογική αναμέτρηση περίπου τον Οκτώβριο ακούγεται καλό, με την έννοια του ότι, εφόσον φυσικά το καλοκαίρι έχει υπάρξει ήρεμο, γιατί βλέπουμε ότι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν ανέβει οι τόνοι, έτσι, αρκετά, που είναι μία διάσταση. Η άλλη διάσταση είναι το κλασικό καλοκαιρινό πρόβλημα με τις φωτιές, έτσι, δηλαδή, και το πώς θα έχει, αν θα υπάρξει τέτοιο πρόβλημα, πώς τέλος πάντων θα έχει φάει εκείνη η περίοδος. Αλλά ο Οκτώβριος έχει το καλό ότι δεν είναι και ακριβώς, δεν έχει ολοκληρωθεί η θητεία όπως επιμένει ο Πρωθυπουργός. Ξεχνάμε ότι την τελευταία φορά, όταν τέλος πάντων είχε ρωτηθεί, το είχε αφήσει ανοιχτό, δεν ήταν τόσο τέλος πάντων απόλυτος ότι θα είναι το 27 οι εκλογές. Αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί να θελήσει να τελειώσει πράγματι όλη τη θητεία. Πάντως βλέπουμε και ο κύριος Τσίπρας έσπευσε την ημερομηνία που θα αναφερθεί.
1: Ναι, θα ανακοινώσει το κόμμα. Όλα έρχονται λίγο πιο νωρίς, καταλαβαίνουμε όλοι.
4: Ακριβώς, να τα συζητάμε.
1: Σωστά.
4: Φαίνεται πάρα πολύ λογικό δηλαδή.
1: Ναι.
5: Να σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
4: Εγώ σας
1: ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
5: Μαρίνα Ρίγου, καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, δημοσιογράφος. Και να πούμε ότι ακούγεται όλο περισσότερο το ενδεχόμενο να έχουμε πρόταση δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις υποκλοπές.
1: Αλλά όχι άμεσα, καταλαβαίνω. Ερωτήθηκε νωρίτερα ο κ. Ανδρουλάκης από συναδέλφους εκεί στη Βουλή και είπε να μην χαλάσει το τρίμερο του Final Four, γιατί είχε και αθλητικές μεταδόσεις. Μην το χαλάσουμε, λέει. Κάπως έτσι
5: πάντως,
1: το.
5: Πάντως σύντομα.
1: Αλλά δεν είναι και ότι το απέκλεισε τελείως, σωστά.
5: Νομίζω ότι θα.
1: Ότι μπορεί και να.
5: Θα θελήσει να στρέψει τα φώτα
1: στη Βουλή.
5: Της δημοσιότητας πάνω του, πάνω του, έτσι, τώρα που όλοι έχουν έναν άλλο λόγο. Δηλαδή, βλέπεις Καϊσιανού, αύριο θα ασχολούνται μαζί της. Μεθαύριο Τσίπρας, ασχολούνται μαζί του. Πρέπει και ο κ. Ανδρουλάκης να κάνει κάτι για να στρέψει τους προβολείς πάνω του.
1: Μάλιστα.
5: Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
11: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία λίγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
13: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
14: Μα το σημάδι.
15: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
16: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
15: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε
17: για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, το πράγμα με την κίνηση χειροτερεύει πάρα πολύ, βλέπω, Δημήτρη Αλφιέρη. Ειδικά το κομμάτι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς την Ελευσίνα που έχει γίνει το τροχαίο εκεί περίπου στο ύψος της Παλίνης, φαίνεται ότι δυσκολεύει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Είναι και η ώρα βέβαια της επιστροφής και της μεγαλύτερης κίνησης των οχημάτων στο σημείο. Δεν έχει βγάλει ακόμα η Αττική Οδός λεπτομέρειες. Α, μόλις έβγαλε. Θέλεις τουλάχιστον μισή ώρα, αν είσαι στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, για να διανύσεις την απόσταση από την Παιανία στο δική σου Πλακεντίας. Το καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Πριν και μετά από αυτά τα σημεία είστε στο OK. Αυτό το σημείο όμως είναι μεγάλο και θες και πάρα πολύ ώρα. Πολύ πολύ προσοχή, μην μπαίνετε από εκεί. Μπείτε νωρίτερα, βγείτε νωρίτερα, ήταν άποδο. Μπείτε αργότερα, βγείτε αργότερα.
5: Ή καθίστε εκεί που είστε.
1: Ή καθίστε εκεί που είστε, γιατί και ο Κηφισός τον βλέπω κούκλα. Δηλαδή, από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, πάρα πολύ δύσκολα. Και επίσης είναι αρκετά και δυσκολεύει ακόμα περισσότερο όσο περνάει η ώρα. Από το Περιστέρι μέχρι το Αιγάλεο. Ζορίζει πολύ. Η άνοδος είναι χειρότερη. Είναι σχεδόν σε όλο τη το μήκος με κίνηση. Πολύ μποτιλιάρισμα βλέπει κανείς από το Ρέντι μέχρι τα Κτέλ και μετά ξαναπιάνει και λίγο εκεί κοντά στην έξοδο της Αχαρνών. Αλλά πολύ νωρίς στην άνοδο του Κηφισού έχει και πολύ σημαντικά προβλήματα. Επίσης σημαντικά προβλήματα φυσικά οι δρόμοι πέριξ του λιμανιού του Πειραιά. Βλέπω ότι υπάρχει και εκεί κάτι έχει γίνει. Τροχαίο θα έχει γίνει. Α, έχει ένα τροχαίο στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού προς Πειραιά. Στη γέφυρα είναι, πριν τη γέφυρα είναι. Θέλει προσοχή, έχει λίγη ανάσχεση και εκείνο το σημείο. Χειρότερα είναι τα πράγματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Στο ρεύμα προς Πειραιά, δεν ξέρω γιατί σε εκείνο το σημείο, είναι λίγο δύσκολο. Είναι από το Φλίσβο, σημειωτών όμως, μέχρι λίγο πριν από την συμβολή με τη λεωφόρο Κηφισού. Προφανώς κάτι έχει γίνει εκεί. Δεν βλέπω το σηματάκι του αρχαίου ατυχήματος στο χάρτη, αλλά πάντως είναι πολύ ασυνήθιστο σημείο και πολύ μεγάλο το μποτιλιάρισμα. Οι οδηγοί αποφύγετε το πάρα πολύ. Νωρίτερα στο ρεύμα πάλι προς Πειραιά, το γνωστό σημείο μεταξύ Ελληνικού και Ελλήμου. Γενικά σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και η Κηφισίας πάνω κάτω έχει πρόβλημα και βλέπω και εκεί ένα τροχαίο στο ύψος του Χαλανδρίου στήκη στο καθοδικό ρεύμα, στο ρεύμα προς την Αθήνα. Καλά, για το κέντρο τι να συζητήσουμε. Για κανένα λόγο δεν μπαίνεις με αυτοκίνητο, ειδικά τέτοια ώρα. Έχει αρκετά. Η λεωφόρος Αθηνών είναι λίγο πιο καλή. Αυτοί που θα δυσκολευτούν είναι και στο Σκαραμαγκά. Αυτοί που μπαίνουν στην πόλη, αυτοί που βγαίνουν είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δεν έχει τίποτα το ουσιαστικό, ούτε καν λεωφόρο σχιστού. Τίποτα. Είμαστε OK. Η κατηφόρα Λίμου Κατεχάκη επίσης με τα γνωστά προβλήματα. Λίγο καλύτερα από άλλες μέρες, αλλά μην φανταστείτε και εκεί θα κολλήσετε. Και λεωφόρο Βουλιαγμένη έχει θέματα. Γενικά είναι δύσκολες ώρες. Πολύ δύσκολες ώρες. Αλλά το πρωτάθλημα το παίρνει η Αττική Οδός αυτήν την ώρα. Ρέμα προς Ελευσίνα μεταξύ, Παιανίας και Δουκής Πλακεντίας. Εκεί έχει πάρα πάρα πολύ ζόρι. Αυτά είχα να πω για την κίνηση. Δημήτρη Αλφιέρη.
5: Μας έκανε την καρδιά περιβόλη.
1: Ναι, μήπως σας ακούσει λίγο μουσική έτσι να το φτιάξω.
5: Γιατί να μην ακούσω.
1: Πάρε μουσική, Δημήτρη Αλφιέρη.
5: Παίρνω. Έλισσα ψαρίδι.

0: αρχή.
1: Ευρωδίτη Σιμίτη έχει κάνει αυτή τη φανταστική επιλογή, όπως και όλες τις υπόλοιπες δηλαδή.
2: Είναι αυτό που λέμε ότι το μήλο κατά τη μιλιά θα πέσει.
1: Έντελος, έντελος.
2: Λοιπόν, είχαμε ένα θρίλερ στην Άρπαχτο, όπου ένα τεράστιο φίδι μπλόκαρε το τιμόνι οδηγού αυτοκινήτου. Όταν συνειδητοποίησε ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν μπορούσε να κοντρολάρει το τιμόνι, κατέβηκε και άνοιξε το καπό.
1: Και τι βρήκε, τον πίθωνα που λέει ο λόγος δηλαδή.
2: Έτσι στους σημάντες είχε τυλιχθεί ένα τεράστιο, τεραστίων διαστάσεων φίδι.
1: Λέτε τώρα, αρχίσαμε.
2: Άντε τώρα να σου
1: τύχει
2: να σου τύχει και αυτό, γιατί ξυπνήσανε και θέλει προσοχή.
1: Ναι, αυτό λέω, καλοκαιρινά σπορ. Μάλιστα, εντάξει. Μη σου τύχει αυτό που λες και εσύ, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι τώρα και κάποιοι φυσιολάτρες που πάνε και αφήνουν φίδια διάσπαρτα παντού.
1: Εντάξει.
2: Έτσι, για να μην εξαφανίσει το είδος.
1: Να μην εξαφανίσει το είδος, άπα και στο βουνό όμως, όχι εδώ.
2: Να μην είσαι τυχερός βέβαια να πας μετά από αυτούς.
1: Έτσι.
2: Καταλαβες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: αυτά.
2: Τέλος πάντων.
1: Κλείνει αυτή η εκπομπή για σήμερα.
2: Υπομονή, εσείς που είστε στους δρόμους και ταλαιπωρήστε.
1: Ερχόμαστε και εμείς σε λίγο να κάνουμε όλοι μαζί μια ωραία παρέα. Και από κοντά.
2: Έχουμε χρόνια πολλά στα προεόρτια.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Οι μη ώρες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως κόμβο Πλακεντίας λόγω τροχαίου. Ταλαιπωρία διαρκείας για τους οδηγούς και στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φλίσβο μέχρι Καλυθέα. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κοκκινομήλο και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Λένορμαν. Στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά στο ύψος του Ασπροπύργου. Η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τη συνάντησή τους νωρίτερα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της θεραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και επισήμανε πως η χώρα μας έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη και παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, συνεδρίασε και κλεισμένων των θυρών η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Πηγές αναφέρουν πως ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ και τον εγκάλεσε για μη συμμόρφωση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την παράδοση του φακέλου της παρακολούθησής του. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε ότι δεν έχουν παραδοθεί τα έγγραφα που αιτιολογούν την παρακολούθησή του. Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Ρίου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος απέστειλε επιστολή με τον πρόεδρο της Επιτροπής να ανακοινώνει ότι η επόμενη συνεδρίαση αναβάλλεται. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει προκειμένου να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Ρίου Πάγου στην επιστολή του. Στην τετρασέλιδη επιστολή του, ο κ. Τζαβέλας σημειώνει ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Σημειώνει δε πως η προσέλευση κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική. Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές εξαπέλυσαν επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι διέρευσε διάλογο από την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής μετά από κοπτοραπτική. Έρευνα για τον εντοπισμό της πηγής των διαρροών προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Αυτό που έχει γίνει δεν είναι απλά ένας ευτελισμός, αλλά κοινοβουλευτική εκτροπή, ανέφερε χαρακτηριστικά. Βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ δείχνει τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας δεμένους, πιστάγκωνα και γονατισμένους στο λιμάνι της Ασδόντ. Το Υπουργείο θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού των Ελλήνων που συμμετέχουν στον στολίσκο για τη Γάζα, διαβεβαίωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη για το τροχαίο στη Ρόδο με θύματα μητέρα και κόρη. Στον διεθνή χώρο, η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει στους συμμάχους στο ΝΑΤΟ ότι θα μειώσει τις στρατιωτικές δυνάμεις που θα διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη στήριξη των ευρωπαϊκών κρατών μελών σε περίπτωση μεγάλης κρίσης, μεταδίδει το Reuters. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες ότι αναστέλει την αποστολή επιπλέον στρατευμάτων στην Πολωνία. Συναγερμό σήμανε στη Λιθουανία όταν άγνωστο ντρόουν παραβίασε τον εναέριο χώρο της, προκαλώντας μαζική κινητοποίηση των αρχών. Οι κάτοικοι του Βιλνιούς έλαβαν μήνυμα προκειμένου να καταφύγουν σε ασφαλές μέρος. Σχολεία και παιδικοί σταθμοί μετέφεραν παιδιά στα καταφύγια, ενώ ανεστέλει προσωρινά η λειτουργία του αεροδρομίου της πρωτεύουσας και διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

Για αύριο Πέμπτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 3 από φόρο στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 27 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: για να αντέξετε το ζόρι, γιατί είμαι σίγουρη ότι είστε μέσα στο ζόρι όπως κάθε μέρα άλλωστε, κυρίες και κύριοι. Απλώς αν μπορείτε, δηλαδή εκεί που είστε σταματημένοι, μπλοκαρισμένοι στα φανάρια ή στον μπροστινό σας, ή στο πισινός δηλαδή εσείς ενός μπροστινού, ο οποίος είναι επίσης πισινός ενός μπροστινού, αναμένοντας να επιστρέψετε σπίτια σας, σας προτείνω να θαυμάστε αυτή τη στιγμή τον Αττικό ουρανό, να ταξιδέψετε. Είναι μία λαμπρή, κυριολεκτικά ανοιξιάτικη ημέρα. Το πρωί ήταν κατσούφικη, αλλά τώρα είναι υπέροχα. Και εγώ μαζί σας θέλω να ταξιδέψω, γιατί με αφορμή τη σημερινή ονομαστική εορτή της Αποστόλου Λυδίας, ταξίδεψα από το πρωί, δηλαδή άκουσα σε ένα ραδιόφωνο που λέει σήμερα γιορτάζουν οι Λυδίες, πολύ ωραίο όνομα, και προέρχεται από τη Λυδία της Ιωνίας εκεί της περιοχής, από την αρχαιότητα, και θυμήθηκα και το προτείνω, αν έχετε μάλιστα και καταγωγή από τη Μακεδονία και σας είναι πιο κοντά, τι ωραία είναι την Άνοιξη η περιοχή στις κρινίδες της Καβάλας, γενικότερα στα εκτός πόλεως, ρε παιδί μου, σημεία, όπου θυμάμαι πόσο εντυπωσιάστηκα, φανταστείτε, πριν από 25 χρόνια πήγα για τη συγγραφή του βιβλίου μου που ήταν σχετικό με τις άγνωστες, όχι μόνο τις άγνωστες κυριολεκτικά, περιβαλλοντικές ομορφιές της Ελλάδας, κυρίως σε σχέση με το νερό. Εκεί λοιπόν στις κρινίδες Καβάλας πήγα για να φωτογραφίσω αρχικά έναν υπέροχο λασπότοπο. Είχα πάθει σοκ βέβαια όταν τον είδα. Εκεί είναι και λειτουργεί το πυλοθεραπευτήριο των κρινίδων στην Καβάλα, όπου είναι γούρνες με θεραπευτικής έτσι αξίας λασπόνερα, όπου εντυπωσιάστηκα γιατί αντί για λάσπη στην αρχή υπήρχε ένα τεράστιο κέλυφος από εκατοντάδες, μην πω χιλιάδες, δεν θα τις μετρήσω μία-μία, μικρές χελονίτσες. Ήταν ένα ασύλληπτο καταγεγραμμένο και στο φωτογραφικό μου και βίντεο και αρχείο και στα βίντεο, αλλά πιο πολύ στο μυαλό μου. Εκεί λοιπόν που είναι το περίφημο πυλοθεραπευτήριο, που πηγαίνουν πολλοί άνθρωποι και παίρνουν έτσι τις αξίες της λάσπης που είναι αναγνωσμένες από την αρχαιότητα έως σήμερα, εκεί κοντά λοιπόν περνούσα και βλέπω μία εντυπωσιακά ωραία εκκλησία, αλλά σύγχρονη, οπότε δεν μου προσήλξε έτσι το ενδιαφέρον. Αλλά μετά είδαμε την άκρη του ματιού μου κάτι μαρμάρινο, κάτι που παρέπεμπε σε αρχαιότητες. Κοντοστάθηκα λοιπόν, δεν είχα ιδέα που ήμουνα ούτε πώς λέγανε την εκκλησία, και βρέθηκα στον ιερό τόπο που ο Απόστολος Παύλος βάπτισε τη Λυδία, η οποία θεωρείται, είναι ωραία η ιστορία της, η πρώτη γυναίκα που βαφτίστηκε χριστιανή στην Ευρώπη. Εκεί λοιπόν, έξω από τον αύριο χώρο της εκκλησίας, είναι το υπαίθριο βαφτιστήριο όπου γίνονται διάφορες τελετές, όχι μόνο με ντόπιους αλλά και πολλούς τουρίστες, πρωτοχριστιανικών χρόνων. Τότε ήταν περιτριγυρισμένο και από ένα συνδυασμό μαργαρίτες και παπαρούνες, ήταν ένα αριστουργηματικό τοπίο. Κοντοστάθηκα λοιπόν και εκεί υπήρχαν οι σχετικές πινακίδες ότι εδώ είναι το βαπτιστήριο της πρωτοχριστιανής γυναίκας στην Ευρώπη, της Λυδίας, η οποία έχει χαρακτηριστεί, παρακαλώ, και εις Απόστολος. Λοιπόν, η Λυδία δεν ήταν καμία τυχαία, ήταν μια πάρα πολύ πλούσια, με καταγωγή από τη Μικρά Ασία, έμπορος, παρακαλώ, η οποία εμπορεύονταν την περίφημη πορφύρα που ήταν κάτι, πώς λέμε εμείς τώρα, χρυσό, κάτι αντίστοιχης αξίας και χρηματικής και σημειολογικής, η πορφύρα, γιατί με αυτήν ενεδίοντο τότε, αναδιόταν μάλλον ο πλούτος, η αρχοντιά και η εξουσία. Αυτή λοιπόν ήταν Εβραία, πρώτα ήταν ειδωλολάτρης, αλλά επειδή είχε διαβάσει τα σγραφάς, είχε αντιληφθεί ότι η θεή του Ολύμπου ήταν, άντε να μην πούμε τι ήταν, Σάρα και Μάρα από απόψεως ηθικής, να τα λέμε και αυτά δηλαδή, για να μην παραμυθιαζόμαστε, όπου υπήρχαν έτσι, πήγαινε ο πατέρας με την αδελφή, η αδελφή με τον ανιψιό, ξέρετε όλο αυτό το ιστορικό, το μυθολογικό κλπ. Αγανάκτησε λοιπόν με την ανηθικότητα των Ολυμπίων θεών της ειδωλολατρίας και βρήκε μία θρησκεία που προσυδίασε με τη δική της ηθική, τον Ιουδαϊσμό, αλλά μετά εκεί λοιπόν στις Κρινίδες ζούσαν πάρα πολλοί Ιουδαίοι, οι οποίοι πήγαιναν και βαφτίζονταν, γιατί εκεί είναι ο ζυγάτης ποταμός. Και ο Απόστολος Παύλος, μόλις μπήκε δηλαδή σας Ευρώπας, τότε δεν ήταν Ευρώπες, καταλαβαίνετε τι ήταν, εν πάση περιπτώσει σημερινάς Ευρώπας, αποφάσισε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να προσιλητήσει στο χριστιανισμό Ιουδαίους, επειδή ήταν μόνο θεϊστές, παρά τους ειδωλολάτρες που ήταν 12 θεϊστές κλπ. Και έτσι λοιπόν προσέγγισε το σημείο, συνάντησε όντως μία ομάδα γυναικών Ιουδαίων που ήταν εκεί στις συνήθειές τους να κάνουν και τα μπάνια τους στον Ζυγάκτη πυρετό, Ζυγάκτη, δεν θυμάμαι τώρα χοντρικά, κάπως έτσι λεγόταν ο ποταμός, και άρχισε τη χριστιανική διδασκαλία. Και η πρώτη που ασπάστηκε το χριστιανισμό, αυτά τα λέει ο Απόστολος Λουκάς, το διευκρινίζω, δεν τα λέω εγώ, τα έχει γράψει ο Ευαγγελιστής, δηλαδή δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Και βάση περιπτώσει έμεινε στην ιστορία η πολύ αγαπητή Λιδία ως η πρώτη γυναίκα που βαφτίστηκε χριστιανή στην Ευρώπη. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Λιδίες. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, τα θυμήθηκα βλέποντας, ανεβαίνοντας στο σταθμό, αυτόν τον υπέροχο Αττικό ουρανό, και φαντάζομαι γύρω-γύρω από το βαπτιστήριο της Λιδίας τη φύση που θα έχει οργιάσει, όπου δεν θα κυριαρχεί το πράσινο, αλλά αυτό που αντίκρισα εγώ τόσα χρόνια πριν, το κόκκινο της Παπαρούνας και το κίτρινο της Μαργαρίτας. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι ταξιδέψατε μαζί μας, το είχαμε ανάγκη όλοι. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Μπούπας. Πιστή στο καθήκον εδώ το δύσκολο της εκπομπής η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορ Σαμουήλ. Στη μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη. Τα τηλέφωνά σας 212, τα τηλέφωνα που μπορείτε να απευθυνθείτε, αυτό εννοώ, 212-212-4800, 6947-989-989, ο αριθμός Viber, και το mail της εκπομπής onair@alpharadio.gr. Από τις ειδήσεις, το διάβασα και εγώ, το είπε ο Δημήτρης Αλφιέρης και πάθαμε όλοι έτσι ένα γενικό πανικό και ανατριχίλα, αλλά τουλάχιστον όσοι οδηγούμε στο κέντρο της Αθήνας, από αυτό υποψιάζομαι δεν κινδυνεύουμε. Η είδηση είναι ότι μία κυρία στην Αύπακτο άκουγε μέσα στο αυτοκίνητό της, καθώς οδηγούσε να πάει στο σπιτάκι της, ένα θόρυβο, έναν ήχο, υποψιάστηκε ότι έχει σκάσει το λάστιχο, άναψε φλάς, στάθμευσε κάπου ασφαλώς, έλεγξε τα ελαστικά, είδε ότι τα ελαστικά ήταν μια χαρά. Μετά συνέχισε να ακούει ένα θόρυβο, αλλά σου λέει, αφού δεν είναι τα λάστιχα δεν πειράζει. Μπήκε λοιπόν στο αυτοκίνητό της να προχωρήσει την πορεία της. Έλα όμως που δεν έστρεβε το τιμόνι Και εν πάση περιπτώσει, ακούστε κυρίες και κύριοι ποιος ήταν συνοδηγός της. Ένα τεράστιο φίδι είχε μπει τώρα στο πτήθανο μπούπα, ένα τεράστιο φίδι. Αυτό το τεράστιο φίδι είναι ακίνδυνο. Το έχουμε μάθει από το δημοτικό. Είναι αυτό που λέμε σπιτόφιδο. Δεν ξέρω αν το λένε και δεντρογαλιά. Διορθώστε με παρακαλώ. Όπου δηλαδή δείτε μεγάλο φίδι, αποκλείεται να είναι βόας. Αν και υπάρχουν κάτι τρελοί που αμολάνε κάτι τροπικά φίδια κατά καιρούς και κροκόδιλους κλπ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τον πανικό της γυναίκας όταν διαπίστωσε ότι είχε συνοδηγό ένα τεράστιο φίδι. Βέβαια, ήταν σοβαρή η γυναίκα από ό,τι καταλαβαίνω και ψύχρεμη. Έχει και το κινητό, πήρε την πυροσβεστική, πήγε η πυροσβεστική, αυτή είναι εκπαιδευμένη, αυτή η κακομοίρα η πυροσβεστική, τι γάτες κατεβάζει από δέντρα, τι σκυλάκια βγάζει μέσα από καταπακτές και τι φίδια στην περιφέρεια κάθε φορά καλείται να μαζέψει, να τα πάει σπίτι τους, δηλαδή να τα αφήσει στο ύπαιθρο. Εν πάση περιπτώσει είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία, όπου η γυναίκα να είναι καλά, νομίζω δεν θα το ξεχάσει εύκολα, αλλά επαναλαμβάνω ότι όταν δείτε μεγάλο φίδι στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι, να μην τρομάξετε, είναι το λεγόμενο σπιτόφιδο. Δηλαδή δεν δαγκάνει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άμα δείτε κανένα μικρό, φθενό, λεπτό και κάτι καφετομαύρα στίγματα, μια πυροσβεστική, ούτε καν προλαβαίνετε να φωνάξετε την πυροσβεστική, έχετε φύγει Λούις, βάλε διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Υπάρχει ένα αρχαίο ρητό. Κρήτον του λαλήν το σιγάν. Ταιριάζει πάρα πολύ στην περίπτωση, για παράδειγμα, του κυρίου Στέφανου Κασελάκη. Αναφέρομαι στη χθεσινή αθωωτική απόφαση του εφετείου αναφορικά με όλη εκείνη την ιστορία που είχε προκύψει με τις ανακρίβειες και τις αποκρύψεις στο πόθεν έσχες που όφιλε έστω και καθυστερημένα να καταθέσει αρχηγός πολιτικού κόμματος σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Ο κύριος Κασελάκης λοιπόν αθωώθηκε από το εφετείο με το αιτιολογικό και το εισηγητικό και το εισαγγελία και την ομόφωνη απόφαση της έδρας ότι δεν είχε κανένα δόλο, πρώτα απ' όλα για τις καθυστερήσεις, δεν ξέρω τη δικογραφία επακριβώς, σε πάση περιπτώσει, και ότι δεν είχε καθόλου κακό σκοπό, διότι οι εταιρείες, είχε φύγει από τις εταιρείες. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος αθώθηκε ομόφωνα από το εφετείο. Τέλος καλό, όλα καλά, βγήκε πανευτικής μετά στα κανάλια και βεβαίως ευχαρίστησε τη δικαιοσύνη. Παρακολουθώντας το δελτίο ειδήσεων αυτή την εξέλιξη, γι' αυτό θυμήθηκα το Κρήτον του Λαλήν το Σιγάν, ως πολιτικός αρχηγός, νεοεμφανιστής στο πολιτικό μας σκηνικό, πριν από 2-3-4 χρόνια, δεν θυμάμαι επακριβώς, η πρώτη καταγγελία που έκανε ήταν εναντίον της ελληνικής δικαιοσύνης, χρησιμοποιώντας μάλιστα πολύ προσβλητικά σχόλια, αναφερόμενος στο ελεηνό παραδικαστικό κύκλωμα της Ελλάδας, που πριν από 20 χρόνια είχε καταστρέψει τον πατέρα του και τον είχε καταδικάσει για μια ιστορία που επιβεβαιώθηκε ότι δεν ήταν το παραδικαστικό που έλεγε τότε ο κύριος Κασελάκης, ήταν η δικαιοσύνη του τότε. Επιβεβαιώθηκε από τη δικαιοσύνη μόλις πέρυσι, δηλαδή τη δικαιοσύνη του σήμερα, διότι καταδικάστηκε, όπως είχε καταδικαστεί και πριν από 20 χρόνια ο πατέρας Κασελάκης, για κάτι χρέη, ξέρω εγώ, 4-5-3 εκατομμύρια, τα οποία του επιδίκασε το περσινό δικαστήριο να τα αποδώσει στο ελληνικό κράτος. Γιατί το λέω όλο αυτό? Γιατί ειδικότερα τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ εύκολο, ειδικά από πολιτικούς αρχηγούς, πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές, με μία επιπολαιότητα άκρως επικίνδυνη για την ποιότητα της δημοκρατίας γενικότερα, ανάλογα με το τι είναι η απόφαση κάποιου δικαστηρίου, να την κρίνουν θετικά ή να την εξευτελίζουν. Προχθές λοιπόν η πρώην ιταίος πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, υψίστου επίπεδου νομικός και δικαστικός, μετέχοντας σε μία δημόσια συζήτηση, μεταξύ άλλων είπε: «Δεν μπορούμε να λέμε τη Δευτέρα έχουμε δικαιοσύνη και την Τετάρτη όχι», και επίσης κατέκρινε το πολιτικό σύστημα και τα πολιτικά πρόσωπα ότι στην ουσία ροκανίζουν ένα κλαδί πάνω στο οποίο εδράζεται μεταξύ άλλων και η δημοκρατία. Δηλαδή πραγματικά, γι' αυτό σας έφερα το παράδειγμα του κυρίου Στέφανου Κασελάκη, πραγματικά το να σε ατομικό επίπεδο να θεωρεί κάποιος ότι αδικήθηκε και να κρίνει για την αδικία είναι κατανοητό. Συλλήβδην η αντιπολίτευση κυρίως ή και κάποια πολιτικά πρόσωπα γενικώς να χρησιμοποιούν πολύ απαξιωτικούς και προσβλητικούς όρους για να χαρακτηρίσουν τη δικαιοσύνη είναι κάτι που στην ουσία πλήττει την ίδια τη δημοκρατία, η οποία τους δίνει το δικαίωμα να είναι πολιτική αρχηγή, και έπεται συνέχεια στις σκέψεις μου, γιατί είναι ένα θέμα που με απασχολεί διαχρονικά, το θέμα της δικαιοσύνης, ανεξαρτήτως του αν παίρνουμε ανάποδες από τις καθυστερήσεις. Αυτό είναι αποδεκτό από τους ίδιους τους δικαστές, ακόμα και τη δικαστική ηγεσία. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά αφού περάσουμε σε λίγο και στους τίτλους ειδήσεων, διότι εδώ υπάρχει πάλι μία εμπλοκή στην οποία πρωταγωνιστεί η απαρέσκεια πολιτικών προσώπων για τη δικαιοσύνη και μάλιστα την ηγεσία της δικαιοσύνης, και από την άλλη το ίδιο το πολιτικό σύστημα, το οποίο προστατεύεται ως ανεξάρτητη εξουσία που είναι η νομοθετική από τη βουλευτική ασυλία και το περίφημο άρθρο 86 του Συντάγματος από την υπουργική ασυλία, όταν δικαστικοί παραπέμπουν μήνυση εναντίον πολιτικού προσώπου που προσέβαλε έργο το δικαστικό σώμα κατά την άσκηση των καθηκόντων του, εκεί λέμε «Α, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν θα άρουμε την ασυλία γιατί είναι βουλευτής, δεν είναι σωστό». Θα τα πούμε όλα αυτά μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Παιανίας έως Κόμβο Μαραθώνος, λόγω τροχαίου νωρίτερα με έναν νεκρό μοτοσυκλετιστή. Απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Κάθε μήνας μετράει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τη συνάντησή του στο Προεδρικό Μέγαρο το μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημαίνοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη συνεδρίασε και κλεισμένων των θυρών η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Πήγες αναφέρουν πως ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος απέστειλε επιστολή με τον πρόεδρο της Επιτροπής να ανακοινώνει ότι η επόμενη συνεδρίαση αναβάλλεται. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και με εγγύηση 50.000 ευρώ, αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη για το τροχαίο στη Ρόδο με θύματα, μητέρα και κόρη. Βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ δείχνει τους ακτιβιστές του στο λύσκου της Γάζας, δεμένους πισθάγκωνα και γονατισμένους. Νωρίτερα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, δια της εκπροσώπου του, διαβεβαίωσε πως αναφορικά με τους Έλληνες που συμμετέχουν στο λύσκο, το Υπουργείο θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού. Ο καιρός στην Αττική, αύριο Πέμπτη, γενικά αίθριος με τοπικές βροχές από το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 5.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Παρουσιάσω τον καλεσμένο μου. Συνεχίζω λοιπόν επί του θέματος που έδειξα και πέριν από το δελτίο ειδήσεων. Υπάρχουν λοιπόν οι ξεχωριστές ανεξάρτητες μεταξύ τους και όχι αλληλένδετες εξουσίες, που είναι η εκτελεστική, η νομοθετική και η δικαστική. Ωραία. Ο κύριος Τζαβέλος, ο εισαγγελέας εφετών, συγγνώμη, του Αρείου Πάγου, είναι ο ανώτατος εισαγγελέας της χώρας. Έκρινε, έβγαλε μία απόφαση. Δεν θα πούμε στην ουσία γιατί δεν είναι της παρούσης. Δεν με ενδιαφέρει κιόλα να το αναλύσω το θέμα. Δεν είμαι και ειδική επ' αυτού. Η οποία κατεκρίθη. Σωστό μέχρι εκεί. Η κρίση στη δικαιοσύνη είναι απαραίτητη. Λοιπόν, εκπροσωπεί όμως τη δικαστική εξουσία. Και τον καλούν τον εισαγγελέα να αιτιολογήσει για το θέμα των υποκλοπών την απόφασή του, έτσι, το πόρισμά του, στη Βουλή. Και απαντά ότι εγώ είμαι άλλη εξουσία, είμαι η δικαστική. Αντιδρά η αντιπολίτευση, η οποία όμως είναι η νομοθετική, ούτε καν η εκτελεστική δεν είναι, η νομοθετική. Ωραία, ας τα βρουν μεταξύ τους. Χθες έγινε πάλι τη τρελή στο πανηγύρι, διότι δικαστές που παρεμποδίστηκαν βιαίως από τη ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία βιντεογραφούσε, που απαγορεύεται από τον νόμο, βιντεοσκοπούσε, έμπαινε, άνοιγε τις πόρτες, μπουκάριζε στα γραφεία, ούρλιαζε, εν πάση περιπτώσει, οι δικαστικοί της έκαναν μήνυση. Ωραία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι αρχηγός κόμματος και αρχηγός να μην είναι, είναι βουλευτής. Ωραία. Το Σύνταγμα προβλέπει ότι δεν μπορεί κανείς, ούτε η δικαστική εξουσία, να παρέμβει στη νομοθετική αν δεν αποφασίσει η Βουλή ότι επιτρέπει στη δικαιοσύνη, που είναι άλλη αρχή, να κάνει τα δέοντα. Μεσολαβεί λοιπόν το διάστημα της διαδικασίας της άρσης ασυλίας του βουλευτή εναντίον του οποίου έχουν κατατεθεί μηνύσεις. Χθες λοιπόν έγινε το εξής. Η ίδια πλευρά του κοινοβουλίου που αντιδρά, που αρνείται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να προσέλθει στη Βουλή, σου λέει εγώ είμαι ανεξάρτητη άλλη εξουσία από την νομοθετική, η αντιπολίτευση την άρση ασυλίας που ζήτησαν δύο δικαστές μέσω της Βουλής, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, δεν ψήφισαν για την άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, γιατί είναι συνάδελφος. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μπας περιπτώσει τάπα, γιατί αυτό το θέμα με εκνεύριζε και στο παρελθόν πάρα πολύ και θα με εκνευρίζει και στο μέλλον. Πάμε τώρα στον ιστορικό μας και φίλο, τον Θανάση Διαμαντόπουλο, τον ομότιμο καθηγητή πολιτικής ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και συγγραφέα εξαιρετικών βιβλίων, του οποίου ένα από τις τελευταίες εκδόσεις του βιβλίου, η Δίκη των Έξι, έφτασε στην έκτη έκδοση, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τον είχαμε παρουσιάσει την προηγούμενη εβδομάδα, όπου μας έδωσε το πλαίσιο, θα το επαναλάβει εν συντομία, γιατί πρέπει να μπούμε στη διαδικασία αυτής της κτηνόδους δίκης, που ήταν το αποτέλεσμα ταραγμένων εποχών στις αρχές του 20ου αιώνα. Καλησπέρα, Θανάση Διαμαντόπουλε.
1: Καλησπέρα σας, κυρία μου. Απλώς επιτρέψτε μου να αποσαφηνίσω ότι είναι έκτη έκδοση, 8η χιλιάδα του βιβλίου για τη Δίκη των Έξι, και ότι η ιδιότητά μου είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης και όχι ιστορίας.
0: Α, ναι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Α, ναι, όχι, επειδή μιλάω για τα ιστορικά βιβλία.
1: Ναι,
0: μπράβο. Ναι.
1: Άλλωστε, η πολιτική επιστήμη, έλεγε ο δάσκαλός μου τη Βροζέ, πάτησε για να δημιουργηθεί σε δύο πυλώνες, την πολιτική ιστορία και το συνταγματικό δίκαιο. Συνέδεσε τους θεσμούς με την ιστορική καταγραφή της πολιτικής.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν σε εκείνη την τόσο φρικτή, ταραγμένη περίοδο που έχει αφήσει σημάδια ανεξίτηλα στη σύγχρονη ιστορία, στο αίτιο που οδηγήθηκαν οι Έξι στο εκτελεστικό απόσπασμα στο Γουδί.
1: Εννοείται το νομικό αίτιο ή το πολιτικό αίτιο?
0: Το πολιτικό μας ενδιαφέρει, νομικών δεν νομίζω ότι δεν υπήρχε καν, όπως είπατε στην προηγούμενη εβδομάδα.
1: Νομικά ήταν αστιότητα. Κοιτάξτε, αν εννοείται που οι ερώτησεις που οδηγήθηκαν στο Ρουγουδί ουσιαστικά υποκρύπτει δύο σκέλη. Ένα, γιατί καταδικάστηκαν σε θάνατο, και δεύτερο, γιατί ο Βενιζέλος, ενώ προφανώς για τη δυνατότητα, δεν απέτρεψε την εφαρμογή της ποινής, ενώ υφίστατο και πιέσεις από τον Βρετανικό παράγοντα. Όσον αφορά την καταδίκη του σε θάνατο, όπου ουσιαστικά ένστολους πολιτικούς τους αντιπάλους, νομίζω ότι η εξήγηση ήταν πως οι ένστολοι δικαστές, γιατί στην έδρα δεν υπήρχε κανείς προερχόμενος από την τακτική δικαιοσύνη, ή μη μόνο στην εισαγγελική έδρα, ο εμπνευστής απεχθούς έννοιας του αντικειμενικού δόλου, ο Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, που ήταν αρεοπαγήτης. Όλοι οι άλλοι ήταν ένστολοι και ήθελαν να δείξουν ότι για τη μεγάλη καταστροφή φταίνε πολιτικοί και όχι ο στρατιωτικός παράγοντας.
0: Του 22, τη μικρασιατική καταστροφή.
1: Ναι, ήθελαν σε κάποιο βαθμό να διαφυλάξουν το κύρος του θεσμού, του μηχανισμού, τον οποίον υπηρετούσαν. Βέβαια θα μου πείτε, εκτελέστηκε ο Χατζιανέστης, αλλά ο Χατζιανέστης εμπολής ήταν σχεδόν ξένο σώμα. Είχε παραιτηθεί το 2009, ήταν ο μόνος αξιωματικός που διαμαρτυρήθηκε
0: για το 1909.
1: 1909, τι είπα.
0: 2009, να μην μπερδευτούμε.
1: Ναι, το 1909, με το κίνημα.
0: Μην στήσουμε στρατοδικεία τώρα, γιατί βρωμάει μπαρούτι.
1: Και τότε τα απαγόρευε το Σύνταγμα, όπως είπα. Λοιπόν, το 1909 παραιτήθηκε από το στράτευμα διαμαρτυρόμενος για την ανοχή της πολιτικής εξουσίας προς το αντιπειθαρχικό πραξικόπημα των αξιωματικών, επανήλθε στους Βαλκανικούς πολέμους, πολέμησε στην πρώτη γραμμή ως επιτελάρχης μεραρχίας, αλλά το 2015 ως μέραρχος πάλι αποστρατεύτηκε, διότι ον πειθαρχιομανής προκάλεσε εξέγερση των στρατιωτών του και δεν δέχτηκε να μετατεθεί επικεφαλής σε άλλες μεραρχίες. Επανήλθε δε λίγο πριν από την τραγωδία, δηλαδή αυτή την κρίσιμη 15ετία ελάχιστο έχει βρεθεί στο και αυτό που λέω νομίζω φαίνεται ότι λέει ένα κλίμα κορπορατίστικο των αξιωματικών να δείξουν ότι φταίνε οι πολιτικοί, ότι δύο άλλοι υπόδικοι, μοναδικοί προερχόμενοι από το στράτευμα, ο Ναύαρχος Γούδας και ο στρατηγός, ξενοφόγος στρατηγός, είναι οι μόνοι οι οποίοι δεν οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Καταδικάστηκαν σε ισόβια. Τώρα, γιατί ο Βενιζέλος δεν απέταψε και μάλιστα ενώ είναι γνωστό...
0: Όχι, να μείνουμε λίγο σε αυτό που είχατε πει την προηγούμενη εβδομάδα, και είναι γνωστό για όσους σας έχουν ασχοληθεί με τη δίκη των έξι, ότι ήταν μια στημένη, κυριολεκτικά στημένη και καθόλου νομικά θεμελιωμένη δίκη, με σκοπό να ολοκληρώσουν αυτά που είπατε εσείς, να προστατευτεί.
1: Αυτή τη στιγμή είναι τόσο προφανές από ένα απαγορευόμενο από το Σύνταγμα στρατοδικείο πολιτικών εχθρών των υπόδικων, το οποίο η κεντρική διάταξη που συνέχεια εξειδικευόταν με διάφορους άλλους γελίους τρόπους, η κεντρική διάταξη του κατηγορητηρίου ήταν αφεαυτής γελία, διότι έλεγε ότι οι Έλληνες πολιτικοί ηγέτες, αιρετοί, λογοδοτούνται στο λαό, εκουσίως και εκπροθέσεως παραχώρησαν στον εχθρόν ή της των τουρκικών εθνικισμών εδάφη του βασιλείου. Κάθε λέξη είναι μια τρέλα ή ένα ψέμα, διότι αντιθέτως, αν θέλετε, και θα μπορούσαν για το αντίθετο να καταδικαστούν ως πολιτική ευθύνη, διότι δεν ήθελαν να συμβαστούν, αρνήθηκαν να συμβαστούν και φτάσανε τους 100 περίπου χιλιάδες ένστολους που βρήκαν από το Βεντιζέλο να υπηρετούν στη Μικρά Ασία, να τους υπερδιπλασιάσουν σε μια προσπάθεια.
0: Ακριβώς.
1: Να επιδιώξουν. Άρα ουσιαστικά καταδικάστηκαν γιατί έχασαν έναν πόλεμο. Και βεβαίως εγώ που λέω ότι η μεγάλη πολιτική τους ευθύνη η τεράστια, ήταν ότι στις αρχές των άνοιξης του 21 δεν συμβιβάστηκαν με την πρόταση των μεγάλων δυνάμεων να παρεύουν και να πιέσουν τον Κεμάλ εάν να δεχθεί μια ειρήνευση, εάν η ελληνική πλευρά αποδεχόταν κάποιες υποχωρήσεις από τη συνθήκη των Σευρών, και ομοφόρως το λέγαμε και την προηγούμενη φορά, το ελληνικό κοινοβούλιο και με την Βενιζελική παράταξη συμφωνούσα, παρότι ο ίδιος ο Βενιζέλος είχε καταλάβει την κατάσταση και εκδήλωνε με διάφορες επιστολές του την προσχώρησή του, μπορώ να πω έτσι, στο στρατόπεδο του πραγματισμού, γιατί μέχρι πρότυρος ήταν και αυτός εθεροβάμων. Ομοφόρος είπαν λοιπόν ότι η συνθήκη των Σευρών περιλαμβάνει το ελάχιστο των εθνικών δικαίων. Και όπως λέω καμιά φορά χαριτολογώντας, στη διατύπωση αυτή που είχε διατυπώσει ο Στράτος, ο Νικόλα ο Στράτος, ένας εκ των εκτελεστέντων, υποδήλωνε ότι αν μας δίνανε και το νέο Δελχή που είχαμε ιστορικούς τίτλους από τον Μέγα Αλέξανδρο, και αυτό θα το δεχόμασταν. Ήταν τέτοια η παράκρουση, αλλά η καθολική παράκρουση.
0: Ήταν καθολική, και εδώ είναι το άδικο της εκτέλεσης. Συμμετείχε όλο το πολιτικό και στρατιωτικό σύστημα.
1: Άλλη, λέω εγώ, κυρία Πιπίλη μου, επιτρέψτε μου να το ολοκληρώσω. Λέω ότι θα έπρεπε να είχαν συμβιβαστεί, αλλά εδώ λέμε ότι εκτελέστηκαν γιατί χάσανε έναν πόλεμο που τον δώσανε μέχρι σε σκάτων. Σκεφτείτε τι θα είχε γίνει αν είχαν χωρίς χάσει ένα πόλεμο απέσυρα τον νικηφόρο ελληνικό στρατό και κάνουν ένα συμβασμό που δεν ξέρει κανείς που θα έφτανε.
0: Άρα, ναι, να μου επιτρέψει εδώ, κύριε Διαμαντόπουλο, να κάνω το διαφημιστικό και συνεχίζουμε.
1: Ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove!
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
14: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
13: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
14: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
13: Radio Player.
14: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αστερόσκονη.
15: First Dates.
16: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
15: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάμε λοιπόν στην ίδια την ουσία, αυτό που περιγράφουμε όλοι ως η εκτέλεση, γιατί έχουμε περάσαμε τη δίκη, την έχετε σκιαγραφίσει πόσο τραγικά στημένη ήταν όλη αυτή η δίκη. Στην ουσία λοιπόν καταδικάστηκα στην εκτέλεση, πείτε το να θυμίσετε στους ακροατές και τις ακροάτριες, κύριε Διαμαντόπουλε, την ιστορία.
2: Τι εννοείτε, μετά την εκτέλεση τι έγινε?
1: Όχι, πριν,
2: οδηγούνται λοιπόν... Μετά την καταδίκη και πριν από την εκτέλεση.
1: Ναι.
2: Μεσολάβησαν ελάχιστες ώρες, μόλις 2 ώρες, διότι...
1: Σκέψου.
2: Ναι, η κυβέρνηση, η στρατηγική κυβέρνηση, η δικτατορική κυβέρνηση, ασημειωτέω να πω και το εξής, ότι η πρώτη κυβέρνηση που εγκαθίδρυσε η δικτατορία πλαστήρα γονατά ήταν υπό ένα μετριοπαθές στέλεχος βενζελικής παράταξης, τον Γκροντιρά, ο οποίος δεν εδέχθη να επομισθεί την ευθύνη των εκτελέσεων και παραιτήθηκε λίγο πριν από την έκδοση αποφάσεως και ανέλαβε ο ίδιος ως αρχηγός της λεγόμενης επαναστάσεως ο συνταγματάρχης τότε Στυλιανός Γονατάς πρωθυπουργός. Λοιπόν, επήγοντο να κάνουν την εκτέλεση, διότι έφτανε Βρετανός απεσταλμένος, ο πλοίαρχος Τάλμποτ, αν καλά θυμάμαι το όνομά του, με εντολή της Βρετανικής κυβέρνησης να πιέσει παντή τρόπο για να αποτραπεί η κυβέρνηση.
1: Η εκτέλεση, ναι.
2: Ας ήταν κάποιοι εξ αυτών γερμανόφιλοι, όχι όλοι, ο στράτος ήταν αγγλόφιλος, αλλά κάποιοι γερμανόφιλοι στον πόλεμο. Θέλαν λοιπόν να προλάβουν και ο δε Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος επίσης οχλήθη από τη Βρετανική κυβέρνηση, έστειλε ένα τηλεγράφημα, και εκεί είναι το κρίσιμο, που όλοι και οι προσκύμενοι σε αυτόν ιστορικοί αναγνωρίζουν ότι φρόντισε να φτάσει κατόπιν εορτής, όταν πια θα είχε γίνει η εκτέλεση, ώστε να μπορεί να πει στους Αγγλογάλους: εγώ προσπάθησα, αλλά ήταν πια τελεσμένο. Γιατί το έκανε ο Βενιζέλος? Ήθελε να δείξει ένα στοιχειώδες μεγαλείο. Το βέβαιο είναι ότι ο αντιπρόεδρος τελευταίας κυβέρνησής του, ο Εμμανουήλ Ρέπουλης, μετέβη ειδικά για το σκοπό αυτό στη Γαλλία και τον οικέτευσε να παρέμβει προς τους νέους στρατοκράτες, οι οποίοι πολιτικά πρόσκυντο σε αυτόν και τον πίστευαν σαν Θεό, για να αποτραπεί η κυβέρνηση. Και από ό,τι φαίνεται, και μπορώ να πω πως συνάγεται από τις πηγές κατά τρόπο ανεπίδεκτο αμφιβολίας, είπε στον παλιό του αντιπρόεδρο: αν κάμω αυτό που μου ζητείς, αγαπητέ Μανώλη, θα με εγκαταλείψουν και των φίλων μου οι πιστότεροι. Να καταστραφώ εγώ, πολιτικός εννοούσε, για να σωθεί ο Γούναρης βιολογικός. Αυτό δύο πράγματα υποδηλώνει. Πρώτον, δεν ήθελα να χάσει τους πρόσφυγες, οι οποίοι γύρευαν αίμα. Και ήθελα να βρουν έναν υπαίτιο. Δεύτερον, ήθελε, και εδώ είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο κατά την άποψή μου, να υπάρχει τροποδεινά δικαστικό δεδικασμένο περί αποκλειστικότητας της ευθύνης των αντιπάλων του, διότι η ιστορική έρευνα καταδείκνυε, και νομίζω ότι είναι προσυφανές, το κάνω και εγώ στα βιβλία μου, όχι τόσο στη δίκη των 6, όσο γιατί αυτά τα 3 βιβλία συνιστούν μια αδιέρετη τριλογία. Στο βιβλίο μου για τον Βενιζέλο είχε διαπράξει ο ίδιος υποτίμηση των αντικειμενικών συνθήκων όταν αποφάσισε να δεχθεί, για να μην πω ότι είχε από πριν
1: την πρόταση της Βρετανίας.
2: Πώς είπατε?
1: Την πρόταση της Βρετανίας.
2: Ναι, και τον άλλον συμμάχο, αλλά από την πίεση της Βρετανίας, γιατί ο Κλεμανσό δεν ήθελε και τόσο πολύ και είχε πει μάλιστα την περιβόητη έκφραση: πιαστήκαμε από τις όρχες του Λόιντ Τζόρτζ στην υπόθεση της Μικράς Ασίας. Συρθήκαμε από τις όρχες του Λόιντ Τζόρτζ. Λοιπόν, είχε παραγνωρίσει πολλά δεδομένα, αρκετά εκ των οποίων του τα επισήμαιναν και συνεργάτες του ακόμη, αλλά βεβαίως με ένα ιστορικό υπόμνημα, ο Ιωάννης Μεταξάς πολύ παλαιότερο, ο οποίος δεν ήταν σε όλα αλάθητος ή αναμάρτητος, αλλά εκεί είχε σωστά διείδει τους αντικειμενικούς ισχυρισμούς. Ήθελε λοιπόν ο Βενιζέλος να υπάρχει δεδικασμένο, και αυτό αποτυπώθηκε σε μία πράξη αργότερα, όχι του ίδιου του Βενιζέλου, αλλά της παράταξής του, το οποίο το αναλύω εξαιρετικά εκτεταμένο στο ενδιάμεσο εκ των τριών βιβλίων της τριλογίας, το χωρίς θέμα την δημοκρατία του Μεσοπολέμου. Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, συνεργάτης και υπουργός του Βενιζέλου, το 24 ως πρωθυπουργός, θεσμοθέτησε ένα κατάπτυστο νομοθετικό κείμενο που απαγόρευε, κυρία Πιπηλή, ακόμη και την ιστορική έρευνα να αμφισβητήσει το μονοπόλιο των ευθυνών των εκτελεστέντων και να καταλογίσει ευθύνες και στον Ελευθέριο Βενιζέλο.
1: Κύριε Διαμαντόπουλε, αυτό που είναι πολύ συγκινητικό ακόμα και σήμερα είναι ότι ο Γούναρης είχε πόσο, 40 πυρετό όταν εκτελέστηκε, τον πήγανε σε έρμο.
2: Πρέπει να πω ότι σε επίπεδο πολιτικών ευθυνών, πολιτικό το τονίζω έτσι, ναι, συμφωνείς από τις νομικές συνανυπόστατες, είχε τις μεγαλύτερες πολιτικές ευθύνες. Είναι ο Γούναρης, ο οποίος, ναι, φοβούμενος την οργή των ψηφοφόρων του, βάρεσε γροθιά στο μαχαίρι και συνέχιζε έναν ένοπλο αγώνα, όταν ήταν πασιφανές, αλλά δεν είχε το πολιτικό θάρρος να το καταλάβει με τις όποιες του ευθύνες θα έπαιρνε και το κόστος που θα είχε, ότι ακόμα και τα ήδη επί Βεντιζέλου δυσμενή δεδομένα, γιατί η πρώτη προσέγγιση του γαλλικού παράγοντα με τον Κεμάλ είχε γίνει επικυβερνήσεως Αλεξάνδρου Μιλεράν, δηλαδή επικυβερνήσεως στην Ελλάδα Βενιζέλου. Αλλά αργότερα επιδεινώθηκαν δραματικά εις βάρος μας οι διεθνοπολιτικοί συσχετισμοί. Ο Γούναρης το έβλεπε και δεν είχε το θάρρος να κάνει κινήσεις συμβιβασμού, ακόμα και όταν απέτυχε να διασφαλίσει το οποιοδήποτε δάνειο από τη χρηματαγορά του Λονδίνου προς χρηματοδότηση του αγώνα.
1: Και φτάνουμε όμως, για να έρθουμε στην πρόσφατη ιστορία, όπου ο εγγονός του Πρωτοπαπαδάκη τόλμησε να γίνει αναψηλάφιση της δίκης.
2: Ναι, εδώ
1: και δικαιώθηκαν.
2: Ένας μύθος, κυρία Πιπηλή.
1: Μύθος που τον πιστέψαμε όμως, γιατί τον διαβάσαμε. Υπάρχει βιβλίο.
2: Να σας πω ακριβώς τι έγινε, να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Ο Παπαδάκης, ον παλιός υπουργός της κυβέρνησης Δημοκρατίας, ο εγγονός Παπαδάκης, ο Μίχης, κατάφερε να πετύχει να δοθεί και στους εγγονούς αδίκως τιμωρηθέντων το δικαίωμα αναψηλάφισης δίκης. Κατά τις βασικές αρχές του δικαίου, αναψηλάφιση γίνεται όχι προς επαναστάθμιση παλαιών δεδομένων, αλλά μόνο αν προέκυψαν νέα γεγονότα, άγνωστα στο δικαστήριο. Αυτό που επικαλέστηκε η πλευρά Πρωτοπαπαδάκη ήταν μια δήλωση του Βενιζέλου, δεν ήταν προδότες, μεταγενέστερη. Αλλά η δήλωση αυτή, κατά περιορθής φυσικά, η δήλωση αυτή είναι κρίση, δεν είναι γεγονός. Παρά τα αυτά, επειδή υπήρχε και ένας ή δύο ναξιώτες της περιφέρειας της οικογένειας Παδάκη, παντός κυκλαδίτες, αρεοπαγίτες, το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου με 3-2 αθώωσε τους κατηγορουμένους.
1: Και έτσι έχει περάσει... Ναι, κάπως έτσι έχει περάσει στην...
2: Ναι, και το ξέρει ο κόσμος. Ναι, στη συνέχεια. Επειδή όμως η απόφαση ελήφθη με μία μόνον ψήφο πλειοψηφία, η υπόθεση απεστάλλει προσοριστική κρίση στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Mm. Η ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν είναι δική της αρμοδιότητα να αποφαθεί και ανέπεψε την υπόθεση στο ποινικό, στο πενταμελές πάντα, αλλά με άλλη σύνδεση πια τμήμα, ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο στην τελειωτική αυτή δικαστική του απόφαση είπε ότι δεν δικαιούται να επισέλθει και να εξετάσει επί της ουσίας τα γεγονότα, γιατί έχουν παραγραφεί.
1: Πολύ ωραία. Η μόνιμη παραγραφή στο πολιτικό σύστημα. Τι θυμηθήκαμε τώρα, έως πρότινος.
2: Έτσι ακριβώς έγινε.
1: Κύριε Διαμαντόπουλε, ετοιμάζετε κάποιο άλλο βιβλίο τώρα? Γιατί και τα τρία σας είναι, και το «Χωρίς θέμα» είναι συγκλονιστικό βιβλίο, άγνωστη η περίοδος, και το «Η βιογραφία του Βενιζέλου» που έχει τη δική σας ιστορική ματιά, και
2: ναι,
1: «Η δίκη των έξι».
2: Εκεί κατεβάζει τον ερευνητικό φακό και στην ψυχολογία. Αυτό το γεγονότο, βέβαια.
1: Σε όλους τους πρωθυπουργούς έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε, να παρουσιάζουμε και το χαρακτήρα τους.
2: Ευτύχησε να εμπλουτιστεί από αδημοσίευτες μέχρι σήμερα επιστολές του Βενιζέλου. Κάποιες χρησιμοποιούν και δηλωτικές προσωπικότητάς του, διότι κάποιες είναι σύγχρονες και σε άλλον αποδέκτη. Το 1927 διαβεβαιώνω, δεν πρόκειται ποτέ να επανέλθει στην πολιτική, και σε άλλον είναι σαφές ότι προετοιμάζεται και τον θέλει και για υπουργό του, όπως τον έκανε μετά, την ίδια ώρα που άλλους τους διαβεβαίωνε περί το αντιθέτου. Αλλά επειδή με ρωτάτε για τώρα, πέρα το ότι μετά έγραψα ένα βιβλίο για τους πρωθυπουργούς της μεταπολίτευσης, το οποίο αλλά πια έχει λήξει, η προθεσμία είναι υποψήφιο για τη short list των βιβλίων των αναγνωστών του public, άρα δεν μπορώ να το προπαγανδίσω γιατί δεν μπορώ να το ψηφίσω τώρα παρά μόνο εάν περάσει τη δεκάδα μετά για το βραβείο.
1: Θα τα ξαναπούμε.
2: Ναι, ακριβώς. Προετοιμάζω ένα βιβλίο το οποίο όμως είναι ιστορικό μυθιστόρημα, μέσα στο οποίο είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα με ήρωες, δύο παιδιά φοιτητές στην κατοχή της νομικής, που μέσα από την κοινή τους πορεία εμφανίζεται όλη η τραγωδία, όλο το καμίνι των κατοχικών χρόνων, και στη συνέχεια, επειδή ο μετέπειτα σύζυγος γίνεται και πολιτικός, περνάει όλη η πολιτική ζωή της Ελλάδας ως το 1988, παράλληλα προς τη διερεύνηση των ψυχολογικών μεταπτώσεων στη σχέση ενός αρχικά πολύ ερωτευμένου ζευγαριού. Αυτό, αφού με ρωτάτε, τελευταίο μου υποεκπώνηση, υποκοίηση ή τέλος πάντων υπό το κετό πολιτικό έργο.
1: Καλή Λευτεριά και στο επόμενο βιβλίο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διαμαντόπουλε.
2: Ας ελπίσουμε να βρεθεί εκδότης, διότι αυτή η περίοδος δεν είναι καλή για τη λογοτεχνία. Οι εκδότες είναι εξαιρετικά διστακτικοί, και επειδή το δικό μου όνομα, αν και ο δικαστής που είχα γράψει, που ήταν επίσης ιστορικό μυθιστόρημα, είχε κάνει καλές, πολύ καλές πωλήσεις, αυτή τη στιγμή για κάποιον σαν και εμένα που δεν είμαι Χομενίδης ή Ζουργός, να έχω κάνει το όνομά μου στη λογοτεχνία, αλλά σε άλλους κλάδους του πνεύματος, υπάρχει μια διστακτικότητα, ελπίζω ότι θα βρω.
1: Να είστε καλά, κύριε Διαμαντόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Πάμε για το μεγάλο δελτίο ειδήσεων στις 5 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου.
0: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα.

0: Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές. Στη συνεδρίαση είχε κληθεί σε ακρόαση ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης. Αυτό που έχει γίνει δεν είναι απλά ένας ευτελισμός, αλλά κοινοβουλευτική εκτροπή, τόνισε ο κ. Κακλαμάνης. Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές εξαπέλυσαν επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι διέρευσε διάλογο από την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής μετά από κοπτοραπτική. Σύμφωνα με πηγές, στη διάρκεια της συνεδρίασης, ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ και τον εγκάλεσε για μη συμμόρφωση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την παράδοση του φακέλου της παρακολούθησής του. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρειοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος απέστειλε επιστολή με τον πρόεδρο της Επιτροπής να ανακοινώνει ότι η επόμενη συνεδρίαση αναβάλλεται. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει προκειμένου να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρειοπάγου στην επιστολή του. Στην τετρασέλιδη επιστολή του, ο κ. Τζαβέλα σημειώνει ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Σημειώνει δε πως η προσέλευση κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική. Η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά τη συνάντησή τους νωρίτερα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της θεραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και επισήμανε πως η χώρα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ δείχνει τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους στο λιμάνι της Ασδόντ. Το Υπουργείο θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα, διαβεβαίωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη για το τροχαίο στη Ρόδο με θύματα μητέρα και κόρη. Μήνυμα ετοιμότητας και αποφασιστικότητας απέστειλε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι κινήσεις του εχθρού δείχνουν προετοιμασία για ένα νέο γύρο σύγκρουσης. Υποστήριξε ότι οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις αξιοποίησαν με τον καλύτερο τρόπο την περίοδο της εκεχηρίας για να ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους. Η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει στους συμμάχους στο ΝΑΤΟ ότι θα μειώσει τις στρατιωτικές δυνάμεις που θα διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη στήριξη των Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών σε περίπτωση μεγάλης κρίσης, μεταδίδει το Reuters. Ερωτηθείς για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτείων να αποσύρουν περίπου 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ απάντησε ότι αυτό δεν θα έχει καμία επίπτωση στα αμυντικά σχέδια της συμμαχίας και στην ικανότητά της να αμήνεται. Ο Μαρκ Ρούτε υπογράμμισε την ανάγκη να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις των συμμάχων για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΟΕΠ έως το 2035. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
1: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 3 μποφόρ στον νότιο βοϊκό και ως 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 27 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Προχωράμε κυρίες και κύριοι και να υπενθυμίσω τα τηλέφωνα και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή 212-212-4800 6947-989-89-989. Το Viber on air παπάκι Alpha Radio 989. Πριν περάσουμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα γενικότερα όσον αφορά στο πλαίσιο της εκπομπής για ενημέρωση των ακροατών και πληροφόρηση για επιτυχείς πλευρές του ελληνικού κράτους, της ελληνικής πολιτείας, ήθελα να δηλώσω έτσι μία έκπληξη αναφορικά με μία επιστολή δημόσια που αναρτήθηκε από την Ομοσπονδία Συλλόγων Μαθητών της περιοχής Ηλιούπολης, όπου συνέβη πριν από μερικές μέρες εκείνο το απίστευτο που με την αυτοκυρία δύο μαθητριών, όπου κάνανε διάφορες γενικές συνελεύσεις και ζητούν επιμόνως από το Υπουργείο Υγείας στις πανελλήνες εξετάσεις που αρχίζουν να εξαιρεθούν με μοριοδότηση οι μαθητές όλων των περιοχών της Ηλιούπολης αναφορικά με αυτή την τραγωδία των δύο μαθητριών. Θεωρώ ότι είναι κάπως προκλητικό ακόμα και στη μνήμη αυτών των δύο κοριτσιών το να διεκδικείς εις βάρος άλλων χιλιάδων, εκατοντάδων, μακάρι να ήταν εκατοντάδες, δεν ξέρω τώρα με την υπογεννητικότητα, εν πάση περιπτώσει δεκάδων χιλιάδων παιδιών που διαβιούν στο ίδιο κλίμα αγωνίας, να διεκδικείς τέτοιου είδους προνόμια. Γιατί με αυτή τη λογική παιδιά τα οποία έχουν χάσει πρόσφατα τους γονείς τους σε τροχαία δυστυχήματα από ευνίδιες ασθένειες, από χρόνιες ασθένειες ή τα παιδιά που έχουν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή τα παιδιά της επαρχίας, ειδικά της νησιωτικής Ελλάδας που τα βλέπουμε που πηγαίνουν, έρχονται με καράβια και με βάρκες μέσα στο καταχύμωνο και στις ταραγμένες θάλασσες για να περάσουν απέναντι από το μοναχικό νησάκι τους εκεί που υπάρχει σχολείο. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι ο κάθε ένας μπορεί να διεκδικεί έτσι μοριοδότηση. Ήθελα να το κάνω αυτό το σχόλιο γιατί θεωρώ ότι είναι κάπως έτσι προκλητικό στη βάση της δικής μου σκέψης ότι αν αρχίσει το Υπουργείο Παιδείας και κατηγοριοποιεί μοριοδοτήσεις σε δύσκολες περιπτώσεις, πάντα θα υπάρχει από τους άλλους μαθητές μία πρόκληση. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά καλό είναι να μην βλέπουν τη δημοσιότητα, γιατί ζητούν και μάλιστα επ' αυτού, ζητούν όλοι μαζί να συναντήσουν την Υπουργό Παιδείας, τώρα δεν ξέρω τους αρμόδιους. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που θα το ξεκινήσω λίγο χιουμοριστικά και είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί έχω καλεσμένο τον υπεύθυνο του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, είναι ο κύριος Νικόλος Παπαζαρκάδας. Όπου κύριε Παπαζαρκάδα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Επειδή εσείς είστε οι πραγματικοί ερευνητές στην Ελλάδα, από το πρωί έτσι χιουμοριστικά αναφέρω ότι κάτι που είχα τονίσει και χθες με όλη αυτή την ιστορία με το ανεξερεύνητο αίτιο για αυτή την οσμή που επικράτησε στο μισό, στο παράλιο ημισφαίριο του Λεκανοπεδίου της Αττικής, όπου είπα χαρακτηριστικά αυτή την περίοδο παιδιά είμαστε και φυσικοί και χημικοί και περιβαντολόγοι και λοιπά, σήμερα προστέθηκε ότι είμαστε πολύ και σεισμολόγοι, γιατί προβλέψαμε ότι μπορεί να προέρχεται από μία προαναγγελία σεισμού. Οπότε λέω, εσείς οι σοβαροί ερευνητές που πραγματικά ερευνάτε το σύμπαν, το σύμπαν κυριολεκτικά στην Ελλάδα, πώς αντιμετωπίζετε όλα αυτά?
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εξιμπτώσεως άκουγα το πρωί τον πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ο οποίος είναι ειδικός επί των θεμάτων, ο καθηγητής του
0: Σαριγιάννης.
1: Τον κύριο Σαριγιάννη,
0: τον ξέρω.
1: Ο οποίος εξέθεσε τις επιστημονικές του απόψεις και του θέματος. Μετά διάβαζα σχόλια, η αλήθεια είναι, διαφόρων αναγνωστών.
0: Τι λέγανε για τον πρόεδρο του Ιδρύματος?
1: Λέγανε για σεισμικές δονήσεις, ρήγματα. Και κάτι λέγανε για επιστήμονες που δεν ξέρουν τι, ή προσπαθούν να κρύψουν τα πραγματικά αίτια.
0: Τι μας κρύβουν, είχε και τι μας κρύβουν.
1: Τι μας κρύβουν, ναι, αυτά μας κρύβουν. Με τις
0: μικροδονήσεις. Τι μας κρύβουν. Τι μας κρύβεται οι επιστήμονες, οι ερευνητές, τι μας κρύβεται?
1: Ναι, με άνωθεν εντολή. Όχι, δυστυχώς αυτά είναι σε ένα κλίμα συνωμοσιολογίας, το οποίο πολλές φορές πιάνει ολόκληρη τη δημόσια σφαίρα. Είναι λυπηρό, αλλά εγώ δεν είμαι ούτε σεισμολόγος, δεν χρειάζεται ένα σεισμολόγος για το συγκεκριμένο θέμα, ούτε ειδικός επί των ερευνών περιβάλλοντος, αλλά ειδικοί όπως ο κ. Σαριγιάννης αποφάνησαν αυτούς που πρέπει να ακούσουμε. Αυτό θα έλεγα.
0: Κανονικά, οι κανονικοί άνθρωποι αυτούς ακούμε, όπως οι κανονικοί άνθρωποι θα ακούσουν και εσάς, με την ιδιότητα του Διευθυντή του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το κύριο Νικόλος Παπαζαρκάδας είναι στο μικρόφωνο. Παρουσιάστε μας το έργο του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, γιατί μπορώ να πω ότι είναι παγκοσμίως σε εισαγωγικά άγνωστο.
1: Ναι, και είναι κρίμα. Εγώ μάλιστα πρέπει να εξηγήσω κάτι, είμαι διευθυντής επιθετία όπως ορίζει ο νόμος εξάλλου, δηλαδή δεν είμαι ερευνητής ο ίδιος του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλι και είμαι για αυτή τη θητεία των 4 ετών εδώ διευθυντής του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών. Τύπης λειτουργεί από το 2012, στην πραγματικότητα έρευνα ιστορικού τύπου πολύ ψηλού επίπεδου διεξάγεται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από τη στιγμή της ίδρυσής του το 1958. Και από το 1960 συγκεκριμένα δημιουργούνται πρώτα τα δύο τμήματα νεοελληνικών σπουδών, τότε τα λέγανε κέντρα, κέντρα νεοελληνικών σπουδών και βυζαντινών ερευνών. Αργότερα προστίθεται στις τέλης δεκαετίας του 70 και το κέντρο αρχαίων ελληνικών και ρωμαϊκών μελετών. Το 2012 γίνεται πια η σύμπηξη των τριών πρώην αυτόνομων κέντρων, παύλα Ινστιτούτων, και δημιουργείται το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών. Ένα από τα τρία Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Κοιτάξτε, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών έχει 43 μόνιμους ιστορικούς ερευνητές, οι οποίοι ασχολούνται με τις ιστορικές περιόδους από την αρχαιότητα μέχρι τον τέλη του 20ου αιώνα. Είναι το μεγαλύτερο από την άποψη μόνιμων ερευνητών ιστορικό Ινστιτούτο στη χώρα μας. Και θα έλεγα ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Γι' αυτό λέω λοιπόν είναι κρίμα ότι είναι παγκοσμίως άγνωστο, θα έπρεπε να ήταν γνωστότερο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Άρα ναι, αυτοί που στελεχώνουν το ιστορικό κομμάτι του Ιδρύματος, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προέρχονται από διαφορετικές επιστήμες ή είναι όλοι συγκεκριμένου ειδικού τομέα, ιστορικοί, ή είναι αρχαιολόγοι, ποιες είναι οι ειδικότητες?
1: Πολύ, πολύ καλά ρωτάτε, βάζετε αυτό το θέμα. Η μεγάλη επιστήμη θα έλεγα είναι ιστορία. Έτσι, αυτό που μας ενδιαφέρει πάντοτε να έχουμε ιστορικές ερμηνείες φαινομένων που μπορούν να αφορούν την αρχαιότητα, το Βυζάντιο, την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, την Ελληνική Επανάσταση, την πολύ πιο πρόσφατα, με την περίοδο της δικτατορίας, δεν έχει σημασία. Τώρα, οι δεξιότητες των επιμέρους ερευνητών και ερευνητριών μπορεί να είναι διαφορετικές, γιατί κοιτάνε διαφορετικού τύπου υλικό. Αλλά το θέσατε, υπάρχουν και αρχαιολόγοι. Αρχαιολόγοι όμως τι είναι? Είναι ιστορικοί, γιατί μελετάνε τα αρχαία κατάλοιπα, τα τέχνεργα, για να παραγάγουν ιστορική γνώση. Δεν το κάνουν απλώς γιατί έχουν μια ιδιόρυθμη ανάγκη να τυπολογήσουν ναούς, κεραμικά κτλ. Εγώ προσωπικά είμαι επιγραφικός, δηλαδή μελετάω αρχαίες ελληνικές επιγραφές και βάσει αυτών συνθέτω ιστορική έρευνα.
0: Άρα ξέρετε αρχαία ελληνικά?
1: Ναι, πρέπει να ξέρουμε αρχαία ελληνικά.
0: Όχι μόνο εσείς και οι συνάδελφοί σας, εννοείται.
1: Οι συνάδελφοί μας στον τομέα των αρχαίων ελληνικών, ναι, της αρχαιότητας, ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και οι Βυζαντινολόγοι βέβαια ξέρουν τη μεσαιωνική τουλάχιστον πτυχή της ελληνικής.
0: Άρα είναι επιστήμονες εξειδικευμένοι ανατομέα. Δεν είναι απλώς ότι... Μπράβο. Είναι δηλαδή πολύ εκπαιδευμένοι ανατομέα που αυτό είναι το πιο δύσκολο.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουν και ειδικά το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών καταπιάνεται με πολύ ειδικούς τομείς, δηλαδή την επιγραφική, την νομισματική, την παλαιογραφία, την κωδικολογία και πιο πρόσφατα την προφορική ιστορία και βεβαίως την ιστορία την ψηφιακή πια, την εφαρμοσμένη, δηλαδή στο ψηφιακό τοπίο ιστορική προσέγγιση, αλλά εν τέλει ξεκινώντας από διαφορετικού τύπου υλικό θέτουν ιστορικά ερωτήματα και βεβαίως στη σύγχρονη εποχή της διεπιστημονικότητας έχουμε και ομάδες εργασίας ανθρώπων που έχουν διαφορετικές δεξιότητες αλλά κάθονται όλοι μαζί για να αναλύσουν ιστορικά θέματα μεγάλης εμβέλειας.
0: Να χαρακτηρίσω ως στεγνή την επιστήμη σας.
1: Στεγνή.
0: Στεγνή, δύσκολη, στεγνή, έτσι. Είναι, πώς να σας πω, σαν να είναι, πρέπει να είστε πολύ απομονωμένοι λόγω επαγγέλματος από την επιστήμη.
1: Ναι, ναι, υπάρχει, κοιτάξτε, καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτή η αντίληψη του ιστορικού. Στα αγγλικά τον λένε armchair historian, είναι αυτός που κάθεται στην πολυθρόνα και διαβάζει τις σκοτεινές βιβλιοθήκες, αρχαία βιβλία, σκονισμένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην πραγματικότητα δεν ισχύει αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε εκ των πραγμάτων οι αρχαιολόγοι πρέπει να πάνε στο πεδίο να ανασκάψουν στα μουσεία, να εξετάσουν το υλικό τους. Ναι. Οι σύγχρονοι ιστορικοί πρέπει να μιλήσουν με ανθρώπους για να συλλέξουν προφορικές μαρτυρίες. Το υλικό που συνδοκάνουμε δεν είναι συγκεντρωμένο ούτε στην Αθήνα ούτε στην Ελλάδα. Πολλοί ταξιδεύουν στην Τουρκία, στη Σερβία, στη Βουλγαρία, στις βιβλιοθήκες της Αμερικής και της Μεγάλης Βρετανίας. Επομένως, ναι, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό.
0: Δεν ισχύει.
1: Τους περισσότερους, ναι.
0: Είναι όμως αυστηρό επάγγελμα, ειδικότητα επιστημονική.
1: Ακριβώς, κοιτάξτε. Είναι αυστηρό. Γιατί η μεθοδολογία πρέπει να είναι αυστηρά καθορισμένη και τα ιστορικά ερωτήματα και βεβαίως γιατί πρέπει κάπως να αποστασιοποιείται κανείς στο βαθμό που είναι δυνατό αυτό από τη δημόσια σφαίρα. Ξεκινήσατε αυτά που λέγατε τώρα γιατί. Σε αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας. Φανταστείτε λοιπόν ότι υπάρχουν και πολλοί ιστορικοί μύθοι, τους ξέρω από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη.
0: Οπότε θα κάνουμε μία μέρα, ναι. Να το σημειώσω. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μας μιλήσετε για ιστορικούς μύθους, συγκεκριμένα. Story, ναι. Θα είναι απίθανο. Ιστορική μύθη λοιπόν. Να κάνουμε ένα λεπτό το διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Ωραία, ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς. Perfection Group. BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Μα το σημάδι.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μια πρώτη παρουσίαση λοιπόν μέσω του Διευθυντή του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, του κυρίου Νικολάου Παπαζαρκάδα, του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών. Να ρωτήσω κάτι, όλος αυτός ο διαχρονικός σκόπος των ερευνητών ψηφιοποιείται, υπάρχει προσβασιμότητα στο μέσο Έλληνα πολίτη ή είναι περιουσία, ας πούμε, των ειδικών επιστημόνων?
1: Ευτυχώς έχουν αλλάξει αντιλήψεις
0: της
1: διαχείρισης της γνώσης. Στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών πρέπει να πω ότι έχει υπάρξει πρωτοπόρο. Δηλαδή έχει επενδύσει αυτό που λέμε ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Έχει μεγάλες ανοιχτής πρόσβασης βάσης δεδομένων από το 2004 τουλάχιστον και μετά. Και όλα πια το ψηφιακό μας απόθεμα αυτή τη στιγμή σε ετοιμαστεί, δηλαδή είναι σε μια τελειωμένη μορφή, είναι ανοιχτό σε οποιοδήποτε θέλει και μιλάμε για περίπου 100 διαφορετικές ψηφιακές βάσεις ιστορικών δεδομένων, δηλαδή για χιλιάδες αν όχι εκατομμύρια δεδομένα, έτσι, μονάδες δεδομένων. Επομένως, ναι, είναι όλα ανοιχτά.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, ανάλογα με το ενδιαφέρον του κάθε πολίτη, ποιο είναι για σας που ακούτε και από τους συναδέλφους σας, ως διευθυντής δηλαδή που έχετε επικοινωνία με όλους τους συναδέλφους σας επιστήμονες ανατομής, ποια περίοδος θεωρείτε ότι ενδιαφέρει πιο πολύ τη σύγχρονη κοινωνία, η αρχαία, η βυζαντινή, η ισλαμική, η επανάσταση, η δικτατορία? Τι απόϊχο έχετε από ερωτήσεις ακόμα και των γνωστών σας, των φίλων σας?
1: Καλά το θέσατε το ερώτημα και είναι κάτι που δεν χρειάζεται να ρωτήσω τους συναδέλφους του ΙΕ, είναι το ακρόνυμο για το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, το βλέπω και από την δική μου καθημερινότητα. Εγώ θα έλεγα, στην Ελλάδα υπάρχει ένα αρκετά επιπόλαιο ενδιαφέρον για την αρχαιότητα και μια
0: τα λέτε επιπόλαιο?
1: Θεωρούν οι άνθρωποι ότι το κλαίος της αρχαιότητας έχει κάπως μεταλαμπαδευτεί στους σύγχρονους ακόμη.
0: Ορίστε.
1: Μ' ακούτε?
0: Συγγνώμη. Το κλαίος έχει έρθει σήμερα εδώ στην πλατεία Συντάγματος, ξέρω εγώ, στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν για τι πράγμα μιλάω. Υπάρχει ωστόσο ενδιαφέρον για τον αρχαίο κόσμο, χωρίς να υπάρχει όμως ουσιαστική γνώση της αρχαιότητας. Πρέπει να το πω αυτό. Αυτό είναι το λυπηρό. Δηλαδή, παρά τα πολλά χρόνια διδασκαλίας αρχαίων στα γυμνάσια και στα λύκεια, πέρα από κάποιες επισκέψεις μεμονωμένων ανθρώπων, νομίζω, σε αρχαιολογικά μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους, δεν υπάρχει ουσιαστική τριβή με την αρχαιότητα. Ο βυζαντινός κόσμος, θα έλεγα, είναι ακόμα πιο παραγνωρισμένος, δυστυχώς.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει ένα ενδιαφέρον κυρίως για τους εκκλησιαστικούς θεσμούς και λόγω της γεγονότος ότι η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η κυρίαρχη εκκλησία στο κράτος μας. Δεν γνωρίζουν σχεδόν τίποτα, δυστυχώς είναι οι Έλληνες, για τις περίφημες λατινοκρατίες, μια πολύ μεγάλη περίοδος, κατά την οποία
0: ιδέα δεν έχουν, ιδέα.
1: Ναι, και νομίζω δεν υπάρχει καν αναφορά σε αυτή την περίοδο στα σχολικά συγγράμματα. Επομένως,
0: από το σχολείο
1: ξεκινάει η αμάθεια. Υπάρχει μια στρεβλή, θα το έλεγα, αντίληψη περί της Οθωμανικής περίοδου και δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα μόνο από όλες τις χώρες μιλάμε για τουρκοκρατία. Ναι, καταλαβαίνω, ήταν μεγάλος ο ζυγός, αλλά δεν ήταν και 400 χρόνια σκλαβιάς, μαύρα, χωρίς λαμπερές εξάρσεις. Και εξάλλου, αν ήταν τόσο μαύρα, δεν θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε ιστορική γιατί τελικά καταλήξαμε στην Επανάσταση. Καταλήξαμε στην Επανάσταση γιατί υπήρχαν μεγάλα σώματα της ελληνόφωνης κοινωνίας, τα οποία είχαν ακμάσει οικονομικά, κοινωνικά και τελικά και πολιτιστικά και οδηγήθηκαν στην Ελληνική Επανάσταση.
0: Παράδειγμα περίτρανο, που όλοι πιστεύαμε ως πρότινος ότι υπήρχαν κρυφά σχολιά γιατί απαγορεύονταν η ελληνική γλώσσα, αλλά δεν είναι καθόλου αλήθεια.
1: Βέβαια. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Αλλά όπως και να το κάνουμε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μια αρκετά περίπλοκη στη δομή της αυτοκρατορία, όχι πολύ διαφορετική πλήν της θρησκείας από τις αυτοκρατορίες της Ευρώπης. Εντάξει, καταλαβαίνω αυτά που λέγονται ότι δεν περάσαμε από αναγέννηση και το ένα και το άλλο, αλλά τέλος πάντων εμείς πρέπει ιστορικοί να τα βλέπουμε από διαφορετικό πρίσμα τα πράγματα. Και θα έλεγα λοιπόν, για να επιστρέψω στο ερώτημά σας, ότι ως επί το πλήσιο υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την σύγχρονη ιστορία, αρχής γενομένης με την Ελληνική Επανάσταση, και όσο ερχόμαστε προς τις νεότερες περιόδους, το ενδιαφέρον διευρύνεται, γιατί υπάρχει και γνώση είτε προσωπική είτε από προσωπικές αφηγήσεις, οικογενειακές αφηγήσεις.
0: Και βιωματική με τη δικτατορία.
1: Ακριβώς, και φτάνει και μέχρι τη δικτατορία.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε, έχω ήδη σημειώσει. Ωραία. Θα μιλήσουμε για τους μύθους, θα αρχίσουμε μία σειρά για τους μύθους στην αρχαιότητα, δηλαδή τι παραμύθι έχουμε ακόμα.
1: Ωραία.
0: Το έχουμε, το κυκλοφορούμε, κάτι σαν το παλιό, σαν το κρυφό σχολείο επί τουρκοκρατίας,
1: ναι,
0: που
1: έχει
0: για την αρχαιότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τιτλιδίσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μαραθώνος, λόγω τροχαίου δυστυχήματος με ένα νεκρό μοτοσυκλετιστή νωρίτερα 500 μέτρα από το σταθμό Διοδίων της Ανθούσας. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές. Στη συνεδρίαση είχε κληθεί σε ακρόαση ο διοικητής της ΕΕΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης. Απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Κάθε μήνας μετράει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τη συνάντησή του στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ δείχνει τους ακτιβιστές του στο λύσκου της Γάζας δεμένους πισθάγκωνα και γονατισμένους. Νωρίτερα, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, δια της εκπροσώπου του, διαβεβαίωσε πως αναφορικά με τους Έλληνες που συμμετέχουν στο λύσκο, το Υπουργείο θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού. Η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει στους συμμάχους στο ΝΑΤΟ ότι θα μειώσει τις στρατιωτικές δυνάμεις που θα διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη στήριξη των ευρωπαϊκών κρατών μελών σε περίπτωση μεγάλης κρίσης, μεταδίδει το Reuters. Ο καιρός στην Αττική αύριο Πέμπτη γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 6.
7: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ένας βασικός λόγος που μας ακουμπάει, το θέλουμε δεν το θέλουμε, η παραφιλολογία και η συνωμοσιολογία, ειδικότερα με την ανάπτυξη του διαδικτύου που είναι στην κατοχή του κάθε πυροβολημένου, πικραμένου κλπ. Και ψώνιου ακόμα. Ένας βασικός παράγων για όλο αυτό το κλίμα ανησυχίας, αιτιολογημένης που δημιουργήθηκε χθες από την τόσο έντονη οσμή στο μισό περίπου που λέει ο λόγος λεκανοπέδιο της Αττικής, ιδίως στις παραθαλάσσιες ζώνες, είναι το γεγονός ότι μάλλον πιάστηκε απροετοίμαστη η έννοια ελληνική πολιτεία και δεν υπήρχε ο ένας και μοναδικός αρμόδιος συντεταγμένος φορέας για αυτή την περίπτωση. Γιατί το λέω αυτό? Πρώτα απ' όλα, η μόνη αρχή που κανονικά θα έπρεπε να έχει πρώτη στο ρόλο, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα τον είχε σίγουρα, είναι ας πούμε η περιφέρεια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι η Δήμη, γιατί ωραία, ο Δήμος Αθηναίων είχε ελάχιστη όχληση, ο Δήμος Φαλήρου αρκετή, ο Δήμος κάτω εκεί Βάρκιζα πολύ πιο έντονη. Άσε τους Δήμους, η περιφέρεια είναι ο μικρός πρωθυπουργός, τοπικός, έτσι δεν έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν υπήρχε καμία αντίδραση από την περιφέρεια. Μετά υπάρχουν διάφορες συναρμοδιότητες όπου γίνεται ένα μπλέξιμο ακόμα και για μας που θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Στην ουσία δεν ξέραμε σε ποιον να πρωτοαπευθυνθούμε. Δηλαδή να απευθυνθούμε σε μετεωρολόγο, σε φυσικοχημικό, να απευθυνθούμε στο Πολυτεχνείο, να απευθυνθούμε στο Δημόκρητο, να απευθυνθούμε στη ΔΕΦΑ, το φυσικό αέριο, να απευθυνθούμε στους αρμόδιους του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα διηλιστήρια. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι επειδή απεδείχθη ότι είχε συμβεί και πέρυσι το ίδιο ακριβώς φαινόμενο, απλώς σε πολύ μικρότερη ακτίνα και σε πιο χαμηλούς τόνους. Γιατί το πρωί, όπως το ανέφερε προηγουμένως και ο εκπρόσωπος από το Ιστορικό Ερευνητικό Κέντρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ο πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ο οποίος είναι επιστημονικά αρμόδιος, ο κύριος Δημοσθένης Αριγιάννης, είναι καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής, εξειδικευμένος δηλαδή, μιλώντας στον Sky, εξήγησε για την πιθανή πηγή, εκτίμησε αρχικά ότι η οσμή προήλθε από τη θάλασσα, και ειδικότερα κατά τη γνώμη του η πηγή είναι στο τρίγωνο Έγινα Σαλαμίνα Πέραμα, γιατί εκεί είναι η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαμίνας Περάγματος, όπου εκεί είναι και υπάρχει σε καθημερινή βάση διαδικασία επισκευής ή κατασκευής τμήματων πλοίων, και μπορεί έτσι να έγινε κινητοποίηση των υπολοιμάτων τα οποία ενυπάρχουν σε αυτά τα εξειδικευμένα μεταφορικά πλοία, σε συνδυασμό με το κατά πού πνέει ο άνεμος. Πού φυσάει ο άνεμος, φύσαγε από εκεί, από εκείνη την περιοχή, και έπιασε τις παραθαλάσσιες αστικές περιοχές. Ένα δεύτερο σενάριο, είπε ο κ. Αγιδηγιάννης, ανοιχτά από την Αίγινα, να είναι ένα δεξαμενόπλιο, πιθανόν αγκυροβολημένο, και πιάσανε μπουγάδα εκεί πέρα, καθάριζαν τις δεξαμενές του και απλώθηκε όλο αυτό το υπόλοιμα, το οποίο είχε πάρα πολύ έντονη οσμή. Θέλω λοιπόν να πω και τόνισε ότι το ίδιο είχε συμβεί πέρυσι το Μάιο, ακριβώς δηλαδή πριν από ένα χρόνο. Και είπε ο κύριος Αριγιάννης ότι αναγκαστήκαμε να ανατρέξουμε τα μετεωρολογικά μοντέλα προς τα πίσω για να βρούμε τις αντίστοιχες πηγές, και είναι στην ίδια περιοχή. Άρα είδαμε και χθες ότι υπάρχει μία εποχικότητα που συνάδει. Άρα αφού είναι η δεύτερη φορά,
θα πρέπει κάποιος αρμόδιος, κάποιο αρμόδιο υπουργείο, κάποιος αρμόδιος επιστημονικός φορέας να ορίσει ένα κέντρο ενημέρωσης για να μην δημιουργείται πανικός. Γιατί είναι λογικό, όταν μυρίζεις κάτι που σου θυμίζει φυσικό αέριο, δεν είναι να το προσφεράσεις και να πεις «Α, ξέρετε», οπότε να μην ξαναπιαστεί η πολιτεία αδιάβαστη, γιατί ταλαιπωρήθηκαν οι άνθρωποι και δεν ήταν και στιγμιαίο, κράτησε και αρκετές ώρες και ανησύχησε και πάρα πολύ και σε μεγάλο βαθμό αιτιολογημένο. Τώρα λοιπόν θα κάνουμε ένα πέρασμα σε αυτόν το διαχρονικό, πώς να σου το πω, πολιτισμικό θησαυρό, ο οποίος εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι, αλλά όλοι μα όλοι πιστεύω, και όχι μόνο οι ακροατές, όλοι οι Έλληνες στο σπίτι μας έχουμε κληρονομήσει κάτι από αυτόν τον πολιτισμικό θησαυρό, που είναι η χειροποίητη με το βελονάκι, παρακαλώ, δανδέλα, η δαντέλα της Σαλαμίνας, το περίφημο γνωστό κοπανέλι. Βέβαια, άμα πεις ένα παιδί τώρα 18-19 χρονών ή ένα νέο 25 χρονών το κοπανέλι, θα νομίζω ότι είναι καμιά μάρκα ειδική κάποιου σεφ, ας πούμε, που έχει να κάνει με το φαγητό. Παρόλα αυτά, η δαντέλα της Σαλαμίνας, το κοπανέλι, εντάσσεται πλέον στον Εθνικό Κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Γι' αυτό φιλοξενώ την κυρία Δέσποινα Πάλα, είναι εκπαιδεύτρια η ίδια του Συλλόγου Παραδοσιακών Τεχνών Σαλαμινίων Καλλιτεχνίες. Υπήρξε χρόνια πρόεδρος και τώρα ταμείας του Συλλόγου. Καλησπέρα σας, κυρία Πάλα. Κυρία Πάλα, καλησπέρα σας. Δεν είναι στη γραμμή? Εγώ δεν την ακούω. Για προσαρμόσε, βάλε λίγο μουσική.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
5: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η φιάλη υγραερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
7: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Συνδεόμαστε λοιπόν με μια υπέροχη κυρία που της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, με δεδομένο ότι είναι η εκπαιδεύτρια ομάδας μεγάλης γυναικών στη Σαλαμίνα για την επιβίωση της δαντέλας στη Σαλαμίνα στο περίφημο Κοπανέλι. Είναι η κυρία Δέσποινα Πάλα. Καλησπέρα, κυρία Πάλα.
10: Καλησπέρα, κυρία Πιπηλή. Χαίρομαι πάρα πολύ που επικοινωνούμε.
9: Εγώ χαίρομαι πραγματικά και ενθουσιάζομαι για αυτό που καταφέρατε να μπει μέσα ως πολιτισμικός θησαυρός στην άλλη πολιτισμική κληρονομιά της χώρας.
10: Της Ελλάδας. Ναι.
9: Της Ελλάδας στο Κοπανέλι. Και να πω για τους ακροατές και τις ακροάτριες ότι το περιοδικό Vogue, τη ελληνική έκδοση που θεωρείται κορυφαίο περιοδικό, δημοσίευσε εκπληκτικό φωτογραφικό υλικό που μπορείτε να συνειδητοποιήσετε μόνο να δείτε μία φωτογραφία πόσο περίτεχνο και δύσκολο είναι το σεμεδάκι της γιαγιάς από Κοπανέλι, έτσι.
10: Είναι όπως το λέτε. Εμείς είχαμε την τύχη εδώ στη Σαλαμίνα να κληρονομήσουμε από τις παλιές κυρίες, από τις γιαγιάδες μας, υπέροχες τεχνικές. Το Κοπανέλι, ναι. Το κέντημα στα βελούδα, τη δαντέλα στη βελόνα. Η δαντέλα του Κοπανελιού, που είναι το δικός μου τομέας, είναι ένα μυθικό, μια μυθική τέχνη, μια χαζευτική. Από μικρές βλέπαμε τις γιαγιάδες μας που καθόντουσαν και πλέχανε έξω στις αυλές παρέα, κοτσομπολεύανε και πλέχανε και εμείς μέναμε με το στόμα ανοιχτό. γιατί ήταν κάτι που δεν χορταίναμε να το βλέπουμε και δεν το καταλαβαίναμε κιόλας.
9: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ή να καταλαβείς πολύ. Πολύ, άμα δεις φωτογραφίες είναι. Για πείτε μας.
10: Δυστυχώς αυτό ήταν το μείον της δαντέλας, γιατί ενώ πλέχανε, μαθαίνανε από πολύ μικρές, ήταν έξυπνες, είχαν το μυαλό καθαρό και μαθαίνανε. Δεν ήταν σε θέση να το διδάξουνε. Άλλαξε και ο τρόπος ζωής, οι γυναίκες μεγαλώσανε, απασχοληθήκανε με διάφορα άλλα πράγματα και εμείς μείναμε πάλι με το στόμα ανοιχτό. Ώσπου κάποια στιγμή, εγώ στα 30 μου, είχα την ενέργεια, είχα το μυαλό καθαρό, βρήκα τον χρόνο που δεν είχα, μεγαλώνοντας και τα τρία μου τα παιδιά, μου έδωσε τα πρώτα στοιχεία μια θεία, μεγάλη, υπέργυρη. Εγώ επειδή συνηθίζω ότι ξεκινάω να μην το αφήνω στη μέση, ασχολήθηκα πάρα πολύ. 45 χρόνια ασχολούμαι με το κοπανέλι και 30 χρόνια έχω που το διδάσκω. Αυτή τη στιγμή είμαι στην ευχάριστη θέση να έχω μαθήτριες, να έχω διαδόχους, να κάνουμε όμορφα πράγματα. Η μία ζηλεύει τη δαντέλα της αλληνής. Και δείξαμε και την ιδιαιτερότητα του κοπανελιού της Σαλαμίνας. Ήταν το στοιχείο αυτό που την κατέταξε στο Εθνικό Ευρυτήριο της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
9: Οι μαθήτριές σας, συγγνώμη, είναι Σαλαμίνιες όλες ή και από άλλα μέρη της?
10: Έχω και μία που μου έρχεται από τον Πειραιά. Κάνει τον κόπο και έρχεται από τον Πειραιά.
9: Καλά, δεν είναι και μεγάλο σκόπο. Είναι ωραία βόλτα για τη Σαλαμίνα.
10: Ευχαρίστηση και όμορφο ταξίδι.
9: Και χωρίς κυκλοφοριακό.
10: Ναι, μια χαρά.
9: Ναι.
10: Δόξα τω Θεώ, έχουμε ανθρώπους και φίλους. Έχει η ιδιαιτερότητα του κοπανελιού της Σαλαμίνας ποια είναι? Ότι καταφέρνουμε με πολλά ζευγάρια κοπανέλια, είναι διαπλοκή κλωστών. Δεν είναι όπως το βελονάκι, δεν είναι θηλιές, είναι διαπλοκή κλωστών. Όπως ξεκινάμε τη δαντέλα από απάνω, να την τελειώνουμε με τον ίδιο αριθμό κοπανελιών. Και αυτό είναι το δύσκολο, όχι τόσο στα γεωμετρικά σχέδια, ρόμβοι, γωνίες και τέτοια, στα ελεύθερα σχέδια, λουλούδια, μαργαρίτες. Αυτό για να φτιαχτεί ένα σχέδιο μου έχει πάρει μήνες για να φτιάξω ένα τέτοιο σχέδιο. Βεβαίως, και εκτός το ότι διορθώσαμε και κάτι παλιά σχέδια που είναι υπέροχα, όλα τα διορθώνουμε. Εμείς έχουμε τώρα τον τρόπο τον εξελιγμένο να φτιάχνουμε τα σχέδια με μολύβι και χαρτί. Αυτή είναι η εξέλιξη μεγάλη. Και να χρησιμοποιούμε και φωτοτυπίες. Οι παλιές κυρίες είχαν ένα χαρτονάκι με τρυπούλες και εκεί απάνω προσπαθούσαν να πλέξουν τις δαντέλες. Μια τρυπούλα λάθος σου χάλαγε το σχέδιο. Ενώ εμείς τώρα αυτό το έχουμε ξεπεράσει. Φτιάχνουμε όμορφα σχέδια, δύσκολα σχέδια και δόξα τω Θεώ δεν χορταίνουμε να βλέπουμε. Απομυθοποιήσαμε το μύθο του κοπανελιού και έχουμε κρατήσει τη μαγεία.
9: Ακριβώς. Πείτε ότι πρέπει να έχετε ειδικά μαξιλάρια.
10: Ναι.
9: Εγώ τώρα τις βόγκω τις φωτογραφίες που είναι εξαιρετική αποτύπωση.
10: Έτσι, κυλινδρικό μαξιλάρι γεμάτο με άχυρο. Εκεί απάνω στερεώνουμε το χαρτονάκι με το σχέδιο και με τις καρφίτσες στερεώνουμε τις κλωστές. Έχουμε στίγματα, τελείες απάνω. Αυτό είναι το σχέδιό μας. Είναι πλησιέστερη τέχνη με την υφαντική, το κοπανέλι. Είναι ένας μικρός φορητός αργαλιός.
9: Το κοπανέλι τι είναι, αυτό το ξύλινο?
10: Ένα ξυλαράκι, μοιάζει με μολύβι, ας πούμε ότι είναι ένα μολύβι. Στην ουσία είναι μια κουβαρίστρα. Στο απάνω μέρος τη λίγουμε την κλωστή, είναι εύχριστο στα χέρια και με τη διαπλοκή διαπλέκουμε αυτό. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Είναι περίπου η τέχνη, ας πούμε, το πρώτες πλέξεις είναι όπως πλέχουμε τις κοτσίδες στα μαλλιά μας. Κάτι τέτοιο είναι. Αλλά οι παλιές κυρίες το πλέχανε πάρα πολύ γρήγορα, δεν κατάφερνες να δεις τίποτα. Εμείς, δόξα τω Θεώ, το πάμε τώρα συλλαβιστά, όπως μαθαίνει ένα μικρό παιδί στο σχολείο τα γράμματα, έτσι μαθαίνουμε κι εμείς και καταφέρνουμε και μπλέχουμε πάρα πολύ γρήγορα, ανάλογα με την επιμονή και το κέφι της κάθε μαθήτριας, να μπλέχουμε όμορφες και δύσκολες δαντέλες.
9: Να πάμε το καταφέραμε. Στο ότι υπάρχει και η οικονομική πλευρά.
10: Ορίστε, δεν σας ακούω καθαρά.

0: Ναι, δεν σας ακούω πολύ καθαρά.
1: Να ακούτε τώρα.
0: Τώρα σας ακούω καλά, ναι.
1: Βάλε λίγο μουσική γιατί έχω πρόβλημα. Δώσ' μου καινούργια ακουστικά, ακούγεται.
0: Εγώ σας ακούω καλά πάντως τώρα.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Το οικονομικό μέρος, γιατί είναι πολύ ακριβό να ασχοληθεί κανείς με το κοπανέλι, μπορεί να σας το εξασφαλίσει, εκτός από τη χειροτεχνία, ναι, την, ναι, οικειοθελή. Το εμπόριο που τώρα σαν παλαβό έχει χρησιμοποιήσει η παγκόσμια μόδα αυτού του είδους τα κεντήματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι χρονοβόρο, δεν φεύγει εύκολα η δουλειά. Γι' αυτό είναι και ακριβό. Είναι λεπτή δαντέλα, θέλει κάποιο χρόνο. Δεν είναι όπως το βελονάκι να φύγει γρήγορα. Δηλαδή, ανάλογα και με το φάρδος της δαντέλας, μπορεί να ασχοληθείς 2-3 ώρες σε μια δαντέλα περίπου στην παλάμη το φάρδος και να πλέξεις 2-3 πόντους. Δεν πλέχεται εύκολα. Γι' αυτό όμως είναι και μοναδικό και εξαιρετικό. Γι' αυτό είναι η ομορφιά του.
1: Έχετε έρθει σε επαφή με τους οίκους μόδας, τους ελληνικούς, ώστε να προωθηθεί, ναι, έστω και αν είναι κάτι πολύ ακριβό και εξαιρετικό?
0: Τώρα μας ανακαλύπτουνε, φαντάζομαι. Το ξέρανε, το κοπανέλι υπήρχε πάντα. Αλλά εμάς εδώ το κοπανέλι της Σαλαμίνας, παρόλο που είχε φήμη για τη στολή της Σαλαμίνας που είναι περίτεχνη, είχε τέτοιες δαντέλες απάνω. Αλλά πιστεύω τώρα θα έχουμε επαφές και με την υψηλή μόδα της Ελλάδας. Κάτι θα καταφέρουμε να κάνουμε. Έτσι που αναγνωρίστηκε τώρα πια και επίσημα, φαντάζομαι ότι κάτι καλό θα βγει από όλη αυτή την υπόθεση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα συγχαρητήριά μου, εύχομαι να τα ξαναπούμε.
0: Και σας τώρα ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένουμε.
1: Με ένα μουσικό διάλειμμα που θα μας οδηγήσει στο Δελτίο Ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Καραμπόλα 7 οχημάτων σημειώθηκε στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της εξόδου για λικόβρηση. Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από τη μεταμόρφωση μέχρι τη λικόβρηση. Προβλήματα και στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία επίσης στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδα στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην κάθοδο της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Πεντάγωνο, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως κόμβο μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Το αρχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην Αττική Οδό, 500 μέτρα από το σταθμό Διοδίων της Ανθούσας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ο οδηγός μοτοσικλέτα συγκρούστηκε στον καθρέφτη οχήματος της τροχέας που βρισκόταν στη Λέα και στη συνέχεια προσέκρουσε σε φορτηγό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές. Στη συνεδρίαση είχε κληθεί σε ακρόαση ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης. Αυτό που έχει γίνει δεν είναι απλά ένας ευτελισμός, αλλά κοινοβουλευτική εκτροπή, τόνισε ο κ. Κακλαμάνης. Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές εξαπέλυσαν επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι διέρευσε διάλογο από την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής μετά από κοπτοραπτική. Σύμφωνα με πηγές, στη διάρκεια της συνεδρίασης, ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την πρόθεσή του να στραφεί

0: πως η προσέλευση κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική. Την αντίδραση του Μπενιαμίν Νετανιάχου προκάλεσε το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, το οποίο δείχνει τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας δεμένους, πιστάγκωνα και γονατισμένους στο λιμάνι της Ασδόντ. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν συνάδει με τις αξίες και τις αρχές του Ισραήλ, τόνισε ο Πρωθυπουργός και σημείωσε πως έδωσε άμεση εντολή στις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν στη ταχύτατη απέλαση των ακτιβιστών. Το Υπουργείο θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού των Ελλήνων που συμμετέχουν στον στολίσκο για τη Γάζα, διαβεβαίωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Επιφυλακτική απέναντι στα δημοσιεύματα περί επικείμενου τουρκικού νομοσχεδίου για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα εμφανίζεται η ελληνική κυβέρνηση. Η Ελλάδα θα αξιολογήσει το ακριβές περιεχόμενο του νομοσχεδίου και θα αντιδράσει αναλόγως. Συγκεντρώνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά δεν κάνουμε κινήσεις που θα μπορούσαν να μας εκθέσουν, υπογράμμισε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Όπως τόνισε η κυρία Λάνα Ζοχιού, η γαλάζια πατρίδα είναι ένα ανυπόστατο δόγμα. Το νομικό καθεστώς του Αιγαίου είναι ξεκάθαρο. Η Ελλάδα τάσεται υπέρ του διαλόγου με στόχο τη διευθέτηση της διαφοράς περιοριοθέτηση. Η θέτηση ΑΟΣ Υφαλοκρηπίδας ξεκαθάρισε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται σε πλήρη συνεννόηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο με το Ιράν, τονίζοντας πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα κάνει ό,τι του ζητήσει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι δεν βιάζεται για να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας απέστειλε ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις των ΗΠΑ. Προειδοποίησε ότι οι κινήσεις του εχθρού δείχνουν προετοιμασία για νέο γύρο σύγκρουσης και υποστήριξε ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις αξιοποίησαν με τον καλύτερο τρόπο την περίοδο της εκεχηρίας για να συγκροτήσουν τις δυνάμεις τους. Στο μεταξύ, το Πακιστάν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετέδωσε το Σαουδαραβικό κρατικό δίκτυο. Σε εξέλιξη βρίσκονται εντατικές διεργασίες για την οριστικοποίηση του κειμένου της συμφωνίας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 3 από φόρο στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 27 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Ο μήνας έχει 20. Είμαστε μια μέρα πριν την γιορτή των Κωνσταντινού και Ελένης, που γιορτάζει μισή χώρα. Η άλλη μισή γιορτάζει με τους Γιώργηδες. Είναι μια μέρα δύσκολη, που λέει και το τραγούδι, γιατί έχουμε διάφορα θέματα και δικά μας και διεθνή, θα ασχοληθούμε και πολύ με αυτά. Ξεκινάω με δύο σχόλια, αν το επιτρέπετε. Πρώτο σχόλιο. Είναι δυνατόν μια χώρα που υποτίθεται έχει δημοκρατία, που υποτίθεται ότι είναι μια δυτική χώρα στη Μέση Ανατολή, μπορεί να θεωρεί, προβοκάτορες όσους πάνε με καΐκια, ξέρω εγώ τι πάνε, με πλοιάρια, θέλουν να πάνε στη Γάζα και τους συλλαμβάνει και θέλει να τους απελάσει. Ο δημόσιος εξευτελισμός και ο βασανισμός τους όμως είναι κάτι, θεωρώ, όχι απλώς αποκρουστικό. Παραβιάζει αυτό που λέμε ανθρώπινα δικαιώματα. Και το λέω αυτό γιατί με έφτασε μέχρι και ο Νετανιάχου να πάρει σαφείς αποστάσεις από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, τον Μπεν Γκίβρ, για τα όσα είδαμε πραγματικά από το πρωί με διάφορα βίντεο. Είχε προηγηθεί βέβαια παρέμβαση και της Τζόρτζια Μελόνι, της Πρωθυπουργού της Ιταλίας, και του Αντώνιο Ταγιάννη, του Υπουργού Εξωτερικών, για όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ. Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή, από ό,τι έτσι καταλαβαίνω, άμεσης απέλασης. Αυτό είναι ένα θέμα, μάλιστα. Θεωρεί ότι πάνε να αναπλύξουν το κράτος τους, θεωρεί ύποπτο το ρόλο τους. Ας πούμε ότι έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Ο δημόσιος εξευτελισμός και βασανισμός όμως ανθρώπων το 2026, οι οποίοι δεν μπαίνουν με όπλα σε ένα χώρο, έτσι, δεν πάνε να μπουν στο Ισραήλ για να κάνουν κάτι, τέλος πάντων πάνε στη Γάζα για να δώσουν, υποτίθεται, φάρμακα και τρόφιμα στους Παλαιστίνιους. Είναι, νομίζω, απαράδεκτος και θεωρώ ότι πρέπει να το αναφέρουμε. Το δεύτερο τώρα. Δεν γίνεται να είναι, ρε παιδιά, δύο μέρες, απόλυτο μυστήριο τι έχει γίνει με αυτή την οσμή σε όλη την Αττική. Δεν γίνεται. Δηλαδή, βλέπω από το πρωί, μέχρι και σεισμολόγο είδαμε, ειδικούς, τον κύριο Κόνσολα, διάφορους να τοποθετούνται, αλλά εξήγηση δεν έχουμε πάρει. Δεν λέω ότι δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται τόσο περίεργο. Εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να έχουμε ένα τέτοιο φαινόμενο. Προφανώς δεν θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά έχουμε επιστημονικό προσωπικό, έχουμε ανθρώπους σοβαρούς, επιστήμονες, οι οποίοι κάνουν έρευνες, αλλά μου φαίνεται πραγματικά ένα πολύ περίεργο φαινόμενο, το οποίο δεν ξέρω πώς μπορεί να δικαιολογηθεί. Το τρίτο είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλη ένταση στη Βουλή για τις υποκλοπές. Ανέβηκαν, το θερμόμετρο το χτύπησε 45, που λένε, κόκκινο. Και είχαμε μια δημόσια κόντρα του κυρίου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, με τον κύριο Δεμήρη της ΑΕΠ. Πολύ σοβαρή υπόθεση, θεωρώ, έτσι όπως και διάβασα και τους διαλόγους που το αποδεικνύουν αυτό. Πρέπει να τρέξουμε όμως τα ρεπορτάζ μας εμείς και στις συνεντεύξεις μας, γιατί έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους σήμερα, γιατί τα πράγματα τρέχουν και είναι πάρα πολύ σοβαρά. Έχουμε την Έφη Μπαρμπάτση σε πολύ λίγο, πολιτική συντάκτρια του Αλφα Radio και της τηλεόρασης του Αλφα, για όλα τα θέματα που αφορούν την αριστερά, το κόμμα Τσίπρα, το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά. Ακολουθεί ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, και θέλω να πω εδώ πέρα ότι μαθαίνω, εξοδίκως που λένε, ότι το ΠΑΣΟΚ σκέφτεται να καταθέσει πρόταση μορφής στη Βουλή. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα με τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και θα φιλοξενούμε στο τέλος, στο δεύτερο μέρος, την κυρία Αναστασία Γκαρά, αναπληρώτρια τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

0: 6 και 13 πρώτα λεπτά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την πολύ καλή μας συνάδελφο και άριστη στα όσα άριστη όσον αφορά το ρεπορτάζ και το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στην ευρύτερη αριστερά, την Εύφη Μπαρμπάτση. Καλησπέρα, Εύφη.
1: Καλησπέρα, Αντρέα. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
0: Αλίμονο. Και το λέω πραγματικά γιατί εγώ και σε διαβάζω
1: ευχαριστώ
0: και σε ακούω.
1: Και είναι τιμητικό για κάποιον που ξέρει επίσης το χώρο και είναι συνάδελφος, αλλά αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Να ξέρεις, το ξέρεις καλύτερο από πρώτο χέρι.
0: Λοιπόν, σταματάμε εδώ τις φιλοφρονήσεις γιατί θα λένε ότι
1: είναι. Νομίζουν, μπράβο.
0: Μπράβο, στημένο είναι. Ο ένας να ευλογεί τον άλλον τώρα. Κοίταξε, εγώ λέω να ξεκινήσουμε, γιατί σέβομαι και το χρόνο σου που είναι περιορισμένος, να ξεκινήσουμε μια ερώτηση στα βαθιά. Θέλω να μου πεις πόσες πιθανότητες δίνεις να φτάσει μέχρι το τέλος και να κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προβοκατόρικη η ερώτηση, το καταλαβαίνω.
1: Σωστά το πας. Ναι, κοίταξε να δεις. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτή την ερώτηση και δεν είναι καθόλου προβοκατόρικη, διότι πραγματικά στο οριακό σημείο που έχουμε φτάσει, μιλάμε πλέον ότι είναι πολλές οι πιθανότητες το να μην δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ να κατεβαίνει τις εκλογές αυτόνομος, διότι έχουμε καταλάβει ότι αυτό που θέλει είναι και η ηγεσία. Ο κατεστάμενος είναι να ενταχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα ενωτικό σχήμα.
0: Ναι.
1: Όμως θα σου έλεγα ότι η τράπουλα βρίσκεται όλη στα χέρια του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, νομίζω, και δεν είναι τυχαίο ότι και χθες ο κ. Καλπάκης με την παρέτησή του προγραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ αναγνώρισε επί της ουσίας ότι δεν έχει και την κύρια ευθύνη ο Σοκράτης Φάμελος για το γεγονός ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή έναν οδικό χάρτη και ένα χρονοδιάγραμμα για το πώς θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό δηλαδή που του ζητάει του Φάμελου η μειοψηφία.
1: Ναι, βεβαίως νομίζω ότι δεν είναι μόνο η μειοψηφία, διότι πολύ απλά και ο Καλπάκης γνωρίζουμε και ως γραμματέας ότι έχει τοποθετηθεί πολλές φορές υπέρ του πρώην Πρωθυπουργού και του νέου εγχειρήματος και μάλιστα είπε ότι αλλάζει τα δεδομένα. Όμως το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι πρέπει να πάρει μια απόφαση ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει μια απόφαση.
0: Θα και το έλεγα πιο σύντομα, δεν του περνάει από το χέρι του.
1: Ακριβώς. Δεν είναι ότι θα αποφασίσει ότι περιμένουμε εμείς μια απόφαση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως απ' την άλλη, η κριτική που ασκείται ότι δεν υπάρχει όμως και άπλυτος χρόνος έχει βάση.
0: Σωστά το λες.
1: Διότι πρέπει να δουν ποια είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Γιατί θα σου πω κάτι πολύ απλό, όπως μου το εξηγούσαν για την παρέτηση του κ. Καλπάκη. Ότι παραδείγματος χάρη, σε λίγο καιρό θα πρέπει να ξεκινήσουν διαδικασίες για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Εάν πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο ή ακόμη και στην αρχή του 27, θα πρέπει να ξέρεις ποιος και πού θα κατέβει. Πολύ απλά τα πράγματα. Άρα θα έχεις ψηφοδέλτια δικά σου, δεν θα έχεις ψηφοδέλτια δικά σου. Προσεγγίζει τον κόσμο ο ΣΥΡΙΖΑ, προσεγγίζει τον κόσμο ο ΣΥΡΙΖΑ που θα ανήκει σε ένα ενωτικό σχήμα. Όλα αυτά είναι πολύ κρίσιμα ερωτήματα, αλλά και πραγματικά ερωτήματα. Διότι δεν μπορείς να πας στις εκλογές και τελευταία στιγμή να αποφασίσεις ότι θα κατέβεις αυτόνομα, παραδείγματος χάρη, ή δεν θα κατέβεις αυτόνομα και άρα τι ψηφοδέλτια θα καταρτήσεις. Είναι δηλαδή ερωτήματα τα οποία θέλουν άμεσες απαντήσεις. Και πιστεύω και εκτιμώ ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης, ότι όλα αυτά θα πρέπει να μπουν σε μια σειρά. Να δούμε αν υπάρχει μια συνάντηση, παραδείγματος χάρη, του Σοκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα. Αν δηλαδή ο πρώην Πρωθυπουργός κάνει λίγο πίσω και αυτό που έλεγε ότι δεν συνομιλώ με ηγεσίες κομμάτων, τελικά να το αλλάξει και να κάτσει στο ίδιο τραπέζι, όπως έκανε λίγο πίσω, μην ξεχνάμε, ότι όταν έβαλε στον εξώστη πολλά στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι επί της ουσίας πάω μόνο με την κοινωνία και με το νέο, ότι βλέπουμε σιγά σιγά όλο αυτό το διάστημα να εξελίσσεται μια συζήτηση για το ποιοι βουλευτές και στελέχη, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, θα κινηθούν προς τον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, πρέπει να δούμε αν θα γίνει μια συζήτηση στο Σοκράτη Φάμελου Αλέξη Τσίπρα, διότι αλλιώς δεν βλέπω να υπάρχει. Το μέλλον ποιο θα ήταν. Θα ήταν ένα, ή να πάμε σε ερωτικό σχήμα. Δεύτερον, να αποφασίσει ο Σοκράτη Φάμελος ότι εφόσον ο Αλέξη Τσίπρα δεν απαντά, θα κατέβει μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και να παραμείνει ο Σοκράτη Φάμελος και να μην πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και εκεί θα πρέπει να δουν πώς θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους να μπουν τουλάχιστον στη Βουλή, γιατί εκεί μετά ξεκινάει και η πολιτική επιβίωση του κόμματος, εάν θα είναι στο Κοινοβούλιο. Διότι όταν θα έχεις τον Αλέξη Τσίπρα με ένα ψηφοδέλτιο και τον ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο, όλα παίζονται. Όλα είναι ανοιχτά.
0: Εγώ θεωρώ πολύ σωστό αυτό που λες, ότι οι διάφορες κινήσεις που γίνονται μεμονωμένα ή θα εκδηλωθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, και το ξέρουμε όλοι και το καταλαβαίνουμε, και από στελέχη της Νέας Αριστεράς και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να είναι στον αέρα. Δηλαδή, για να το πω έτσι πιο πραγματικά, δεν μπορεί να παραιτείται ο Καλπάκης, δεν μπορεί να ακούγονται τόσο καιρό να θεωρούνται δεδομένοι ο κύριος Χαρίτση και η κυρία Αξιόγλου και να αυτό να, πώς να το πω.
1: Και να δούμε και αν στο τέλος θα αποφασίσουν να εξαρτητοποιήσει πρώτα και μετά παρέτηση. Διότι ναι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι άλλο πράγμα ότι φεύγω και είμαι ανεξάρτητος βουλευτής για ένα διάστημα μέχρι να γίνουν οι εκλογές ή μέχρι να φτάσει στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων Αλέξη Τσίπρας, ώστε να δουν αν όντως είναι μέσα. Και πρόσεξε, νομίζω ότι εδώ μπαίνει και ένας άλλος παράγοντας, Ανδρέα, και εσύ το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Δηλαδή, έχουμε δει πολλές φορές για τα κόμματα της αριστεράς, είναι γνωστό ότι υπάρχει ο διάλογος μέσα και επομένως δεν είναι ότι όποιο πρόσωπο θέλω εγώ ως πρόεδρος βάζω σε ένα ψηφοδελτίο. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση. Άρα, νομίζω ότι παραδείγματος χάρη κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Γεροβασίλη, λέω τυχαία ονόματα που έχουμε ακούσει και εντάξει, η Όλγα Γεροβασίλη δεν είναι τυχαίο όνομα, είναι ένας άνθρωπος πολύ κοντά στην Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει να δουν και με ποιες συνθήκες θα είναι στο νέο κόμμα. Και δεν αναφέρομαι στο ότι αν θα παραιτηθούν και αν θα είναι ως απλά μέλη στην αρχή. Αυτό το ακούω και νομίζω ότι δεν έχουν πρόβλημα με αυτό. Όμως, όταν θα μπει στη διαδικασία να πούν ότι φτιάχνω το ψηφοδέλτιο της Αλφα Αθήνας και τελικά είναι ο Ανδρέας Πετρόπουλος η Έφη Παρπάτη και απέναντί του είναι, παραδείγματος χάρη, λέω ένα όνομα, η Μαριάννα του Πασάτου, ο Εμίλιος Χιλάκης, θα παίξουν και αυτά ρόλο. Δεν είναι δηλαδή τυχαίο το πώς θα γίνει αυτή η κατάρτιση του ψηφοδελτίου.
0: Πρώτα
1: για το
0: όλα,
1: αν τελικά θα δούμε ανθρώπους να πάνε και πώς θα πάνε.
0: Σωστά. Επομένως,
1: γιατί,
0: έχουμε...
1: συγγνώμη κιόλας, είναι πολύ ρευστό το πολιτικό σκηνικό. Θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να κινηθούν ακόμη και προς το Πασόκ. Γιατί και το Πασόκ αναζητά.
0: Βέβαια. Και τελευταίο έτσι θα έλεγα ότι θα δούμε πολλές εκπλήξεις από ό,τι πληροφορούμε. Και τώρα θέλω να σου τελευταία ερώτηση καταλυτική. Είδα το βιντεάκι με διάφορα ονόματα. Η μεταξύ των ονομάτων των επικρατέστερων, εγώ τα διαβάζω με τη σειρά που τα διάβασα.
1: Ναι, να το πούμε έτσι,
0: ναι,
1: πολύ μπράβο, απλά.
0: Ναι.
1: Για τον Αλέξη
0: λοιπόν,
1: Τσίπρα.
0: Δεν ξέρω αν τρολάραν τώρα ή ήταν σωστό. Διάβασα δύο ονόματα. Λάουρα ή Ζωή. Τα αποκλείω.
1: Ναι.
0: Και φαίνεται
1: πολύ
0: θα είναι.
1: Καλά το... ξεκίνησες.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά ξεκίνησες με αυτά που αποκλείεις.
0: Αποκλείω. Έχεις ναι. Δεν ξέρω, έχεις συμφωνείς έτσι.
1: Έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Και μάλιστα, εγώ θα σου έλεγα ότι άκουσα πολύ ενδιαφέρον το Ορίζοντες.
0: Και το Πηξίδα.
1: Ναι. Έχω ακούσει ότι μάλλον προσανατολίζονται στο να έχει, να μην είναι ένα όνομα, να έχει δύο συνεκτικά. Να δούμε πώς. Αυτό, γιατί είδα και ότι νέοι λέγανε ότι θα θέλανε να έχει ένα όνομα.
0: Πάντως, προς τα εκεί φαίνεται θα πάει. Προς τα εκεί φαίνεται θα πάει. Δηλαδή σε κάτι που δεν θα έχει κλασικό. Θα είναι κάτι κλασικό, ας πούμε. Ξέρω εγώ, νέα σοσιαλδημοκρατική αριστερά ή νέο σοσιαλιστικό κόμμα ή ξέρω εγώ.
1: Ναι,
0: κάτι
1: νομίζω
0: τέτοιο.
1: Τώρα έχουμε και τη νέα αριστερά, έχουμε και αυτά. Δηλαδή, νομίζω ότι το νέο ίσως παίξει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα. Ακόμη νομίζω ότι δεν έχουν καταλήξει όμως. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω.
0: Ναι, το
1: δεν
0: κοιτάνε.
1: Έχουν καταλήξει ακόμη ακριβώς.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι το βιντεάκι το χθεσινό τελείωσε αυτό.
1: Όχι, δεν είναι τυχαίο. Προφανώς. Κάτι μέσα από αυτά θα είναι σίγουρα.
0: Έτσι, ναι.
1: Γιατί λοιπόν, όπως είπε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο πρώην πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, έχουν πολύ ενδιαφέρον οι προτάσεις. Άρα ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε ένα στίγμα ότι κάτι και από αυτή την πρόταση θα την ακούσει σίγουρα πιο σοβαρά.
0: Εγώ νομίζω ότι από αύριο θα έχουμε και στιγματική εταιρεία που θα βάλει τα ονόματα.
1: Θα είναι και αυτό.
0: Ναι, οπότε θα έχει και μια κατηγορία άλλο που μπορεί να ποντάρεις και σε αυτό.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Έφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση
1: καλή
0: που είχαμε.
1: Να
0: είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Πολύ σύντομα θα έχουμε και τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Oh! Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό. αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next.
13: Δευτέρα 4 Μαΐου.
14: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
13: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
15: Cliff, stay with me.

0: Είμαστε εν αναμονή της επικοινωνίας μας με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος, δηλαδή πρέπει να βγάλει το καπέλο σε αυτόν τον άνθρωπο, πάει παντού. Θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει επιλέξει σε διάφορες επιλογές που έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Είναι απλός, κατανοητός και πάντα όποτε τον πάρει τηλέφωνο μπορεί να ανταποκριθεί, να συζητήσετε κάτι, να μάθεις τι γίνεται στο Πασόκ και τα λοιπά, να πει την άποψη, τη θέση του Πασόκ, να την εξηγήσει, και τα εξηγεί και πάρα πολύ ωραία, γιατί βλέπω κάτι καινούργια στα λόγια του Πασόκ, παιδί μου, πραγματικά δεν μπορεί να σταυρώσουν κουβέντα. Βέβαια έχει ανοίξει ένα θεματάκι τώρα στο Πασόκ, θα πούμε και για τις βουλής με τον κύριο Τσουκαλά. Έχει ανοίξει ένα θεματάκι στο Πασόκ, ας πούμε, διακριτικά. Είναι το όχι στη Νέα Δημοκρατία και στη Νέα Δημοκρατία, στο πάρουμε στην αρχή. Είναι, πώς να το πω, σε κάθε περίπτωση ή είναι μόνο για την πρώτη κάλπη? Είναι αυτό, ας πούμε, που λένε, οι περισσότεροι λένε, θα μπορούσαν να λένε μάλλον, ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε, είναι 6,5 ώρα ακριβώς. Πάμε το σηματάκι μας, γιατί σε 1-2 λεπτά θα έχουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 6,5 ώρα ακριβώς και πάμε να συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλησπέρα σας, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλησπέρα.
0: Ελπίζω να μην ακούγατε πριν 3-4 λεπτά, γιατί προβοκατόρικα σας αφιέρωσα ένα τραγούδι όσον αφορά τη σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Λέω τις υποτιθέμενες που λένε κάποιοι, όσον αφορά τι θα κάνετε μετά τις εκλογές, αν και δεν είναι το θέμα μας αυτό τώρα. Και θέλω να. Δεν ακούγατε μάλλον.
1: Στο τραγούδι που βάλατε, από περιέργεια ρωτάω, ξέρετε ναι. Πολύ καλά ότι δεν υπάρχει καμία
0: αυτό
1: περίπτωση.
0: Το παλιό τη Μοσχολού που λέει ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
1: Ναι, ωραίο τραγούδι.
0: Ωραίο,
1: δεν ταιριάζει στην περίπτωση. Δεν ταιριάζει στην περίπτωση.
0: Αυτό, γι' αυτό το έβαλα εγώ. Ότι, ναι, θα μπορούσατε να πείτε αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα. Πώς να το πω. Στα θέματα που καίνε. Και έβλεπα και στη Βουλή, έχει γίνει, πώς να το πω, έχει πάει στο 50 το θερμόμετρο, υπάρχουν πολύ έντονοι διάλογοι. Καταρχάς, ήθελα να σταθώ στο θέμα...
1: Δεν είναι όμως τυχαίο, δεν το λέω για εσάς.
0: Το ξέρω.
1: Καμία σχέση. Ότι ενώ υπάρχει αυτή η σκληρή σύγκρουση και η στοχοποίηση του ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία, ταυτόχρονα, γίνουν διάφοροι και λένε πάλι... διαφορετικά και λένε για συγκυβερνήσεις αυτά. Δηλαδή είναι δυνατόν η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι μια εικόνα όπου αν ένα κόμμα κάνει αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ. Αν ένα κόμμα προστατεύει τους θεσμούς από μια κυβέρνηση που τους κακοποιεί είναι το ΠΑΣΟΚ. Αν ένα κόμμα προτείνει ένα άλλο μοντέλο οργάνωσης του χρόνου εργασίας είναι το ΠΑΣΟΚ. Αν ένα κόμμα προτείνει μια άλλη πολιτική για τα δάνεια είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Εντάξει,
1: τώρα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία.
0: Εγώ το σέβομαι, αλλά μην αδικείτε και άλλοι το κάνουν αυτό. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, σας καταλαβαίνω.
1: Δεν μπορούν να το κάνουν το ίδιο, γιατί ξέρετε κάτι. Όταν κάποιοι ως κυβέρνηση πολύ πρόσφατα έχουν ασκήσει πολιτικές υπέρ των φανς και να το κάνουν, απλά διευκολύνουν τη Νέα Δημοκρατία να πει και εσείς το κάνατε.
0: Τώρα θα πάω και εγώ στο 12 και θα σας πω, κανένας δεν περίμενε από το ΠΑΣΟΚ του 12 να μειώσει τους μισθούς.
1: Ναι, αλλά το 2012.
0: Ναι, και αυτοί το 2015 ήταν σε μνημόνιο. Τι να κάνουν.
1: Το 2019 που καταργήθηκε ο νόμος, ο γνωστός νόμος Κατσέλη, δεν είχαμε μνημόνιο.
0: Εντάξει.
1: Το θυμάστε.
0: Ωραία. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας πρώτα απ' όλα ήθελα να ρωτήσω για τη Βουλή. Ο κύριος Δεμήρης είπε ότι δεν γνωρίζει τον. Πώς να το πω, το περιεχόμενο. Και δηλαδή το έγγραφο γιατί παρακολουθεί το κύριος Ανδρουλάκης. Και το ερώτημα είναι το εξής τώρα. Έλεγε παλιότερη κυβέρνηση ότι
1: του είπα έλα να σου πω στο αυτή και δεν πήγε και εδώ οι ίδιοι άνθρωποι που θα του λέγανε λένε δεν ξέρουμε για να καταλάβουμε τι σκευωρία έχει στήσει και δολοφονία πολιτική σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη οι ίδιοι που λέγανε η κυρία Βούλτεψη διάφοροι βουλευτές ο Γεωργιάδης που βγαίνουν και λέγανε δεν ήθελε να μάθει ο Ανδρουλάκης και εδώ σήμερα πάει ο Ανδρουλάκης. Ρωτάει τον αρμόδιο. Σε ρωτάω, του λέει ευθέως. Ξέρεις για ποιο λόγο παρακολουθήθηκα. Και ο αρμόδιος λέει δεν γνωρίζω.
0: Μάλιστα.
1: Πώς θα τον ενημέρωνε λοιπόν ο αρμόδιος αφού ο ίδιος δεν γνωρίζει. Και πώς φοβάται ο Ανδρουλάκης να μάθει όταν μέσα σε επιτροπή δημόσια τον ρωτάει και ο άλλος δεν απαντάει.
0: Μισό λεπτάκι τώρα. Απάντησε, γιατί νομίζω έχω κάποιες αμφιβολίες. Ο κύριος Δεμήρης απάντησε ότι δεν έχω έγγραφα.
1: Ο κ. Δημήτρης είπε, έχω υπόψη μου αυτό που σας έχω κοινοποιήσει, που είναι η διάταξη, ο αριθμός της διάταξης.
0: Ωραία.
1: Η διάταξη όμως δεν αναφέρει τους λόγους. Τι είπε η απόφαση του ΣΤΕ που δικαίωσε τον
0: Ανδρουλάκη.
1: Συγγνώμη,
0: μισό λεπτάκι για να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Αυτό σημαντικό.
0: Ναι.
1: Τι είπε η απόφαση του ΣΤΕ, ότι έχει δικαίωμα να ενημερωθεί και για τη διάταξη, αλλά και για την αρχική αίτηση με την οποία βγήκε η διάταξη, η οποία περιλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε.
0: Άρα το περιεχόμενο.
1: Ακριβώς.
0: Α, μάλιστα.
1: Και λέει λοιπόν ο Ανδρουλάκης, μέχρι τώρα μου είχατε κοινοποιήσει απλά ένα νούμερο που δεν λέει τους λόγους. Η δικαστική απόφαση είπε ότι οφείλετε να με ενημερώσετε και για την αρχική αίτηση που αναφέρει τους λόγους. Και ήρθα λέει και την απόφαση του ΣΤΕ σας την κοινοποίησα στην ΑΔΕ. Στην ΑΔΑΕ. Και η ΑΔΑΕ ζήτησε βάσει αυτή από την ΕΕΠ να λάβει αντίγραφο τη αίτηση. Και η ΕΕΠ το αρνήθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Και λέω, για ποιο λόγο το αρνείστε, και δεν απαντά ο κύριος Δεμήρης. Του λέει, ξέρετε τους λόγους. Λέει ο Δεμήρης, δεν τους ξέρω. Για ποιος τους ξέρει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι ένα, θα πω, είναι μία από τις υποθέσεις που είναι τόσο θα έλεγα, σκληρή σύγκρουση ανάμεσα στο Πασόκ και την κυβέρνηση, και είναι και ένα θέμα. Προφανώς ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να μάθει γιατί τον παρακολουθούσαν είτε νομίμως από την ΑΕΠ είτε με άλλο
1: δεν
0: τρόπο.
1: Δεν είναι μόνο περιέργειας, είναι θέμα και υποχρέωση.
0: Προφανώς, γιατί ήταν ο αρχηγός του Τρίτου Κόμματος και σήμερα είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή, έχει δίκιο σε αυτό.
1: Το ίδιο πράγμα είχαν δικαίωμα να κάνουν ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Χατζηδάκης, η κυρία Ζούκου νομίζω.
0: Α, ότι θα έπρεπε να ρωτήσουν, να μάθουν, ας πούμε, και να
1: είχαν το
0: ενημερωθεί για τα...
1: Μάλλον δεν τους ενδιέφερε. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος λασπολογεί και περιφέρει τον ιό της λάσπης σε όλη τη χώρα και της τοξικότητας, ήτανε υπουργός επενδύσεων και η ΕΕΠ τον παρακολουθούσε. Σε ποιο λόγο παρακολουθούσε τον Υπουργό Επενδύσεων η ΕΕΠ?
0: Εντάξει, τον υπουργό Εξωτερικών τώρα δηλαδή, ναι, αλλά έτσι...
1: Έλεγα, θέλω να μάθω, ρε παιδιά.
0: Τον υπενιγμό τον καταλαβαίνω, αλλά
1: δεν
0: εσείς τώρα...
1: Εγώ δεν μιλάω.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Τον Υπουργό Άμυνας το ίδιο.
0: Ναι, τον Υπουργό Άμυνας γιατί, θα πει κάποιος. Εντάξει.
1: Αυτό λέω, δεν το λέω για τον κύριο Γεωργιάδη συγκεκριμένα. Ναι. Τον κύριο Γεωργιάδη λέω ότι περιφέρει τον ιό της λάσπης γιατί αυτός το κάνει.
0: Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε και μπροστά μας και τον ΠΚΠ στη Βουλή. Ακούω και διαβάζω ρεπορτάζ και συνομιλώ και με ανθρώπους στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει σκέψη αυτή τη φορά για πρόταση μομφής? Εγώ ξέρω, εντάξει, δεν θα μου το επιβεβαιώσετε, αλλά το λέω δυνητικά. Υπάρχει στη φαρέτρα έτσι του ΠΑΣΟΚ και αυτό?
1: Πάντα ένα εργαλείο το οποίο προβλέπει το Σύνταγμα είναι στη φαρέτρα ενός δημοκρατικού κόμματος που με τα εργαλεία που η δημοκρατία δίνει ασκεί την πολιτική του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι αυτή η στιγμή για να ασκηθεί. Όταν είναι η στιγμή θα ασκηθεί.
0: Θα σας πω όμως κάτι.
1: Και αν.
0: Θα σας πω όμως κάτι, ότι μέχρι την Παρασκευή σε επίπεδο Βουλής τουλάχιστον θα κλείσουν όλες αυτές τις υποθέσεις. Θα κλείσει η υπόθεση.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δεν θα σα κλείσει εγώ. Μην πάμε σε σενάρια υποθετικά.
0: Όχι, όχι. Άλλο λέω. Η κυβέρνηση.
1: Βγάλαμε και μια ανακοίνωση. Είδατε τι λέμε.
0: Σωστό.
1: Λέμε τον κύριο Καλαμάνη σήμερα, τον ακούσαμε να και να λέει ότι την Παρασκευή εισάγεται η συζήτηση για την εξαστική. Η οποία ανέφερε τα άρθρα του κανονισμού που αναφέρονται στην. Με εξαιρετική μειοψηφία του 120 βουλευτές. Τον ρωτήσαμε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θα είναι με 120? Λέει θα αποφασίσει ολομέλεια. Τι λένε τα στελέχη της Βουλής της Νέας Δημοκρατίας? Τους ρωτήσαμε. Δεν απάντησαν. Σε ένα θέμα το οποίο είναι βασικό θέμα, τι περιμένουν? Περιμένουν τη γραμμή προφανώς από το Μαξίμου.
0: Ωραία.
1: Πού καταλήγουμε, ποιος είναι ο πυρήνας της επιχείρησης εγκάλυψης? Το Μαξίμου είναι.
0: Εμένα μου
1: μεγαλειοποιεί τον πρόεδρο της Βουλής, τους βουλευτές, το Σύνταγμα. Αν φτάσει στο σημείο λοιπόν να κατεργολοποιήσει πλήρως για να υπάρξει συγκάλυψη, θα δούμε και εμείς με ποια μέσα δημοκρατικά μπορούμε να αντιδράσουμε.
0: Εγώ πιθανολογώ, γιατί εμένα μου επιτρέπεται, είμαι δημοσιογράφος και λέω, σκέφτομαι λοιπόν ότι η κυβέρνηση μέχρι την Κυριακή, την Παρασκευή, αλλά τέλος πάντων αυτή η εβδομάδα θέλει να τα κλείσει όλα αυτά τα μέτωπα, να μην τα έχει μπροστά της. Και μπορεί να το κάνει. Και εσείς μπορεί να πείτε με αντιδημοκρατικό τρόπο, αντισυνταγματικό ενδεχομένως. Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω σίγουρα αυτό. Τέλος πάντων, βλέπω ότι θέλει να έχει ένα καθαρό διάδρομο από τον Ιούνιο, να το πω έτσι.
1: Το είπε ο κ. Μαρινάκης. Είπε, δεν θέλουμε να πάμε στις εκλογές με ανοιχτά ζητήματα νομικά ή σκανδάλων. Θέλουμε να τα κουκουλώσουμε όλα πριν. Στην ουσία, σαν να λέει, δεν το πω έτσι. Το λέω εγώ το δεύτερο, για να μην είναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει αυτός ο κύκλος κλείσει τώρα, εσείς τι θα κάνετε μετά?
1: Όποια ενέργεια χρειαστεί προκειμένου να φτάσουμε στην αλήθεια και να μην υπάρχει συγκάλυψη. Αυτά δείτε. Κυριακή κοντή γιορτή.
0: Ναι. Τελευταία ερώτηση τώρα, γιατί είχαμε τη μια διάταξη του κ. Φλωρίδη, η οποία μάλλον αναθεωρείται, βελτιώνεται μετά και την παρέμβαση με επιστολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προφανώς αν βελτιωθεί, γιατί τέλος πάντων πρέπει να υπάρχει συνεννόηση και μεταξύ της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θεωρείτε ότι μπορείτε να την ψηφίσετε?
1: Θα δούμε την τελική μορφή και θα αποφασίσουμε. Εγώ θέλω να πω ότι ο κ. Φλωρίδης σήμερα μίλησε ότι είπε ότι είναι συνταγματική εκτροπή η αξιολόγηση εκ μέρους της αντιπολίτευσης μιας δικαστικής πράξης για τον κ. Τζαβέλα. Είναι συνταγματική εκτροπή το να πούμε τη γνώμη μας και να κρίνουμε και δεν είναι να μην εφαρμόζουμε τη δικαστική απόφαση του ΣΤΕ, όταν μάλιστα ως κυβέρνηση και ως πρωθυπουργός είναι ο εφαρμοστής, ως πολιτικός προϊστάμενος αυτής της απόφασης. Δηλαδή, τι μας λέει ο υπουργός? Είναι παράνομο να κρίνεις μια πράξη, είναι νόμιμο να μην την εφαρμόζεις, ενώ τη λέει η δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτή τη χώρα?
0: Ωραία. Κύριε Τσουκαλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Χαιρετώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, έχουν ανέβει οι θερμοκρασίες πάρα πολύ και νομίζω θα παραμείνουν έτσι πολύ ψηλά μέχρι την Παρασκευή, ίσως και μετά τις επόμενες μέρες, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι αυτός ο κύκλος είτε τελειώσει τώρα είτε τελειώσει λίγο αργότερα θα είναι ένα πεδίο μάχης στη Βουλή. Και απ' την άλλη καλά είναι να συζητιούνται αυτά στη Βουλή, ακούει και ο κόσμος, βλέπει, βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Γι' αυτό κιόλας, πώς να το πω, είναι βασική παράμετρος της δημοκρατίας, αυτής της δημοκρατίας που έχουμε τέλος πάντων, και η λειτουργία της Βουλής και η αντιπαράθεση των κομμάτων, ας είναι και σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους. Εδώ πέρα έχει πάρει φωτιά το σύμπαν με τα μηνύματα. Θα ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές κατά τις 7.30 και 7.25. Μου γράφει τώρα εδώ ένας φίλος, δεν ξέρω πώς υπογράφει, δεν λέω γιατί νομίζω μπορεί να είναι επώνυμο αυτό και δεν τα λέω τα επώνυμα. Λέει, σε παρακαλώ, μου λέει, ρώτησε τον εννοεί τον κύριο Τσουκαλά, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν έκανε μήνυση στον προϊστάμενο της ΕΕΠ. Δεν το ξέρω τώρα, δεν ξέρω αν είχε νόημα να κάνει μήνυση στον προϊστάμενο της ΕΕΠ. Έχει καταθέσει νομίζω στην εισαγγελία ο κύριος Ανδρουλάκης. Και υπάρχει και απόφαση, νομίζω, από το, που το ρωτάει ότι μάλλον τον προτρέπει να μάθει. Δεν το ξέρω. Πραγματικά δεν το ξέρω αυτό. Επίσης, στη συνέχεια θα έχουμε και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον κύριο Δήμητρη Κούβελα να συζητήσουμε. Τι συμβαίνει και τι άποψη έχει αυτός για τα, και για τα όσα διαδραματίζονται στη Βουλή και αν λίγο πολύ έχουμε μπει σε τελική ευθεία εκλογών. Το βλέπει αργότερα, όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε 2 λεπτά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. 3 μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο panathinea.org.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 6 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε τώρα στο κυβερνητικό στρατόπεδο να τα συζητήσουμε όλα αυτά και αυτά που γίνονται στη Βουλή και διάφορα άλλα. Καλησπέριζουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κούβελα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Πετρόπο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για την αντιπαράθεση που σε πολύ υψηλούς τόνους που υπάρχει στη Βουλή. Το Πασόκ λέει ότι είναι απαράδεκτο, ας πούμε, ο κύριος Δεμήρης να μην έχει έγγραφα και να ενημερώνει ακόμα και τώρα τον κύριο Μανουλάκη για ποιο λόγο παρακολουθήθηκε νομίμως, εγώ λέω, από την ΑΕΠ.
1: Τώρα νομίζω ότι δεν πρέπει να σταθούμε στα technicalities ή στα της γραφειοκρατίας του πράγματος. Θα έλεγα όμως ότι πρέπει να μιλήσουμε για την ουσία ή αν θέλετε για τα θεσμικά.
0: Βεβαίως, αλλά αν μου επιτρέπετε, δεν είναι ουσία να ζητάει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το λόγο.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε να μάθει για ποιο λόγο είχαν γίνει οι νόμιμες επισυνδέσεις, σας θυμίζω. Επικαλείται μάλιστα και μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία πράγματι επιβεβαιώνει την σημασία που έχει και το δικαίωμα που υπάρχει σε αυτόν ο οποίος δέχτηκε αυτή την παρακολούθηση, να το πω απλά, να ενημερωθεί σχετικά. Όμως σας υπενθυμίζω ότι αυτά δεν είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητώνται σε μεγαλύτερη ομίγυρη, ακόμη και αν είναι και κλεισμένο των θυρών, όπως είναι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, γιατί οι συνεδριάσεις αυτές είναι μυστικές, δηλαδή οι συζητήσεις αυτές είναι απόρριτες. Παρόλα αυτά όμως είδαμε σήμερα να κυκλοφορούν διάλογοι, και δεν αναφέρομαι στη θέση του κυρίου Ανδρουλάκη, την οποία τη δημοσιοποίησε, αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας λίγο νωρίτερα. Αυτά τα λέει ούτως ή άλλως και δημόσια. Αυτό που απαγορεύεται να δημοσιοποιηθεί είναι τυχόν απαντήσεις οι οποίες δίνονται για διάφορα ζητήματα. Και όμως το ΠΑΣΟΚ το έκανε και αυτό.
0: Ναι, να σας πω κάτι. Εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά ξέρετε ότι σχεδόν πάντα υπάρχουν διαρροές κάποιων διαλόγων.
1: Να σας πω όμως, επιμένω κύριε Πετρόπουλε, αυτό δεν πρέπει να γίνεται, και αν το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι είναι ένα κόμμα κοινοβουλευτικό που επιστεύει και υπηρετεί τους θεσμούς, νομίζω δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό σχεδόν επίσημα. Διότι το ΠΑΣΟΚ δεν το αρνήθηκε, αλλά και αν το αρνούνταν, δεν θα υπήρχε άλλη οδός από την οποία διέρευσαν αυτοί οι διάλογοι, και αναφέρομαι σε απαντήσεις, και δεν μπαίνω τώρα στο περιεχόμενο με την έννοια ότι αυτά έχουν δημοσιοποιηθεί. Στέκομαι όμως σε αυτή την θεσμική εκτροπή, επιτρέψτε μου να πω. Δεν είναι ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν ή ότι έτσι είναι. Δεν πρέπει να είναι έτσι, και δεν περίμενε κανείς το ΠΑΣΟΚ να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Άρα από εκεί και πέρα, ή ο κύριος Δεμήρης απάντησε στον κύριο Ανδρουλάκη, αυτό λυπάμαι, αλλά δεν θα το σχολιάσω, ούτε βέβαια είμαι σε θέση να το γνωρίζω ακριβώς, για τους λόγους που εξήγησα προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Αλλά και αν ακόμη συμμετείχα στη συνεδρίαση, διότι δεν συμμετείχα στη συγκεκριμένη συνεδρίαση σήμερα το πρωί, δεν θα μπορούσα, θα δεσμευόμουν από τη μυστικότητα της συζήτησης, καταλαβαίνετε.
0: Ωραία, θα σας πω κάτι όμως που το νομίζω ότι είναι ψύχρεμη προσέγγιση. Εντάξει, γιατί δεν εφαρμόζει η κυβέρνηση την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας? Πήγε στο Συμβούλιο Επικρατείας ο κύριος Ανδρουλάκης και του είπε το Συμβούλιο Επικρατείας, ναι, έχεις δίκιο, πρέπει να μάθεις τους λόγους παρακολούθησής σου.
1: Ξέρετε, εδώ υπάρχει μια άλλη διαδικασία η οποία τηρείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εάν προκύψουν στοιχεία τέτοια τα οποία να επιβεβαιώνουν ή να αποδεικνύουν τον λόγω της παρακολούθησης, αυτό θα γίνει ευρύτερα γνωστό, είναι πολύ πιθανό. Mm-hmm. Εάν δεν υπάρξει όμως τελικά, ας πούμε, εάν δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη αναφορικά με τον λόγο ο οποίος προκάλεσε την νόμιμη παρακολούθηση, γιατί θυμίζω ότι οι διαδικασίες τηρήθηκαν στην περίπτωση του κ. Ανδρουλάκη, διαδικασίες τις οποίες θωράκησε ακόμη περισσότερο η κυβέρνηση αναφορικά με τη λειτουργία της ΕΕΠ, όταν αυτή η ιστορία έσκασε πριν από 4 χρόνια.
0: Εγώ δεν λέω ότι παρανόμως παρακολουθήθηκε.
1: Μην γυρίζουμε σε αυτό. Ο κ. Ανδρουλάκης είχε ζητήσει, θα θυμίζω, ενημέρωση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη Βουλή. Αυτό δεν ήταν δυνατόν. Δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο, δηλαδή, η απόφαση, αν θέλετε, του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Εντάξει, ναι, αλλά δεν και εσείς είπατε, ελάτε να σας ενημερώσουμε προφορικώς. Αυτό. Εκεί στέκεται ο κ. Ανδρουλάκης περισσότερο.
1: Τελικά ο κ. Ανδρουλάκης θέλει στα αλήθεια να μάθει τι συνέβαινε ή επιμένει να το εκμεταλλεύεται πολιτικά μέχρι τελευταία στιγμή? Ξέρετε, την Παρασκευή οριστικοποιήθηκε, θα συζητήσουμε ένα νέο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, ξανά για τις ίδιες υποθέσεις, ξανά για τις ίδιες περιπτώσεις, χωρίς να έχουμε αλήθεια κάτι περισσότερο να εισφέρουμε ως Βουλή, τα κόμματα σε αυτή την υπόθεση, ή τα ίδια πρόσωπα τα οποία είχαν κληθεί και την προηγούμενη φορά να έρθουν να πούνε αυτή τη φορά τι καινούριο άραγε. Mm-hmm. Αυτός είναι ένας προβληματισμός και δεν σας κρύβω, δεν πάει άλλο καμπανάκι, παρά μόνο ότι το ΠΑΣΟΚ με την σειρά του επιχειρεί να εκμεταλλευτεί αυτό το ζήτημα, επειδή αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη, άρα πάντα μπορεί να το επικαλείται θεωρώντας τον εαυτό του θύμα της υπόθεσης. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, όπως είχε κάνει και λίγους μήνες πριν τις προηγούμενες εκλογές, 2023, οπότε είχε συσταθεί εξεταστική επιτροπή, δεν είχε αντίρρηση η Νέα Δημοκρατία γι' αυτό. Είναι ένα θέμα για το οποίο άξιζε να φωτιστούν πτυχές και να πάρουμε όλοι μας απαντήσεις. Επανέρχεται όμως πάλι λίγους μήνες πριν τις εκλογές, αυτή τη φορά τις εκλογές του 2027, να θέσει το ίδιο θέμα. Mm-hmm. Για να προσκαλέσουμε τους ίδιους ανθρώπους. Ωραία. Για να συζητήσουμε τις ίδιες περιπτώσεις.
0: Ωραία. Θέλω να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός έχει κάνει δηλώσεις. Θεωρείτε ότι. Γιατί έχουμε και την ανακοίνωση των νέων κομμάτων αύριο της κυρίας Καρισιανού, την Τρίτη που έρχεται του κύριου Τσίπρα. Ή μάλλον να το πω διαφορετικά, με βάση αυτά τα δεδομένα θεωρείτε ότι καλύτερα να επισπευστούν οι εκλογές, συμφέρει η Νέα Δημοκρατία ή το 27 όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης?
1: Σας απαντώ ευθέως. Τα κόμματα που έρχονται δεν μπορεί να τα εμποδίσει η Νέα Δημοκρατία, ούτε θέλει ούτε θα έπρεπε. Θα κριθούμε όλοι από τους πολίτες. Ελπίζω, καθώς μας αφορά, αυστηρά μεν, αλλά δίκαια. Και να μας συγκριθούμε από τους πολίτες. Κριθούμε και συγκριθούμε στη βάση προγραμμάτων, στη βάση επιχειρημάτων, στη βάση στελεχών που θα κληθούν να υλοποιήσουν την επόμενη των εκλογών τα προγράμματα. Επειδή όμως η περίοδος είναι απολύτως ρευστή.
0: Ναι.
1: Όπως ξέρετε, ο πόλεμος, οι δύο πόλεμοι ακόμη καλά κρατούν. Δεν έχουν σταματήσει. Τα ζητήματα, οι συνέπειες των πολέμων αυτών συνεχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, των οικονομιών στην Ευρώπη, συνολικά να κρατούν τον πλανήτη στις μύτες των ποδιών. Δεν νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο να σκέφτεται κανείς εκλογές αυτή την περίοδο. Θα έλεγα μάλιστα είναι και πολλά που πρέπει να γίνουν. Πρώτα απ' όλα για την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών των κρίσεων, εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων. Αφετέρου είναι ακόμη κάποιοι μήνες όπου έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, έργα και πολιτικές της κυβέρνησης είναι σε εξέλιξη, και άλλα τα οποία προετοιμάζονται, κάποια ολοκληρώνονται, κάποια ετοιμάζονται να ξεκινήσουν. Νομίζω ότι είναι μια δουλειά που δεν πρέπει να πάει πίσω δεν πρέπει να σκαλώσει. Δυστυχώς είναι αναπόφευκτο να συζητάμε για τις εκλογές. Θα λέγατε εσείς ίσως μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος, όμως νομίζω ότι είναι στο χέρι...
0: Το λέμε συχνά αυτό και εσείς το καταλαβαίνετε.
1: Στο χέρι, μα το νιώθουμε. Mm-hmm. Άλλωστε όταν βρισκόμαστε...
0: Έχουμε μπει ήδη δηλαδή, έχουμε μπει...
1: Άλλη μόνο, συζητάμε για τις εκλογές, όμως δεν σας κρύβω, επιμένω να συζητώ και να ενημερώνω τους συμπολίτες μου στη Θεσσαλονίκη για όσα η κυβέρνηση έχει κάνει και για όσα έρχονται. Για όσα καλά έρχονται. Και βέβαια διαπιστώνω ότι οι πολίτες θέλουν να είμαστε γεωμένοι με την κοινωνία, ζητούν λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Θεωρώ ότι αυτό
0: επιτρέψτε μου μισή παρατήρηση εδώ, γιατί έχουμε και πολύ λίγο χρόνο. Τώρα μου στέλνει ένας φίλος εδώ πέρα, γιατί μιλήσατε για τα προβλήματα. Μου στέλνει από πάγκο λαϊκής κεράσια με 15 ευρώ το κιλό, για παράδειγμα λέω. Και δηλαδή το βάζω το θέμα της ακρίβειας, ας πούμε.
1: Ναι, πρόσωπο βέβαια, επιτρέψτε μου, δεν έχω την,
0: ναι,
1: την εικόνα.
0: Θέλω να πω ότι, θέλω να πω ότι είναι ένα από τα προβλήματα.
1: Είναι σίγουρα, ο φίλος σίγουρα στέλνει τη φωτογραφία από πάγκο λαϊκής στην Ελλάδα.
0: Τώρα εντάξει. Δεν νομίζω να το έχει κάνει από αλλού.
1: Μου φαίνεται εξωφρενικό. Δεν εννοώ ότι θέλει να μας.
0: Όχι, λέει κεράσια εδέσεις. Όχι αστεία. Από τα καλά δηλαδή.
1: Ισχύει. Από τα καλύτερα, αλλά με ένα έκπληκτο. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Επιμένω. Ας το αφήσουμε όμως το συγκεκριμένο.
0: Ωραία, και να κλείσουμε με αυτό.
1: Το συγκεκριμένο προϊόν. Η ακρίβεια είναι πράγματι παραμένει το πρώτο πρόβλημα όλων μας, όλων των οικοκυριών, όλων των σπιτικών προϋπολογισμών. Σε αυτό επιμένουμε να συνεχίζουμε τις πολιτικές για την αύξηση του εισοδήματος και τις μειώσεις των φόρων, τις οποίες επεξεργάζεται το Οικονομικό Επιτελείο. Λογικά θα ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και πάλι.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ. Δεν μπορείτε χωρίς εμάς.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ κύριε Κούβελα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, σε μισό λεπτό έρχεται η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου να πει το δελτίο ειδήσεων. Εδώ μου στέλνει ένας φίλος ότι βρήκε κεράσια, μου λέει, και αγόρασα στη Λαϊκή 8 και 20 σήμερα. Να τα ακούει ο Πάνος αυτό που μου στέλνει την απόδειξη, γιατί αυτός πήγε και πήρε κεράσια από ό,τι κατάλαβε με 15. Όχι, δεν ξέρω αν πήρε, γιατί μου στέλνει από τον μπάγκο τα 15 ευρώ. Και όντως έτσι είναι. Το 15 ευρώ που το λέμε, δεν είναι ότι παντού έχουν 15 ευρώ. Αλλά φτάνουν και μέχρι 15 ευρώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή και με 7 μπορεί να βρεις. Μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερης ποιότητας ή ακόμα να μην είναι όριμα. Εντάξει. Υπάρχουν. Ποικίλουν οι τιμές. Δεν λέμε ότι είναι ταβάνι, μάλλον ότι κάτω από 15 ευρώ δεν έχει κεράσια. Προφανώς. Τα υπόλοιπα μηνύματα, παιδιά, θα τα διαβάσω σε λίγο. Έχετε τώρα, μην μπλάκωσετε όλοι με φρούτα και πόσο έχουνε. Α, ορίστε. Εδώ άλλος φίλος μου στέλνει, ο Κωνσταντίνος, μου λέει 6,99. Μου στέλνει φωτογραφία. Έτσι, για να είμαστε να τα λέμε όλα. Έτσι είναι. Λοιπόν, Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, δελτίο ειδήσεων των 7. Επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη Λεωφόρου Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους τμηματικά, στην κάθοδο της Μεσογείων από Χαλάνδρη μέχρι Πεντάγωνο, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, το οποίο δείχνει τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας φλωτήλα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους στο λιμάνι της Ασδόντ. Διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ πραγματοποίησε η Αθήνα, καταδικάζοντας ως απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Τονίζει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν συνάδει με τις αξίες και τις αρχές του Ισραήλ, τόνισε ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και σημείωσε πως έδωσε άμεση εντολή στις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν στην ταχύτατη απέλαση των ακτιβιστών. Γαλλία και Ιταλία ζητούν εξηγήσεις από τους Ισραηλινούς πρέσβεις στο έδαφος τους, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των Ιρλανδών ακτιβιστών. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές. Στη συνεδρίαση είχε κληθεί σε ακρόαση ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης. Αυτό που έχει γίνει δεν είναι απλά ένας ευτελισμός, αλλά κοινοβουλευτική εκτροπή, τόνισε ο κ. Κακλαμάνης. Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές εξαπέλυσαν επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι διέρευσε διάλογο από την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής μετά από κοπτοραπτική. Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή.

0: Αγγελία του Αριουπάγου στην επιστολή του. Θα κάνουμε όποια ενέργεια χρειαστεί, προκειμένου να φτάσουμε στην αλήθεια και να μην υπάρξει συγκάλυψη, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς εν όψη των συζητήσεων στη Βουλή για τις υποθέσεις των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιφυλακτική απέναντι στα δημοσιεύματα περί επικείμενου τουρκικού νομοσχεδίου για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα εμφανίζεται η ελληνική κυβέρνηση. Η Ελλάδα θα αξιολογήσει το ακριβές περιεχόμενο του νομοσχεδίου και θα αντιδράσει αναλόγως. Συγκεντρώνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά δεν κάνουμε κινήσεις που θα μπορούσαν να μας εκθέσουν, υπογράμμισε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Όπως τόνισε, η γαλάζια πατρίδα είναι ένα ανυπόστατο δόγμα. Το νομικό καθεστώς του Αιγαίου είναι ξεκάθαρο. Η Ελλάδα τάσεται υπέρ του διαλόγου με στόχο τη διευθέτηση της διαφοράς, περιοριοθέτηση ΑΟΣ και Φαλοκρηπίδας, ξεκαθάρισε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται σε πλήρη συνεννόηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο με το Ιράν, τονίζοντας πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα κάνει ό,τι του ζητήσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι δεν βιάζεται να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποιώντας ότι οι κινήσεις του εχθρού δείχνουν προετοιμασία για νέο γύρο σύγκρουσης. Την ίδια ώρα το Πακιστάν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μετέδωσε το Σαουδαραβικό κρατικό δίκτυο Αλ-Χαντάχ. Σε εξέλιξη βρίσκονται εντατικές διεργασίες για την οριστικοποίηση του κειμένου της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
1: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 3 από φόρο στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 27 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Βλέπω να έχει βουντώσει εν ώψη της παρουσίας του κόμματος κυρίας Καρισιανού μια συζήτηση και με κάποιες καταγγελίες για έναν ηθοποιό, δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, τον Νίκος Γιάγκο, και υπάρχει έτσι μια αντίδραση από πάρα πολλούς, γιατί φαίνεται να είναι στο επιτελείο της κυρίας Καρισιανού. Λοιπόν, θα περιμένουμε και αυτό το κόμμα να δούμε τι γίνεται και πώς θα πάει, και πραγματικά τώρα, γιατί είδαμε και μια δημοσκόπηση χθες τοπική εκεί στη Θεσσαλονίκη που δεν φαίνεται εκεί να πηγαίνει άσχημα. Βέβαια η Βόρειος Ελλάδα είναι, πώς να το πω, μια πιο φιλική περιοχή για την κυρία Καρισιανού. Αυτό που δεν πάει καλά εκεί, σύμφωνα πάντα με αυτή την πρώτη δημοσκόπηση, είναι ο Τσίπρας. Αν θα πω κάτι τώρα που δεν αφορά τον Τσίπρα, αφορά γενικότερα. Οι δημοσκοπήσεις που κάνει η εταιρεία

εδώ νομίζω είναι, πώς να το πω, πανελλαδικού χαρακτήρα. Δηλαδή περιλαμβάνουν όλες τις περιοχές της χώρας. Τώρα καταλαβαίνετε, έχει ανοίξει ήδη μια συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις, γιατί μετρούσαν χώματα τα οποία δεν, πώς να το πω, δεν είχαν επισημοποιηθεί, αλλά όλη αυτή η περίοδος τελειώνει τώρα. Τα δύο κόμματα, πώς να το πω, είναι πρωτομπυλών, οι ανακοινώσεις, τα πάντα, και έχουμε πιθανότατα, μάλλον θα έχουμε και τρίτο κόμμα, το οποίο θα είναι του κυρίου Σαμαρά.

0: Έχουμε και δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου πάλι. Κάπου διαβάζω ότι πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Κάπου το επανέλαβε αυτό. Επίσης έχουμε και την, γιατί έλεγα προηγουμένως για την κυρία Καρισιανού, υπάρχει μια κόντρα χωρίς τέλος ανάμεσα στην κυρία Καρισιανού και τον κύριο Καραχάλιο. Μέχρι μηνύσεις έχουμε ότι δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα, κάτι έγραψε ο κύριος Καραχάλιος, έχει μπλέξει ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο δημοσιογράφος, ο Αυγερινός, ο Θανάσης Αυγερινός. Όλα αυτά, παιδιά, θα τα παρακολουθούμε. Δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρον προκαλούν. Τέλος πάντων, γίνεται μια φασαρία, να το πω έτσι. Θα διαβάσω και τα μηνύματα, είναι πάρα πολλά, θα τα διαβάσω όταν τελειώσουμε τον κύκλο των συνεντεύξεων, γιατί έτσι και έχουμε πυκνώσει λίγο τις συνεντεύξεις, έτσι για να μπορούμε να βγάζουμε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους, να καλύπτουμε όλα τα γεγονότα. Είναι μια εκπομπή η οποία είναι, ας πούμε, πέφτει και πάνω στα δελτία ειδήσεων που ξεκινάνε 8 παρά 7.30 κτλ. Και για να έχουμε το χρόνο, έτσι, και έχουμε και όλη την εικόνα της ημέρας. Δύσκολα συμβαίνει. Σπάνια μάλλον. Συμβαίνει κάτι μετά τις 8. Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε. Έχουμε καλέσει την κυρία Αναστασία Γκαρά, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κυρία Γκαρά.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς για την ανταπόκριση. Ήθελα να ξεκινήσουμε με μία εικόνα. Το καταλαβαίνω, σας ρωτάνε όλοι, αλλά... πώς να το πω, είναι δύσκολο και για εμάς τους δημοσιογράφους να το καταλάβουμε, να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Για παράδειγμα δηλαδή, έχουμε πρόσφατα την παρέτηση του κ. Καλπάκη, η οποία βασίζεται σε μια λογική και η παρέτηση, αλλά ένα γενικότερο ερώτημα που υπάρχει είναι το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ με διά του Προέδρου του λέει σε κάθε ευκαιρία ότι εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε σε ένα ευρύτερο σχήμα που θα κερδίσει τις εκλογές και τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα είναι κυβερνός αριστερά. Έχει μια λογική αυτό. Αν όμως δεν υπάρξει συνεννόηση ή υπάρξει μετά τις εκλογές ενδεχομένως συνεννόηση με τον κύριο Τσίπρα, τι γίνεται? Στην πρώτη περίπτωση που αν δεν υπάρξει.
1: Εντάξει, έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις και πάρα πολλές αναλύσεις σε μια ταραγμένη περίοδο και κυρίως ταραγμένη πολιτικά και κοινωνικά περίοδο λόγω των πολιτικών, των αντιλαϊκών πολιτικών που ασκεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και πολιτικές τις οποίες καλούμαστε να απαντήσουμε και πολιτικά να δώσουμε μια εναλλακτική λύση και διέξοδο στο λαό. Μπροστά λοιπόν σε αυτήν την πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα που υπάρχει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει με βάση τις αποφάσεις των συλλογικών του οργάνων την πιο ρεαλιστική και κοινωνικά αποδεκτή, ή για να το πω διαφορετικά, ένα αίτημα που έρχεται από την κοινωνία και το ακούμε από πάρα πολλές πλευρές, την πιο ρεαλιστική πρόταση. Και ποια είναι αυτή η πρόταση? Ότι σε αυτήν την δύσκολη και κρίσιμη συγκυρία απαιτείται η ενότητα του προοδευτικού χώρου μέσα από συνεργασίες, από συγκλήσεις, πάνω σε μία προγραμματική βάση, σε μία βάση κύριων προτάσεων που θα δώσουν διέξοδο και εναλλακτική πολιτική πρόταση στην κοινωνία, έτσι ώστε να απαλλαγούμε από συντηρητικές πολιτικές που εφαρμόζουν σχήματα όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και έχουμε κάνει ανοιχτή πρόσκληση, όχι μόνο σε ρητορικό επίπεδο, αλλά βλέπετε και εμπράκτος να συνεργάζονται κοινοβουλευτικές ομάδες σε κρίσιμα και κομβικά ζητήματα στο Κοινοβούλιο. Έχουμε κάνει κοινές δράσεις και σε συνδικαλιστικό επίπεδο και κινηματικό, αλλά και κοινωνικό, πολυεπίπεδες δράσεις όπου συναντώνται διάφορες πολιτικές δυνάμεις, προσωπικότητες, πολίτες, στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, έτσι ώστε να υπάρχει εναλλακτική διέξοδο. Και λέμε ότι αυτή η αναγκαιότητα της ενότητας πρέπει να εκφραστεί και σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο στις επόμενες
0: ωραία.
1: Εκλογές.
0: Μισό λεπτάκι τώρα.
1: Και καλούνται και όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο, έτσι ώστε να μην συνεχίζεται η πολυδιάσπαση, ο πολυκατακαιρματισμός και η αποδυνάμωση ουσιαστικά της εναλλακτικής διεξόδου.
0: Ωραία. Θα πει κάποιος, δεν είσαστε ο αποκλειστικός υποδοχίας του αιτήματος που περιγράφεται μιας ενότητας για να φύγει μια κακή κυβέρνηση δεξιά κτλ. Γιατί το ίδιο λέει και το Πασόκ. Εγώ εκπροσωπώ, βρέθηκα στην θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης, εγώ έχω πρόγραμμα σε άλλη κατεύθυνση που θα τις καταστήσω τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν μια σειρά κόμματα που από θέσεις προοδευτικές, για να το βάλω έτσι γενικότερα, θέλουν να αντικαταστήσουν αυτήν την κυβέρνηση. Δηλαδή θέλω να, δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ ή άλλες εκδοχές της του προοδευτικού φάσματος ή της αριστεράς σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Κύριε Βετρόπουλε, δεν διεκδικούμε την αποκλειστικότητα της αποτύπωσης της κοινωνικής και πολιτικής αναγκαιότητας που υπάρχει. Αντιθέτως, δεν έχει κανένα νόημα να συζητούμε ποιος είναι ο αποκλειστικός φορέας.
0: Όχι, εδώ δεν λέω για αποκλειστικότητα. Λέω ότι ναι, το αίτημα αυτό το μοιράζονται και άλλοι. Πώς να το πω, το θέτουν και άλλοι.
1: Αυτό θα έλεγα και εγώ. Έχουμε ακούσει και δημόσιες δηλώσεις εκπροσώπων άλλων κομμάτων και πολιτικών δυνάμεων που οι περισσότεροι συγκλίνουμε στην εκτίμηση ότι απαιτείται ενότητα και απαιτείται ενότητα του χώρου χθες. Από εκεί και πέρα έχουμε καλέσει και λέμε ότι πρέπει να συμβάλλουμε όλοι και να κάνουμε το επόμενο βήμα και να καθίσουμε σε ένα κοινό τραπέζι για να βρούμε μια προγραμματική βάση στην οποία συμφωνούμε και μπορούμε να πατήσουμε και να περπατήσουμε από κοινού. Αλλά μου αναφέρατε το ΠΑΣΟΚ, διότι εδώ ο κοινός βηματισμός, οι συγκλήσεις και οι συνεργασίες πάνω από το τραπέζι πρέπει να γίνεται και εμπράκτος, διότι το ΠΑΣΟΚ ενώ μιλάει για την αναγκαιότητα πολιτικής αλλαγής, έχει επιλέξει την αυτόνομη πορεία του. Ενότητα, συνεργασία, συγκλήσεις πάνω σε προγραμματική βάση δεν σημαίνει διαλυθείτε όλοι και ελάτε να γίνετε μέλη στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ για να γίνει το ΠΑΣΟΚ ο φορέας της πολιτικής
0: αλλαγής. Μισό λεπτάκι, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι,
0: ωραία, μισό λεπτάκι, αν μου επιτρέπετε. Εγώ θυμάμαι πριν την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα, πριν πάει στο Παλάς, πριν φουντώσει μια φημολογία ότι θα κατέβει με δικό του κόμμα, υπήρχε μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ για ένα κοινό πρόγραμμα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Και λέει τώρα ένας κόσμος, γιατί δεν προχώρησε αυτό τότε? Γιατί υπήρξε αυτή η καθυστέρηση ή τέλος πάντων προφανώς θα είχατε και διαφωνίες. Και τώρα με την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα έχει αλλάξει η προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν έχει αλλάξει καθόλου η προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 1,5 περίπου χρόνο.
0: Ναι.
1: Έχουμε καταθέσει την πρόταση συγκλήσεων συνεργασιών με σεβασμό στην ιστορική πορεία, στην αυτοτέλεστη λειτουργία κάθε πολιτικής ομάδας, κάθε προσωπικότητας, κάθε πολιτικής δύναμης, κόμματος, είτε εντός κοινοβουλίου είτε εκτός κοινοβουλίου. Είναι σταθερή η πρόταση η οποία έχει καταθέσει και υπηρετεί με συνέπεια ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, ξαναλέω, επαναλαμβάνω, ότι πρέπει να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο μπροστά και αυτό να είναι η σύγκληση και η συνεργασία στην πράξη. Αυτό που έχει αλλάξει από τα νέα δεδομένα είναι η άρνηση του ΠΑΣΟΚ με συνεδριακή του απόφαση να ακολουθήσει αυτόνομη πορεία. Είναι το μόνο δεδομένο το οποίο έχει αλλάξει. Ακόμα και για να μην αποφύγω την συζήτηση σε καμία περίπτωση. Ακόμα και η επιλογή του Αλέξη του Τσίπρα να δημιουργήσει τον δικό του φορέα που αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα και να κρίνουμε με πραγματικά δεδομένα και με βάση αυτά που θα παρουσιάσει. Ακόμη και σήμερα, ακόμη και με αυτά τα δεδομένα, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύγκληση και συνεργασία με όλες τις πολιτικές δυνάμεις του προοδευτικού χώρου ή με τις δυνάμεις που μπορούν, που έχουν οριμάσει, που δέχονται να συμμετέχουν σε ένα συνεργατικό σχήμα, είναι σε ισχύ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο τώρα. Υπάρχουν διάφορες σενάρια. Υπάρχει το σενάριο όντως να υπάρξει μια μεγάλη συνεργασία και με τον Αλέξη Τσίπρα και με άλλες δυνάμεις για να φτιαχτεί αυτό το ενιαίο μέτωπο, όπως το λέτε. Υπάρχει όμως και πιθανότητα είτε ο Αλέξης Τσίπρας, να το πω διαφορετικά, ο Αλέξης Τσίπρας να πει ότι εγώ παιδιά δεν θέλω συνεργασίες με άλλα σχήματα, εγώ θέλω, έχω καινούριους ανθρώπους, έχω ένα καινούριο πολιτικό δυναμικό και θέλω να έχω μια ξεχωριστή πορεία από το παρελθόν. Πάντα θα είμαι στην ευρύτερη αριστερά και στην κεντροαριστερά, αλλά θέλω αυτό. Σε αυτή την περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει? Καταβαίνει αυτόνομος, ψάχνει άλλες συμμαχίες?
1: Καταρχάς, θα επιμένουμε και επιμένουμε στην κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα που υπάρχει σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο. Και λόγω αυτής της αναγκαιότητας και του κοινωνικού αιτήματος που υπάρχει και λέγεται με έναν πολύ απλό τρόπο από τους συμπολίτες μας, βρείτε τα παιδιά, βρείτε τα να έχουμε μια επιλογή να γλιτώσουμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τις πολιτικές που ασκεί, γιατί τις πληρώνουμε καθημερινά, στην καθημερινότητά μας, στην τσέπη μας, στη δουλειά μας, στην πίεση των δικαιωμάτων μας και στην καταπίεση που δεχόμαστε. Βρείτε τα. Υπάρχει λοιπόν κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα να συνεργαστούμε. Και εμείς υπηρετούμε αυτόν τον στόχο και αυτήν την αναγκαιότητα και συνεχίζουμε να λέμε ότι είμαστε στη διάθεση της κοινωνίας να συμβάλλουμε σε ένα ενωτικό σχήμα και θα επιμένουμε μέχρι τέλους για αυτό. Από εκεί και πέρα προχωράμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Ωστόσο θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Πετρόπουλο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι γέννημα θρέμα συνεργασιών, γέννημα θρέμα ανθρώπων που βάλανε πίσω τις διαφωνίες τους και βάλανε μπροστά πριν 25 περίπου χρόνια τα πεδία στα οποία συμφωνούσαν και τις κοινωνικές ανάγκες που έπρεπε να υπηρετήσουν. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα με μια μακρά ιστορική διαδρομή, με γερά θεμέλια και γερά υλικά. Και είναι πάγια θέση και έχει γραφτεί στις αξίες και στις αρχές μας να εργαζόμαστε και να έχουμε ως πρόταγμα την ένωση, τη σύγκληση, την ενότητα, την συνεννόηση και την διεύρυνση. Και αυτό υπηρετούμε και θα υπηρετούμε. Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης είναι ένας πολιτικός σχηματισμός ο οποίος εκφράζει αυτή τη στιγμή πολιτικά ρεύματα και συμπολίτες μας που δεν καλύπτονται από άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι πολιτικά να συμμετέχουμε στην εκλογική διαδικασία και εμείς υπηρετώντας τις αξίες και τις σκέψεις που ανέφερα πριν επιδιώκουμε σε συνεχείς συνεργασίες και συγκλήσεις και να σχηματίσουμε ενωτικά σχήματα για να συμμετέχουμε στις επόμενες εκλογές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καρά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ!
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
11: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
14: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
13: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
15: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
16: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
15: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
16: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
15: Radio Player.
16: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, τρία λεπτά πριν από τις 7.30 είμαστε εδώ. Μία φίλη, η καλή, κάτσε που έχασα το μήνυμά της τώρα. Α, η καλή, μου λέει, γιατί δεν λες, μου λέει, για την αθώωση του Κασελάκη. Θα πείτε κάτι για τους κοφάντες που προσπάθησαν να δολοφονήσουν το χαρακτήρα του και να τον αφανίσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, διαβάζω, καλή μου, την απόφαση του δικαστηρίου. Λοιπόν, και διαβάζω το διάλογο. Σας είχε επισημανθεί ο νόμος ότι δεν πρέπει, δηλαδή, να συμμετέσχετε σε μια εξωχώρια εταιρεία όπως η Όσιος? Και λέει, όχι. Είχατε απευθυνθεί στους νομικούς σας συμβούλους να ελέγξουν τι ισχύει? Λέει, όταν ήταν να κατέβω στο επικρατείας δεν μου είχαν πει κάτι. Λοιπόν, με βάση αυτά, λοιπόν, αποφάσισε το δικαστήριο ότι είχε άγνοια, δεν είχε δόλο κτλ. Όσον αφορά τώρα την άλλη εταιρεία, την Tiptree Marine, ο εισαγγελέας ζήτησε να κηρυχθεί αθώος καθώς δεν αποδείχθηκε κατά το κρίσιμο διάστημα ότι είχε οποιαδήποτε πραγματική άμεση ή έμεση συμμετοχή στην εταιρεία. Οπότε, μάλιστα, αθώθηκε ο άνθρωπος, βεβαίως, αλλά δεν τον κατηγόρησε κανένας, δεν τον συκοφάντησε κατά τη γνώμη μου κανένας. Υπήρχε ένα θέμα το οποίο δεν το γνώριζε, όπως είπε ο ίδιος, τη συμμετοχή του, ότι έπρεπε να δηλώσει τη συμμετοχή του σε μια εξωχώρια εταιρεία, την οποία μάλιστα κάποια στιγμή είχε στείλει και κάποια λεφτά στα μέσα ενημέρωση του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία τα πήρε πίσω σε δύο μέρες κτλ. Όλα αυτά. Μου λένε γιατί ασχολείσαι με τον κύριο Ζιάγκο. Είδα κάποιες δηλώσεις του γνωστού ηθοποιού που λένε ότι η κυρία Καριστιανού είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Λοιπόν, είναι 7.30 ακριβώς τώρα η ώρα. Πάμε στο σήμα μας. Βάζουμε ένα τραγουδάκι ακόμα και ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Ήρθε η ώρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Αλφα Radio 989.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

0: 7 και 33 πρώτα λεπτά. Ανοίξαμε τηλεφωνικές γραμμές στο 2-12-2-14-18. Συγγνώμη, 4-800. Τι άλλο πράγμα είδες? Δηλαδή, άμα μεγαλώνει άνθρωπος. 2-12-2-12-4-800. Άκου, κάθε μέρα το λέω, τώρα κάτι μου ήρθε. Λοιπόν, και θα σας επισημάνω και θα διαβάσω αναλυτικά. Έχουμε διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυβέρνησης σχετικά με το πρωτοφανές περιστατικό που αφορά Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο γνωστό σολίσκο Global Flotilla. Στην ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει τη στάση του Ισραηλινού αξιωματούχου του Υπουργείου Εξωτερικών ως απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα, και μάλιστα αν δεν κάνω λάθος γνωστοποιήθηκε με εντολή του κυρίου του Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Γιώργου Γεραπετρίτη, το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς τις αρμόδιες αρχές σχετικά με το περιστατικό, και ζητά πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και πρέπει να σας πω ότι διαλύθηκε η Ισραηλινή Βουλή πριν από μία-μία-μισή ώρα, το Κνεσέτ δηλαδή, έτσι λέγεται, διαλύθηκε, πάμε σε εκλογές και νομίζω ότι θα είναι δύσκολες αυτές οι εκλογές πολύ για τον Νετανιάχου. Πάμε στον Κώστα, περιμένει τηλεφωνική γραμμή. Κώστα.
1: Ναι, μου είπες τώρα για το Ισραήλ. Γεια σου κύριε Πετρόπουλε. Και λέω, ρε παιδί μου, είδες το Ισραήλ, θα σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με το διάβημα του κύριου Γεραπετρίτη. Μάλιστα.
0: Να γελάσουμε. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Και άλλες χώρες της Ευρώπης.
1: Ναι, ναι, να γελάσουμε, να κλάψουμε. Ναι, για το Ισραήλ. Θα μπορούσα να το έχουν απομονώσει τελείως και θα σου έλεγα εγώ που θα πήγαινε το Ισραήλ και όλοι αυτοί οι νεοναζί του Ισραήλ. Αλλά θα αφήσουμε αυτό. Να πάμε για την κυρία Γκαρά που είπατε νωρίτερα, η οποία διάβασε πραγματικά, είπε ένα ωραίο πραγματάκι. Θα ήταν πολύ καλή στην έκθεση, αλλά δεν μας είπε, και όπως δεν μας λέει όλη αριστερά τελικά, και Νέα Αριστερά και ο Μέρα 25 και ο Μέρα 15 και 25 λοιπά, γιατί δεν φτιάχνουν ένα χώρο διαλόγου να συζητήσουν, να πούνε, Ελλάδα ρε παιδί μου, τι πάμε και γλύφουμε το Τσίπρα. Και ο ένας θα φύγει τώρα, η Αχτσόγλου να πάει στο κόμμα, θα φύγει ο Χαρίτσης να πάει στο άλλο κόμμα, θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στο άλλο κόμμα. Και δεν πάω να καταλάβω ποια η προσωπικότητα αυτών των ανθρώπων που θέλουν να λέγονται αριστεροί, που πάνε και υποτάσσονται σε κάποιον μεσία από την Άρτα. Αυτά τα πράγματα είναι σκληρά.
0: Ποιος
1: για όλη
0: είναι
1: την αριστερά.
0: Ο μεσίας από την Άρτα, ο Τσίπρας είναι?
1: Ναι, μωρέ. Και ωραίο το τραγούδι που έβαλες, είναι για τα νέα κόμματα. Πεθαίνω για σένα και ας είσαι απάτη. Για τα καινούργια κόμματα. Ωραίο αυτό που το βάλες. Μου άρεσε, γι' αυτό σε πήρε τηλεφωνία.
0: Κοίταξε να δεις. Έτσι είναι, η μεγάλη ερώτηση είναι αυτό. Λέει, το αναγνωρίζει ο άλλος ότι είναι απάτη, αλλά τι να κάνει, είναι ερωτευμένος. Ο άνθρωπος περνάει δράμα.
1: Πώς πάμε. Αν ήθελε πραγματικά να ανατρέψουν την πολιτική του Μητσοτάκη, δεν θα είχε ο καθένας το βιλάετι του. Γιατί το κάνουν αυτό? Ας το πω απλοϊκά, εγώ πώς το σκέφτομαι απλοϊκά, μπορεί να είναι και βλακεία. Σου λέει, βολευόμαστε με την πολιτική του Μητσοτάκη, αυτή που είναι στα δύσκολα που έχει τώρα, και εμείς παλεύουμε για τη δεύτερη θέση. Ο Παναθηναϊκός έσωσε τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση. Ο Πανατολικός έσωσε τον Αστέρα μας για την, να μην υποβιβαστεί. Δεν ξέρω αν στην πολιτική υπάρχει Παναθηναϊκός και Πανατολικός για να σώσουν κάποιους.
0: Ναι.
1: Νομίζω το Μητσοτάκη και την πολιτική του θα τη σώσουν όλοι, θα το σώσουν όλοι μαζί.
0: Λες.
1: Αυτό λέω. Και ναι, να σου πω και κάνω μια έκθεση.
0: Α, κοίταξε. Πραγματικά τώρα δεν έχεις άδικο. Δηλαδή, αν ο Μητσοτάκης έχει ένα προβάδισμα 30 συν, υπάρχει αυτή η περίπτωση, έτσι, γιατί άλλοι το λένε χαμηλά, 27-28 το πολύ. Αν έχει ένα 30 συν, θα μπορεί να λέει ότι, παιδιά, με συγχωρείτε, θα επιβάλλω τους κανόνες εγώ, ακόμα και σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, αν δεν πάρω το 35 για να κυβερνήσω.
1: Σωστό.
0: Θα είναι από πάνω. Φυσικά
1: και
0: θα είναι.
1: Να σου πω και κάτι άλλο. Εδώ στην Γερμανία αλλού υπάρχει κάποια κουλτούρα συνεργασιών. Mm-hmm. Εδώ αυτή την κουλτούρα την έχουμε αφήσει. Και στα συνδικάτα κάποτε είχαμε μια κουλτούρα συνεργασιών, τώρα το πάμε αλλιώς. Τώρα για να μην σε
0: πάντως
1: κουράζω,
0: οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κυβερνήσεις συνεργασίας.
1: Αύριο, επειδή γιορτάζει ο Κώστας από το Εγάλιο, ο Κώστας από την Νίκαια και ο Κώστας από την Τρίπολη, θα αφιερώσει την εκπομπή σε αυτούς.
0: Εννοείται. Βεβαίως. Το δεσμεύομαι γι' αυτό. Έτσι.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε, Κώστα μου, να είσαι καλά κι εσύ. Να είσαι καλά.
1: Yeah.

0: Λοιπόν, να σας πω νεότερα για το Ισραήλ. Είπαμε, διαλύθηκε η Βουλή. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις βλέπουν να χάνει ο Νετανιάχου, αλλά ο βασικότερος αντίπαλος του μέχρι τώρα πρωθυπουργού είναι ο Ναφτάλι Μπένετ, άλλοτε πολύ στενός συνεργάτης του. Λοιπόν, πάμε στο Θανάση στη τηλεφωνική γραμμή. Θανάση.
1: Ναι, καλησπέρα, Τζέα.
0: Καλησπέρα.
1: Επειδή πριν μισή ώρα έχει τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος νομίζω είναι και εργατολόγος.
0: Ναι.
1: Και είπε, αποκλείεται να συγκυβερνήσουμε με το Μητσοτάκη, με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Αντρέα, εσύ επειδή ασχολείσαι χρόνια με τα εργατικά και τα ασφαλιστικά και τα ασφαλιστικά, έπρεπε να του πεις, έτσι. Συγγνώμη, παρεμβαίνω τώρα, η δικιά σου δουλειά είναι, εσύ κάνεις επιλογές για τη συνεργασία εκεί με το Ξεφύλλα, τον Παναγόπουλο. Τον στήριξε η Δάκη. Αυτό δεν είναι συνεργασία, Αντρέα.
0: Κοίταξε, το καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά στα συνδικάτα δεν είναι πολιτικά κόμματα. Μπορεί να γίνουν και επιμέρους συμμαχίες. Δηλαδή, και η αριστερά είχε κάνει συμμαχία κάποτε στα συνδικάτα με την Μπάσκε. Είχαν συνεργαστεί. Δηλαδή, μην το συνδέεις απόλυτα με την πολιτική γραμμή ενός κόμματος. Έχουν μια ελευθερία στα συνδικάτα, οι συνδικαλιστικές παρατάξεις, να προσπαθούν να βγάλουν διάφορες πλειοψηφίες. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβεις, στο εργατικό κέντρο Αθήνας και Πειραιά και στα δύο εργατικά κέντρα, πλειοψηφία είναι το ΚΚΕ και αναγκάζεται, για να βγάζει αποφάσεις, γιατί δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία, να καταθέτει προτάσεις που μπορούν να ψηφιστούν και από άλλες αριστερές παρατάξεις.
1: Ναι, αυτό που λες εσύ είχε γίνει το 85, τότε που υπήρξε μια κυβερνητική γεσέ, νομίζω με κάποιο Ραυτόπουλο. Τότε διασπάστηκε η Πάσκε και το, ας πούμε, το αριστερό μέρος συμμετείχε σε συνεργασία με το
0: τέλος πάντων, κοίταξε, κάτι που γίνεται στα συνδικάτα δεν πάει να πει ότι καθορίζει την πολιτική ενός κόμματος. Δεν χρειάζεται να πάμε τώρα πριν 30 χρόνια.
1: Ένα άλλο. Τα 600 εκατομμύρια για δανεικά και θα γίνει στα χρεωστικό, γιατί δεν το ρωτάτε αυτό, ρε παιδιά, εσύ ο κύριος Χατζής. Δεν ξέρω δηλαδή.
0: Ποιον να ρωτήσουμε.
1: Ο Τζουκαλάου, αυτό είναι εκπρόσωπο.
0: Άλλε για τα, τα λεφτά που κροσάει το Πασόκ.
1: Αν εσύ κροσάει, ναι, 600 ευρώ ή εγώ, μα κυνηγάει η ΑΔΕ, μα κυνηγάει ο Βιτσιλή, μα κυνηγάει το ΣΤΟΕ. Ναι, τι κάνει, δίνει 5 εκατομμύρια το χρόνο και. Ναι. Δηλαδή γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να το ρωτάτε. Mm-hmm. Όχι, εντάξει, δεν το λέω για σένα. Γενικά λέω, οι δημοσιογράφοι δεν το ρωτάνε.
0: Να σου πω κάτι. Έχουν ερωτηθεί πάρα πολλέ φορέ. Και λένε, με τη ρύθμιση που υπάρχει, εξυπηρετούμε τα δανεία μα. Από εκεί και πέρα τι να σου πεις.
1: Ναι.
0: Με συγχωρείς. Θα μου πεις. Ναι, ναι. Όχι, όχι. Εγώ καταλαβαίνω ότι η χώρα σε παίρνει. Ότι η χώρα
1: σε. Όχι, όχι. Θα σου το πω. Ο άνθρωπος είναι εργατολόγος, αλλά κάπου τα σκεπάζει, ρε φίλε.
0: Τι τα σκεπάζει. Τι ήθελες να σου πει τώρα, να αρχίσει να μιλάει για τα χρέη του Πασόκ.
1: Ναι, συγγνώμη. Πόσα
0: χρέη. Δεν είναι και ο Ιησούς Χριστός τώρα, Χριστός να πούμε.
1: Ναι. Αυτό περιμένει τώρα εγώ ή εσύ. Που ισοπεδωθήκαμε με τον Κουτρουμάνι, με τον Ρέπα, με τον Βενιζέλο, με το μισθό που μπήκε 500 ευρώ, θυμάσαι, να το ψηφίσουμε. Δηλαδή επικοινωνεί, ρε φίλε, με το περιβάλλον αυτό.
0: Ένα λεπτάκι τώρα. Ναι, αλλά θα πει κάποιος, κάτσε ένα λεπτάκι. Δεν είναι το Πασόκ του 12, που ήταν αναγκασμένο, θα σου πει ότι ήταν σε μια φάση μνημονιακή κτλ. Γιατί απαντάει, ας πούμε, και ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε κάποια μνημονιακά μέτρα. Καταλαβες. Κοίταξε, από το μνημόνιο.
1: Ναι, ΣΥΡΙΖΑ, Αντρέα, κυβέρνησε 4 χρόνια. Άλλοι είναι 20 χρόνια από εκλογές και άλλα 10 συγκεκριμένα.
0: Εγώ θα σου πω κάτι που είναι δίκαιο. Λέει ο κόσμος. Εμείς και στερηθήκαμε χρήματα και μας κρατήσαν τις συντάξεις και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Μπράβο, πότε έγινε αυτό, Αντρέα, πότε ξεκίνησε.
0: Περίμενε. Αν χρωστάτε, πρέπει να τα δώσετε πίσω. Αυτό λέει ο κόσμος. Όχι εμείς να τα δίνουμε πίσω και εσείς. Να βρίσκεται τις πολύ καλές ρυθμίσεις των 300.000 δόσεων και άντε σιγά σιγά και για την Δημοκρατία και για το Πασόκ. Χρωστάνε λεφτά στις τράπεζες να πάνε να τα δώσουν.
1: Βεβαίω και για την Δημοκρατία. Γιατί και αυτή, αλλά θέλω να σου πω τώρα, μην περιμένει ο δεν φταίει ο Τσουκάλας, εκπρόσωπος ο άνθρωπος, ότι αυτά ο κόσμος τα ξεχνάει. Δεν τα ξεχνάει. Έτσι, και με τον Βενιζέλο που έβαλε φόρο, πήρε το οποίο σε 20 δισεκατομμύρια το έκανε κούρεμα. Μην νομίζω ότι, δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, πιστεύω ότι θα έρθει τέταρτο το Πάσοκ. Δηλαδή θα έρθει πίσω και από την Καριστιανού και λέω τη γνώμη μου και τον Τσίπρα.
0: Κάτσε να τα δούμε.
1: Θα το δούμε, γιατί θα μπουν και τώρα να σου πω, την άλλη εβδομάδα τελειώνω. Άκουσες, θα γίνει και μια κίνηση, λέει, συνταξίχουν, έχουν ένα συνέδριο εκεί στο Ζάπιο απέναντι. Θα κατέβει κάποιο κόμμα Ένωση Συνταξίχων, έχει ακούσει τίποτε.
0: Δεν το έχω ακούσει αυτό πραγματικά.
1: Ναι, ειλικρινά για ρωτά, 25 Μάιου κάπου έχουν μια ένα κτίρια ομιλία. Και το διαφήμιζε μια εφημερίδα που ασχολείται με συνταξιούχους. Δεν λέω πια, κάθε εβδομάδα βγαίνει.
0: Ξέρεις, α, και... το 60 σύν.
1: Ένας εργατολόγου, ναι, ναι, ναι. Δεν λέω το όνομα, ναι.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Ναι, για ρώτα το για αυτό, ρε άντρα. Γιατί αν κατέβουν
0: θα
1: και αυτοί.
0: Το δω, θα το δω.
1: Είναι 2,5 εκατομμύρια, ένα 30%, 4 να πάρουν, θα είναι 10 κόμματα μέσα.
0: Στην Βουλή. Να σου πω κάτι τώρα. Δεν πιστεύω θα πάρουν. Επειδή είναι. 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα πάρουν 3%.
1: Όχι, δεν είπα. Ναι. Και θα πάρουν 2,5. Ένα ποσοστό, ένα 3% να πάρουν.
0: Δεν από... γίνεται, ρε Θανάση μου. Δεν γίνεται. Δηλαδή, εντάξει. Θα κατεβαίνει και ένας από τους ελεύθερους επαγγελματίες, ας πούμε. Θα πάρει τους ελεύθερους επαγγελματίες μαζί του.
1: Όχι, και θα γίνει κάτι, μια κίνηση συνταξιούχων, σαν κόμμα.
0: Τέλος πάντων. Να δούμε, να δούμε.
1: Πάντως ερώτησε το εσύ που ασχολείσαι με τα έργα
0: ναι,
1: του ασφαλιστικά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε, να είσαι καλά, για, Θανάση. Καλή συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ο Πάνος εδώ μου λέει: δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα με την Τουρκία. Με τη γαλάζια πατρίδα, λες, που έγινε και νομοθετικό διάταγμα, να το πω έτσι. Θα τα δούμε, δεν ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, οι μεγάλες προεκλογικές δεσμεύσεις κυβέρνησης υλοποιήθηκαν, μου λέει εδώ ο PD. Γιατί να επιμένουν να μας το λένε αφού δεν έγιναν? Αυτό δείχνει ότι δεν τους αφορά η οργή του κόσμου. Α, λες για το έμφυα και τα λοιπά και μειώσεις και όλα αυτά που είπες. Και όσο για την ακρίβεια μου λέει, ας μην λένε πως είναι εισαγόμενα, γιατί είναι δικό μας έργο και την έχουν αφήσει ανεξέλεγκτη. Ο Κωνσταντίνος μου λέει, μου το διορθώνει εδώ, μου λέει τα κεράσια έχουν, κάτσε, 6,99 το μισό κιλό. Τώρα μου είπες, έχουν 69, τώρα μου βάζεις το μισό κιλό. Δεν ξέρω αν οι Κάλλοι είναι ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις που έδωσα για τον κύριο Κασελάκη που ενδιαφέρεται. Ο Πάτροκλος είναι κάθετος, μου λέει, δεν πιστεύω σε κανένα κόμμα. Καλά κάνεις. Εδώ ο Αντώνης μου λέει είναι στη Βουλγαρία και μου λέει εκεί πήρε 3,5 ευρώ τα κεράσια. Τι να σου πω, τα βουλγάρικα μπορεί να είναι πιο φθηνά. Δεν ξέρω για τη Βουλγαρία. 4 άτομα που πάνε σε μια μπειραρία, οι 2 πίνουν από 2 μπύρες και οι άλλοι 2 τρώνε από 2 μισά κοτόπουλα. Στατιστικά όλοι ήπιαν από μια μπύρα και φάγανε από μισό κοτόπουλο. Στην πραγματικότητα όμως οι μισοί φεύγουν νηστικοί και οι άλλοι μισοί διψασμένοι. Μάλιστα, ωραίο παράδειγμα. Έχεις να πεις τώρα, δηλαδή, αυτό Αντώνη μου είναι σχετικά με το... Έτσι, κατάλαβα. Με την οικονομική πολιτική που δεν φτάνει στους πιο... Κοίταξε να δεις. Οι άλλοι τώρα θα μπορούσαν να φάνε μισοκοτόπουλα, είπαν άσε να πιούν καμιά μπύρα και θα δούμε μετά. Μετά όμως δεν είχε, κατάλαβες. Δεν ξέρω έτσι όπως το βλέπεις το θέμα. Για το Ισραήλ μου λέτε, θα σας πω, Νετανιάχου θα αντιμετωπίσει και μια δικαστική περιπέτεια που είναι εδώ και τα 2-3 τελευταία χρόνια, είναι περιπέτεια υποθέσεις, πώς να το πω, διαφθοράς και άλλα πράγματα. Άλλοι λένε ότι μπορεί να υπάρξει ένα συμβιβασμό στο Ισραήλ, δηλαδή μεταξύ του Νετανιάχου και του βασικού του αντιπάλου, πρώην στενού του συνεργάτη, του Ναφτάλι Μπένετ, και να προκύψει ένα νέο κυβερνητικό σχήμα. Δεν το ξέρω αυτό, είναι και ανοιχτές υποθέσεις δικαστικές. Τι να σας πω, πριν 2 ώρες διαλύθηκε η Βουλή του Ισραήλ, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως είναι, πώς να το πω, πολύ κομβικό αυτό που γίνεται στο Ισραήλ, γιατί είμαστε σε μια περίοδο όπου υπάρχει το ανοιχτό μέτωπο με το Ιράν και με το Λίβανο και με τη Χεζμπολά, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά.

0: Λοιπόν, έχουμε πριν από λίγο, έχουμε και μια δήλωση του Τραμπ σχετικά με τον Νετανιάχου. Λέει, θα κάνει ό,τι θέλω εγώ. Θα μπορούσα να κατέβω και για πρωθυπουργό στο Ισραήλ. Μιλάμε, έχουμε χάσει την μπάλα τελείως. Λοιπόν, και βέβαια ισχυρίζει ότι δεν βιάζεται να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Είμαι βέβαιος ότι θα τα βάλει με τον Νετανιάχου τώρα ο Τραμπ. Είμαι 100% βέβαιος. Βέβαια τώρα λέει ότι αυτός είναι σε πλήρη συνεννόηση με τον Νετανιάχου για τον πόλεμο στο Ιράν. Άλλοι το αποδίδουν ότι έχει κάνει χιούμορ με την υποψηφιότητά του για πρόεδρος του Ισραήλ, εννοώντας ότι πόσο δημοφιλής είναι. Βρήκα και τη δήλωση, είπε για τον Νετανιάχου ότι είναι ένας πολύ πολύ καλός άνθρωπος. Αλλά άφησε και ένα παράθυρο, λέει, είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου και απλά δεν νομίζω ότι θα του φερθούν καλά. Λοιπόν, με αυτές τις εκτιμήσεις του Τραμπ για τις εκλογές του Ισραήλ και του Νετανιάχου, έχουμε φτάσει 2,5 λεπτά περίπου πριν από το τέλος. Έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί η Αφροδίτη Σιμίτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Θα είμαστε και αύριο 6 και 5, συγγνώμη, εδώ αύριο Πέμπτη.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, το οποίο δείχνει τους ακτιβιστές του στο λίσκο της Γάζας φλωτήλα δεμένους πισθάγκωνα και γονατισμένους στο λιμάνι της Ασδότ. Διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ πραγματοποίησε η Αθήνα, καταδικάζοντας ως απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ τους ακτιβιστές του στο Λίσκο δεν συνάδει με τις αξίες και τις αρχές του Ισραήλ, τόνισε ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και σημείωσε πως έδωσε άμεση εντολή στις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν στην ταχύτατη απέλαση των ακτιβιστών. Γαλλία και Ιταλία ζητούν εξηγήσεις από τους Ισραηλινούς πρέσβεις στο έδαφος τους, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των Ιρλανδών ακτιβιστών. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ προχώρησαν επίσης ο Καναδάς και η Ολλανδία. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές. Στη συνεδρίαση είχε κληθεί σε ακρόαση ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης. Αυτό που έχει γίνει δεν είναι απλά ένας ευτελισμός, αλλά κοινοβουλευτική εκτροπή, τόνισε ο κ. Κακλαμάνης. Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές εξαπέλυσαν επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι διέρευσε διάλογο από την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής μετά από κοπτοραπτική. Με πηγές, στη διάρκεια της συνεδρίασης, ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ και τον εγκάλεσε για μη συμμόρφωση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την παράδοση του φακέλου της παρακολούθησής του. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος απέστειλε επιστολή, σημειώνοντας ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Με αποτέλεσμα, ο πρόεδρος της Επιτροπής να ανακοινώσει ότι η επόμενη συνεδρίαση αναβάλλεται. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει προκειμένου να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Επιφυλακτική απέναντι στα δημοσιεύματα περί επικείμενου τουρκικού νομοσχεδίου για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα εμφανίζεται η ελληνική κυβέρνηση. Η Ελλάδα θα αξιολογήσει το ακριβές περιεχόμενο του νομοσχεδίου και θα αντιδράσει αναλόγως. Δεν κάνουμε κινήσεις.

0: του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποιώντας ότι οι κινήσεις του εχθρού δείχνουν προετοιμασία για ένα νέο γύρο σύγκρουσης. Το Πακιστάν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετέδωσε το σαουδαραβικό κρατικό δίκτυο Αλ Χαντάχ. Σε εξέλιξη βρίσκονται εντατικές διεργασίες για την οριστικοποίηση του κειμένου της συμφωνίας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 3 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και ως 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 27 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Καλησπέρα σας λοιπόν από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
3: Σύρο μπιλισί μπιλιμπίσιτι, σύρο μπιλισί μπιλιλ, μπισιλίλιτι, σύρο μπιλισί μπιτι. Αισιάνα!

το πώς ταιριάζει αυτό με την εικόνα που έχω εδώ δεξιά μου στην οθόνη. Είναι συνδεδεμένη με κάμερα, βλέπει κατευθείαν τη Βουλή, φωτίζει ο ήλιος τώρα αυτός ο ωραίος απογευματινός. Και λες, τι έχει να γίνει εκεί. Ακόμα δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές και έχουν βαρεθεί ήδη. Τέλος πάντων, ευτυχώς ζούμε στη χώρα που δεν σε αφήνει να βαρεθείς ποτέ. Ούτε αυτή, ούτε οι άνθρωποι της, όσο μάλλον το πολιτικό προσωπικό, λέγει η αγαπημένη μου φίλη. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Λίγη ποιότητα θα θέλαμε, αλλά πού να τη βρεις. Ένα επίπεδο, κάτι, μπω. Το άλλο level μας έχει καταπιεί. Καλησπέρα από όπου και αν μας ακούτε, όπως και αν μας ακούτε. Τερτάρτη, η πιο παραγωγική ημέρα της εβδομάδας, έφτασε το απόγευμά της. Τετάρτη 20 Μαΐου, μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο. Παραμονή Κωνσταντίνου και Ελένης. Τεράστια γιορτή. Όλοι έχουμε και από τα δύο. Με στεγνή Αθήνα σήμερα και άοσμη σχετικά. Ίσα τέτοια ώρα αρχίζουν και μυρίζουν τα ηχόσπερμα, αυτά τα μικρά άσπερα ανθάκια που κάνουν ολόκληρους στίχους μάντρες. Που είναι απίθανο αρώμα, απίθανη μυρωδιά. Όλα τα απογεύματά μας σε αυτή την πόλη είναι αυτή η μυρωδιά. Είναι η Uncle in Estate. Εδώ παρέα ως τις 10. Αν θέλετε να δείτε το Θάνο Μπούπαρ που ρωτάτε πώς είναι, μόλις ανέβασα story και μας έκανε την τιμή να μην βάλει καπέλο που κρύβεται συνήθως. Η Μαρία Καρολάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο. Εντάξει, σας ζάλισα αρκετά, φτάνει τώρα.

Bad Kingdom, θυμωμένη Μοντεράτ, θυμωμένη κι εμείς. Ενώ συνήθως εδώ λέμε εντάξει, κλείστε τα όλα, πάμε να φύγουμε, πλανήτης happy. Καμιά φορά λίγο θυμώνεις, λίγο στραβώνεις και τι γίνεται. Φυσικά και μιλάω για τις εικόνες που κάνω το γύρο του κόσμου και με Έλληνες. Στην αποστολή του Global Flotilla και Έλληνες ακτιβιστές εκεί. Είδαμε ακριβώς τι τους κάνουν. Γονατισμένοι, τους τραβάνε, τους βαράνε, απαράδεκτα τους περιφέρονται. Πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρία στο Ισραήλ με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Και το Υπουργείο Εξωτερικών ζητάει από τις Ισραηλινές αρχές πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και ταχεία ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών. Πραγματικά είναι σοκαριστικό. Εκεί που λες ότι πια τίποτα δεν με σοκάρει, όχι, ναι. Πάντα θα υπάρχει κάτι ακόμα, όπως αυτό που συνέβη στη Λιθουανία το πρωί. Θες δε θες με τους καιρούς τους περίεργους που ζούμε, σκέφτεσαι τι θα γινόταν αν είχε γίνει εδώ. Ξαφνικά ενημέρωνε ο στρατός ότι κρυφτείτε όλοι στα καταφύγια, έρχονται ντρόν, μας την πέφτουν, κάτι συμβαίνει. Αυτό το αέριο, το μυστήριο που ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι, να ήταν ας πούμε κάτι, ένα όπλο που δεν μπορούν απλώς να ανιχνεύσουν την προέλευσή του. Και πηγαίνετε στα καταφύγια, γιατί πρέπει όλοι οι πολίτες να προστατευθούν. Τι θα κάνω, Ταν-ταν. Θα βάζαμε David Bowie. Ένα ποτάκι. Και περιμένω να δούμε τι θα γίνει.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: Μήπως να δίνουμε και ένα ραντεβού κάθε βράδυ την ίδια ώρα, λέμε όλοι μαζί έτσι τα παράθυρα, ένα Eisichtir γεμάτο ωραίο. Το ευχαριστιόμαστε. Να εκτενωθούμε κάπως, είναι η ώρα τέτοια που σε παίρνει για να κάνεις ένα ωραίο restart. Καλησπέρα σε εσάς που τώρα μπήκατε σπίτι, βγάζετε παπούτσια και ετοιμάζεστε για τις υπόλοιπες ώρες χωρίς δουλειά, με πάρα πολλές υποχρεώσεις. Αλλά είναι αλλιώς, σε πια σπιτάκι σου. Σαν να έχεις βγει από το escape room, σαν να έχεις καταφέρει να φτάσεις στη λίγη.

Και είναι και τα αγόρια κάτι κουτσομπόλες, μην νομίζεις. Χειρότερη είναι αυτή, αλλά εντάξει, κοίτα, τώρα σε εμάς έχει βγει το όνομα, οχιστήκα, συγγνώμη. Μου ξέφυγε. Είμαι σε αυτή την ηλικία, λέει και η χαρούλα στο μαέστρο. Που έστηκα κιόλας, Alpha Radio 989, 8 και 26 μαέστρο, όπου να έρχεται κι αυτό. Είδα και κάτι φωτογραφίες Χριστόφορου. Ξέχασα να βάλω στόπ, οπότε θα ακούσετε τραγούδι τώρα. Και εμένα σε λίγο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
2: Όποτε θες.
1: Αύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Αμεθαύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Ωραία, πότε?
2: Όποτε θες.
3: Τελικά τώρα, γιατί κάπως έτσι ξεκίνησε και αυτή η ιστορία με τη Σταυρούλα, που έτσι από τα social, από το Instagram αρχίσαμε λίγο να μιλάμε, γιατί πολύ απότομα λέει μπήκες. Ναι, γιατί δεν είχα σκοπό, είχα βάλει τραγούδι, αλλά τη θέλω πολύ τη Σταυρούλα, να έχουμε πολύ χρόνο. Οπότε θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή πριν την παρουσιάσω κανονικά, και νομίζω είναι ήδη στο ακουστικό και ακούει, περίμενε, μη μιλήσεις. Λοιπόν, η Σταυρούλα λοιπόν, Σταυρούλα Κουλίτση, δεν είναι τρομερό ότι ακολουθούμε κάποιους λογαριασμούς που έχουν πολύ ωραίο περιεχόμενο, όπως αυτό στη Σταυρούλα, που είναι το The Green Post-it. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσάς το ακολουθείτε χρόνια τώρα. Είναι πια 5 χρόνια. Που όμως δεν ξέρεις ποιος είναι από πίσω, δεν ξέρεις τι γίνεται. Και ξαφνικά, επειδή το παρακολουθείς και το αγαπάς, γιατί μεγαλώνει διαρκώς, γιατί ταυτίζεσαι πολύ συχνά με ατάκες σε αυτά τα μικρά πράσινα post-it, οι οποίες είναι από τη ζωή βγαλμένες και με πολύ σωστά επιλεγμένες λέξεις και το σώσο. Δηλαδή, έχει ένα τρομερό ταλέντο να βρίσκει τις σωστές λέξεις και την σωστή ποσότητα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό πια. Και αυτό ζούμε στην εποχή της ταχύτητας, όλα κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Και δεν πρέπει τίποτα να πλατιάζει όπως εγώ τώρα. Οπότε, Alpha Radio 989, στον αέρα μας καλωσορίζουμε τη Σταυρούλα Κουλίτση, τη δημιουργό περιεχομένου και ιδρύτρια δημιουργό του The Green Post-it. Ένας λογαριασμός ο οποίος πια έχει γίνει και e-shop, κάνει και εκθέσεις. Δεύτερη έκθεση έκανε στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Ένας λογαριασμός που μεγάλωσε από στόμα σε στόμα, κάπως έτσι. Σταυρούλα, καλά τα πά.
4: Τα είπες τέλεια, Αφροδίτη, γεια σου.
3: Καλησπέρα, Σταυρούλα, καλώς ήρθες.
4: Καλώς σας βρήκα.
3: Στον αέρα μας.
4: Σ' ακούω τόσα χρόνια και τώρα μιλάς για μένα και μου φαίνεται τρομερό.
3: Εντάξει, χειμά, σε ακολουθώ, σε θαυμάζω. Υποψιάζομαι ότι και εσύ με στον COVID πρέπει να έσκασες, μύτη. Τότε
4: μετά
3: έγινε.
4: Τον COVID, μετά τον COVID. Μετά τον COVID. Εμένα μου έσκασε περίεργα αυτό.
3: Για πες, για πες, πώς έσκασε αυτό.
4: Σε όλους συνέβη, ας πούμε, μια ίσως δημιουργική έτσι, έξαρση μέσα στον COVID. Εγώ μια χαρά περνούσα στον COVID. Ναι. Δεν είχα και κάποιο θέμα υγείας εγώ ή γύρω μου και τα σχετικά. Mm. Οπότε τελειώνει ο COVID, η δεύτερη καραντίνα, ξέρω εγώ. Και μου έρχεται το ότι, ωραία, και τι αυτά χάναμε τόσο καιρό. Σιγά, τι έχει η ζωή εκεί έξω, δηλαδή, τι μας έλειπε, μια χαρά ήμασταν εκεί περιμέναμε, ας πούμε, να γυρίσουμε.
3: Ναι.
4: Και μου σκάει αυτό το υπαρξιακό πράγμα πάρα πολύ έντονα.
3: Αυτό το υπαρξιακό άγχος και αυτό το τι κάνω εγώ εδώ τώρα, γιατί πρέπει να ζήσω έτσι. Και ξαφνικά με διάφορες ατάκες, έτσι, που λες στο πουθενά, ξέρω, σου κάνει ένα χαρτάκι στο timeline σου, πράσινο, με τρεις λέξεις που όμως σε στέλνουν αδιάβαστο. Και λες τώρα στο μυαλό μου, ήσουν αυτό ακριβώς που σκεφτόμουν. Φαντάζομαι όλοι το ίδιο σου λένε, και γι' αυτό και η μεγάλη επιτυχία του λογαριασμού, γιατί ταυτίζεται ο κόσμος και είναι αυτό που κάνει και η τέχνη συνήθως, είναι μια παρηγοριά ότι να, κάποιος με καταλαβαίνει. Είναι.
4: Ναι, ακριβώς αυτό είναι σίγουρα, εντάξει, και σαν δέκτρια της τέχνης, ας πούμε, το νιώθω πάρα πολύ έντονα. Mm-hmm. Δηλαδή το να λέει αυτό ακριβώς όπως το είπες, να λέει κάποιος άλλος αυτό που νιώθεις ή αυτό που σκέφτεσαι. Και να μην νιώθεις μόνος, βασικά, αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή είναι τελικά τόσο συλλογικό αυτό που προκύπτει.
3: Αυτό ακριβώς, το να νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος αυτό. Και ότι κάποιος σε καταλαβαίνει, σκέφτεται σαν και εσένα. Ακούει τη μουσική που σου αρέσει. Να καταλαβες, να, γιατί λέω, γιατί το ραδιόφωνο ενώνει επίσης. Γιατί και δεν αφήνει κανέναν μόνο σε σχέση με τη τηλεόραση. Τέλος πάντων, μην πάμε αλλού. Πες μου τώρα, εσύ τι δουλειά έκανες? Γιατί αυτό που θέλω εγώ, ειδικά σε αυτούς τους καλεσμένους που έχουμε κάθε βράδυ τέτοια ώρα, είναι να δίνουν λίγο έμπνευση στον κόσμο ότι εντάξει, μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα. Ξαφνικά να σου έρθει από το πουθενά μια ιδέα και να ακολουθείς έναν τελείως διαφορετικό δρόμο. Και αυτή η εποχή τουλάχιστον μπορεί να σου δώσει πάρα πολλά εργαλεία για να το κάνεις. Εσύ τι έκανες πριν τον Green Post-it?
4: Λοιπόν, εγώ έχω σπουδάσει μαθηματικό στην Αθήνα, έτσι ήρθα και στην Αθήνα. Μου άρεσε ο τομέας, ας πούμε. Δηλαδή είμαι της πιο θετικής κατεύθυνσης, το οποίο δεν βάζει κανένα νόημα. Οπότε ναι, και ασχολούμαι και ακόμα δηλαδή με data στην πρωινή ζωή μου.
3: Είσαι πληροφορικάρια.
4: Όχι σκληρή πληροφορική, κάνω reporting και data.
3: Α, μάλιστα, αυτό το... Α, έχεις και αυτή τη τόσο συντηρητική πλευρά.
4: Νομίζω ότι μου έχει δομήσει τη σκέψη, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό νιώθω ότι μου έχει δώσει, γιατί και στο μαθηματικό σου μου πήγα δεν ήθελα να διδάξω ή οτιδήποτε, μου άρεσε ο τομέας.
3: Ναι.
4: Και ο τομέας μου έδωσε, ξέρεις, μια δομή σκέψης. Και
3: σημαντικό.
4: Προφανώς, ναι, έρχεται μετά όλο το υπόλοιπο κομμάτι και κάπως μπαίνει σε μια σειρά, ίσως. Νομίζω αυτό είναι και το κρυμπόσιτο, η προσπάθειά μου να τα βάλω σε σειρά.
3: Καλό. Και τώρα, τελώς συμπτωματικά, γιατί δεν το ήξερα, μετά το είδα σε αυτά που μου έστειλες. Καλά, πέρα από το online shop, αυτό είδα, ότι ξαφνικά το Green Post-it γίνεται και κατάστημα. Και να πώς. Ναι. Γιατί τώρα είναι μια σελίδα, είναι περιεχόμενο, αλλά νομίζω εμπορικά δεν μπορείς να το εκμεταλλευτείς ιδιαίτερα, γιατί θα τσενίσει ο κόσμος σου. Όχι, δεν ξέρω πώς γίνεται. Γιατί δεν είσαι influencer. Να πεις ότι θα πάλεις στο Green Post-it ένα κασκόλ, ας πούμε, και θα του πεις, αν έχεις το λαιμό σου, πάρε αυτές τις καραμέλες.
4: Όχι, όχι. Υπό αυτή την έννοια, σίγουρα όχι. Οι φίλοι μου με κοροϊδεύουν, ότι ξέρεις. Και καλά influencer, ας πούμε, που προφανώς δεν έχει καμία σχέση. Ωστόσο, έχει, δηλαδή, έχω εμπορικές συνεργασίες, ας πούμε, με το Green Post-it.
3: Σαφώς και θα έχεις, γιατί έχεις περιεχόμενο.
4: Ναι, είναι τρόπος τέτοιος. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχουν πράγματα και είμαι και τυχερή, γιατί έρχονται, ό,τι συνεργασίες έρχονται, είναι πράγματα που ξέρω, τα κάνω τους ή άλλους. Δεν ξέρω πώς γίνεται.
3: Ναι, ναι, ναι, όχι, εντάξει. Είναι αυτό το αν δεν ταιριάζαμε, ξέρεις, συνήθως έτσι πάει.
4: Ναι, που είναι πολύ ωραίο, γιατί μου δείχνει και εμένα ότι ξέρεις.
3: Είσαι στο δρόμο.
4: Θέλω να πω, όντως το λέω. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Ναι, ναι. Οπότε είναι αυτό, αλλά όπως και να το κάνεις, ξέρεις, αυτό είναι λίγο εξωγενές. Οπότε το e-shop, ας πούμε, ήταν ένας τρόπος που εγώ το έχω πάρα πολύ ανάγκη, επειδή είναι digital ο χώρος που εγώ εκφράζομαι,
3: ναι,
4: το Instagram, ας πούμε, αλλά για μένα είναι κάτι πραγματικό. Είναι ένα απτό χαρτάκι, το παίρνω στα χέρια μου, παίρνω το μαρκαδόρο, γράφω,
3: φωτογραφίζεις.
4: Ναι, για μένα είναι όλο πολύ πραγματικό, οπότε ψάχνω έναν τρόπο ή γενικά ψάχνω τρόπους, όπως και με την έκθεση που είπες, να βγει έξω στον κόσμο το κανονικό.
3: Ναι, αυτές οι ατάκες, αυτά τα green postικά κείμενα που λες και εσύ, τα οποία πια μπαίνουν σε μπλούζες, σε κούπες, σε τσάντες, σε πόστερ, σε ό,τι θέλετε, και φαντάζομαι μπορείς να κάνεις και, πώς να σου πω, custom κάτι, όχι?
4: Α, δεν κάνω custom.
3: Καστομιές δεν κάνεις, έλα μην είσαι τέτοια, να κάνεις αριθμημένα.
4: Μπορώ να κάνω ημι-custom, δηλαδή διαλέξτε κάτι από τα ήδη υπάρχοντα.
3: Okay.
4: Μέχρι εκεί μπορεί να γίνει.
3: Δηλαδή ένα custom, ένα post-it custom, ένα green post-it custom για εμάς εδώ, για την εκπομπή, δεν θα έκανες ποτέ να το κάνω σημαία.
4: Θα έκανα, αλλά πρόσεξε.
3: Πληρώνω
4: σου. Θα μου πεις εσύ το βίωμά σου.
3: Α, ναι,
4: και
3: σωστά.
4: Μετά θα το βάλεις ελέγξη. Το κάνω custom δηλαδή.
3: Σωστά.
4: Αλλά
3: σωστά,
4: με άλλο τρόπο, κατάλαβες.
3: Αλλού ήθελα να καταλήξω ότι αυτό, δηλαδή ποιος θα σου έλεγε ότι από ένα post-it, πράσινο post-it, θα μπορούσες να ζεις, γιατί φαντάζομαι μπορείς να συντηρείς τον εαυτό σου μόνο από αυτό, άσε τη δουλειά την άλλη, αν έκανες, ναι, μόνο, ναι, αυτό, έτσι όπως έχει εξελιχθεί τώρα με τους ακολούθους που έχεις, τις συνεργασίες που έχεις και όλα αυτά που κάνεις που δεν σταματάς, και το e-shop.
4: Ναι, και είναι πολύ ωραίο, γιατί επειδή ξεκινάει από κάτι πολύ δικό μου, δηλαδή τις σκέψεις, βιώματα, πράγματα, έρχεται και συναντάει άλλους ανθρώπους και ναι, αυτό να μπορείς να κάνεις δουλειά είναι τρομερό. Είναι,
3: ναι, ναι.
4: Νιώθω δηλαδή πολύ τυχερή. Που έχει και άλλα άγχη που κουβαλάει μαζί του, αλλά είναι ωραίο. Είναι, σου δίνει αξιπνά χαλιά στο πρωί. Δηλαδή, κάπως έτσι.
3: Πολύ
4: μπορώ
3: σημαντικό
4: να σου περιγράψω.
3: Ναι, οκ, okay, μ' αρέσει. Με κάλυψες τελείως. Και τώρα, εκτός λοιπόν από το e-shop, έχεις και το workshop αυτό που έρχεται σε 2-3 μέρες. Πότε είναι? 23 Μαΐου,
4: ναι,
3: το Σάββατο.
4: Το Σάββατο, ναι, και έμαθα και πριν λίγο ότι κλείσαμε για το συμμετοχή. Έχει πάει πολύ καλά.
3: Α, ναι, κρίμα. Γιατί έλεγα τώρα να το πω να πάει κόσμος, αλλά πια κλείσαν οι συμμετοχή. Sold out και αυτό, αλίμον.
4: Sold out.
3: Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα έρθει κι άλλο. Πες μας λοιπόν, τι δεν θα δούμε.
4: Λοιπόν, τι δεν θα δείτε, είναι κάτι που δεν το έχω ξανακάνει στο χώρο της Ελλήνης, που είναι μια κινσέπ νεοσύστατη, έτσι, με άτομα που πάρα πολύ εκτιμώ και παρέχει και ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κάνουν διάφορα workshops και δράσεις γενικά, έτσι, υποστήριξη ατόμων που το έχουν ανάγκη. Οπότε είπαμε να κάνουμε ένα workshop.
3: Κινσέπ, να πούμε για όσους δεν ξέρουν, ότι είναι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, σωστά?
4: Σωστά, σωστά, πολύ σωστά. Οπότε είπαμε να κάνουμε ένα workshop που ουσιαστικά θα σκεφτούμε να εστιάσω στο μικρό κείμενο, αυτό που είπες στην αρχή, στο πώς παίρνεις, ξέρεις, όλο αυτό το χάος, όλο αυτό το αναλυτικό πράγμα που μπορεί να υπάρχει γύρω σου ή μέσα σου και κάπως
3: το κάνεις τρεις λέξεις. Μα βλέπω και τον τίτλο του workshop, The Green Post, Find the Right Words.
4: Ναι,
3: το οποίο
4: ναι,
3: είναι μεγάλο ταλέντο, να βρίσκεις τις σωστές λέξεις.
4: Και πολύ σημαντικό, δηλαδή. Είναι τόσο δύσκολο να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας μερικές φορές που ξέρεις, αν δεν βρούμε τη σωστή λέξη, δεν πάει απέναντι η πληροφορία.
3: Ποιο βλέπεις ως το μεγαλύτερο δράμα του σύγχρονου ανθρώπου σε αυτό το σύγχρονο αστικό τοπίο που βασανίζεται? Τι είναι αυτό που τον βασανίζει περισσότερο, η ταχύτητα?
4: Η ταχύτητα, νομίζω ότι η ταχύτητα έρχεται και σαρώνει όλα τα υπόλοιπα. Δεν προλαβαίνουμε να επεξεργαστούμε, να σκεφτούμε, να νιώσουμε.
3: Να νιώσουμε, αυτό πες, να νιώθουμε. Γιατί πια νομίζω ότι έχουμε αρχίσει και γινόμαστε λίγο άνιωθοι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχουμε γίνει ανέστητοι.
4: Δεν ξέρω αν έχουμε γίνει ανέστητοι. Νιώθω ότι έχουμε, ξέρεις, απλοποιήσει κάπως τα συναισθήματα που είναι τόσα πολλά και με τόσες διαφορετικές εκφάνσεις.
3: Ναι.
4: Και έχουμε πάει στα ακραία και πολύ έντονα και πηγαινορφόμαστε ανάμεσα σε αυτά. Και κάπως, ξέρεις, δεν μπορούμε. Αυτή η μετάβαση είναι πολύ δύσκολη.
3: Τέλος πάντων, θα τους βοηθήσουμε εμείς που νιώθουμε. Πώς φαίνεται η ιδέα μου?
4: Ναι, βέβαια. Μ' αρέσει. Ναι, να προσπαθούμε να νιώσουμε. Αυτό είναι καλό.
3: Τρομερό δεν είναι? Επίσης, το ξέρω ότι είναι κλισέ, είναι το λένε όλα, αλλά συνέχεια το ξεχνάμε ότι δεν θα ζήσουμε 100 χρόνια εδώ πέρα, γιατί κάθε στιγμή δεν ξέρεις πραγματικά τι πρόκειται να συμβεί την επόμενη. Οπότε καλό είναι να ζεις και να νιώθεις και να μην κρατάς τίποτα που δεν έχεις πει. Τι θα αισθάνομαι, ναι, τα κατάλαβα όλα. Έρχεται. Α, όχι, προλαβαίνω να βάλω και ένα τραγούδι. Λοιπόν, Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη γρήγορη γνωριμία. Επιτέλους, το Green Post, τώρα πια έχουμε και τη φωνή του Green Post, όχι μόνο τις υπέροχες λέξεις που επιλέγει. Φαντάζομαι θα σε ακολουθήσουν κι άλλοι τώρα. Ακολούθησέ μας κι εσύ. Alpha Radio 989. Εδώ είμαστε κάθε βράδυ και τους ξεφεύγουμε και γνωρίζουμε και πολύ ωραίους τύπους σαν και σένα. Σταυρούλα Κουλίτση, λοιπόν, η δημιουργός του Green Post-it. Σε ευχαριστούμε πολύ και θα το ξαναπούμε.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε. Γεια.

0: Αλφα Radio 989, 9 παρά 10 σχεδόν, παρά 13, εντάξει, μη σας ταράζω, γιατί είναι και η ώρα που πηγαίνεις με το δευτερόλεπτο. Κανονικά είναι τα μαθήματα, τα παιδιά να τα πάρεις από φροντιστήρια, δραστηριότητες. Αλλά τελειώνουν και αυτά πια. Φτάσαμε 20 Μαΐου, άρχισαν τώρα και οι γυμναστικές επιδείξεις στα δημοτικά, οι εξετάσεις στα λύκεια, έρχονται και οι πανελλήνιες και οι εξεταστικοί οι άλλοι. Όλα αυτά, ένα ωραίο απόγευμα που βέβαια οι εικόνες που βλέπουμε πραγματικά είναι σοκαριστικές, με την συμπεριφορά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ είναι αυτός. Αυτό είδαμε, είναι αυτό, είναι πραγματικό αυτό που βλέπουμε, που τους τραμπουκίζει έτσι. Και φυσικά υπάρχουν ανάμεσά τους και Έλληνες πολίτες, ακτιβιστές. Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ναι, ναι, το μαθητήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
3: Τροχός της τύχης.
2: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
4: κερδίζει!
3: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
6: Σε ποιο σπορ?
5: Στην κολύμβηση.
6: Κολύμβηση,
5: ναι.
6: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
5: Ναι, ναι.
6: Εσύ κολυμπάς?
5: Όχι, εγώ τένις παίζω.
6: Και πού κολλάει το κολύμβι?
5: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.
0: Ποιος έχει ξυπνήσει πάρα πολύ ρομαντικός μετά από μεσημεριανό ύπνο και θέλει Lovers in Paris? Όχι, σχεδόν είναι χατήρι.

Εντάξει, φτάνει. Φτάνει το ρομάνς. Love is in Paris από άλλη εποχή. Είστε πάρα πολύ τυχεροί που δεν μου αρέσει το τελικό της Eurovision. Αρέσει πάρα πολύ κόσμο αυτό το σαρέμο, σαρέμο, περσέμπρε. Θα είναι μεγάλο hit τους γάμους φέτος. Αλλά ήταν πάρα πολύ ιταλικό, ακόμα και για μένα, για τα γούστα μου. Στο σημείο αυτό θέλω να βρωτοφωνάξουμε όλοι μαζί ένα όλε και ένα μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της πολιτικής προστασίας, οι οποίοι σήμερα πήγαν και προσπάθησαν για αρκετή ώρα να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν από ένα φρεάτιο στη Βούλα ένα πολύ πολύ μικρό γατάκι. Συγγνώμη, το γέλιο πήγαινε κάπου αλλού. Λέω του γνωστού αγαπημένου ότι γλιτώνουμε καλό είναι. Ναι, εντάξει, θα το φάω σιγά σιγά. Κάτσε, γιατί είναι εδώ. Δεν είναι πολύ εύκολο να φας ένα κομμάτι. Δε. Κάτσε να δούμε. Νομίζω τα κατάφερα. Για το τηλεφωνικό κέντρο του Αλφα, για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αν δείτε ελέφαντα στο δρόμο, ξέρω εγώ. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. On air at alfaradio989.gr.

Rock Shop και What Else Is There. Νομίζω κάθε μέρα να ρωτιόμαστε τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο θα δούμε, τι άλλο θα γίνει. Εκεί κάτω ο πόλεμος θα κρατούσε μια εβδομάδα. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου το τελευταίο διάστημα. Μια εξέλιξη. Εδώ έχουν ξεκινήσει συναυλίες. Έχουμε το Final Four, έχουμε και τις πρώτες αφίξεις. Ο Μπράντοβιτς είναι εδώ. Αύριο έχει και ο DPG το ραντεβού με τον Αταμάν, οπότε θα ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν φύγει ο Μπράντοβιτς μετά το Final Four. Το Λονδίνο περιμένει το Σαββατοκυριακό καύσωνα. Υπήρχαν προειδοποιήσεις όλη την εβδομάδα ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, που είναι και Bank Holiday στο Λονδίνο, θα έχουν περισσότερη ζέστη από ότι και η Σαντορίνη. Τη Σαντορίνη έχουν σαν παράδειγμα. Οπότε περιμένουν εκείνοι, ενώ εμείς εδώ πάλι περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, ειδικά το Σάββατο που έχουμε και τους Iron Maiden. Με ομπρέλες θα πάτε.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη συνολική αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς στην πρωτεύουσα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα». Ο Κυριακός Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον σχεδιασμό με πυκνότερα δρομολόγια και ενίσχυση του στόλου, επισημένοντας ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί νέοι σειρμοί με στόχο η συχνότητα να φτάσει στα 3,5 λεπτά τις ώρες αιχμής. Ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στη στήριξη των εργαζομένων των μέσων μαζικής μεταφοράς, ανακοινώνοντας την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας όπως συμφωνήθηκαν μεταξύ σωματείων και διοικήσεων. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, το οποίο δείχνει τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας δεμένους πισθάγκωνα και γονατισμένους στο λιμάνι της Ασδότ. Διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ πραγματοποίησε η Αθήνα, καταδικάζοντας ως απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Του Ισραηλινού Υπουργού, με συγχωρείτε. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν συνάδει με τις αξίες και τις αρχές του Ισραήλ, τόνισε ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και σημείωσε πως έδωσε άμεση εντολή στις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν στην ταχύτατη απέλαση των ακτιβιστών. Γαλλία και Ιταλία ζητούν εξηγήσεις από τους Ισραηλινούς πρέσβεις στο έδαφος τους, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των Ιρλανδών ακτιβιστών. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ προχώρησε επίσης ο Καναδάς και η Ολλανδία. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές. Στη συνεδρίαση είχε κληθεί σε ακρόαση ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλής Δεμήρης. Αυτό που έχει γίνει δεν είναι απλά ένας ευτελισμός, αλλά κοινοβουλευτική εκτροπή, τόνισε ο κ. Κακλαμάνης. Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές εξαπέλυσαν επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι διέρευσε διάλογο από την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής μετά από κοπτοραπτική. Διέρευσε κάποιο κρατικό μυστικό, κάτι που απειλεί την εθνική ασφάλεια, διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σε συνέδριο. Σημείωσε πως ο διοικητής της ΕΕΠ, κ. Δεμήρης, δεν ήθελε να συζητηθεί τίποτα και ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, κ. Τζαβέλας, να σιωπήσουμε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον του κ. Δεμήρη, καθώς δεν εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να ενημερωθεί για τους λόγους της παρακολούθησής του. Επιφυλακτική απέναντι στα δημοσιεύματα περί επικείμενου τουρκικού νομοσχεδίου για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα εμφανίζεται η ελληνική κυβέρνηση. Η Ελλάδα θα αξιολογήσει το ακριβές περιεχόμενο του νομοσχεδίου και θα αντιδράσει αναλόγως, υπογράμμισε εκ

0: Ο Νίκος Δένδιας έκανε λόγο για απαράδεκτο και εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό. Υπογράμμισε ότι η Ουκρανία οφείλει στη χώρα μας αφενός μια πολύ μεγάλη συγγνώμη και αφετέρου την απόλυτη διαβεβαίωση ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού αγνοούμενου ορειβάτη στον Όλυμπο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 14 πυροσβέστες και ορειβατικές ομάδες έρευνας και διάσωσης, ενώ συνδράμουν και ντρόουνς. Στον διεθνή χώρο, το δίλημα στο οποίο καλείται να απαντήσει στο Ιράν, περιέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν ουσιαστικά καταστραφεί. Στο μεταξύ, το Πακιστάν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπως μετέδωσε το σαουδαραβικό κρατικό δίκτυο Αλ-Χαντάχ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 3 από φόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 27 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη, σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά, σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

Κι όμως είχε ακόμα φως έξω. Στο βάθος αυτή η ωραία ώρα. Άκουσε κάνα δυο μήνες, θα φεύγουμε από την παραλία. Καλά Ιούνιο τώρα και εσύ, εντάξει, μαζέψου λίγο. Λέω για αυτούς που θα πάνε από νωρίς διακοπές. Και τι καλά που θα κάνουν. Καλά υπάρχουν και άλλοι, δεν θα πάνε και καθόλου. Είπαμε το φετινό καλοκαίρι. Περίεργο φαίνεται. Για να δούμε. Γιατί και εμείς είμαστε περίεργοι, πώς θα πάει. Αλφα Radio 989, 9 και 10. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα στους καινούριους. Σε εσάς που τώρα μπήκατε στο αυτοκίνητο και ετοιμάζετε για βραδινές βόλτες, για βραδινές βάρδιες και δουλειές. Πάντα με ραδιόφωνο παρέα. Πάντα με ραδιόφωνο είναι καλύτερα. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. On air at alfaradio989.gr για mail. 212-212-4800 για το τηλεφωνικό κέντρο. Ο Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο, ως τις 10.

πρέπει να δείτε τώρα τις φάτσες μας με την Pop Magica. Μόλις συνειδητοποίησαμε γιατί δεν μπορούμε να δυνατήσουμε. Όταν προσέχουμε λίγο, ρε παιδί μου, και κάνουμε αυτά τις δίαιτες που σου λέει. Τα 100 γραμμάρια μακαρόνια. Μάλλον 40 γραμμάρια μακαρόνια. 40 σου λέει. Ή 100 μαγειρεμένο. Λοιπόν, σας βγάλουμε από το σκοτάδι τώρα γιατί. Τα μακαρόνια, 40 γραμμάρια μακαρόνια ομά, είναι 100 γραμμάρια μακαρόνια βρασμένα. Τι απάτη, τι κλοπή. 40 γραμμάρια ρύζι ομό είναι 120 γραμμάρια βρασμένο. Μόνο η πατάτα είναι τίμη. 140 είναι ομή, 140 παραμένει ψημένη. Το κοτόπουλο, 150 γραμμάρια, όταν το ψήσεις είναι 120. 120 είναι ένα πολύ μητός, μια χάπη κοτόπουλου. Και ο κιμάς το ίδιο, μαζεύει και ο κιμάς. Το 140 πάει στο 105. Μάλιστα. Αυτό λες να είναι ή ότι απλώς δεν το ράβουμε. Το 2. Γιατί όπως είπαμε είμαστε σε αυτήν την ηλικία που έστηκα κιόλας. Συγγνώμη. So damn proud. Παιδιά, ναι, σας, όχι τα λέω γιατί πλησιάζουν πολλές φίλες αυτήν την ηλικία. Μην τη φοβάστε. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις όπως σε όλα σε αυτή τη ζωή.

0: είναι η Γκάντ. Είναι τα καλά νέα της ημέρας, ότι ενώθηκαν ξανά και μπαίνουν ξανά στο στούντιο και θα έχουν ξανά τραγούδια τους. Ήδη έχουμε αυτό το So Damn Proud. Και στο σημείο αυτό να πω ότι είμαι και εγώ πάρα πολύ proud για το μεγάλο μου το παιδάκι εκεί στο Ρέθυμνο, το φοιτητάκι μου, η οποία, όπως σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, μάζεψε ένα σκυλούνι. Ήταν πεταμένο στα σκουπίδια κανονικά σε μια κούτα. Ένα κουκλί. Το πήγε γιατρό, το αυτό, τα έκανε όλα. Και μετά κατάλαβε ότι δεν μπορεί να το κρατήσει. Εντάξει, το περίμενα, η αλήθεια είναι. Γιατί δεν γίνεται από τα 18 και φοιτήτρια τώρα να δεσμευτείς έτσι. Ωραία, γίνεται, αλλά τώρα είναι και στην Κρήτη. Δεν. Και αυτή την ώρα λοιπόν είναι στη Βάσια και στον Μιχάλη ένα ζευγάρι επίσης φοιτητές ζουν μαζί εκεί. Και γίνεται το προξενιό, μήπως πάρουν το μικρό σκυλάκι. Λέει, πες κάτι γιατί σε ακούνε και σε ξέρουν. Κάνε μια αφιέρωση, πας και το πάρουν. Πάρτε το. Ένα κουκλί σαν αυτά τα, πώς λένε, τα αυτά που τρέχουν σαν παλαβά και έχει ουρά σαν γουρουνάκι και στριφογυριστεί. Όχι, τσακράσελ. Αυτά με τα αυτιά τα... Η μία μου βέβαια που είπαμε, αυτά είναι τα καλύτερα γιατί έχουν όλες τις ράτσες πάνω τους. Break με το πράσινο, όχι το κόκκινο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου, δηλαδή τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνο μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.

0: Ο Γιάννης κάπα το ζήτησε αυτό. Όχι ότι μας χάλασε. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Στον αέρα του Alpha Radio 989. 9:26, βραδάκι, Terror Tortis. Η πιο παραγωγική μέρα της εβδομάδας. Και ειδικά Τετάρτη βράδυ. Πια νιώθεις ότι εντάξει, το Σαββατοκύριακο είναι δίπλα. Και είναι. Με ελαφραίνουν τα πόδια, η διάθεση. Έχεις και όρεξη να βγεις έξω. Τετάρτη είναι ωραία μέρα, για ωραίο βράδυ έξω. Και δεν βρέχει. Κιόλας δεν θα βρέξει. Τώρα αυτά φύγανε οι βροχές. Παρόλο που υπήρχε μια πρόβλεψη για βροχή. Ακόμα τις χθεσινές ιστορίες της ξαφνικής νεροποντής και κόσμο που βρέθηκε στο δρόμο και έγινε παπί. Και ήταν η πρώτη φορά που είχε βάλει σπαντρίγες, βερμούδες και διάφορα τέτοια καλοκαιρινά. Τσακ, πάρε να έχεις. Λοιπόν, Μουζάκι Παλάς Hotel and Spa. Σας στέλνουμε εκεί και είναι η κλήρωση την Παρασκευή. Οι νικητές θα ξεργυρώσουν το δώρο τους έως τις 31/8. Σας το λέω αν είστε τίποτα πυγμένοι, ας πούμε, και δεν μπορείτε στις 31/8 να πάτε, μην λάβετε μέρος και το στηρίζετε από κάποιον άλλον. Είναι το Μουζάκι Παλάς Hotel Spa, το στολίδι της Δυτικής Θεσσαλίας, χτισμένο σε λόφο στις παρυφές της πόλης του Μουζακίου, περιτριγυρισμένο από ένα δάσος με βελανιδιές, καστανιές και πεύκα, πανοραμική θέα της πόλης και του Θεσσαλικού κάμπου, σε ένα φυσικό τοπίο που θα σας μαγέψει. Έχει και θερμαινόμενη πισίνα, φτάσουμε εκεί τώρα και στις παροχές. Μπορείτε να κάνετε πολύ ωραίες εκδρομές, να πάτε στη Λίμνη Πλαστήρα, στο Περτούλι, στα Μετέωρα. Να γυρίσετε να κάνετε ένα μπάνιο στην πισινάρα τη ζεστή. Και έχετε και τζακούζι και δύο θεραπείες, λασποθεραπείες τέλος πάντων, για κάθε τυχερό ζευγάρι. Συνολική αξία του δώρου αυτού είναι 500 ευρώ. Τρεις νύχτες με πρωινό και δύο θεραπείες στο Μουζάκι Παλάς Hotel and Spa. Κλήρωση την Παρασκευή 22 Μαΐου. Στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη και της Έλσας Ψαρίδης, 3 με 4. Ψαρίδη, είναι Ψαρίδης. 3 με 4 το μεσημέρι. Τα πάω όλα, τα πάω. Μας πιάσανε. Get well soon. You cannot cast out the demons. You might as well dance. Αυτό κρατάμε μόνο. Dance.
1: What's wrong with me? You've always thought there's something wrong with me, haven't you? Always.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Καλησπέρα σας παιδιά, δεν σας φιλάω γιατί δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.

Ποτέ όμως δεν θα το βαρεθούμε έτσι. Radiohead και Creep στον αέρα του Alpha Radio 989, 10:20 βράδυ, third hour της. Και θυμάστε που λέγαμε χτες για τις τεράστιες ουρές, με αφορμή αυτές τις τεράστιες ουρές και το ξύλο που έπεσε και τα δακρυγόνα για το ρολόι αυτό το καινούριο, το Swatch με την Γκέ μαζί που βγάλανε και έγινε τη θέλη. Έστειλε μια φίλη από τη Νέα Υόρκη που μου λέει, γιατί σας ρωτάω εγώ πού θα καθόσασταν για ουρά, ας πούμε, γιατί πράγμα. Για φαγητό πιο εύκολα θα καθόμουν πάντως, για ό,τι για ρούχο ή αυτό. Μου πει και αυτό με την ηλικία πάει. Δηλαδή παλιότερα δεν νομίζω ότι θα καθόμουν για φαγητό. Τώρα στη Νέα Υόρκη, μια τεράστια ουρά κάθε μέρα, μα κάθε μέρα, στο West Village για το, πώς λέγεται, Mika. Mika, MYKA, και είναι Greek Frozen Yogurt. Και γίνεται της κακομοίρας με αυτό. Απίστευτο τώρα. Του σκάσε κάποιου, ναι, η Όρκη σου λέει τι θα κάνω, frozen yogurt, που υποτίθεται πια δεν έχει και εδώ. Θυμάστε, είχαμε με κάποια φάση, ανοίγει σε κάθε γωνία είχαμε. Και έκανε αυτό το Mika και γίνεται της κακομοίρας. Γκουγκλάρετε το και θα το δείτε. Ουρές, μιλάμε για 7 τετράγωνα ουρές για frozen yogurt, Greek frozen yogurt. Και επειδή λέγαμε πριν για το καλοκαιράκι που έρχεται, που όλοι είμαστε κάπως... Τι φάση, πώς θα είναι λες? Θα έχουμε λεφτά, βενζίνη, καύσιμα γενικότερα? Τα του καιρού να σας πω που διαβάζω τώρα. Αλλά ευχαριστηθείτε πρώτα λίγο Cello Song και Jose González.

Καλό, λέει, να δεις ουρά στη χαλβαδοποιία από Παπαγιανόπουλου στο Βόλο. Και αυτό αξίζει όντως. Γιάννη, πες. Έχουμε και το Γιάννη από το Βόλο μας τα λέει αυτά. Αυτό όμως μας το πει η Κλέλια. Οι ουρές που λέγαμε για φαγητό. Και αυτό το Greek yogurt στο West Village, Νέα Υόρκη. Για το καλοκαίρι τώρα, λοιπόν, τα νέα λένε. Όχι ότι μας είχε περάσει από το μυαλό κάτι άλλο, ότι θα είναι πολύ ζεστό και ότι ο Ιούνιος και ο Ιούλιος θα είναι θερμότεροι από το κανονικό, με θερμοκρασίες άνω των 33 και 34 να θεωρούνται πλέον νέα κανονικότητα. Δεν μπορεί, διαβάζω, ακόμη να προβλεφθεί με ακρίβεια αν θα υπάρξουν παρατεταμένοι καύσονες. Ο Κώστας Λαουβάρδος, διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώνει πως τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι καύσονες μεγάλης διάρκειας, ειδικά μέσα στον Ιούλιο, με αρκετά καλοκαίρια τις τελευταίες πενταετίες να καταγράφονται ιδιαίτερα θέρμα. Παράλληλα, λέει, οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά και το φαινόμενο Ελνίνιο, το οποίο εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί προς τα τέλη του 26 και στις αρχές του 27, επηρεάζοντας το παγκόσμιο κλίμα και ανεβάζοντας περαιτέρω τη θερμοκρασία του πλανήτη. Σύμφωνα με το Κοπέρνικο, υπάρχει πιθανότητα το 2027 να εξελιχθεί στη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ. Χρονιά-χρονιά πάμε στη θερμότερη χρονιά. Κάθε χρονιά το ίδιο θα γίνεται. Μάλιστα. Μαζί θα το περάσουμε και αυτό.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έρχεται λοιπόν ένας ωραίος, δεν ξέρω το γούστο σου.
4: Βαριέμαι αγάπη μου, είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
3: Η βαρεμάρα είναι που σε σταματάει.
4: Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω... Δεν μπορώ. Βαριέμαι.

Εντάξει, σας κοίμησα όλους, αν είναι κανείς όρθιος. Ελπίζω όχι. Stateless και Crash, 10 παρά 5. Ο Βαγγέλης Περής είναι ήδη εδώ, μεταμφιεσμένος κονσερβούλα από το πρωί. Η εκπομπή σε επανάληψη τώρα μετά τις 10. Η Πόπη Ματζίκα, ο Θάνος Μπούπας, η Μαρία Καραουλάνη και η Αφροδίτη Σιμίτη από τις 8 έως τώρα εδώ μαζί σας. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλό βράδυ.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τι μυρίζει, τι μυρίζει. Το σπανάκι με το ρύζι λέγαμε παλιά. Τώρα αυτό που μυρίζει είναι άγνωστο. Ανοίγουμε τα παράθυρα και φράζουμε τη μύτη μας. Τώρα έχει κάτι καλό. Όπως όταν πηγαίνουμε στην κάλπη. Θα πούμε κι άλλα ανατρεπτικά με τη βοήθεια του Σταμάτη Καρλούτζου που ρυθμίζει τον ήχο. Της Αφροδίτης η μύτη που έχει τη μουσική επιμέλεια και της Χριστίνας Μούγιου που επιμελείται και μαζεύει ένα προς ένα ταχυτικά. Και ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ, μυρωδάτος, μου τις έχει κάνει μπάνιο, στο μικρόφωνο. Για να σου πει ότι ο λαός μας, κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Και καλά κάνει. Γιατί την ώρα που αυτός κοιμάται κάποιοι παραμένουν άγρυπνοι φρουροί. Περιπολούν και προστατεύουν. Δεν κλείνουν μάτι. Και αυτό δεν είναι κάτι τωρινό, το έκανα και πριν από χρόνια. Την εποχή των μνημονίων και του ανθρώπου που θα τα καταργούσε με ένα νόμο, ένα άρθρο.
3: Λυπάμαι πολύ, αλλά δυστυχώς και πάλι θα τους απογοητεύσουμε.
4: Όταν είδα αυτό το κείμενο της 20ης Φεβρουαρίου, για το οποίο κανείς δεν μας είχε προειδεάσει, κανένας δεν ρωτήθηκε και βέβαια παραβίαζε όλες τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει, προσωπικά έχασα τον ύπνο μου. Ήταν μια στιγμή πάρα πολύ μεγάλης δοκιμασίας. Αμέσως επιδίωξα να δω τον Τσίπρα. Αμέσως του είπα ότι αυτό είναι μνημόνιο και μου είπε μη λες τέτοιες λέξεις. Είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος, ακτιβίστρια, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και το 2015 ήμουν πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και των Ελληνίδων και ταυτόχρονα πρόεδρος της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τις Γερμανικές Οφειλές και της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Είχε πάρει μπροστά μου τον αρχηγό των Ποδέμος τότε και του έλεγε στα σπαστά του αγγλικά «It is not white, it is not black, it is grey». Συγγνώμη που κοροϊδεύω, αλλά...
5: Σε σχέση με το αν ήταν μνημόνιο ή όχι.
4: Ναι, σε σχέση με το τι ήταν αυτή η συμφωνία.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ήταν απόσπασμα από την εκπομπή στο Χιλιοστόπ, μεταδίδει ο Sky. Μας βοήθησε πάρα πολύ γιατί ξέραμε ότι ο Τσίπρας ήταν γάτα. Μάθαμε και την απόχρωση της γάτας. No black, no white. Το γατί ήταν γκρι. Κουνούσε την ουρά, αλλά ένας γάτος πονηρός. Χάλασε τη δουλειά.

0: μοίρα.
1: Την κουνήσαμε την ώρα, την παρακουνήσαμε εδώ που τα λέμε, αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Θα αλλάξουμε αυτά τόσο λίγο. Η γάτα είναι εφτάψη. Η γάτα κάνει νιάου, το ακούσαν και την Αλίκη. Εθνική στάρ, κάτι ξέρει. Πώς κάνει το κουνούπε, εδώ σε ρωτάω. Έτσι κάνει το κουνούπι. Και πού βρίσκονται τα κουνούπια? Μην πείτε βλακίες ότι είναι στα σπίτια μας. Ποιος τα κατασκευάζει και τα στέλνει στα σπίτια μας? Ο Γκέιτς.
2: Αυτό είναι το εργοστάσιο κουνουπιών του Bill Gates στην Κολομβία. Είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. 30 εκατομμύρια γενετικά τροποποιημένα κουνούπια απελευθερώνονται κάθε εβδομάδα σε 11 χώρες.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Και πώς θα στέλνουν τα κουνούπια σε 11 χώρες και όχι στις υπόλοιπες? Δηλαδή τους χαράζει δρόμο. Τους δίνει GPS. Κουνούπι, μοσκίτο.

0: κατάφερε να συνδυάσει. Άκου τώρα, μιλάμε για μεγάλο μυαλό. Τον Ακύλα με τον Τσίπρα.
1: Επί 15 μέρες μας είχα ζαλίσει με το φέρτο, πάρτε να τελειώνουμε. Έμα τώρα πια, δεν είναι τυχαίες οι επιλογές αυτές. Και καταλάβετε κάτι, το ότι στα social media γίνεται καταιγισμός μηνυμάτων και πάει καλά ο Τσίπρας κτλ. Είναι παραμύθια της καλημάς. Και το φέρτο, στα social media παγκοσμίως πήγαινε πάρα πολύ καλά. Είδαμε που πήγε. Αλλά εδώ μιλάμε πλέον. Και θα κάνω και ένα σχόλιο. Γιατί αξίες μιλάμε για να καταλάβω εγώ τι έλεγε το τραγούδι αυτό. Ας πω εγώ. Real estate, φέρτο. Χρυσό, φέρτο. Διαμάντια, φέρτο. Έτσι. Τι αξίες καλλιέργησε. Τι ώρα με έδωσε αυτό το πράγμα. Θα μου πεις και το βουλγαρικό καλύτερο, δεν ξέρω ρε παιδιά. Αλλά εγώ για την Ελλάδα μιλάω. Τι αξιακούς κώδικες εξέπεψε αυτό το μήνυμα. Τι είναι η Eurovision που όλη η Ελλάδα συζητούσε επί 10 μέρες. Για πες μου εσύ. Ότι το κυνηγητό του φέρτο, χρήμα είναι πάνω απ' όλα. Ένα πανηγυράκι λοατκισμού είναι ρε παιδιά. Αντιχριστιανισμού, γεωπολιτικής κρατών. Βλέπεις, όλοι οι Βόρειοι ψηφίζουν Βόρειους. Μπας και καταλάβετε τι γίνεται επιτέλους. Σας δουλεύουν χοντρά.
0: Ωραία, όλα αυτά η Eurovision, Έλληνα, μπράβο. Μπράβο, Κυριακό. Βάζουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια, έχουμε πει. Το είχε πει και ο Ιωάννης Μεταξάς, που του δίνει και σημασία ο Βελόπουλος, ότι η πατρίδα είναι εκεί που βρίσκονται τα λεφτά. Και βάζουμε ένα πατριωτικό τραγούδι του Βελόπουλου.

0: Ακόμα και αποσπάσματα από το πρόγραμμα του Βελόπουλου. Είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που θα κάνει. Θα καταργήσει ό,τι βλέπει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Τις εκδρομές, τι άλλο θυμάμαι. Α, θα επαναφέρει τις μπλε ποδιές. Θα καταργήσει την Eurovision, τον Gay Pride, τους αντιπάλους. Η Eurovision όμως, για να επανέλθουμε, δεν είναι μόνο εθνικός επικίνδυνη, αλλά ταυτόχρονα βάζουμε το δαίμονα στο σπίτι μας. Από τη στιγμή δηλαδή που συντονίζει τηλεόρασή σου να δει τη Eurovision, ποιος χτυπάει την πόρτα? Ο διάβολος αυτοπροσώπος.
1: Τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision το παρακολουθήσατε? Που ήταν και ο Ακύλας.
2: Παρακολούθησα ένα μέρος του. Είχε καλά και κακά στοιχεία. Υπήρχαν κάποια ένα-δυο πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ωραίες παρουσίες. Δυστυχώς υπήρχαν και δαιμονικές παρουσίες και ανέσχυντες και πρόστιχες και ταλέπορα παιδιά που βγαίνουν και είναι, δεν πρέπει να βγαίνουν έτσι. Μισόγυμνες κοπέλες με άγριες φάτσες, με ανέσχυντες κινήσεις, με τσιρίδες επίσης. Τόση τσιρίδα, τα κακόμοιρα αυτά τα παιδιά νομίζουν ότι όσο φωνάζουν τόσο πιο σπουδαίους θα τους πουν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δαίμονες. Ο Γαϊτάνος το κατάλαβε τι ακριβώς συμβαίνει. Το είχε καταλάβει προηγουμένως και η Αναβίση. Η σκηνή είναι ως εξής. Βλέπει τον Καρβέλα και φωνάζει δαίμονες. Άτος τώρα εμφανίζεται και τρέχει το μαλλί. Το παίρνει ο αέρας.

μιλάνε για τους δαίμονες. Κανείς δεν έχει μιλήσει με τον δαίμονα αυτοπροσώπος. Όλο αυτό μέχρι χτες. Γιατί ο πατέρας Κλεομένης το κατάφερε και αυτό. Συνάντησε ένα γεροντάκι, έναν ωραίο τύπο, που στην πραγματικότητα δεν ήταν γεροντάκι ωραίος τύπος, ήταν ο δαίμονας.

0: υποκλεωμένης, του παίρνει συνέντευξη. Και τι λέει ο δαίμονας, μιλώντας σαν δαίμονας, εκπροσωπώντας τον διάβολο? Μη βγάζετε τις νέες ταυτότητες. Το είπε, θα ανατριχιάσετε κι εσείς που θα τα ακούσετε.
1: Θα γίνει πόλεμος στην Τουρκία. Γιατί τώρα οι φίλοι μου Τούρκοι θέλουν να πάρουν το Αιγαίο. Τώρα οι φίλοι μου Τούρκοι θέλουν να πάρουν το Αιγαίο.
2: Δεν θα αφήσει η Παναγία μας να γίνει πόλεμος.
1: Θα τα πάρουν οι φίλοι μου οι Τούρκοι, τα Εβραίοι.
2: Θα αφήσει η Παναγία μας να κάνει πόλεμο η πατρίδα.
1: Θα κάνουνε, όταν ακούσετε θα κάνουνε. Θα
2: κάνουνε, θα κάνουνε, θα κάνουνε.
1: Όχι, θα βγει τώρα η κάρτα των πολιτικών.
2: Θυμόθηκε, δεν θα την πάρουμε.
1: Θα την πάρετε, θα την πάρουμε.
0: Αυτά είχε να πει ο Σατανάς. Τα είπε φυσικά σε έναν άνθρωπο που ταυτόχρονα μπορούσε να τον πολεμήσει. Η πόλη θα τουρκέψει. Αυτά τα λέει ο Σατανάς, έτσι. Κυρίως τις νέες ταυτότητες μακριά.
3: Σιδά έριχνες κατάρες.
0: Έλα τραγούδι για τον κλεωμένο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: 13-24-11 είναι η ώρα. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Email on air, papakialfaradio989.gr. Viber 6947-989-989. Και ήδη έχετε επικοινωνήσει. Να τον ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη. Καλημέρα λέει και στη ραδιοφωνική ομάδα. Γεια σου και σε ένα Βάγκο. Ευτυχώς που υπάρχει και ο Χριστέμπορας. Ντροπή. Βελόπουλος, τι θα κάναμε χωρίς αυτόν. Πλασάρι και το εντερικόν για τη δυσκυλιότητα. Βεβαίως και μετά είχε έναν υποψήφιο βουλευτή και του έκανε μήνυση γιατί του δώσε το εντερικόν και ο άνθρωπος παραλίγο να εξαφανιστεί από τούτη τη γη. Δεν πειράζει. Συμβαίνει. Άλλο μήνυμα. Η μαμά Κας, μάμα Κας. Έχουμε λέει νέα από το μωρό της καινούριου. Πώς δεν έχουμε.
3: Πολλές πληροφορίες. Πολλές πληροφορίες, πρέπει να θυμάμαι και τα email που πίνει η Ξένια. Πώς έχουμε έλπη. Αχ, πάμε σε 90 για τώρα να 2-2,5 ώρες.
4: Κάθε 2,5 ώρες.
3: Είμαστε εκεί περίπου. Αλλά ανάλογα, τώρα ανάλογα ξέρεις. Μετά ανάλογα το βράδυ αν ξυπνάει, το βράδυ κάποιες φορές την ταΐζουμε κοιμισμένη. Είναι ό,τι σου πει ο γιατρός.
4: Έτσι ακριβώς. Και το παιδάκι οδηγεί. Ναι. Λένε πολλές φορές όπως το μάθεις. Δεν είναι αλήθεια, Κατερίνα μου. Το παιδάκι μας οδηγεί. Αυτά που θέλει, αυτό θα έχει απαιτήσεις. Και...
3: Δεν ξέρω για άλλες μανούλες. Εγώ με το σημειωματάριο.

0: Στο Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ωραία, να απαντήσει.
0: Τα παίρνει η οικογένεια Ανδρουλάκη, δεν
1: με νοιάζει.
0: Το είπατε. Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Να απαντήσει.
0: Αφήστε τις προστασίες, γιατί πολύ.
2: Ωραία, επειδή προφανώς, κυρία Βουλευτή.
0: Προκαταβολικός το αρχίζει, για να μην
1: είναι. Δεν γίνεται έτσι.
3: Προκαταβολικός λέω και εγώ.
1: Δεν γίνεται έτσι.
3: Προκαταβολικός λέω και εγώ. Μισό λεπτό, Φίλιππε. Ότι θα ακούσουμε τον κύριο Τσόγκα.
1: Θα μιλήσω, άνθρωπος.
3: Και μετά, ό,τι θέλετε, μπορείτε να το πείτε. Κύριε Τσόγκα.
2: Αυτά τα οποία είπατε μόλις και αφήσατε υπονοούμενα, θα πρέπει να τα αποδείξετε και σε δικαστήριο.
0: Ναι, μην απειλείτε με.
2: Δεν απειλώ κανέναν.
0: Έχω δικηγόρο δωρεάν.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Επιμένω ότι είναι φιγούρα του ελληνικού κινηματογράφου. Και επιμένω ότι θα ήταν τέλεια στο ρόλο της πεθεράς. Και όσοι βγαίνουν να μιλήσουν μαζί τους θα ήταν οι επωνομαζόμενοι πεθερόπληκτοι. Παλιές έννοιες, ένας νέος δεν τις καταλαβαίνει, αλλά είπαμε, παλιός ελληνικός κινηματογράφος.

0: περάσουμε τώρα στα σοβαρά, πάντα στο χώρο το πατριωτικό της Νέας Δημοκρατίας. Όπως όλοι θα ξέρουμε, όλοι ανασάναμε, ήρθαν βέβαια μετά κάτι μυρωδιές άσχετες, είχαμε το 10ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κόσμος ενθουσιασμένος βγήκε στους δρόμους και όπως συμβαίνει πήραμε το μικρόφωνο του σταθμού, τους συναντήσαμε και ακούσαμε τους κρουνούς της Λαϊκής Οργής.
1: Με ανταλλαγή δώρων, αγκαλιές και φιλιά, ολοκληρώθηκε το 18ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είστε έτοιμοι να ψηφίσετε Μητσοτάκη?
2: Βαλτός είσαι.
1: Τι βαλτός είμαι?
2: Άσε μας, αγόρι μου.
1: Πόσο αισιόδοξος είστε μετά το 18ο ενωτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
3: Πάρα πολύ.
1: Το εννοείτε?
3: Βεβαίως και το εννοώ.
1: Θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία?
3: Όχι.
1: Εσείς είστε πανέτοιμος να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία μετά το ενωτικό συνέδριο?
4: Μετά το συνέδριο, για να επανέλθει η κανονικότητα, ισότητα και η δημοκρατία, θα ψηφίσω με Πασόκ.
1: Χωρίς να θέλω να βάλω λόγια στο στόμα σας, πόσο υπερβολικά πάρα πολύ αισιόδοξοι είστε μετά το ενωτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
5: Καθόλου.
1: Πόσο έτοιμος είστε να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία μετά το ενωτικό συνέδριο?
6: Καθόλου έτοιμος.
1: Θα χτυπούσατε τα τουά στη Νέα Δημοκρατία?
7: Νέα Δημοκρατία εννοείται.
1: Στο λαιμό.
7: Στο λαιμό, άνετα.
1: Ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία?
7: Θα ψηφίσω.
1: Περιμένετε κάτι σε αντάλλαγμα ή έτσι μόνο σας?
7: Κανένα αντάλλαγμα.
1: Α, μόνο σας?
7: Βέβαια.
1: Μπράβο. Αν όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τότε ποιος?
5: Σίγουρα κάποιος άλλος.
1: Ποιος, όχι πείτε μου ποιος.
8: Αυτός.
0: Ναι. Πάμε όλοι παιδιά. Τέρμα ο φόβος. Θα έρθει ο καιρός και πάλι το γαλάζιο θα διαβέψει. Όταν η Νέα Δημοκρατία θα γίνει κυβέρνηση και ο Κυριάκος πρωθυπουργός, για να πολεμήσει αυτά που τον θυμώ... Α, είναι πρωθυπουργός τώρα. Α, δεν έλεγε ότι θα πολεμήσει ότι τον θυμώνει. Μετά, ναι. Πάμε όλοι μαζί τον ύμνο μας. Ακούστε τώρα τι ωραίο.

0: Περίμενε, παιδιά, αφού θα είναι γαλάζιος ο ουρανός, δηλαδή θα είναι πρωί. Πώς θα λάμψει το άστρο, μας δουλεύετε? Εκτός αν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Έχει ο καιρός όμως γυρίσματα, συμφωνούμε. Και έρχεται η στιγμή που θα πάρουμε την πόλη, την Κωνσταντινούπολη μας. Γιατί θα την πάρουμε? Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις που μας οδηγούν αναπόφευκτα σε αυτό. Να ανοίξει η πόρτα και να μπούμε μέσα. Ποιος θα μας την ανοίξει? Τα είχε πει όλα αυτά ο Παΐσιος.
1: Για να φτάσω στο σημείο να κάνω αυτό το βίντεο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Επιστέψτε με, όταν λέω κάτι πρέπει να...

0: σίγουρος για να το πω.
1: Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να συμβούν τα γεγονότα. Και επειδή βγαίνουν πολλοί και λένε πράγματα που δεν έχει πει ποτέ ο Άγιος Παΐσιος, θα σας πω ακριβώς τι έχει πει. Έχει πει συγκεκριμένα ότι όταν ακούσετε στην τηλεόραση να γίνεται θέμα για την επέκταση των μιλίων από τα 6 στα 12 μίλια, από πίσω έρχεται ο πόλεμος. Και αυτό αυτές τις μέρες είναι το επίκεντρο στις ειδήσεις. Έχει πει ότι θα ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα στην Ρωσία και στην Τουρκία και οι Ρώσοι θα διαλύσουν την Τουρκία. Ο πόλεμος θα ξεκινήσει επειδή οι Τούρκοι θα κάνουν πρόκληση στην Ελλάδα. Και επειδή θα κλείσουν τα στενά, αυτή είναι η αφορμή των Ρώσων για να τους επιτεθούν. Έχει πει ότι η Τουρκία θα διαλυθεί και εμείς θα πάρουμε πίσω τα εδάφη μας. Και έτσι θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Θα πολεμήσουμε και θα την πάρουμε. Θα πολεμήσουν οι Ρώσοι και η πόλη θα πέσει στα χέρια τους. Και έτσι θα μας τη δώσουν.
2: Απλά πράγματα, χωρίς κόπο, άκοπα όπως λένε, αβάδιστα, χωρίς να μπαδίσουμε, χωρίς εκστρατείες. Θα πάμε στην πόλη και θα την πάρουμε. Γιατί θα έχουν πολεμήσει οι άλλοι, οι Ρώσοι, τα αδέρφια μας, το ξανθογένος.

0: Θυμάστε την ωραία εποχή που ετοιμάζαμε τα θησαυροφυλάκια για να βάλουμε μέσα ρούβλια που θα μας έστελνε η Ρωσία για να ξεπεράσουμε τη δύσκολη στιγμή. Ξάνθω γένος, το επαναλαμβάνω. Η σωτηρία μας.
1: Είμαστε συνηθισμένοι.
0: Και θυμάμαι, ρε παιδιά, δεν το θυμάστε κι εσείς, τον Πάνο Καμένο που έλεγε ότι μην ανησυχείτε, υπάρχει ο Πούτιν και θα μας στείλει περιουσία ολάκερη για να μπορέσουμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή να ανασάνουμε, όπως λέμε, και τα έχουμε κανονίσει όλα και έχω και εγώ τη βαρύτητα, είχε και βαρύτητα παραπάνω εκείνη την εποχή, να πιέσω και πίεζε όντως. Μην ανησυχείτε, παιδιά, ξανά μας το λέγε, μας το λέγε. Τώρα βγαίνει και λέει ότι εγώ, δεν υπήρχε περίπτωση.
2: Ήταν πολύ ξεκάθαρο από τη μεριά του Προέδρου Πούτιν και του Υπουργού Άμυνας που συνομιλούσα εγώ στη Ρωσία ότι η Ρωσία δεν θα ανατρέψει ποτέ τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή. Δεν θα πει ποτέ η Ρωσία ότι βγείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελάτε να σας βοηθήσουμε εμείς να σας δώσουμε ρούβλια. Αυτά δεν υπήρχαν.
3: Υπήρξε όμως κάποια συζήτηση από την ελληνική πλευρά μέσω του κ. Λαφαζάνη και άλλων.
2: Ο κ. Λαφαζάνης έκανε κάποιες προσπάθειες ο ίδιος, αλλά εγώ ήξερα ότι αυτές οι προσπάθειες θα βρίσκανε τοίχο. Μας το έχουν ξεκαθαρίσει οι Ρώσοι από την αρχή. Ότι εμείς να βοηθήσουμε όσο μπορούμε με τις επιρροές τις οποίες έχουμε, αλλά για να σας κόψουμε νομίσματα κτλ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Πάνο, αρχίζω και απογοητεύομαι από σένα που ήσουν ο φάρος. Άλλα δεν μας έλεγες. Δεν μας έλεγες ότι ο Πούτιν είναι αδερφός, σύντροφος. Τσάμπα όλα αυτά.
5: Ψηλά στις Ρωσίας τα χιόνια.
0: Τώρα το ξανθό γένος το έχει υιοθετήσει η ακροδεξιά. Αλλά δεν είναι μόνη. Την ίδια ακριβώς άποψη είχαν και οι αντάρτες. Άτα. Αντάρτικο είναι αυτό. Δεν του Βελόπουλου. Αλλά ωραία τραγουδία.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αυτό που ζεις εσύ θες να το πεις, εδώ είμαστε 2-12-2-12-4-800 και ένα email onerpapakialfaradio989.gr και ένα Viber 6-9-47-989-989 και ο Γιώργης που λέει ότι περί παρουσιάστε. Έχω θυμώσει τώρα, δεν ήρθαν σε μένα όλοι τα μικρόφωνα να μιλήσω για τον Μητσοτάκη, τον αρχηγό μας που έχει το σπάνιο χάρισμα των ανθρώπων που μιλούν σαν να έχουν λύσει όλα τα προβλήματα. Απλώς κανείς δεν τους έχει καταλάβει. Την αρχηγάρα μας, μπράβο ρε φίλε, φανατικός. Την πρωθυπουργάρα μας, τον Μωυσή μας που έχει αυτοπεποίθηση ατσάλινη που θα έλεγες πως αν πέσει η χώρα θα φταίει η χώρα που δεν στάθηκε στο ύψος του. Δεν είχες μικρόφωνο, τα είπα εγώ και τα είπα τι ωραία γιατί είμαι και εύγλωτος. Δηλαδή τα διάβαζα. Και μια που μιλάμε για ευγλωτία, η πιο εύγλωτη αρχηγός κόμματος, δεν το συζητάμε, είναι η αγαπημένη μας η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μερικές φορές λέει παραπάνω και για περιπτώσεις που θα μπορούσε να τελειώνει γρήγορα και να πάμε στο επόμενο θέμα, αλλά είπαμε, είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
4: Δίνω το λόγο τρία λεπτά της διαδικασίας.
5: Ναι, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείτε να προεδρεύετε στη διαδικασία αυτή. Έχετε ο ίδιος υποπέσει σε πάρα πολύ σοβαρή παράβαση των καθηκόντων σας. Έχετε την προηγουμένη της συνεδρίασης της Επιτροπής της 15/5 προβεί σε ακραίες παραβιάσεις του κανονισμού υπέρ του ψευδομηνητή και αντιπροέδρου του κόμματός σας, του Άδωνη Γεωργιάδη. Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος, υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Εσείς του δώσατε το λόγο για να με συκοφαντήσει και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Δηλαδή, ενεργήσατε από θέση Προέδρου Βουλής, εδώ. Μπορείτε εσείς να προεδρεύετε.
4: Πριν πάρει το λόγο, κυρία Πρόεδρε, συγχρόνω πάλι, κυρία Πρόεδρε, και βεβαίως δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός, είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος. Λοιπόν, παρακαλώ, έχετε το λόγο.
6: Χρόνια πολλά, μωρό.
3: Λοιπόν, τα γενέθλια είναι μια αστική συνήθεια που γίνεται για να πουλάνε τούρτες, τα ζαχαροπλαστεία και λουλούδια, τα ανθοπολία. Όταν θα έρθουμε κυβέρνηση θα τα καταργήσουμε όλα αυτά και μπράβο, μπράβο που έδειξε το μεγάλο αυτό θέμα η Ζωή. Άσε που τα ψευτοφιλιά όλα αυτά, τι μπορεί να κάνουν, να μεταδώσουν διάφορους ιούς και θα επιβαρύνουν το σύστημα υγείας.

0: Επειδή ξεχνάμε, καλό θα ήταν να θυμόμαστε τι είχε συμβεί πριν από ελάχιστο διάστημα. Δηλαδή, την εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να αλλάξει πρόεδρο με ένα τελείως αντικαταστατικό τρόπο, βρέθηκε ότι ο Κασελάκης έχει ένα πόθεν έσχεση το οποίο είναι προβληματικό. Και έβγαιναν οι ΣΥΡΙΖΕΙ, δηλαδή οι άνθρωποι που τον είχαν εκλέξει, και λέγανε ντροπή. Τελικά ξέρουμε τα αποτελέσματα, ήταν το συνέδριο που έγινε στο Μπουζουξίδικο. Αν είμαστε τώρα κανονικοί άνθρωποι, θα έπρεπε να ασχοληθούμε με το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας. Το οποίο αποτέλεσμα δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία μας έλεγαν εκείνη την εποχή.
1: Όσοι έστησαν την δίθεν υπόθεση, πολιτικοί αντίπαλοι και σύντροφοι, για να με αναγκάσουν να κάνω πίσω για να τα παρατήσω, σήμερα πήραν την δικαστική τους απάντηση. Και πολύ σύντομα θα πάρουν και ανάλογη απάντηση από τον ελληνικό λαό.
0: Δηλαδή, με δύο λόγια, το δικαστήριο τον αθώσε τον Κασελάκη. Δεν θα έπρεπε αυτοί που με τόσο τζάχτη είχαν προβάλει την είδηση να πούνε τουλάχιστον την απόφαση. Σου. Τα ίδια είχε τραβήξει ο Αναγνωστάκης, ο γνωστός τραγουδιστής που είχε μπλέξει, αλλά τελικά ήταν αθώος.
2: Ότι δεν έχω φταίξει.
0: Δεν είναι ο Καζατζίδης. Είναι ο Αναγνωστάκης.

0: Έτσι θα πάει, μην ανησυχείτε μέχρι το τέλος.
1: Να σου απολογηθώ.
0: Κοίταξε να δεις, η μάμα Κάς επανέρχεται και λέει, μας είχες υποσχεθεί ότι θα μάθουμε για τους κολικούς. Για τους κολικούς του μωρού της Κατερίνας μας. Τι έχει γίνει? Συγγνώμη, καθυστερήσαμε.
2: Άϊπνοι.
3: Άϊπνοι.
2: Έχουν αρχίσει οι αϊπνίες. Έχουν αρχίσει τα σερή. Η Δάφνη γελάει, ναι, καταλαβαίνεις, ε.
4: Πολύ καλά.
2: Τώρα αρχίζω και σας καταλαβαίνω που μου λέγατε. Τις πρώτες μέρες είναι πιο εύκολα. Εκεί όταν αρχίζουν οι κολικοί, νομίζω ότι...
4: Ναι, γιατί υποφέρει κιόλας.
2: Ναι,
4: κοκκινίζει, φουσκώνει.
2: Και εκεί είναι που είσαι όλη τη νύχτα από πάνω και λες τώρα τι κάνεις.
5: Θα έρθει η ώρα τώρα για βόλτα με το αυτοκίνητο. Θα δει Σωτήριο.
2: Ναι, αυτό ισχύει.
5: Ω, Σωτήριο.
2: Στον αποφυτήριο την πηγαίνω προς το παρόν, που λέγατε.
5: Και τα δύο, όπως έρθει.
2: Άντε,
5: μια βόλτα, μια
2: τώρα στο κέντρο της Αθήνας.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι άϊπνη γιατί το παιδί έχει κολικούς. Άντρα δεν έχει, να βοηθήσει. Ή τέλος πάντων κάπου, κάποιος να ασχοληθεί. Να πάει να κοιμηθεί το κοριτσάκι. Να της πει ο σύζυγος, πάμε για ύπνο, Κατερίνα.

0: να το προσαρμόσουμε λιγάκι.
1: Πάμε για ύπνο, Κατερίνα.
0: Καθώς εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του αδίκου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με το ξύπνημα της αριστεράς. Η αριστερά βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αλλά άνθρωποι συνεπείς προς την ιδεολογία τους αναλαμβάνουν να τραβήξουν το κάρο μπρος. Ένας εξ αυτών ονομάζεται Σαουλίδης. Σαουλίδης υποστηρίζει τον Τσίπρα, αλλά τον υποστηρίζει με φανατισμό. Θα μου πεις, το ίδιο έκανε ο Σαουλίδης πάντα. Αν δεν το έκανε πάντα, πριν από ένα μήνα λέγεται ακριβώς αντίθετα. Και τα θυμόμαστε και τα βάζουμε, τα τέος και τα νυν.
2: Κύριε Σαουλίδη, γιατί τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα και όχι στο παρελθόν?
3: Γιατί αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας είναι πιο όριμος. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, έχει δώσει δύσκολες μάχες και φαίνεται ξεκάθαρο ότι παραμένει στην προοδευτική πλευρά του... στην προοδευτική πλευρά του ακριβώς.
4: Πότε λέγατε ψέματα, κύριε Τσίπρα? Όταν ισχυριζόσασταν ότι το παλιό πολιτικό σύστημα κατέστρεψε τη χώρα? Όταν λέγατε πως η Χούντα του 73 δεν τελείωσε? Ή τώρα που αναγνωρίζετε το μοναδικό έργο του Πασόκ?
5: Αυτός ο οποίος βοηθάει ξεκάθαρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το έκανε από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα ηνία της χώρας μέχρι και την τελευταία.
6: Επειδή δεν μας συνδέει τίποτα απολύτως με την ψευτοαριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα απολύτως δεν μας συνδέει.
3: Σήμερα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, κουβαλώντας την εμπειρία από την προηγούμενη του θητεία, νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος για να τον ακολουθήσουν.
7: Πρέπει να προσπαθούν οι βρισκείς του Πασόκ, αυτό το λέω.
5: Αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα.
0: Είναι ο ίδιος άνθρωπος, έτσι. Έχει δικαίωμα στο να αλλάζει.
1: Τώρα που ήρθαν όλα του.
0: Μην πεις Κολοτούμπα, δεν το περιμένω από σένα, το άνθρωπο. Ρε Στέλιο, ρε Στέλιο.
1: Όλα σκούρα, ο καθένας μια φιγούρα, ο καθένας μια καμπούρα.
0: Μην πεις τη Βαγγελία Καρακιώση, δες, έτοιμος είναι.
1: Τώρα που ήρθε κουφιά η ώρα, εποχή ήταν ατυφόρα, Καρακιώση μου.
0: Κατά. Λοιπόν, φεύγουμε. Δεν ανεχόμαστε να ακούγονται τέτοιες εκφράσεις. Μεσημεριανό μαγκαζίν, το Αλφα Ρέντιο 989. Είμαστε πανέτοιμοι. Λίνα Κλήτου έχει φέρει όλα τα απαιτούμενα. Οι ρεπόρτες βρίσκονται επί ποδός. Θα μάθετε τα πάντα. Εμείς θα είμαστε εδώ αύριο. Άντε, γεια!

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.